0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, ο Μάθεμος Σουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

νύχτα βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

σε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Ελιάς και μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: αύριο ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του
0: μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξαπλάνει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει.

αστάτευτη απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Ο Χάκη.
7: Καλημέρα.
8: Το μάθαμε στο Στουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
14: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
19: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβί.

χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Γρήγορος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο, ελευθεριά,
3: φταγμένος.
0: Α,

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Μετά που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζει.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 4 πρώτα.

Σημερών με 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 56%. Με 26 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 41%. Περιμένουμε ανέμους έως 6 μποφόρ στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην χώρα και βλέπω ότι πιθανή όμβρη είναι, είναι πιθανό να σημειωθούν στα βόρειο-δυτικά της χώρας. Καλά θα πάει, μια χαρά. Από ό,τι βλέπω η πόλη όλο ένα και αδειάζει και όσο πλησιάζουμε προς τον 15 Αύγουστο εκεί είναι που θα μείνουμε τρεις και ο κούκος. Ιδιαίτερα όλοι όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες, όσοι έχουν χωριά και τα λοιπά, πηγαίνουν εκεί πέρα. Να κάνουμε και λίγο αποκέντρωση ρε παιδί μου, γιατί όχι. Μας έχει φάει η πόλη πια, μας έχει φάει, όλοι θέλαμε να γίνουμε πρωτεβουσιάνοι. Γιατί είμαστε κι εμείς που γεννηθήκαμε εδώ πέρα ρε παιδί μου, μεγαλώσαμε εδώ πέρα, δεν έχουμε και χωριά πάνω θεμάτε. Είμαστε όντως πρωτεβουσιάνοι. Και εσείς που φύγατε από τα ωραία τα χωριουδάκια σας, τι φύγατε και ήρθατε εδώ πέρα, σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, και τι καταλάβατε? Δουλεύετε, τρέχετε όλη μέρα για να πάρετε ένα χιλιάρικο μισθό και να μην σας φτάνει να πληρώνετε το ενίκιο. Ενώ άμα ήσασταν στο χωριουδάκι σας, στο σπιτάκι σας, εκεί με τους ήρεμους ρυθμούς. Πολλές φορές το σκέφτομαι, τι ωραία να είχα ένα σπίτι σε ένα χωριό εκεί πέρα, να ηρεμούσε το κεφάλι μου. Λοιπόν, καλημέρες, καλημέρα στην παρέα, στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλό πρωινό να έχουμε. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο με 25 βαθμούς λέει την καλημέρα μας απαταχούς αλιάριδες, ερώτηση, έμεινε κανείς οδικός στα κτέλ? Φύγαν καμιά 70 νομίζω, κάνανε πρόσληψη στον ΟΑΣ κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα εδώ που τα λέμε, πολύ αγανάκτηση ρε παιδί μου, πολύ αγανάκτηση από τον κόσμο. Εντάξει, φταίνε και τα κτέλ τώρα, τι να λέμε. Έχει εδώ και πόσο καιρό, σάπια λεωφορεία, επικίνδυνα σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Άστο, δεν είναι. Εντάξει, το καλό είναι τα χρήματα, οι απολαβές, ναι, είναι καλύτερες από τον ΟΑΣΤ. Περισσότερα χρήματα, συν δώρα, επιδόματα, πώς τα λένε, τριετίες. Δεν ξέρω στον ΟΑΣΤ αν αναγνωρίζονται οι τριετίες, νομίζω πως όχι. Εκεί είναι και για, όσοι κάθονται, γι' αυτό κάθονται. Διαφορετικά νομίζω ότι όλοι θα πηγαίνανε στο δημόσιο. Καλημέρα στην Τίνα, καλό πρωινό Τρίτης λέει με υγεία, 4 του Αυγούστου σήμερα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα, στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Τελικά λέει χάνουμε πυροσβέστες και εμείς αυγατίζουμε Μητροπολίτες. Γιατί μια χαρά να βγάλουμε και τους Μητροπολίτες να σβήσουν τις φωτιές, γιατί όχι. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλα. Στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα και στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κωνσταντίνος λέει κρύβε λόγια θα σε απολύσω. Άσε και το σωματείο με έχεις στην μπούκα, με έχει το σωματείο. Παναγία μου, έβαργεσαι. Μα δεν είναι, δεν τα λέω μόνο εγώ, όλοι τα λένε. Η περισσότερη αγανάκτηση είναι στον κόσμο εκεί, δηλαδή άντε λες ότι εμείς κομμάτια να γίνει πάνω κάτω το μεροκάματο θα το κάνουν. Αυτός ο κόσμος που πηγαίνει έρχεται καθημερινά, αυτός τραβάει το μεγαλύτερο ζώδιο. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο, στο βαρύ τιμόνι της παρέας και γενικότερα σε όλα τα βαριά τιμόνια εδώ πέρα της παρέας.

Ζεστός θα διατηρηθεί ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με τους ανέμους να είναι βόρειος 7 μποφόρ. Ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιρετικά καλοκαιρινός ο καιρός. Να πάτε να κάνετε μπάνιο. Τι κάθεστε εδώ, τι πάτε στη δουλειά πρωί πρωί. Πάρτε εκεί πέρα μια άδεια. Πάρτε μια αναρωτική στην τελική, δεν κατάλαβα. Πάτε να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι, τι να, όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Άντε από εκεί πέρα. Και να πω ότι γινόμαστε και πλούσιοι. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα, με μια ατμόσφαιρα ανθυγινή, με κρανίου τόπο από τη φωτιά. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θέλεις μετά να σε βγάλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι επικρατεί εκεί πέρα. Θα ήταν χαρά μου να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Χαρά μου, πόσο χαρούμενος μπορεί να είσαι. Τέλος πάντων. Αλλά να μας μιλήσει ένας άνθρωπος από εκεί, από τις φωτιές. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Από Σάββατο λέει ξεκινάει η άδεια. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Κάτσε ρε τώρα, θα πάρεις άδεια. Σεπτέμβρη δεν είπαμε. Δεν είπαμε ότι θα βρεθούμε κάτω. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Δυστυχώς όσοι έχουν χωριά δεν είχαν σκοπό να φύγουν, αν είχαν και δουλειά στα χωριά τους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Διαλύσανε την ελληνική ύπαιθρο, ρε παιδί μου. Διαλύσανε τα χωριά. Διώξαν όλο τον κόσμο από τα χωριά του. Άστα να πάνε. Ήρθαν, μαζεύτηκαν όλοι στις πόλεις. Και είναι όλοι μέσα στο άγχος, ρε παιδί μου. Να τα προλάβουμε όλα. Να προλάβουμε να πάμε στη δουλειά, να γυρίσουμε, να πάμε στη δεύτερη δουλειά για να έχουμε λεφτά, να πληρώσουμε το δάνειο, να πληρώσουμε το ενίκιο. Να φοβάσαι να μη σ' απολύσουν. Ενώ στο χωριουδάκι σου δεν είχες τέτοια προβλήματα. Αλλά στο χωριουδάκι σου κλείσαν ακόμη και το καφενείο στην πλατεία του χωριού. Δεν είχες ούτε για καφέ να πας. Και τώρα δίνουν, λέει, 10.000 ευρώ για να πάει να μείνει ο άλλος στον Εύρο. Τι λέτε, ρε. Σοβαροί, είστε σοβαροί τώρα. Πάνε στον Εύρο να ζεις με 10.000 και να σε δω. Περίμενε, η άδεια ξεκινάει από το Σάββατο και μέχρι 14 Σεπτέμβρη. Αλήθεια. Τι άδεια είναι αυτή. Ωραία, το Σάββατο πόσο σήμερα έχουμε, Τρίτη, έχουμε 4. Σάββατο έχουμε 8. Μωρέ, μπράβο. Θα πάμε, εννοείται, θα πάμε. Δεν το συζητώ. Σήμερα δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι, όμως γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Να του πείτε χρόνια πολλά. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Γιόρτασαν σήμερα το 1809 ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος ο οποίος θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες. Γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Σαν σήμερα το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1960 έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λάρους οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. Σαν σήμερα το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Την ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1992 η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τάκβοντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1792 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής Πέρσι Σέλεϊ, γνωστότερος για το έργο του Προμηθέας Λιόμενος. Σαν σήμερα το 1821 έρχεται στη ζωή ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδίου και γυναικείων αξεσουάρ. Ενώ σαν σήμερα το 1901 έρχεται στη ζωή ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ μουσικής. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Δανός παραμυθάς Hans Christian Andersen. Σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Ettore Maserati, Ιταλός επιχειρηματίας, όπου μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Ενώ σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Αυγούστου. Καλημέρα στον Ηλία, 15 του μηνός λέει, ξεκινάμε επιτέλους για Ελλάδα έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ηλίας από τη Γερμανία, καλώς να ορίσετε Ηλία μου, καλημέρα. Με το καλό να έρθετε σχεδόν ένα μήνα και βάλει. Μια χαρά, μια χαρά, αυτά είναι τα ωραία. Να έρθετε, να περάσετε ωραία, να γεμίσετε μπαταρίες, να φορτίσετε και να γυρίσετε πάλι πίσω, δυστυχώς, γεμάτη. Πόσο θα θέλαμε όλους εσάς που είστε στο εξωτερικό να σας είχαμε εδώ πέρα. Αλλά οι κυβερνήσεις, οι έως τώρα κυβερνήσεις, ήταν ανίκανες να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουν εκείνα τα δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν τους Έλληνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα των ψήφων μας. Να διώξουμε τους δικούς μας ανθρώπους στο εξωτερικό και να μας φέρουν ένα σωρό λαθρομετανάστες μέσα στη χώρα. Μαύρους, άσπρους, πράσινους, κίτρινους, ό,τι θέλετε. Πακιστάνους, Αφγάνους, Ομαλούς. Χαμός. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά. Η Ελλάδα μικραίνει, συρρυκνώνεται. Σε λίγα χρόνια με τα βίας θα είμαστε 7 εκατομμύρια. Τα δάση μας καίγονται, ανεμογεννήτρες ξεφυτρώνουν. Ωραία περνάμε σε αυτή τη χώρα, εντάξει.

Για πάμε να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα μέτωπα των πυρκαγιών, σε τι κατάσταση βρισκόμεθα. Διότι η Νότια Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές, δύσκολες μέρες.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι το δικαιούνται? Το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ ονομάζεται συμπαράταση εταίρου προσώπου. Το γνωρίζουν λίγοι, αλλά αφορά πολλούς. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. SOS για τα παιδιά. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γεώργιος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αιγαίο και Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα. Τα τελευταία βήματα σε Συμβούλιο της Επικρατείας και Υπουργεία. Τι ισχύει με τη γαλάζια πατρίδα της Άγκυρας. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική. Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Μεταναστευτικό, ανάρμοστες σχέσεις Δανίας και Ιταλίας. Κτηματολόγιο, τι ισχύει με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Λάκης Χαλκιάς, 1943-2026, ο ερμηνευτής των ποιητών και της παράδοσης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρους, το 100% η κρατική επιχορήγηση για ανακατασκευή ή για επισκευή κατοικιών. Έκτακτα βοηθήματα για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες έως 6.000 ευρώ. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ, πλεόνασμα εισόδων 517 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο πεντάμινο του έτους. Πρωταθλητής στις δηλωμένες υπερορίες στο χοντρικό εμπόριο, μειώθηκε αλλά δεν εξαλείφθηκε η αδήλωτη εργασία. Τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά, η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Λάκης Χαλκιάς, ήγεσε η φωνή που γεφύρωσε το δημοτικό τραγούδι με το σύγχρονο. Σπάει ταμείο, ο άνθρωπος αράχνης πράξη 927 εκατομμυρίων δολαρίων σε 3 μέρες για τον Spider-Man. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος για το μεταναστευτικό ασπίδασε Σάντζεθ από την Φόντερ Λάιεν για την εισβολή στη Θέουτα. Αθανάσιος Δρούγκος, περισσότερη Ευρώπη στο ΝΑΤΟ. Εφημερίδα Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, φόβοι για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές το φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Ελκυστική Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεως, 15η στη διεθνή λίστα. Το ξέφρενο 48ωρο του Ντόναλντ Τραμπ στα social media. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εργοδοτικά εγκλήματα, 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Αντιυπεραλιστικές συγκεντρώσεις την 5η 6 Αυγούστου, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν τώρα όλες οι νατοϊκές βάσεις. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. 2 ακόμη πυροσβέστες νεκροί. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Σήγησε η φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά. Με βαθιά θλίψη τον αποχαιρετά το ΚΚΕ. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση Ισπανίας ζυγισμένη, στοιχισμένη στην πολιτική καταστολής προσφύγων και μεταναστών. Σύλληψη του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η προσπάθεια τρομοκράτησης έπεσε στο κενό. Τραπεζική όμιλη, νέο ρεκόρ κερδοφορίας στις πλάτες του λαού. Εφημερίδα Κόντρα, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες? Νύχτα αγωνίες και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες τρέματα. Αλλά λούμε τη μερική απασχόληση. Είμαστε στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εργασιακή ανασφάλεια. Άλεξης Τσίπρας, δεν είναι ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Κλιματική κρίση, τι λένε οι επιστήμονες για τη νέα κατάργηση των μέγα πυρκαγιών. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση για τις αγροτικές πληρωμές. Στην 36η θέση, το 1,87% των Ελλήνων έχει υιοθετήσει τα κρυπτονομίσματα. Εφημερίδα των Συντακτών, μια χαμένη επταετία από επιλογή, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα, air tractor και βαρέων μεταφορών. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας, τάχτη περισσότερα από 125.000 στρέμματα, χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. Τραγωδία στην Ψάθα, γιατί δεν ανέλαβε την έρευνα ο αρμόδιος ΕΟΔΑΣΑΜ, τα σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση των ελικοπτέρων. Τελ Θεσσαλονίκη Σερών, οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από τη μεταξική δικτατορία. Λάκης Χαλκιάς, 1943-2026, έφυγε η πυρωτική ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Γενικό κρατικό νίκαιας, ρίχνουν στους εργαζόμενους την ευθύνη για τις ελλείψεις. Ισπανία, Ιταλία, άγρια κόντρα για τη Θέουτα. Champions League, πρεμιέρα με Νάιμεχεν. Εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Έγκλημα εκ προμελέτης. Επιμερών Μητσοτάκη από το 2019 ως σήμερα έγινε στάχτη Μισή Αττική. Τα έργα για αεολικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Έστειλαν το παιδί μου στο θάνατο. Ξεσπάω χαρακωμένος πατέρας του Έλληνα πιλότου. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου. Κατέβασε πρόωρα ρολά η κυβέρνηση. Δεν πρόλαβε να μπει ο Αύγουστος και η δραστηριότητα του Μεγάλου Μαξίμου, όπως και των περισσότερων υπουργών, μηδενίστηκε. Απογοήτευση οργή και των πολυτέχνων για τις ΓΟΚ ανοησίες της Δόμνας Μιχαηλίδου. Καταγγελίες κόβονται από το πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας, ακόμη και όσοι πληρούν τα κριτήρια. Αμετανόητος ο 007 Άδωνη συνεχίζει τις διώξεις κατά γιατρών. Κόντρα Τσάνελ εδραιώνει τη θέση του στην ενημέρωση. Εφημερίδα Απογευματινή, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Νέα 10 ερωτήματα από την Τεχάν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ελπίδα για τη δημοκρατία από κόμμα εξουσίας, πριβέ κλαμπ μόνο για τις δύο Μαρίες. Κάτι τρέχει, ανησυχία μετά τις φήμες για την υγεία της Αριάννα Γκράντε. Τι έβγαλε η κλήρωση, η πιθανή αντίπαλη των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Εφημερίδα One Voice, τραπεζοκρατία. Η Optima Bank των 7 ετών έχει τα ίδια κέρδη με τον Τιτάνα. Η μικρή τράπεζα 104 εκατομμύρια, ο βιομηχανικός κολοσσός 153. Αποστολή αυτοκτονίας, έστειλαν πυροσβέστες και εθελοντές 40 μέτρα από την παγίδα θανάτου. Από θαύμα γλίτωσαν μετά την έκρηξη παλιού όλμου. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην ηγεσία της πυροσβεστικής και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ανάλυση 250 ευρώ η σύνταξη του Έλληνα αγρότη. Συνεργασία σταθμός ΔΕΗ και ΑΒΑΚ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη Ρουμανία. Αποκάλυψη εστία τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ντροπή, είσαι και δημοσιογράφος Γιάννη Παπαδόπουλε. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, κροκοδίλια και τα δάκρυα του Πασόκ για τον πολιτισμό. Ίδιες εικόνες και είναι τη χώρα οι εμπριστές της διπλανής πόρτας. Μεταναστευτικό το σοσιαλιστικό και αποτυχημένο μοντέλο Σάντσεθ. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμπρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Ο πρέσβης του Ισραήλ, Ναόμ Κάτς, μιλάει στο Μανιφέστο. Οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Δεν υπάρχει ελπίδα γιατί η Καριστιανού διέγραψε το συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό. Επί το έργο, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν οι τηλεοπτικοί Μαϊντανοί. Εφημερίδα Εστία, εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Μέγιστη υποκρισία τούρνα, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή το νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή του. Εμειώθησαν οι τιμές του πετρελαίου με την προσδοκία λύσεως στο Ιράν. Αξίζει να διαβάσετε το κάστρο των αγώνων του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου. Απεβίωσε ο Λάκης Χαλκιάς, εκφραστής της παραδόσεως και της εντέχνου δημιουργίας. Επιχείρησε φρούριο στη μάχη ζητεί ο Φάρατς. Το πολιτικό κέντρο ως καταφύγιο χωρίς ταυτότητα. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, διόγκωση ναυλών εκτός κανονικότητας ηρωές πετρελαίου. Αλλαγή καταστατικού, η πηξίδα του οργανισμού Λιμένος Πειραιός δείχνει νέες αγορές και εξωστρέφεια. Σε αναζήτηση πόρων, το Οικονομικό Επιτελείο προς εξασφάλιση φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων, το πακέτο της ΔΕΘ για τη στέγη. Τέσσερις δεξαμενές μέτρα του 2026 που θα παραταθούν νομοθετημένες ρυθμίσεις προς υλοποίηση, εφαρμογή νέων πρωτοβουλειών και παρεμβάσεις σε μορφή προγραμμάτων. Μπαταρίες με χαμηλή ισχύ αποτροπή περικοπών στην πράσινη ενέργεια. Δυτική Αττική στο έλεος των πυρκαγιών. Συγχώνευση κοντά σε Big Deal, 400 δισεκατομμύρια δολάρια, BMS και AstraZeneca. Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοινό μέτωπο στήριξης του Γεν. Ελλάδα και Ευρωζώνη ανέβασε ταχύτητα η μεταποίηση τον Ιούλιο. Υπουργείο Εργασίας με τάμπλετς 3 στους 4 ελέγχους.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 ευρώ και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6:34 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα. Τρίτη 4 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας. Καλημέρα και με δύναμη, όσο καλή μπορεί να είναι. Είναι η τέταρτη συνεχή νύχτα που οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής παρέμειναν ξάγρυπνοι λόγω του πύρινου εφιάλτη. Η μεγάλη φωτιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Βιωτίας, δυστυχώς πέρασε στη Δυτική Αττική, με την περιοχή της Ψάθας να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής από χθες το μεσημέρι. Η κατάσταση βέβαια κορυφώθηκε το απόγευμα εχθές με τα μηνύματα του 112 να φτάνουν στους κατοίκους το ένα μετά το άλλο, και η φωτιά δυστυχώς να φτάνει μία ανάσα από την περιοχή της Ψάθας. Ανάμεσα στις περιοχές που εκενώθηκαν ήταν η περιοχή Λούμπα, τα Μορφέικα αλλά και το Άνω Αλεποχώρι. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ εχθές το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αυτή τη στιγμή το πιο ενεργό κομμάτι της φωτιάς είναι προς την Ψάθα, όπου τα λεγόμενα καντιλάκια από την πυρκαγιά δημιουργούν αναζωπυρώσεις. Πιο νότια προς τη Λούμπα η εικόνα μοιάζει να είναι λίγο καλύτερη, ανέφερε ο κύριος Αρτοπιός. Το στρατηγικό πλάνο, λέει, είναι να μείνει φωτιά εντός της περιμέτρου που έχουμε ορίσει. Στην περιοχή αυτή την ώρα παραμένουν 450 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Μαζί τους και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν να βρέξουν όσα σημεία μπορούν προκειμένου να γλιτώσουν την περιοχή τους. Άμα δει κάποιος τον χάρτη που αποτυπώνει την καταστροφή σε Αττικοβιωτία, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικός. Όπως φαίνεται, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη, και σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, εχθές Δευτέρα είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία δυστυχώς συνεχίζει να καίει ακόμη. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν καεί περίπου 133.000 στρέμματα μέχρι χθες το μεσημέρι. Έχουμε και το δυστύχημα βέβαια μετά από τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά την επιχείρηση της δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, όπου δυστυχώς είχαμε τον τραγικό απολογισμό να έχουμε δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπω εδώ, πάνω από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές στο Δήμο Αιγιαλίας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικος, ενώ η πληγήσα έκταση βλέπω ότι ανέρχεται συνολικά σε 7.264 στρέμματα. Τώρα, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες των δυνάμεων της πυροσβεστικής θα επικεντρωθούν συνολικά σε τρία σημεία στο βόρειο και βορειοανατολικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή εκεί που είναι το τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και η κορυφή του Κιθερώνα. Βρίσκονται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές εργάστηκαν όλο το βράδυ σε μια αρκετά εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν με κάποιο τρόπο τις ενεργές διάσπαρτες εστίες οι οποίες υπάρχουν, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου, τα οποία έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, έδωσαν μια δυνατή μάχη για να κάνουν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν ακόμη και αυτή την ώρα, συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, πλήθος εθελοντών με υδροφόρα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά εχθές διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα, 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για τον συντονισμό τους. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας θα σηκωθούν εκ νέου τα εναέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται επιποδός, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς, η οποία έχει επεκταθεί ραγδαία και έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Επιπλέον συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η διαδικασία αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΔΑΕΦ σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, να προχωρά σε μια σειρά συσκέψεων για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι θεωρούν ότι είναι μόνοι τους, θεωρούν ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από το κράτος. Η κοινωνία έχει χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη της. Οι πολίτες πιστεύουν πως, και είναι λογικό να το πιστεύουν αυτό, πιστεύουν πως ό,τι και αν συμβεί θα μείνουν μόνοι τους. Και ξέρετε τι, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και βαθιά κοινωνικό. Γιατί είμαστε μόνοι μας, πραγματικά είμαστε μόνοι μας. Οτιδήποτε και να συμβεί, δεν έχουμε καμία βοήθεια από πουθενά. Ούτε από το κράτος, ούτε πολλές φορές ούτε καν από τους συνανθρώπους μας. Δηλαδή είναι τραγικό πραγματικά. Θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο την μαρτυρία ενός ανθρώπου πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω στο θέμα ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη πλέον σε κανέναν κρατικό μηχανισμό, σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν ο οποίος λέει, ρε παιδί μου, ότι εμείς θα είμαστε δίπλα τάχα μου δίθεν στους πυρόπληκτους.
1: Δεν είδαμε βοήθεια πριν καεί το σπίτι, θα δούμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τίποτα. Ούτε πρόκειται. Άλλο τι να πούμε. Είμαστε στην τύχη μας. Αν μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας με μια σύνταξη που παίρνουμε, να μπορέσουμε να το φτιάξουμε, το φτιάξουμε. Από εκεί πέρα δεν περιμένουμε τίποτα. Γι' αυτό και αδειάζω. Ό,τι μπορώ να πάρω και έχει μείνει από αυτά εδώ τα αποκαίδια, τι να περιμένω, να έρθει το κράτος. Εδώ δεν μας αφήνανε, καίγονταν το σπίτι μας και δεν μας αφήνανε να έρθουν να ρίξουμε νερό. Και αυτοί ήταν όλοι αραγμένοι κάτω. Άλλο τι να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από το κράτος τίποτα.
2: Είναι η πρώτη κατοικία των ανθρώπων εκεί, μένουν μόνοι μας, Χριστίνα, ρώτησε τον κύριο.
1: Τα ψίχουλα με 9 εκατοστάρικα να φτιάξουμε το σπίτι.
3: Είναι η μόνιμη κατοικία σας εδώ, είναι η πρώτη?
1: Δεν είναι μόνιμη, αλλά δεν πάμε να είναι σπίτι μου. Συνταξιούχος είμαι, εδώ μένω τώρα συνέχεια.
2: Μένει εκεί.
1: Το φτιάξα για να έρχομαι, να μένω εδώ, να μην μένω στην Αθήνα.
2: Λένε, Χριστίνα, πες τον άνθρωπο ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι καταγραφές για να αποζημιωθούν. Αν περιμένει κάτι, τώρα μας είπε ο άνθρωπος βέβαια.
1: Παίρνουν τα λεφτοδάκια τους, κάνουν τη δουλειά τους, δεν παρουσιάστηκε κανείς.
3: Θα ξεκινήσουν σήμερα και οι καταγραφές σιγά σιγά.
1: Μα τι να περιμένω, καταγραφές, τι να περιμένω, τι να μου δώσει. Τι να μου δώσει, πέστε μου, από αυτό εδώ τι να μου δώσει. Λιάξτε, κοιτάξτε απάνω, τα βάνια και τέτοια, κοιτάξτε το σπίτι πώς είναι. Αυτοκίνητο έξω, τα πάντα όλα. Μηχανάκια, τα πάντα όλα έξω. Τι να περιμένω από το κράτος. Πες μου τι να περιμένω. Βγάλτε, τραβήξτε εδώ και δείξτε τα. Δείξτε τα το βράδυ να τα βλέπουμε. Να τα βλέπετε το κράτος να πούμε και να βλέπει τι γίνεται. Μέχρι τώρα δεν παρουσιάστηκε ένας, έστω υπουργός ή οτιδήποτε. Ένας από την Περιφερειάρχη παρουσιάστηκε και λέει: εμείς δεν κάνουμε κουμάντο, κάνουμε μόνο για τα μηχανήματα. Ποια μηχανήματα? Τα μηχανήματα που τα είχαν αραγμένα πάνω στις συνταλίκες. Τίποτα. Ζώνια ανοίξανε πουθενά. Τίποτα. Κανένας. Ούτε δήμαρχος, ούτε κανένας δεν παρουσιάστηκε κανένας. Ούτε καινοτάρχης, κανένας.
0: Περίμενε, άνθρωπε μου, περίμενε. Θα παρουσιαστούν όλοι τώρα, όλοι μαζί θα παρουσιαστούν τώρα που έρχονται εκλογές. Τώρα που έρχονται εκλογές, να δεις, όλοι μαζί θα έρχονται και θα σας τάζουν. Και τι να κάνει, σου λέει, έκατσα, δούλεψα μια ζωή, έχτισα ένα σπιτάκι εκεί πέρα για να πηγαίνω στα γεράματά μου όταν θα βγω στη σύνταξη. Να έχω κάπου να ησυχάζω, ρε παιδί μου. Δούλεψε αυτός ο άνθρωπος, έκανε αυτό το σπίτι, το οποίο του το κάψανε. Δεν τους προστάτευσε κανένα. Κανένας, τίποτα. Μπροστά στο συμφέρον δεν υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Θα γίνουν, λέει, καταγραφές. Θα αποζημιωθούν ποιοι, πόσα. Θα τους αποζημιώσετε εξ ολοκλήρου για το σπίτι που χάθηκε. Ο άνθρωπος είχε το σπίτι του, είχε μηχανάκι, λέει, έξω, είχε αυτοκίνητο, είχε ποιος ξέρει τι άλλο είχε εκεί πέρα, 20 συσκευές κτλ. Θα πάρει τόσα χρήματα για να μπορέσει να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Ποιο κραπού θα τα βρείτε τα λεφτά καταρχάς για να δώσετε τόσες αποζημιώσεις? Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι εδώ και πάνω από 10 χρόνια περιμένουν αποζημιώσεις. Πού είναι? Δεν πήρανε ποτέ τίποτα. Και το ξαναρωτάω, πού θα τα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε αποζημιώσεις? Τα έχετε φάει όλα. Έχετε ρημάξει τα πάντα στα κρατικά ταμεία. Πού να βρεθούν τόσα χρήματα για να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εκεί το πάνε για να σου λέει ότι ξέρεις τι, ασφάλισε το, πάνε στον ιδιώτη και ασφάλισε το σπίτι σου σε περίπτωση που γίνει το οτιδήποτε, η ευθύνη πάλι μετακυλίζεται σε σένα. Και εγώ γιατί τους πληρώνω, αυτό αναρωτιέμαι. Γιατί μου κρατάτε τόσα χρήματα σε φόρους τη στιγμή που δεν μου παρέχετε ούτε τα βασικά, που δεν μου παρέχετε ασφάλεια. Δηλαδή αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, την έκατσα, είμαι μόνος μου. Δεν θα με αποζημιώσει ποτέ το κράτος, δεν θα είναι ποτέ το κράτος δίπλα μου, δεν θα με προστατεύσει ποτέ το κράτος, την περιοχή μου θα την κάψουνε για να φυτέψουνε ανεμογεννήτριες και κανένας δεν αντιδράει, κανένας δεν μιλάει. Πόσοι άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους, πόσοι άνθρωποι χάσανε αναμνήσεις, χάσανε τη ζωή τους όλοι. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάλεψαν να χτίσουν ένα σπιτάκι, δούλεψαν τα καλά τα χρόνια που μπορούσες να δουλέψεις και να χτίσεις ακόμη ένα σπίτι. Τώρα δεν μπορείς και να δουλέψεις, όχι σπίτι δεν χτίζεις, ούτε κοτέτσι δεν μπορείς να φτιάξεις, δεν σου μένουν χρήματα και καήκαν όλα πάνε. Ποιος είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιο κράτος, ποια πολιτεία, ποια πολιτική προστασία, δεν έπρεπε ήδη να έχουν κάνει κάτι για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Πόρτο Γερμενό κάηκαν τα πάντα, τα πάντα. Άκουγα τον ηθοποιό, τον κύριο Τάσο Χαλκιά, ο οποίος όπως είναι λογικό είχε σπίτι εκεί πέρα ο άνθρωπος, εξέφρασε την οργή και την απόγνωσή του για την καταστροφή των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Φανταστείτε τώρα έτσι να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή από πιτσιρικάς μέχρι μια αλφα ηλικία, να έχεις καταφέρει να κάνεις ένα σπιτάκι και η ασυδοσία του κράτους να σου το καίει. Πάμε λίγο να ακούσουμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χαλκιάς.
4: Ναι, είναι η κόπη μια ζωής η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Εξουσία. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθεί να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας το ξεταλώ, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι τώρα, τι κάνει? Πόσο κάνει αυτό το σπίτι? 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές? Άσε με τώρα μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ρογάλα.
0: Και θα σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χαλκιάς, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους δεν αγαπούν αυτόν τον τόπο. Δεν τους ενδιαφέρει ο τόπος. Δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που αγαπούν είναι το χρήμα, είναι η εξουσία, είναι το πώς θα κάτσουμε στην καρέκλα, είναι το πώς θα βγάλουμε εύκολο χρήμα, το πώς θα βγάλουμε πολύ χρήμα. Και ας καούν οι άνθρωποι, ας χαθούν οι περιουσίες. Πόσο ωραίο πράγμα αυτό, ε? Πόσο περηφάνοι μπορεί να νιώθετε όλοι εσείς που ψηφίσατε όλα αυτά τα χρόνια τους εγκληματίες αυτούς, που καίνε σήμερα τη χώρα, που καίνε τις περιουσίες σας. Πόσο περήφανοι νιώθετε πραγματικά? Και θα τους ξαναψηφίσετε, θα τους ξαναβγάλετε? Να κάνουνε τι, να σας σώσουνε? Από ποιον να σας σώσουν, από τον ίδιο τους τον εαυτό? Είναι ποτέ δυνατόν ο ίδιος ο εγκληματίας να έρθει να σε σώσει από το έγκλημά του? Δεν νομίζω. Δηλαδή να κάνω τι, να έρθω να σου βάλω φωτιά το σπίτι και μετά να σου πω έλα να σε σώσω, να σε βγάλω έξω? Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι? Τι ακριβώς περιμένετε από αυτούς? Από το Μητσοτακέικο ας πούμε τι περιμένετε? από τον άρχοντα Μητσοτάκη που κάποιοι τον θέλουν αυτοδύναμο πρωθυπουργό, τι περιμένετε να κάνει? Να σας σώσει, να σας βοηθήσει, να σας αποζημιώσει, να σας δώσει παραπάνω χρήματα για να ζήσετε με αξιοπρέπεια? Θα έλεγα τώρα κάτι πρωί-πρωί, αλλά τέλος πάντων θα ακουστεί άσχημα στον αέρα. Τίποτα δεν πρόκειται να κάνουν. Μια εγκληματική συμμορία είναι. Και αυτοί και το Πασόκ και οι Σιριζέοι και όλοι. Όλοι όσοι περάσαν από τη διακυβέρνηση της χώρας είναι εγκληματίες. Κανένας δεν φρόντισε για αυτούς τους ανθρώπους. Για κανέναν μας δεν φροντίσαν. Για κανέναν μας. Φροντίσανε για τα συμφέροντα των ξένων. Φροντίσανε για τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Φροντίσανε για τις ανεμογεννήτριες. Φροντίσανε για του κόλου τα εννιάμερα. Δεν φρόντισε κανένας όμως για μας. Κανένας. Γι' αυτό κάθεσαι και ζεις με 800 ευρώ το μήνα και σου λένε να είσαι και ευχαριστημένος. Αυτοί που φοβούνται να ζήσουν με 800 ευρώ το μήνα, τα έλεγε ο Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργός το 17-18, πότε ήταν εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει παροδία, που έλεγε ότι εγώ δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ και εύχομαι να μην χρειαστεί να ζήσω. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου, για σένα έχουν φροντίσει άλλοι. Άλλοι έχουν φροντίσει για σένα. Δεν πρόκειται να ζήσεις με 800 ευρώ το μήνα. Και θα ήθελα να σε δω να ζεις πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Αλήθεια το λέω. Θέλω να σε δω πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, ρε Μητσοτάκη, για όλα όσα έχεις προκαλέσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και εσύ και η συμμορία σου. Όλη η Νέα Δημοκρατία, όλος αυτός ο συρφετός. Αλλά να σας πω κάτι. Θα ήθελα να δω και πίσω από τη φυλακή και αυτούς που σας ψηφίζουν. Και αυτούς που σας ψηφίζουν θέλω να δω πίσω από τη φυλακή. Αλήθεια. Που αυτούς λέω καλά να πάθουν, ρε παιδί μου. Αυτοί καλά να πάθουν. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι τι φταίμε? Όλοι οι υπόλοιποι που ανεβαίνουν με έναν συνεχόμενο Γολγοθά και σταματημό δεν έχει. Εδώ και 7 χρόνια. Χειρότερη κυβέρνηση δεν έχει περάσει ποτέ. Έχετε κάψει τη χώρα, την έχετε πνίξει τη χώρα. Το χειμώνα δεν γίνεται χαμός, περιοχές πνίγονται, χάνονται στη λάσπη. Καταφέρατε να πνίξετε μέχρι και τη στρατιωτική βάση στο Στεφανοβίκιο. Πόσα ελικόπτερα πήγανε χαμένα, υλικό. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Σας νοιάζει? Ο Έλληνας θα τα πληρώσει. Θα τα πληρώσει μήπως ο Μητσοτάκης από την τσέπη του, θα βάλει το χέρι του στην τσέπη να δώσει λεφτά? Όχι. Κανονικά όμως θα έπρεπε. Θα έπρεπε κανονικά. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Αυτό μην με εκνευρίζει. Δεν πάει κανένας φυλακή. Τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα, ένας δεν πήγε φυλακή. Ούτε καν ο Καραμαλής που έφαγε 57 ανθρώπους στα Τέμπη δεν πήγε φυλακή. Κανένας τους. Και ξέρετε γιατί δεν πάνε φυλακή? Γιατί κάτι κοιμισμένοι πάνε και τους ψηφίζουν ακόμη. Και άντε να πω ότι είσαι κανένας που το συμφέρει, κανένας ολιγάρχης, κανένας μεγάλο τέτοιος, που εντάξει ρε παιδί μου, ναι, okay, είναι λογικό να τους ψηφίζεις γιατί για σένα δουλεύουν. Αλλά να είσαι συνταξιούχος των 1.000 ευρώ και να πηγαίνεις να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και Καραμαλίδες και ξέρω εγώ τι, επειδή μένεις στις Σέρρες, ούτε για φτύσιμο δεν είσαι, αδερφέ μου, συγγνώμη κιόλας. Ούτε για φτύσιμο δεν είναι. Στις Σέρρες πηγαίνανε και του φιλούσανε του αλλού του εγκληματία τα χέρια. Το έβλεπα και μανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, να πούμε. 7 Ζάναξ έπρεπε να πάρω για να συνέλθω μόλις την είδα αυτή την εικόνα. Πηγαίνουνε τώρα, κάνουνε προεκλογικές εκστρατείες. Πάνε κάποιοι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τους δίνουνε τα χέρια και α. Τι λέτε ρε εσείς? Δεν βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία? Δεν βλέπετε τι γίνεται τριγύρω σας? Σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που χάσανε τα σπίτια τους, τι θα τους πείτε? Τι θα τους πείτε πραγματικά? Ας πάει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, χωρίς κάμερες, χωρίς αστυνομική προστασία, χωρίς να φοράει ο Άδωνης γυαλιά AI να τον πάρει και αυτόν μαζί του, και πάντε λίγο να δείτε τι συχτήρισμα έχετε να φάτε από αυτούς τους ανθρώπους. Τι πινελή και έχετε να ακούσετε για τις χαμένες περιουσίες, για τις χαμένες ζωές. Κάηκαν ζωές εκεί μέσα. Και δεν μιλάω ότι κάηκαν κυριολεκτικά άνθρωποι. Ευτυχώς δηλαδή μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, αν και έχουμε 3 νεκρούς. Αλλά όταν σου έχουν κάψει το βιος μια ζωής, δυστυχώς σου έχουν κάψει και την ίδια σου τη ζωή. Πόσο δύσκολο να έχεις παλέψει για να φτιάξεις ένα σπίτι, ρε παιδί μου, χρόνια ολόκληρα. Που αυτοί τα σπίτια τα έχουν φέρε, έχουμε μαύρο χρήμα, πάμε να πάρουμε δάνειο, να αγοράσουμε σπίτι, να ξεπληρώσουμε το δάνειο με το μαύρο χρήμα για να κάνουμε ξέπλυμα. Και ξαφνικά τους βλέπεις να αυγατίζουν τα σπίτια τους. 15-25 σπίτια ο καθένας και κανείς δεν τους ρωτάει πού τα βρήκες, ρε. Έλα εδώ ρε μπαγλάμα, με 5.000 το μήνα πώς το διάλογο έχεις 15 διαμερίσματα, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά? Κανένας δεν τους ρωτάει. Και ο άλλος έχει δουλέψει μια ζωή για να χτίσει ένα σπιτάκι, να πάει να μείνει στα γεράματά του και να αφήσει κάτι στα παιδιά του, και πάνε και του το καίνε. Σοβαρά τώρα? Ρε μαύρο εντελώς. Έρχονται εκλογές, μαυρίστε τους. Η μόνη λύση είναι αυτή. Τι να κάνει, μην τους ακούτε και απαξιώνετε τη δύναμή σας. Η δύναμή σας είναι η ψήφο σας. Διώξτε τους από την εξουσία. Μπορείτε να το κάνετε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, αλλά όχι αυτούς. Όχι αυτούς. Όχι τη Νέα Δημοκρατία. Όχι το Πασόκ. Όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Περάσανε και αφήσανε πίσω τους καταστροφή. Τίποτα άλλο. Δεν μας φτάνουν δηλαδή. 52 χρόνια μεταπολίτευση έχουν. Άντε να μην πω, έχουν απαυτώσει τα πάντα. Πόσο ακόμη θα τους ανεχόμαστε? 1 δισεκατομμύριο, 160 εκατομμύρια χρωστάνε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. 1 δις 160 εκατομμύρια λεφτά τα οποία τα φάγανε. Και εσύ χρωστάς 30 χιλιάρικα και έρχονται και σου παίρνουν το σπίτι. Και λένε τώρα οι τράπεζες, λέει, θα παγώσουν τα δάνεια στους πυρόπληκτους. Τι λέτε ρε, σοβαρά δηλαδή, χάρη τους κάνουνε? Αλήθεια τώρα. Δάνεια τα οποία με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχουν διαγραφεί. Αλλά ξέχασα, με συγχωρείτε. Μόνο τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαγραφεί με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και δεν πρέπει να τα πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώσουμε κανονικά. Ντρεπόμαστε λιγάκι, λέω εγώ. Δεν ντρεπόμαστε, όλοι μας. Πώς έλεγε ο Νότης? Ντροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε εκείνους. Δεν είχε άδικο άρχοντας, δεν είχε άδικο. Τα έλεγε από τη δεκαετία του 90. Και κάποιοι άλλοι τα λέγανε. Πολλοί τα λέγανε, αλλά τότε τους λέγαμε γραφικούς, τους λέγαμε συνωμοσιολόγους, τους λέγαμε, τώρα τελευταία τους λέμε και ψεκασμένους από τον COVID και μετά. Αλλά κοίτα να δεις που βγαίνουν αληθινοί. Οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι, οι γραφικοί, κοίτα να δεις που βγαίνουν αληθινοί. Και καθόμαστε και λέμε. Και ακούω τώρα, επειδή έπιασα τον Νότι, ακούω να λένε πολλοί, ναι, ρε, εσύ τα έλεγε ως Φακιανάκης, άρε άρχοντα, δίκιο είχες τότε που τα έλεγες. Και που τα έλεγε τι. Και που τα λένε και άλλοι τι. Και που τα λέμε και εμείς από το ραδιόφωνο τι. Αλλάζει κάτι? Θα αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία? Δεν θα αλλάξει. Σας το υπογράφω και με τα δύο τα χέρια και με τα πόδια μαζί σας το υπογράφω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Έλληνας να αλλάξει νοοτροπία. Μια ζωή ο Έλληνας εκεί πέρα. Βολεψάκιας. Ότι να μου δώσουν μερικά ψίχουλα και να πάω να τους ψηφίζω. Δεν πειράζει. Ντροπή μας, ειλικρινά, γιατί αυτό εδώ πέρα, ό,τι γίνεται, από μας ξεκινάει το κακό. Αυτοί κάνουν τις δουλειές τις οποίες είναι να κάνουν. Εμείς όμως που τους δώσαμε τη δύναμη, ντροπή μας, πραγματικά ντροπή μας. Και λυπάμαι πραγματικά, γιατί ζούμε σε μια πανέμορφη γωνιά του πλανήτη. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Ούτε Μπαχάμες, ούτε πώς τα λένε τα νησιά Φίτζι, ούτε Ντουμπάι, ούτε τι. Η πιο όμορφη γωνιά του πλανήτη είναι εδώ. Η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας. Έχει τα πάντα. Τα πάντα πραγματικά. Πανέμορφες θάλασσες, εξαιρετικά δάση, φύση. Ό,τι θέλεις έχει. Και αντί να σεβαστούμε αυτό το γεγονός, αντί να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε την τύχη και ζούμε σε αυτή τη χώρα, κοιτάζουμε πώς να την καταστρέψουμε. Και όλο αυτό για το συμφέρον, το πολιτικό των συμφέρων άλλων, για το ποιος θα μας βολέψει, πού θα μας βολέψει. Είμαστε τραγικοί, αλλά όσοι είμαστε τραγικοί, ειλικρινά. Δηλαδή, εμείς με τους πραγματικούς Έλληνες, καμία σχέση, ούτε μία σχέση. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ιστορία, πώς λειτουργούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τι κάνανε σε τέτοιες περιπτώσεις που οι κυβερνήσεις τους ή οι βασιλιάδες τους ή οι αρχηγοί τους, τέλος πάντων, αθετούσαν όρους και τα λοιπά και υποσχέσεις. Και τι κάνουμε εμείς τώρα? Εμείς τους ξαναψηφίζουμε. Αντί να τους στείλουμε στη φυλακή, τους ξαναψηφίζουμε. Είναι δυνατόν, μωρέ, να υπάρχει Μητσοτακέικο 152 χρόνια στη Βουλή μέσα? 152 χρόνια Μητσοτακέικο μέσα στη Βουλή, είστε με τα καλά σας, μωρέ. Έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές Μητσοτάκηδων. Φτάνει δηλαδή. Μέχρι πότε αυτή η οικογένεια θα μας πίνει το αίμα?

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και μας διαβάζετε μέσα από το www.focusfm.gr όπου είναι η ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού μας. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet ακόμα από το Play Store ή το App Store ανάλογα τι συσκευή χρησιμοποιείτε και βέβαια μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, παντού είμαστε. Και να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα και οτιδήποτε συμβαίνει. Χαρίστε μας και μία κοινοποίηση, να μεγαλώσει η παρέα μας. Να μπορούμε να δίνουμε πολλές μάχες ακόμη. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε γενική ύφεση βρίσκονται τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική μετά την τέταρτη συνεχόμενη νύχτα μάχης των πυροσβεστών. Το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου μικρές εστίες προκαλούν συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από ένα αέρια μέσα. Σε 4 συλλήψεις σε Χαλκιδική, Νέα Κηφισιά, Ηλίων και Ραφίνα προχώρησαν οι αρχές. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Εύβοια, Αττική και Χίο. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 20 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση. Στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπή ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών.

0: στην Συστηρία με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 ποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και έχετε συντονιστεί εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8. Όσοι έχετε απομείνει δηλαδή εδώ πέρα και δεν έχετε φύγει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, είναι Τρίτη σήμερα, 4 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση σε μια δύσκολη συγκυρία πραγμάτων όσον αφορά τις πυρκαγιές, όπου έχουν χαηθεί χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς θρυνούμε 5 ανθρώπινες ζωές και το κακό συνεχίζεται. Βέβαια έχει γίνει και κάτι άλλο το οποίο είναι αδιανόητο, πραγματικά αδιανόητο. Στην περιοχή της Μαγούλας μπήκανε μέσα στο πάρκινγκ της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ποιοι άραγε? Και λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, οι οποίοι έδιναν μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες καταγγέλνουν ότι οι δράστες έχουν εκμεταλλευτεί την απουσία τους και έκλεψαν τις ζάντες από τα αυτοκίνητά τους, και οι φωτογραφίες δείχνουν αυτοκίνητα τα οποία τα σηκώσανε, βγάλανε τις ρόδες και τα αφήσανε κάτω στο έδαφος. Είναι αδιανόητες εικόνες να είναι το πάρκινγκ της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο πραγματικά αναρωτιέμαι, ένας δεν υπάρχει εκεί πέρα να το προσέχει? Τα αυτοκίνητα αυτών των ανθρώπων, την περιουσία αυτών των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι πήγαν, άφησαν το αυτοκινητάκι τους εκεί πέρα για να πάνε να σβήσουν τις φωτιές. Και πήγανε οι γνωστοί άγνωστοι, τέλος πάντων ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουμε ποια μερίδα συνανθρώπων μας κάνουν αυτά τα πράγματα. Πάνε και κλέβουνε ζάντες, αυτοκίνητα, χαλκό, καλώδια. Οι άνθρωποι πήγαν και πάλευαν να σώσουν ζωές και περιουσίες στα μέτωπα της φωτιάς, και οι άλλοι πήγαν και εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους, μπήκαν στο χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, τους σηκώσανε τα αυτοκίνητα και τους πήραν τις ρόδες. Του αλλού τους πάσανε το τζάμι, μπήκανε μέσα, του κάνανε το αυτοκίνητο μαλλιά κουβάρια. Δηλαδή, συγγνώμη, εκεί στο πάρκινγκ της Μαγούλας, στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος, δεν υπάρχει κάποιος? Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, κάνει ό,τι θέλει και σηκώνεται και φεύγει. Δεν υπάρχει κάποια προστασία για αυτούς τους ανθρώπους εκεί? Κάπως να κλείνει το πάρκινγκ, ή να υπάρχει ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου. Να υπάρχει ένας άνθρωπος να υποπτεύει τον χώρο εκεί πέρα. Μπήκανε μέσα και λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των ανθρώπων. Πραγματικά δηλαδή, ποιος θα τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν όλους εμάς? Τι να πω, πραγματικά δηλαδή είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα, είναι αδιανόητα. Καμιά μέρα θα πάρουμε φωτιά, θα πάνε να πάρουν τα πυροσβεστικά, τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα να πετάξουν και θα δουν ότι λείπουν από μέσα εξαρτήματα. Πώς δεν έχει γίνει και αυτό μέχρι στιγμής? Ειλικρινά δηλαδή, στην Ελλάδα που είσαι όλα είναι πιθανά. Όλοι είμαστε απροστάτευτοι. Σε αυτή τη χώρα ειλικρινά τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τα πάντα όμως. Να πάνε να πάρουν κανένα ελικόπτερο και να δουν ότι το έχουν πάρει, ξέρω εγώ, το έχουν πάρει οι Ρωμά και το έχουν κάνει βίδες. Για να το πάνε για μέταλλα. Δεν τους έχει ικανούς? Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Τα πάντα.

Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών, αν όχι το μεγαλύτερο, οφείλεται πού? Οφείλεται στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σε καλώδια τα οποία καίγονται, κολόνες και τα λοιπά, και παίρνουν φωτιά. Θα ζητήσει κανείς αποζημίωση από το ΔΔΕ? Θα γίνει κάτι? Μπα. Είμαστε στο 2026 και ακόμη μέσα από τα δάση έχουμε να περνάνε ένα αέρια καλώδια. Αλλά εντάξει, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εν τω μεταξύ, η ανεκδίγεται αυτή η κυβέρνηση, αυτό το οποίο καταφέρει να κάνει είναι, παίρνουν λέει αντιπυρικό υγρό, το οποίο το παίρνουν τον Ιούνιο, μάλλον το παραγγέλνουν τον Ιούνιο και τους έρχεται το Σεπτέμβριο. Είναι χειρότερο αυτό το πράγμα, δηλαδή, αντί να το παραγγείλουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να το έχουμε για το επόμενο καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να μπορέσουμε να κατασβήσουμε τις φωτιές. Αυτοί όχι, σου λέει θα το παραγγείλουμε Ιούνιο, το πάρουμε Σεπτέμβριο. Ας πούμε το χρησιμοποιήσουμε τότε. Εντάξει, μετά του χρόνου βλέπουμε. Χείρο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν. Λες και το κάνουν επίτηδες. Αν και με επίτηδες πιστεύω ότι το κάνουν, ειλικρινά. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η Ελλάδα ούτε ο Έλληνας. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ στο προφίλ του Βελόπουλου, έχει βάλει τρεις φωτογραφίες έχει βάλει, όπου και γράφει κιόλας πανέτοιμος για να δώσει ο κρατικός μηχανισμός, παρκαρημένες ανεμογεννήτρες προημερών έξω από τη Θήβα. Και έχει αναρτήσει και φωτογραφίες με τις ανεμογεννήτρες, οι οποίες είναι έξω από την Θήβα. Αυτές οι ανεμογεννήτρες πού θα μπουν? Και εδώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτο ανεμογεννήτρες. Όλες αυτές οι ανεμογεννήτρες πού θα πάνε? Κάπου πρέπει να μπουν. Το έλεγε και ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα εγώ πού να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτρες, οπότε βάλτε τις στα δάση. Άντε, κομμάτια να γίνει. Το έλεγε ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτρες κάπου και κάψαμε τα δάση μας. Ναι, γιατί συνέχεια έρχονται ανεμογεννήτρες πραγματικά και είναι απορίες άξιο. Πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτρες άμα δεν κάψουμε τα δάση μας?

0: Και από το βήμα της Βουλής αναφέρθηκε ο Κυριάκος Αμπελόπουλος σε όλη αυτή την τραγωδία την οποία ζει η χώρα μας τα τελευταία 24 ώρα, με περιοχές οι οποίες καίγονται. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αυτό που κάνετε λέγεται «Καίω την Ελλάδα και τους Έλληνες και αφήνω πίσω από καΐδια», γιατί αυτό έχει μείνει από όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει κάθε καλοκαίρι.
1: Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μία αντιρωσική στάση και θέση, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 η πυροσβεστική, των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτωψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια.
0: Τα δασαρχεία γιατί τα κατεργήσατε? Τους δασάρχες και τα λοιπά, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν, το κάθε δασαρχείο γνώριζε ακριβώς το πώς είναι η περιοχή η οποία εποπτεύει και μπορούσε να βοηθήσει άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ήξερε και το παραμικρό δύσβατο μονοπάτι. Τα πάντα, το κάθε δασαρχείο, τα κατεργήσαν όλα. Αποδυνάμωσαν την προστασία και τη διαχείριση των δασών. Γιατί τα δασαρχεία θεωρούνταν το βασικό κύτταρο ή έστω ζωτικό δομικό στοιχείο της δασικής υπηρεσίας. Η κατάργηση των δασαρχείων, αλλά και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε κεντρικές διευθύνσεις δασών και τα λοιπά, όπως έγινε στις πρωτεύουσες των νομών, έχει μειώσει εντελώς, έχει εκμηδενίσει μάλλον, την αποτελεσματική επιτήρηση και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια αυξάνεται και ο κίνδυνος της παράνομης υλοτομίας, έτσι, γιατί όλα αυτά ήταν τα δασαρχεία, πρόσεχαν το κάθε δασαρχείο, το μέρος του. Καταργήσανε τα δασαρχεία και βλέπουμε ότι το βασικό ζωτικό δομικό στοιχείο της δασικής υπηρεσίας που δεν υπάρχει, που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να... σε περίπτωση που πιάσει φωτιά ένα δάσος τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πλέον αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει. Και βέβαια επιδεινώνονται και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Όλη η δασική νομοθεσία, η αλήθεια είναι, άμα κάτσετε και διαβάσετε, περιστρέφεται γύρω από τα δασαρχεία. Η κατάργησή τους έχει δημιουργήσει πάρα πολλά κενά στη διαχείριση φυσικών πόρων αλλά και στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Τα δασαρχεία δεν θα έπρεπε να κατεργηθούν, αλλά δεν τους σύμφερε να υπάρχουν. Άκουσα και τον κύριο Πορτοσάλτε, τον Άδωνη Γεωργιάδη της δημοσιογραφίας, όπου τι είπε για τους εποχικούς πυροσβέστες. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Όταν προσλαμβάνει το κράτος εποχικούς, γιατί τους λέει εποχικούς και δεν τους λέει μονίμους? Γιατί λέει εποχικούς?
3: Μα την υπογράφουν σύμβαση εδώ.
2: Άρα ξέρουν ότι θα συμπροσδιοριστούν τον Μάιο και θα τελειώσει η σύμβασή τους και άρα θα απομακρυνθούν, απολυθούν, πείτε το πώς θέλετε, τελείωσε η τέλος Οκτωβρίου. Το ξέρουν αυτό εκ των προτέρων?
3: Το ξέρω. Το υπογράφουν τέλος.
2: Το υπογράφουν. Έχει ανάγκη το πυροσβεστικό σώμα άλλων 2.500 από τον Νοέμβριο έως τέλος Απριλίου για πυροσβεστικές υπηρεσίες? Τους έχει ανάγκη? Δεν θα το πω εγώ. Να βγει η υπηρεσία και να πει: χρειάζομαι ως πυροσβεστικό σώμα. Όχι, μισό λεπτό. Από τον 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου έχει ανάγκη και άλλων πυροσβεστών το σώμα? Το έχουμε ακούσει κάπου?
3: Για το επόμενο διάστημα.
2: Επαναλαμβάνω, λέω. Ζητούν να προσδιοριστούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από τον Νοέμβριο, από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου, απλώς θα περιφέρονται.
3: Ναι.
2: Όταν προσλαμβάνει το.
0: Άκου, Άρη, θέλω να σε ρωτήσω. Έχει ανάγκη το δημοσιογραφικό σώμα έναν Άρη Πορτοσάλτε? Σου πω εγώ, όχι, δεν έχει. Απλώς να περιφέρεται και να παίρνει το μισθό του. Έχει ανάγκη. Τον έχουμε ανάγκη τον Πορτοσάλτε. Μαθαίνετε κάτι από τον Πορτοσάλτε εσείς, τον επικριτή των πάντων? Όχι. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχει ο Πορτοσάλτε ως δημοσιογράφος? Να απολυθεί. Οι πυροσβέστες όμως να μην έχουν μισθό, να πεθάνουν της πείνας. Αυτά μας λέει ο έντιμος δημοσιογράφος, ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε. Και να σε πω κάτι, ρεσί Άρη. Κάθε χρόνο αυτοί οι 2.500 εποχικοί πυροσβέστες ρίχνονται μέσα στην μάχη της φωτιάς με κίνδυνο της ζωής τους. Έχεις πάει όχι να σβήσεις φωτιά, δεν σου λέω να σβήσεις φωτιά, έχεις πάει να κάνεις ρεπορτάζ ποτέ σε περιοχή η οποία καίγεται? Εγώ το έχω κάνει. Εσύ Άρη Πορτοσάλτε έχεις πάει να δεις τι γίνεται εκεί πέρα? Να μιλήσει, να δεις την αγωνία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή για να σβήσουν τη φωτιά, για να μην εγκλωβιστούν, για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, να μπορέσουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Το έχεις αναρωτηθεί ποτέ αυτό το πράγμα? Ξέρεις τι θερμοκρασίες σηκώνονται εκείνη την ώρα σε περιοχές οι οποίες καίγονται? Έχεις διανοηθεί ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο είναι σαν να πηγαίνουν στην κόλαση και να επιστρέφουν πίσω? Και αυτούς τους ανθρώπους, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε λήγουν οι συμβάσεις τους, τους πετάτε μετά και τους λέτε ότι εντάξει, κάτσε όλο το χειμώνα να πεθάνεις στις πείνες. Όχι, να σου πω κάτι, Άρη Πορτοσάλτε. Ναι, προτιμώ να πληρώνω 2.500 πυροσβέστες οι οποίοι το χειμώνα θα κάθονται, όπως λες, και ας περιφέρονται δεξιά και αριστερά, παρά να πληρώνω 300 πολιτικούς οι οποίοι μου κοστίζουν όσο 10 εκατομμύρια πυροσβέστες, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, δεν παράγουν τίποτα. Προτιμώ να πληρώνω 2.500 πυροσβέστες επιπλέον και ας κάθονται το χειμώνα, παρά να πληρώνω δημοσιογράφους στην ΕΡΤ και στα κρατικά κανάλια κτλ, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι προπαγάνδα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Προτιμώ να πληρώνω τους πυροσβέστες, ναι. Προτιμώ να πληρώνω τον πυροσβέστη ο οποίος ό,τι ώρα και να τον χρειαστώ θα είναι εκεί, παρά να δίνω 5.000 στο Μητροπολίτη να προσεύχεται να σβήσει η φωτιά, που δεν είναι κακό να προσεύχεσαι. Για όνομα του Θεού, δεν θέλω να το πάω εκεί. Η προσευχή είναι κάτι το οποίο βουνά μπορεί να μετακινήσει, αν το κάνεις με πίστη, έτσι. Αλλά η προσευχή δεν γίνεται με το χρήμα. Τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι δεν γίνεται να προσεύχεσαι με το χρήμα. Άρα λοιπόν, τι είναι προτιμότερο? Για πες μας εσύ, Άρη Πορτοσάλτε, γιατί δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουμε τώρα, θρυνούμε 4 πυροσβέστες, έτσι, φέτος. 4 άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από το σπίτι τους. Οι δύο μπήκανε μέσα στο ελικόπτερο για να πάνε να σβήσουν τις φωτιές. Ο ένας έπαθε καρδιακή ανακοπή και ο άλλος κάηκε μέσα στο όχημα του, στο πυροσβεστικό όχημα, τον εγκλωβίστηκε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σηκώθηκαν για να πάνε στη δουλειά τους. Μάλλον όχι δουλειά, λειτουργήμα είναι αυτό το οποίο κάνουν. Είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι, για να πάνε να σώσουν ζωές, να πάνε να σώσουν περιουσίες, και δεν γύρισαν ποτέ πίσω στο σπίτι τους. Οι οικογένειές τους τους θρυνούν. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να δώσετε, όσα χρήματα και να δώσετε στην οικογένειά τους κτλ, οι άνθρωποι τους δεν θα γυρίσουν ποτέ ξανά πίσω. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πιστεύετε ότι δεν αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν έναν μισθό το χειμώνα? Γιατί δηλαδή το χειμώνα να τους πετάτε έξω? Και δεν είναι μόνο ότι τους πετάτε έξω από το σύστημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι όταν διεκδικούν μια μονιμότητα, γιατί το δικαιούνται που να πάρει και να σηκώσει, πάτε και τους πετάτε και χημικά κιόλας και τους δέρνετε. Τώρα το καλοκαίρι λέτε ότι είναι ήρωες και τους χειροκροτάτε, το ίδιο που κάνατε και με τους υγειονομικούς τότε την περίοδο του κορονοϊού. Μια τους λέγατε ότι είναι ήρωες και από την άλλη τους είχατε στην πείνα. Το ίδιο κάνετε και με τους εποχικούς πυροσβέστες. Τώρα τους χειροκροτάτε γιατί τους έχετε ανάγκη και γιατί θέλετε το κόμμα σας να κάνει πολιτική προπαγάνδα. Όμως το χειμώνα, με συγχωρείτε, τους διώχνετε, τους πετάτε χημικά όταν διεκδικούνε. Γιατί πραγματικά, πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί, τι είναι πιο σημαντικό? Το να έχω πυροσβέστες, τους αστυνομικούς γιατί τους παίρνετε? Γιατί παίρνετε ένα σωρό αστυνομικούς οι οποίοι φυλάνε το σπίτι του Πορτοσάλτε, φυλάνε σπίτια υπουργών, βουλευτών? Γιατί να πληρώνω εγώ σαν Έλληνας πολίτης για να φυλάνε αστυνομικοί, δημοσιογράφους, μεγαλοεκδότες κτλ? Εξηγήστε το μου λίγο αυτό το πράγμα. Θυμάστε έξω από το σπίτι του κυρίου Πορτοσάλτε είχε η αστυνομία, πώς το λένε, κουβούκλιο? Για ποιο λόγο? Γιατί να απασχολεί? Δεν ξέρω πόσους αστυνομικούς μπορεί να απασχολεί. Για ποιο λόγο δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί να παίρνω αστυνομικούς οι οποίοι θα προσέχουν τον Πορτοσάλτε, τον Μητσοτάκη και δεν ξέρω, τόσα λεφτά έχουν, ας βάλουν ιδιωτική φρουρά να έχουν? Γιατί να τα πληρώνω εγώ όλα αυτά? Και γιατί να μην πληρώνω πυροσβέστες δηλαδή? Γιατί να μην πληρώνω εκαβίτες? Γιατί να μην πληρώνω γιατρούς και γιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να, μπορώ να έχω μια αξιοπρεπή ιατρονοσηλευτική περίθαλψη όταν και αν θα χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο? Γιατί όλα αυτά πραγματικά? Οπότε λίγο πάρτε το αλλιώς, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Βρήκα ένα βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Δείχνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες είναι κυκλωμένες από τις φλόγες και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το όχημα γιατί δεν προλαβαίνουν να φύγουν. Και ο άλλος τους φωνάζει ότι φύγετε από εκεί. Ακούστε λίγο.
4: Πίσω!
0: Εδώ πέρα καταγράφεται η αγωνία των πυροσβεστικών δυνάμεων και του φωνάζει πάρε το όχημα και φύγε, γιατί η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και πλησιάζει, έχει σχεδόν πλησιάσει το πυροσβεστικό όχημα. Και τους λέει ότι πάρτε και φύγε γιατί θα καείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να τη σβήσετε, δεν γίνεται. Και όντως οι άνθρωποι μπαίνουν, κάποιοι μπαίνουν μέσα στο όχημα, κάποιοι τρέχουν με τα πόδια για να φύγουν από εκεί να μην καούν ζωντανοί. Αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Άρη Πορτοσάλτε, πετάτε κάθε χειμώνα στο δρόμο. Αυτούς που είναι δίπλα στις φλόγες και βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και ξέρουν ότι μπορεί να μην ξαναδούνε την οικογένειά τους, να μην ξαναδούνε τα παιδιά τους, να μην ξαναδούνε το φως του ήλιου. Αυτούς τους ανθρώπους που σε αυτές τις περιπτώσεις κυριολεκτικά είναι λες και κατεβαίνουν στην κόλαση για να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν. Λυπάμαι για το σκεπτικό του κυρίου Πορτοσάλτε και άλλων δημοσιογράφων οι οποίοι βγαίνουν σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και μας λένε αυτές τις μπαρούφες τις οποίες ακούμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι 3η 4 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για περίπου 25-26 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Είναι η 5η μέρα επιχειρήσεων στην Δυτική Αττική. Ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται, έχουν καταστραφεί περισσότερο από 130.000 στρέμματα δάσους σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύστημα Κοπέρνικους στα μέτωπα τα οποία ξεκίνησαν από το Πόρτο Γερμενό και την Ξηρονομή. Ευτυχώς βρίσκονται επί του πεδίου εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές οι οποίοι έδωσαν μια ολονύχτια μάχη σε τρεις συνολικά περιοχές, προς το κρύο πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο και την περιοχή Κυθερώνα, νότια προς Ψάθα, Λούμπα, Βέζινα και Ζαχούλη και νοτιοανατολικά προς Κανδύλη, Μονή Καμάρα και στην περιοχή των Μεγάλων. Παρότι παρατηρείται ύφεση, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή λόγω του ότι έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία αυτή την ώρα βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Χθες το απόγευμα εκδόθηκαν και μηνύματα από 112 για εκενώσεις της Ψάθας αλλά και των περιοχών Λούμπα, Μορφέη, Κάνο, Αλεποχώρη για να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα οι κάτοικοι. Έχω μπροστά μου την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, όπου έως και τις 12 και 16 εχθές η πληγής έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτή έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ιδιαίτερα όπως φαίνεται εδώ πέρα στο χάρτη, περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία συνεχίζει να καίει μέχρι και αυτή την ώρα. Και συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπως βλέπω, έχουν επηρεαστεί πάνω από 133.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Αυτό συνεπάγεται λοιπόν ότι σήμερα έχουμε πολύ χειρότερη εικόνα. Έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις στις περιοχές Λούμπα και Ψάθα. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν σηκωθεί και όλα τα εναέρια μέσα, με τους πυροσβέστες να ελπίζουν ότι σήμερα θα καταφέρουν να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Όπως είπα προηγουμένως, είναι η 5η μέρα η οποία καίγεται καίγονται εκεί πέρα οι περιοχές της Δυτικής Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια δυνατή και συνεχή μάχη και δυστυχώς έχουν κόντρα τους ισχυρούς ανέμους οι οποίοι δημιουργούν αναζωπυρώσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίζεται σε τρία σημεία. Στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράτου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονταν όλο το βράδυ για να μπορέσουν να περιορίσουν τις αιστείες της φωτιάς και να αναχαιτήσουν όποιες αναζωπυρώσεις, για τις οποίες συνεχίζονται και βρίσκονται επιποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική δεν υπάρχει περιθώριο να υπάρξει κάποιος εφησυχασμός. Τα εναέρια μέσα, όπως είπα προηγουμένως, έχουν ξεκινήσει με το πρώτο φως της ημέρας να κάνουν ρήψεις νερού από αέρος. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Επί του πεδίου βρίσκονται εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο σημείο βρίσκονται και μηχανήματα έργου τα οποία έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, όπου συνεχίζουν τις προσπάθειες για να γίνει διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία πάντα με την δασική υπηρεσία, όπως επίσης
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα του στρατού Δευκαλή.

Πάντως οι ελπίδες των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ότι σήμερα θα καταφέρουν να σβήσουν την φωτιά σε πολλά σημεία, αν όχι σε όλα.

εμείς από εδώ παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, οτιδήποτε συμβαίνει στις περιοχές οι οποίες πλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Έχουν γίνει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Ζάχουλης. Έχει τοποθετηθεί μπλόκο της αστυνομίας με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η διέλευση προς την Ψάθα για λόγους ασφαλείας, ενώ η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο σε οχήματα τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, όπως είναι τα πυροσβεστικά, οι υδροφόρες, αλλά και τα οχήματα εθελοντών οι οποίοι επιχειρούν στα μέτωπα. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως ανακοινώνει το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω των πολλαπλών συμβάντων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθήκων, οι οποίες δεν βοηθούν για να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα είναι στην Αττική, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Ευβοίας και Χίου, όπως φαίνεται στον χάρτη ο οποίος έχει αναρτηθεί από το πυροσβεστικό σώμα.

Μακάρι όλα να πάνε καλά και να οριοθετηθούν οι φωτιές και να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Από την άλλη ο Μητσοτάκης μίλησε στο Πολίτικο και λέει ότι, άσχετο με τις φωτιές, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, είπε ο Μητσοτάκης. Άστο ρε εσύ, βοήθησε λίγο εδώ πέρα να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση στην χώρα μας και άσε το τι κάνει η Ευρώπη. Γιατί εμείς με την Ευρώπη ούτε μία σχέση από ό,τι καταλαβαίνω. Ευρωπαίοι είμαστε μόνο στο να πληρώνουμε. Κατά τα άλλα όλα Ευρωπαίοι δεν είμαστε. Όταν είναι να πάρουμε είμαστε πιο τριτοκοσμικοί για από τους τριτοκοσμικούς. Κοίταξε εδώ πέρα τι θα κάνεις που η χώρα μας έχει γίνει ξέφραγο αμπέλ, που έρχονται συνέχεια εδώ πέρα κατά... Είδατε στη Θεούτα τι γίνεται, τι έγινε εκεί πέρα. Χαμός, μπήκανε μέσα λέει, λάτισαν μαγαζιά, σούπερ μάρκετ. Βέβαια είναι και οι ευαισθητούλιδες αυτοί οι οποίοι λένε ότι α, οι καημένοι, οι κατατρεγμένοι και πεθαίνουν και κάνουν. Ποιος τους είπε να πάνε εκεί πέρα, τους κάλεσε κανένας? Το ίδιο γίνεται, δηλαδή δεν θα παραξενευτώ άμα δω τέτοιες εικόνες και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν θα παραξενευτώ. Έτσι πως έχετε καταντήσει τη χώρα.

0: Θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τις οποίες περιγράφει ο κύριος Γιώργος Ντούλας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και έσπευσε αμέσως να βοηθήσει, και όλα όσα αναφέρει, όπου αρχικά λέει ότι η πρώτη εικόνα ήταν η εικόνα της απόλυτης καταστροφής. Το ένα ελικόπτερο, λέει, είχε συντριβεί στον δρόμο, η άτρακτός του είχε διαλυθεί και είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση. Ο κύριος Γιώργος Ντούλας είναι υπτάμενος χειρουργός, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην περιοχή και έσπευσε αμέσως στο σημείο που έπεσε το ελικόπτερο για να μπορέσει να βοηθήσει την όλη κατάσταση.
1: Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται, και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά, κατεβαίνοντας κάτω, να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ, παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς. Πιθανολογώ ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς. Δεν είχα οπτική εικόνα του δεύτερου ελικοπτέρου. Με ενημερώσανε ότι τους έχουν απεγκλωβίσει. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά, έστω και να επιφέρει το θάνατος.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να βοηθήσει τα δύο αυτά παλικάρια, τα οποία χάθηκαν έτσι άδικα.

Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και αυτό το πρόγραμμα που πήραμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα υγιής, όπου αυτό το πρόγραμμα περιελάμβανε να αγοράσουμε νέα μέσα, ελικόπτερα Airbus, Canadair, αμφίβια αεροσκάφη, Firebus, αεροσκάφη επιτήρησης, πυροσβεστικά οχήματα, συστήματα προειδοποίησης, πυρανύχνευσης, μετεωρολογικούς σταθμούς, ραντάρ, να κάνουμε αναβάθμιση του 112. Όλα αυτά ήταν στο πρόγραμμα Αιγής, είναι ένα εθνικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας της Ελλάδος. Μας κόστησε 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν ο συνολικός προϋπολογισμός, ψέματα, ήταν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Παλαιότερα ήταν 1,97. Χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν, τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία, για την πολιτική προστασία της χώρας, πού πήγαν, σε ποιανόν τις τσέπες πήγαν, γιατί ούτε ελικόπτερα πήραμε, ούτε Canadair, ούτε αεροσκάφη επιτήρησης, ούτε πυροσβεστικά οχήματα, τίποτα. Τίποτα, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, σε ποιανόν τις τσέπες. Μήπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να το ψάξει και αυτό λιγάκι, να δούμε πού πήγανε 2,1 δισεκατομμύρια. Ποιοι φάγανε με χρυσά κουτάλια και ποιοι τρώνε και πίνουν εισηγείαν των κορόιδων, οι οποίοι τώρα καίγονται και χάνουν τις περιουσίες τους. Να το δούμε λιγάκι κι αυτό. Για να πάω στα μήνυματα στο Viber, στον Κώστα καλημέρα. Δεν σώζεται με τίποτα η κατάσταση άμα δεν φύγει ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Καλή εκπομπή, με εκτίμηση ο Κώστας ο Μουτζέλος από την Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Για να φύγει ο Μητσοτάκης από μόνος του δεν θα φύγει. Στο χέρι μας είναι να τον διώξουμε. Όλα εξαρτώνται από εμάς και θα το ξαναπώ και ακόμη μια φορά. Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης. Διώξτε τους, μην τους αφήνετε. Ούτε απ' έξω από τη Βουλή δεν έπρεπε να περνάνε. Διώξτε τους και κλείστε τους στη φυλακή. Έχετε τη δύναμη να το κάνετε. Κάνετε το. Είναι κρίμα πραγματικά για τη χώρα, για τα νέα παιδιά, για τις επόμενες γενιές, για μας τους ίδιους. Να αμαρτία από το Θεό δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Να κάνουμε, λέει, το σταυρό μας. Φυσικά να κάνουμε το σταυρό μας. Πρέπει να κάνουμε γενικά το σταυρό μας με αυτούς που μπλέξαμε, αλλά. Καλό είναι να κάνουμε το σταυρό μας και να προσευχόμαστε, αλλά σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να κουνήσουμε τα χέρια μας. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό, νοημοσύνη. Τώρα τι απέγινε και χάθηκε αυτή η νοημοσύνη στο πέρασμα των χρόνων, δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μπορούμε, λέει, εμείς να βοηθήσουμε έστω και από 50 ευρώ καθένας να ανοίξουμε ένα λογαριασμό για κάποιους ανθρώπους που πραγματικά θα είχαν την ανάγκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάτι στην δημοσιότητα αν έχει ανοιχτεί κάποιος τέτοιος λογαριασμός. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα σας το έλεγα. Και μακάρι να γίνει, μακάρι να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Δεν αντιλέγω. Με 50 ευρώ, όπως λες και εσύ, δεν θα γίνουμε, δεν θα φτωχύνουμε. Οπότε, ναι, θα ήταν μια καλή έτσι. Ευκαιρία να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και όσους έχουν ανάγκη. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Το κράτος μας καίει, μας πνίγει, μας σκοτώνει, μας μισούν. Μισούν κάθε τι ελληνικό, λέει. Σχέδιο εξαφάνισης των Ελλήνων και οι τρεις συμμορίες στις εκλογές. Όλοι θα τους θυμηθούν και όλοι μας δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τουλάχιστον μας έχουν μείνει οι πέτρες για να τους πάρουν. Ναι, τουλάχιστον δεν καίγονται οι πέτρες. Κάτι είναι και αυτό, για να τους πάρουμε κυριολεκτικά με τις πέτρες. Στο Θοδωρή καλημέρα. Υπέροχη χώρα, λέει, η Ελλάδα. Φύσηξε, κάηκες. Έβρεξε, πνίγηκες. Χιόνισε, αποκλείστηκες. Στα ενδιάμεσα αυτών παλεύεις να επιβιώσεις με ένα μισθό της πείνας. Θα το ξαναπώ, καλά να πάθουμε. Αυτά θέλουμε, δεν... Ναι, εφόσον δεν ανοίγουμε τα στραβά μας, αυτά θέλουμε. Και πολύ φοβάμαι ότι και στις εκλογές πάλι θα έχουμε μεγάλη εποχή, βαρβάτη εποχή. Και πάλι θα χαρίσουμε στο Μητσοτάκη άλλη μια τετραετία, έστω και όχι αυτοδύναμα. Γιατί αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Αλλά υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πάρει τις ζωές όλων μας.
Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα μετά από χρόνια, τι θα λένε το πρωί τα ραδιόφωνα, σαν σήμερα πέθαναν και άφησαν καμένη γη οι φωστήρες της Ελλάδος, ακυβέρνητη η Ελλάδα από τους προδότες. Δεν ξέρω τι θα λέμε μετά από χρόνια στα ραδιόφωνα στο σαν σήμερα. Αλλά ξέρω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα περάσει στην ιστορία ως η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ως η κυβέρνηση με τα μεγαλύτερα εγκλήματα, με τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και ως η κυβέρνηση η οποία δεν πήγε φυλακή κανένας για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο φίλος ο Δάμων, δεν ξυπνάει ο Έλληνας, λέει, δεν πάει να φωνάζεις, ο Έλληνας έγινε ρεζίλι των σκυλιών. Δεν ξέρω τι να κάνω για να ξυπνήσω τον κόσμο, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ μας καίνε και πάλι δεν ξυπνάμε. Μας έχουν διαλύσει τις ζωές μας και πάλι εμείς εκεί. Εκεί πραγματικά. Που η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε ούτε 10% να πάρει. Ούτε 10% δεν θα έπρεπε να πάρει. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, είναι σε ύφεση, λέει, η φωτιά. Είναι λογικό αφού τα έκαψε όλα, λέει. Έτσι, κάποια στιγμή θα σβήσει, ναι. Όταν θα κάψει τα πάντα, κάποια στιγμή θα σβήσει και η φωτιά. Καλημέρα στην Αναστασία, με υγεία, καλή εκπομπή, λέει, από τον Άγιο Παύλο. Καλημέρα στο Γιώργο, που θέλεις να τις βάλεις ανεμογεννήτρες, αφού δεν δεχόμαστε να... Ναι, αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ναι, θα έλεγα που να τις βάλει τις ανεμογεννήτρες, αλλά... Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς, λέει, κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα μας την καίνε. Παλιά, λέει, κοπεδολάχνη, τώρα για τις ανεμογεννήτρες made in Germany και τα φωτοβολταϊκά, χάνοντας, λέει, τον πρωτογενή τομέα για αυτά τα φτερωτά τέρατα, τα φουρφούρια. Θυμάμαι κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή και έκαμε τα δάση για να φυτέψουμε, για να κάνουμε αυθαίρετα. Θυμάστε κάποτε, ας πούμε, και εγώ ήταν η Ελλάδα, χτίζαμε αυθαίρετα όπου και εγώ ήταν. Μετά τα αυθαίρετα τα νομοποιήσαμε. Και άντε κομμάτια να γίνει, λες, τα νομοποίησες για να κερδίσεις ψήφους. Γιατί δεν κάνεις κάτι ούτως ώστε τουλάχιστον να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν τα φράγκα μόνο. Σου λέει, δώσε πόσα φράγκα ήθελε τότε να νομοποιήσεις το αυθαίρετο το οποίο έκτισες μέσα στο δάσος. Αλλά τουλάχιστον δεν τους φτιάξανε τους ανθρώπους και τις υποδομές για να μπορέσουν να φύγουν σε περίπτωση που γίνει κάτι. Όπως έγινε στο Μάτι. Ας πούμε, στο Μάτι τα περισσότερα σπίτια ήταν αυθαίρετα, τα οποία νομοποιήθηκαν μετέπειτα με τον νόμο που είχε βγει. Άντε και τα νομοποίησε. Τουλάχιστον φτιάξε υποδομές ούτως ώστε άμα γίνει κάτι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν έξοδο διαφυγής. Τώρα βέβαια και με τα δάση για να βάλουμε ανεμογεννήτρες. Είχαμε μία ύφεση με τις πυρκαγιές την περίοδο που είχαμε την οικονομική κρίση, ας πούμε. Όπου εκεί πέρα δεν είχαμε λεφτά, ας πούμε, για να χτίσουμε. Οπότε σου λέει, γιατί να κάψουμε τα δάση. Εκεί είχαμε λίγο μία ύφεση. Τώρα μετά, όταν ξεκίνησε όλο αυτό με τις ανεμογεννήτρες, άρχισαμε να τα καίμε για να βάλουμε ανεμογεννήτρες. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε τραγικοί σαν χώρα.

Καλημέρα στην Ζήνα. Δες τα αύριο αυτά τα, για το λεγάμενο, λέει, τι ζούμε. Αυτό που σου έστειλα να το δεις και να τα πεις αύριο, όλα αυτοί τρώνε καλά, είναι μαζί του στο φαγοπότι όλη η οικογένειά του. Κάτι για τον πορτοσάλτε, λέει, αυτό που μου έστειλες, αλλά τώρα δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή.

Καλημέρα στον φίλο των 740. Και μετά λέει πώς θα πληρώσουν κοντά 4.000 μετακλητούς η κυβέρνηση που είναι πιο σημαντική για τη συμμορία. Εκεί τους χρειάζονται 12 μήνες. Έλατε, αυτούς τους μετακλητούς συνεχίζουμε και τους πληρώνουμε. Γιατί να τους πληρώνουμε και γιατί να μην πληρώνουμε πυροσβέστη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Δεν αλλάζει τίποτα, λέει. Λάχανα και βολεψάκιδες είναι. Δεν κοιμάται ο κόσμος. Απλά έχει βολευτεί καλά. Ωραία, να το δεχτώ αυτό. Πώς είναι αυτοί οι βολεμένοι πια σε αυτό το κράτος και πόσο βολεμένος μπορεί να είναι κάποιος, ο οποίος μπορεί να παίρνει και 1000 ευρώ το μήνα. Πόσο καλά βολεμένος μπορεί να είσαι. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Θυμάσαι, λέει, πριν από καμιά δεκαριά μέρες που έλεγες ότι δεν έχουν μπει φωτιές γιατί είναι προεκλογική περίοδος και δεν το ρισκάρει ο άρχοντας. Το θυμάμαι πραγματικά. Το μάτιασα. Απλά, λέει, το στρατικό άνεμο περίμεναν. Είπαμε, λέει, υπάρχουν ακόμη πολλές ανεμογεννήτριες που πρέπει να μπουν κάπου. Εντάξει, το ρεπορτάζ μου έπεσε έξω. Τι να κάνω. Περίμενα ότι φέτος θα έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, έτσι πήγαινε το πράγμα, αλλά δεν. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Χρήστο. Συμφωνούμε, λέει, να φύγουν αυτοί, αλλά δεν μας λέτε ποιος θα έρθει μετά από αυτούς. Όπως ο Σαμαράς το 93, λέει, έδιωξε το Μητσοτάκη και έφερε τον Παπανδρέου που μας κατέστρεψε και το 1915 μας έφερε, το 1915 μας έφερε τον Τζίπρα. Ποιον θα μας φέρετε? Φέρετε εσείς όποιον θέλετε, ρε Χρήστο. Όποιον θέλετε. Και γιατί δεν κατάλαβα, ο Παπανδρέου γιατί? Ο Παπανδρέου τάισε τόσο κόσμο. Θα μου πεις δανεικά λεφτά. Γιατί τώρα τι δεν είναι δανεικά? Τότε δανειζόντουσαν λεφτά τουλάχιστον και τα δίνανε στον κόσμο. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης ο Παπανδρέου, ό,τι και να μου λένε κάποιοι. Ναι, μεν πήρανε δάνεια τότε τα πακέτα Ντελόρ και τα λοιπά, αλλά τα χρήματα πήγανε στον κόσμο. Ο κόσμος τότε ζούσε σε μια ευημερία. Ο κόσμος μπορούσε να κάνει επιχείρηση, μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι, να κάνει πράγματα. Τώρα τι κάνουν? Τώρα πήρανε χρήματα. Εκτός το ότι τα φάγανε αυτοί, τα δώσανε και στις τράπεζες. Κάνανε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και τι έγινε? Οι μόνοι οι οποίοι κερδίζουν είναι οι ολιγάρχες και ο λαός είναι στην πείνα. Τώρα ποιος θα έρθει μετά, φέρτε όποιον θέλετε, ρε παιδιά, δεν αντιλέγω. Όποιος νομίζετε ότι είναι καλύτερο. Ό,τι νομίζετε, δεν σας πω εγώ τι ψηφίστε. Αλλά τουλάχιστον ψηφίστε. Στον Bill the Greek, καλημέρα. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν η ανακοίνωση της αστυνομίας ότι απέκλεισε το χώρο που κατέπεσε το ελικόπτερο με απαγόρευση τον οποιονδήποτε να πλησιάσει. Στα Τέμπη, πώς πήγε αμέσως ο Τριαντόπουλος, όχι Τριανταφυλόπουλος, και βούτυξε, λέει, τα βαγόνια με τα κομμένα πόδια και τα πέταξε ένα χωράφι. Αυτό το έλεγα εγώ χθες. Εκεί πέρα αποκλείστηκε ο χώρος. Στα Τέμπη γιατί? Και πήγαινε σαν Κελαροπούλου και πετούσε λουλούδια μέσα στα καμένα βαγόνια τη στιγμή που υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις και διασώστες για να σώσουν τον. Να δουν αν υπάρχουν επιζώντες. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκί. Σε αυτές τις εκλογές, λέει, θα φανεί πραγματικά πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα και πόσοι μόνο την πάρτη τους. Ο Δημήτρης λέει, βολεμένος είναι αυτός που έχει 100 ευρώ και ξεβολεύεται όταν δεν τα έχει. Καλημέρα και στον Χάρη από την Κοζάνη. Ο Δημήτρης μου λέει, φυλακή μπήκαν πασοκτσίδες, δύο νεοδημοκράτες, πασοκτσίδες, δύο νεοδημοκράτες, κανένας, ο Άκης και ένας ακόμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα ωραίο πρωινό Τρίτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε γενική ύφεση βρίσκονται τα τρία βασικά μέτωπα της φωτιάς στην Δυτική Αττική, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από ενέργεια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική αυτή την ώρα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη Λούμπα, νότια της Ψάθας, στον Άγιο Νεκτάριο και νοτιοανατολικά του Αλεποχωρίου. Η φωτιά έχει ήδη κατακάψει περίπου 132.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Σε 4 συλλήψεις σε Χαλκιδική, Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά προχώρησαν οι αρχές χθες. Συνολικά 30 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 20 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει σε άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Προκοπίου. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις Ποθενέσχες 26. Οι υπόχροι έχουν προθεσμία έως 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν την δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, έως 35 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο.

0: ποιότητας και τις συσπάσεις εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαστε κατά καλό καιρό. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 η εκπομπή ξεκινάει αμέσως τώρα. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Focus FM 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε, από τη Θεσσαλονίκη. Για όλο τον ελληνισμό μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε κυρίαρχα στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία. Εκπέμπουμε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στα smartphone κινητά σας. Και φυσικά μπορείτε να μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου σήμερα εύχομαι να μας ακούτε με καλό ήχο και να μας βλέπετε με τέλεια εικόνα σε TikTok, YouTube και Facebook. Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας, την καλημέρα σας, να διαβάσω τις μερικές καλημέρες στο Viber 6907-483-484. Στείλτε και μερικές καλημέρες έτσι και σε TikTok και YouTube που τα έχω μπροστά μου. Διαβάζω τώρα εδώ μια καλημέρα που μας στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Επίσης η φίλη η Μάγια, Μάγια η Μέλισσα. Καλημέρα, καλημέρα από Ορεστιάδα, Ορεστιάδα. Νάτος και ο Κώστας ο Καραμπέκιος, άμα το διαβάζω σωστά. Καλημέρα και σε σένα Κωστή μου. Ο Βαγγέλης μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Καλημέρα και σε ένα φίλε Βαγγέλη από την παρέα του TikTok. Να δώσω και μερικές καλημέρες έτσι στην παρέα του YouTube να μην λέτε. Καλημέρα στην Ράνια, καλημέρα Ράπου 96. Βάσο Μπίλαρος επίσης μας χαιρετάει. Νάτος και ο Αγρότης ο φίλος. Ο Πέτρος είναι εδώ και μας ακούει και αυτός και από YouTube και από TikTok. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα. Καλημέρα στον φίλο τον user bla bla bla bla bla, που λέει καλημέρα Στέφανε Focus, το πρώτο σε όλο τον κόσμο. Ωραίο το κομμάτι, άρεσε στον φίλο τον Αγρότη. Καλημέρα στη Μαρία την Παπαδοπούλου. Καλημέρα λέει στον πιο λατρεμένο μας σταθμό. Ευχαριστούμε πολύ για όλα Στέφανε, από Κατερίνη μας ακούει η φίλη Μαρία. Η Αθηνά επίσης μας χαιρετάει, η Αλεξάνδρα στέλνει την καλημέρα της. Ο Πάνος μας ακούει από τη Λίμνη Πλαστήρα. Έχεις πάει στη Λίμνη Πλαστήρα? Κώστας Ερμές, ένας και μοναδικός. Δεν θέλω να ρωτήσω πού είναι η Λίμνη Πλαστήρα γιατί φοβάμαι την απάντηση. Αλέκο, καλημέρα και σένα. Νέα Σάντα Κυλκής, έχεις πάει? Νέα Σάντα Κυλκής, εδώ δίπλα, γειτονιά μας. Καλημέρα στο Ανήλιο του Μετσόβου, η Σταματία μας ακούει από εκεί, έχεις πάει? Και Ανήλιο Μετσόβου, έχεις πάει, ρεαλίτη?
1: Όχι, στο Ανήλιο δεν πάει.
0: Να πας, είναι πολύ ωραία. Πάρα πολλά χρόνια έχω που να πάω και το συζητούσαμε κιόλας πρόσφατα. Καλημέρα στην Κύπρο μας, τη Λεμεσό, στην Κύπρο έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Η Έλενα μας ακούει, να πας στην Κύπρο, να πας. Και μην κάνεις και μια βλακία και πας στα κατεχόμενα. Έτσι. Δεν θέλω να το πω.
1: Ήθελα να πάω, είναι η Έλενα. Βασικά ήθελα να πάω στο. Πώς το λέγεται, η εγκαταλειμμένη περιοχή.
0: Ποια εγκαταλειμμένη περιοχή?
1: Αχ, μου διαφεύγει.
0: Ποια εγκαταλειμμένη περιοχή και τα κατεχόμενα, λες? Την Αμόχωστο.
1: Όχι. Κοίτα τώρα,
0: Βαρόσια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δεν είναι εγκαταλειμμένα, αδελφέ μου. Θα έρθω από εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι κατεχόμενα.
1: Ναι, στα κατεχόμενα.
0: Δεν είναι εγκαταλειμμένα.
1: Ναι, στα Βαρόσια.
0: Ούτε αγνοούμενοι υπάρχουν. Υπάρχουν αγνοημένοι, να ξέρεις. Ναι. Του έχουν ξεχάσει. Εχμάλωτοι πολέμουν οι αγνοημένοι. Μην τα λες αυτά τα πράγματα, ούτε για αστείο θα τα λες.
1: Ναι, εκεί θέλω.
0: Στην εγκαταλειμμένη, λείπει. Ποια εγκαταλειμμένη, ρε? Εγκαταλειμμένο είναι κανένα κτίριο από αυτά που πηγαίνεις και κάνεις ghost hunting, να πούμε. Θα μας τρελάνεις τώρα. Εγκαταλειμμένη, λέει.
1: Κανονίζουμε να κάνουμε.
0: Ghost hunting.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πας εκεί. Πόσο χρονών είσαι, ρε?
1: 42.
0: Κατάλαβες. Είναι 42 χρονών και πάει και κάνει ghost hunting. Θα σου βγει κανένα ghost καμιά μέρα, κανένα βρικολάκι, θα σε πάρει στο κατόπι και να δεις εκεί με τα γέλιο.
1: Λες,
0: Τέρε, θα με τρελάνει, ρε, ο Ερμές, ο Ερμές. Καλημέρα και στο Offenbach, μας ακούει ο Σάξ. Ο Ευθύμης επίσης είναι μαζί μας. Ωχ, πολύς κόσμος. Γεια σου, Κρίστη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Στέργιο. Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Γελάει εδώ ο κόσμος, Ερμέ, γελάει ο Πάνος. Λέει, χαχαχα, Ερμέ. Ναι, μοναδική περίπτωση. Καλημέρα στη Σαντορίνη. Σαντορίνη, έχεις πάει? Όχι, να πας. Είναι ωραία. Θα πάει ο φίλος μου ο Κώστας μαζί με τη γυναίκα του, τη Μαρία, στην Σαντορίνη φέτος. Λοιπόν, καλημέρα και στο μακριχώρι της Λάρισας. Ναι, κανονικά τώρα αυτό πρέπει να βάλει ο Ερμές. Το τραγούδι του Ghost Hunters. Ghost Hunters! Έτσι δεν πάει αυτό? Ghostbusters. Okay, ναι, Ghostbusters. Ghostbusters. Ghostbusters. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και στη Φλόρινα, καλημέρα. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα για να μην διαμαρτύρεστε. Θα σας εξηγήσω τώρα. Να ρωτιέστε για ποιο λόγο έβαλα το Μαλθάκα. Δεν έχω. Εγώ υπάρχει πάντα λόγος να βάζω το Μαλθάκα. Σήμερα ο Μαλθάκας απευθύνεται σε υψηλά κλιμάκια, να ξέρετε. Καλημέρα στον φίλο τον 866. Τι λέει Focus FM 103,6, νέος χορηγός για την ανταγωνιστική περίοδο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Ποντιακός Νέας Σάντας. Τι είμαστε, έχουμε κάνει εκεί πέρα τέτοιο κονέ με τον Ποντιακό της Νέας Σάντας? Είδες, είμαστε παντού και αλλού είμαστε. Και είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και σε ένα μαραθώνιο. Αν θέλετε να τρέξετε Σαββατοκύριακο, θα τα πω σήμερα στην εκπομπή. Έχει, εσύ τι θες να τρέξεις? Στην Καλλικράτεια, Coastal Run, δίπλα στην τράπεζα. Δίπλα στην τράπεζα, λέω. Από την τράπεζα, μήνυμα, κατάλαβες. Λοιπόν, δίπλα στη θάλασσα.
1: Πού?
0: Στην Καλλικράτεια.
1: Ναι.
0: Έχει Coastal Run, μαραθώνιος. Έχει μικρή απόσταση, 3 και 5 χιλιόμετρα. Έχει 1, 3, 5, αν δεν κάνω λάθος. Θα τα πούμε σήμερα στην εκπομπή. Σήμερα στην εκπομπή έχω Βασίλη Κοκοτσάκη. Να κάνω ένα πρόμο λίγο. Βασίλης Κοκοτσάκης, comeback μετά από πάρα πολύ καιρό. Ρε, τι γίνεται στην Καρτσιάνο? Ο ένας μετά τον άλλον.
1: Μέχρι τις εκλογές δεν προλάβει.
0: Τι να προλάβει ρε τώρα, πλάκα κάνεις. Παρέλαση δεν βγαίνει, να ξέρεις. Ο ένας μετά τον άλλον. Μιλάμε. Ελπίδα για αποχώρηση.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι, εντάξει. Κοίταξε, εμείς εδώ δεν πέφτουμε στα σύννεφα. Όταν εγώ τα έλεγα εδώ, όταν εσύ τα έλεγες, όταν τα έλεγε ο Σερέτης, όταν τα λέγαμε εδώ πέρα στο Focus FM, γιατί στο Focus FM λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, πάντα μας κράζουν. Πάντα μας κράζουν. Για παράδειγμα, εγώ τη φίλη μου τη Μαρία, τη γυναίκα του Νικόλα, την αγαπώ, τη λατρεύω. Ακροατριά μας η Μαρία. Mm-hmm. Και με είχε πάρει και μου είχε πει ότι γιατί λες, γιατί βλέπω πράγματα, της λέω. Βλέπω πράγματα. Μαρία μου, πες μου, άδικο είχα? Με αυτό το τσίρκο μεντράνο το οποίο βλέπεις εσύ, ταυτίζεσαι? Κάποιοι άλλοι οι οποίοι έλεγαν εγώ ψηφίζω Βελόπουλο, αλλά Δαμιανίδη με αυτά που λες για την Καρισιανού με κάνεις, γιατί τις επιτίθεσαι? Γιατί η τύπησα είναι συστημική. Και από δίπλα της συγκρατσία που είναι ο Χέντλερ, το αφεντικό, που έχει εκπροσωπήσει πολλά δημοσιογραφικά μαγαζιά συστημικά, θα πρέπει να σας δημιουργήσει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Δεν ξύπνησαν μια μέρα όλοι αυτοί οι οποίοι έφυγαν και καταγγέλουν αυταρχισμό, καβάλιμα καλαμιού, συμπεριφορές απαράδεκτες και τα είχαν δήθεν κίνημα? Ποιο κίνημα? Δεν υπάρχει κίνημα. Δεν υπάρχει κανένα, ποτέ δεν υπήρξε κίνημα καταρχάς. Σήμερα, Βασίλης Κοκοτσάκης, come back στο σταθμό που τον αγάπησε και τον αγαπά ακόμα για αυτά τα οποία προσέφερε στην αποκάλυψη της αλήθειας για τα Τέμπη. Come back μετά από πολύ καιρό να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Επίσης, σήμερα στο Focus FM, σας το λέω να το ξέρετε, κατά αποκλειστικότητα θα ακούσετε μια κουβέντα που θα κάνω με τον καθηγητή, τον κύριο Ζελιλίδη, σχετικά με το τι κρύβεται στην περίπτωση της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, που την παίρνουν οι Αιγύπτιοι και εμείς κοιμόμαστε. Εδώ θα τα ακούσετε, στον Focus FM 103,6. Και άλλα πολλά θα πούμε. Καλημέρα. Τι λέει, αν ισχύει το δημοσίευμα με γεύμα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με γνωστό επιχειρηματία που θα επισημοποιήσει τη συγκυβέρνηση. Παιδιά, εννοείται ότι πρώτο δεκανίκι για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί ξεκινάμε. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να φτάσουμε στις εκλογές για να τα συζητήσουμε. Σας κάνει έκπληξη ότι συντρώουν και συμπίνουν οι νεοδημοκράτες με τους ΠΑΣΟΚους? Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση Σιμίτη. Καλημέρα σε όλους. Καλές διακοπές να έχει, λέει ο Βελόπουλος, στο πανέμορφο νησί της Καρπάθου. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, ρε Σάκη, Κωνσταντίνα. Έχει πάει στην Κάρπαθο? Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, δεν, πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ τον βλέπω με δηλώσεις. Συνέχεια δηλώσεις κάνει ο Βελόπουλος. Δεν κάνει διακοπές. Τι διακοπές, διακοπές είναι αυτές? Δηλώσεις. Κάθε τρεις και λίγο. Χθες έκανε δύο διαφορετικές. Μία για τα καμένα, η άλλη για το αντιπυρικό υγρό. Αν η άλλη. Είδα σήμερα το πρωί ένα βιντεάκι που ανέβασε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στο X. Το έπαιξες ρε εσύ? Αυτό με την πυρηνική ενέργεια. Δεν το έπαιξες? Βρες το λίγο, βρες το λίγο. Μπες το τέτοιο, στο προφίλ του Βελόπουλου. Το βλέπω τώρα πριν από λίγο.
2: Σήμερα.
0: Ποιο έπαιξες?
2: Ένα που έλεγε για το αντιπυρικό υγρό.
0: Αυτό που είπα πριν, αλλά δεν με ακούς, μιλάς στα τηλέφωνα.
2: Προσπαθώ. Ναι.
0: Έχει ένα ακόμα το οποίο είναι για την πυρηνική ενέργεια. Όπου αυτό είναι μια ακόμα μεγάλη δικαίωση του Βελόπουλου. Γιατί βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα κάνει διυπουργική επιτροπή. Ακούστε τι ωραία που το λέει. Διυπουργική επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια. Μια και πιάσαμε τη συζήτηση για το Μαλθάκα, για να καταλάβετε λιγάκι. Διυπουργική επιτροπή βγαίνει τώρα σήμερα, έτσι, ενέτη 2026, 31 του μηνός. 31 Ιουλίου. Βγήκε και είπε ότι θα κάνουμε διυπουργική επιτροπή για πυρηνική ενέργεια. Να εξετάσουμε το ζήτημα πυρηνικής ενέργειας. Ο ίδιος ο τύπος τον Οκτώβριο του 2021 έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα έχει ποτέ πυρηνική ενέργεια, διότι είμαστε μια σεισμογενής περιοχή. Στο μεταξύ, από το 2020 κιόλας, ο Βελόπουλος ανατακτά χρονικά διαστήματα στο ελληνικό κοινοβούλιο του μιλούσε για την πυρηνική ενέργεια. Πυρηνική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια. Του είχε δώσει μια ολόκληρη μελέτη, 90 σελίδες για την πυρηνική ενέργεια. Και βγαίνει τώρα εν έτη 2026 και σου γυρίζει τον μπιφτέκι, σου κάνει μια ακόμα περήφανη κολοτούμπα αλλά Μητσοτάκ και σου μιλάει για πυρηνική ενέργεια. Αυτό δεν είναι δικαίωση για έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος έχει τη διορατικότητα να πει ότι παιδιά πρέπει να κάνουμε τη στροφή και θα σας το συνδέσω με το Μαλθάκα και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Το έχεις αυτό, αδελφέ μου, για την πυρηνική ενέργεια. Για χώσε λίγο.
3: Το ενδεχόμενο αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι.
4: Μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την δημιουργία μιας διυπουργικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια.
0: Παλιά.
5: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Να είμαι απόλυτος σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό απηχεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους, ένας από τον οποίο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Άρα το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα.
0: Πάμε στο Βελόπουλο.
6: Επιτέλους, χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Ήρθε η ώρα η Ελλάς να μπει στο παιχνίδι αυτό και θα δώσει και παράδειγμα τώρα, γιατί κάποιοι απορούν.
0: Το 20 ήταν αυτό.
6: Κάντε πυρηνική ενέργεια που είναι και οικολογική τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι το 21.
6: Πυρηνική ενέργεια είναι η μόνη λύση, το είπαν και στη Γλασκόβη. Μπορούμε να προχωρήσουμε
0: το 22 εμείς
6: ως χώρα στη δημιουργία μιας τέτοιας ενέργειας.
0: Το 22. Της
6: γιατί όχι.
0: 22.
6: Σας δίνουμε τη μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα.
0: 23.
6: Την καταθέσω στα πρακτικά.
0: 23.
6: Θα τη δέσω και στον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Βγήκε χθες η Ακαδημία Αθηνών.
0: 24.
6: Επισήμως. Η Ακαδημία Αθηνών. Και υποστηρίζει ότι πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες επιτέλους για δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα. Πόσο μπροστά είναι η ελληνική λύση. Σας έχουμε τόσα πράγματα τα οποία βγαίνουν στην πορεία. Αυτό σημαίνει πολιτική.
0: Αυτό σημαίνει πολιτική. Αυτό είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική αυτό το τσίρκο μεντράνο που παρουσιάζει οριζοντίως και καθέτως η αντιπολίτευση. Ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί πείτε μου εσείς τώρα 8 χρόνια ποιος κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Εσείς που μου λέτε, μου τσαμπουνάτε κάτι βλακίες για εξωκοινοβουλευτικές και αποχές και Καριστιανού και Λατινοπούλου και περιμένετε άλλη τον Κασιδιάρη να γυρίσει. Ποιος συστημική πεθαίνεις. Ποιος κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση τόσο καιρό τώρα απέναντι στο Μητσοτάκη για όλα τα ζητήματα. Ποιος έχει μιλήσει για την εκμετάλλευση, θέλω να σε ρωτήσω ρε Σικώστα, ποιος έχει μιλήσει άλλος τόσο πολύ όσο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για τα πετρέλαια και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλώτου? Κανένας. Πες μου λίγο το άλλο. Ποιος έχει πολεμήσει από το 19 που είναι μέσα στο κοινοβούλιο όσο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για το ζήτημα των λαθρομεταναστών?
2: Κανένας. Σε αυτό ειδικά.
0: Περίμενε λίγο. Ποιος έχει πολεμήσει όσο κανένας άλλος το ζήτημα των ανεμογεννητριών?
2: Κανένας.
0: Σήμερα πες λίγο, είσαι στο Twitter του, είσαι ναι. Μπροστά στο Twitter.
2: Ναι, ναι.
0: Πες μου λίγο, βλέπεις ένα δημοσίευμα που έχει ανεβάσει με κάτι παρκαρισμένες ανεμογεννήτριες?
2: Ναι, το έλεγα το πρωί.
0: Και τι λέει, τι λέει, διάβασε λίγο τι λέει.
2: Πανέτοιμος για να δώσει ο κρατικός μηχανισμός παρκαρισμένες ανεμογεννήτριες προημερών έξω από τη Θήβα, πριν πιάσουν οι φωτιές.
0: Πριν πιάσουν οι φωτιές. Πριν πιάσουν οι φωτιές, έχει παρκαρισμένες ανεμογεννήτριες έξω από τη Θήβα. Και λέει, πανέτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για την αναδάσωση. Αναρωτιέται, αν θυμάμαι καλά, έχει ερωτηματικό εκεί πέρα. Έχει και ένα ερωτηματικό. Πανέτοιμος, μάλλον είναι πανέτοιμος. Μάλλον είναι πανέτοιμος. Και να σας το κάνω καλύτερο. Έλα λίγο σε μένα, αδελφέ μου. Έλα λίγο σε μένα, αδελφέ μου, εδώ πέρα. Να, μάλλον είναι πανέτοιμος.
2: Περίμενε.
0: Μην μιλάς, Στέφανε, περίμενε. Ωραία. Έλα τώρα σε μένα που δεν μιλάω, Στέφανε. Θα σας βάλω ένα παλικάρι. Θα ακούσετε ένα παλικάρι τώρα. Εντάξει. Α, μπορεί και να τον ξέρετε. Στα αγγλικά τα λέει αυτό το παιδί. Α, είναι λίγο μυστήριος. Είναι λίγο μυστήριος. Αλλά αυτό το οποίο λέει είναι αλήθεια. Αυτό το οποίο λέει είναι αλήθεια. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο ξεκίνησα με τον Μαλθάκα. Και ποιος είναι ο Μαλθάκας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει αυτό το παλικάρι. Look, you have to stop. Δώσε λίγο ένταση, αδελφέ μου, λίγο να τον ακούμε καλά το παλικάρι αυτό. Κάτσε να ανεβάσω κι εγώ από εδώ πέρα τέρμα τη φωνή. Πάμε λίγο. Ξανά. Εδώ.
7: Look, you have to stop illegal immigration in Europe. I know Europe better than anybody.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσετε την λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός μιλάει. Εχθές. Πρέπει να σταματήσετε τη λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη. Ξέρω την Ευρώπη καλύτερα από τον καθένα.
7: Better than the people that run it.
0: Τη γνωρίζω καλύτερα ακόμα και από τους ανθρώπους που τη διοικούν.
7: And have great relationships. Your two things are killing Europe.
0: Και έχω σπουδαίες σχέσεις με την Ευρώπη. Δύο πράγματα σκοτώνουν την Ευρώπη.
7: Number one is immigration, number two is energy.
0: Το νούμερο ένα είναι η λαθρομετανάστευση και το νούμερο δύο είναι η ενέργεια. Είναι τα λόγια που λέει τόσα χρόνια ο Βελόπουλος. Και τα λέει ο Τραμπ για πολλωστή φορά. Και έχουμε τους μαλθάκες από τις Βρυξέλλες που διοικούν χωρίς να έχουν εκλεγεί και επηρεάζουν τους μαλθάκες που είναι επικεφαλής σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών μαντέψτε και ο μαλθάκας του Μαξίμου. Από το μαλθακός, ξέρετε. Και ο Τραμπ έχει πει ότι εμένα δεν μ' αρέσουν οι μαλθακοί. Μ' αρέσουν οι σκληροί. Βλέπε Ερντογάν. Και όχι μόνο. Και Πούτιν. Συνεχίζει ο Τραμπ. Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Άμα δείτε το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ένα από τα καλύτερα ενεργειακά πεδία στον κόσμο. Στη Βόρεια Θάλασσα. Και εύχομαι, λέει, και από ό,τι έχω μιλήσει με τον νέο επικεφαλής του Ηνωμένου Βασιλείου, θα το ανοίξει αυτό το ζήτημα και θα πάει καλά.
7: But you open it up, you'll be a wealthy country.
0: Αν ανοίξετε το ενεργειακό πεδίο, θα είστε μια πλούσια χώρα.
7: You keep it closed, you're going to be a bankrupt country.
0: Αν το παραμείνετε, αν επιμείνετε να το κρατάτε κλειστό, τότε θα είστε μια χρεοκοπημένη χώρα.
7: Which is what you are now.
0: Το οποίο είστε και τώρα. Τώρα είστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Απαντάει σε έναν Άγγλο ρεπόρτερ και του λέει του Άγγλου του ρεπόρτερ, είστε χρεοκοπημένοι. Γιατί δεν εκμεταλλεύεστε τα κοιτάσματά σας στη Βόρεια Θάλασσα.
7: Essentially, you're a bankrupt country.
0: Ουσιαστικά είστε μια χρεοκοπημένη χώρα.
7: You're sitting on top of gold.
0: Είναι λες και κάθεστε πάνω σε έναν χρυσοφόρο ορίζοντα.
7: Better than gold.
0: Καλύτερα από ότι χρυσοφόρος.
7: And you don't do anything with it. It doesn't work. You don't allow the oil companies in.
0: Και δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό. Πραγματικά αυτό που κάνετε δεν λειτουργεί, δεν είναι λειτουργικό, δεν είναι βιώσιμο. Δεν επιτρέπετε στις εταιρείες που ασχολούνται με το πετρέλαιο να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματά σας.
7: Immigration is an incredible problem for Europe.
0: Η μετανάστευση είναι ένα τρομερό πρόβλημα για την Ευρώπη.
7: You're allowing people in that in many cases...
0: Επιτρέπετε να μπαίνουν στις χώρες σας άνθρωποι οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων...
7: I'm not gonna help you. I'm gonna be nice.
0: Θα είμαι ευγενικός σε αυτό το οποίο σας λέω. Δεν θα σας βοηθήσουν.
7: And the people that are there,
0: και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί,
7: people from your country, people from other countries,
0: άνθρωποι από τη χώρα σας, άνθρωποι από άλλες χώρες, οι γηγενείς εννοεί,
7: that have been there for a long time and did a great job, beautiful.
0: Για αιώνες ολόκληρους βρίσκονται εκεί και έχουν κάνει μια πολύ ωραία κοινωνία. Έχουν κάνει πολύ όμορφα πράγματα.
7: Look, I love it. You know, my parents both came from...
0: Εγώ αγαπώ την Ευρώπη. Οι γονείς μου και οι δύο προέρχονται από την Ευρώπη.
7: Europe, indirectly.
0: Απευθείας.
7: So, a German,
0: ένας Γερμανός,
7: Scott,
0: Σκοτσέζια.
7: And you know, it's like one of those things is very sad.
0: Και είναι πολύ λυπηρό αυτό το οποίο βλέπω.
7: See what's happening to Europe is very sad to me.
0: Όταν βλέπω αυτό το οποίο συμβαίνει με τη λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη, είναι πολύ λυπηρό για εμένα. Στεναχωριέμαι.
7: But they have a problem with immigration. They have a...
0: Αλλά το πρόβλημα με την μετανάστευση είναι πολύ μεγάλο.
7: A problem with energy. You have...
0: Και το πρόβλημα με την ενέργεια είναι πολύ μεγάλο.
7: Windmills all over the place. Windmills, you lose your shirt.
0: Οι ανεμογεννήτριες έχουν γεμίσει την Ευρώπη. Με τις ανεμογεννήτριες χάνεις χρήματα.
7: Any country with windmills.
0: Οποιαδήποτε χώρα με ανεμογεννήτριες
7: is a loser.
0: Είναι χαμένη, loser. Ακούς Κώστα μου, οποιαδήποτε χώρα με ανεμογεννήτριες είναι loser, είναι χαμένη. Loser Μητσοτάκη, ακούς? Ακούτε εκεί οι μαλθάκες του Μαξίμου? Σας είπε losers ο Τραμπ. Για μία ακόμα φορά σας ξαναξευτιλίζει. Και για τους λαθρομετανάστες και για τα ενεργειακά σας εγκλήματα, αλλά και για τις ανεμογεννήτριες συγκεκριμένα, λέει οποιαδήποτε χώρα έχει τόσες ανεμογεννήτριες είναι loser, είναι χώρα χαμένη.
7: Okay. You just have to look. If they have windmills, they're a loser.
0: Αν υπάρχουν ανεμογεννήτριες, είναι χαμένοι. Είναι losers. Μητσοτάκη, loser αφιερωμένο. Αφιερωμένο, αδελφέ μου. Και σας ρωτάω λοιπόν εγώ εσάς. Και εσένα, Παναγιώτη Θειασότη της Καριστιανού, το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα χαμένα είσαι, μια από εδώ, μια από εκεί, αδελφέ μου. Έλα, πες μου, τι προτιμάς. Τι προτιμάς, την επιτροπή, την ανύπαρκτη επιτροπή σοφών. Όπως ενδεχομένως πριν από καιρό κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω αν και εσύ, προτιμήσατε την επιτροπή του βουλευτηρίου της Νίκης. Ή κάποιοι άλλοι που προτιμήσατε το τσίρκο Μεντράνο των Σπαρτιατών. Ή κάποιοι άλλοι που φάγατε τον παπά της Λατινοπούλου. Πού είναι η Λατινοπούλου να μιλήσει για τις ανεμογεννήτριες. Άφρο. Αφροδιτούλα, τούλα. Λάτι. Γιατί δεν μιλάς για τις ανεμογεννήτριες. Ποιο είναι το κόλλημα και δεν ανοίγει το στόμα της ποτέ να μιλήσει για ανεμογεννήτριες η Λατινοπούλου. Για ποιο λόγο δεν μιλάει. Ο Τραμπ, με τον οποίο χόρευε και κουνιότανε που βγήκε, τους έχει πάει, να μην πω τι εμπλοκή, για τις ανεμογεννήτριες, για τα εγκλήματα τα ενεργειακά, για το ότι δεν θέλουν να εξορίξουν πετρέλαιο. Στο Μητσοτάκη τα λέει αυτά, παιδιά. Γι' αυτό δεν τον κοιτάει τον Μητσοτάκη καν, τον έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Και έχουμε το Μητσοτάκη να μας έχει γεμίσει με ανεμογεννήτριες. Και ο Τραμπ αυτή τη στιγμή τον λέει loser, τον λέει χαμένο, το καταλαβαίνετε. Και δεν με νοιάζει αν με ακούτε από την υπόγα του Μαξίμου, δεν με νοιάζει αν με ακούτε και από το φεγγάρι. Η μαλθακία την οποία έχετε κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ουρανομίκης. Πιάνει όλο τον ουρανό, απ' άκρη σ' άκρη. Ποιος λοιπόν μιλάει, Κώστα μου, για αυτά τα ζητήματα, πες μου, λέει, ειλικρινά. Ποιος μιλάει για τη λαθρομετανάστευση. Ποιος μιλάει για τις ανεμογεννήτριες. Ποιος μιλάει για ανάγκη εξόρυξης πετρελαίου. Χρόνια τώρα. Για να μην παταπάω και πιο βαθιά, να μιλήσω για σπάνιες γιές, να μιλήσω για ιδρύτες. Ο Βελόπουλος, παιδιά. Ακούστε λίγο. Μπορεί να μην το γουστάρετε έτσι πως στέκεται, έτσι πως μιλάει. Αλλά αυτά τα οποία λέει βγαίνουν, ρε αδέλφια. Βγαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι θέλετε, να πάω με τον Ατσιό, ο οποίος προσεγγίζει περιβάλλον Σαμαρά. Αυτό γίνεται. Για να μην πω κι άλλους οι οποίοι πάνε να προσεγγίσουν περιβάλλον Σαμαρά. Για να μην πω. Ακούστε λίγο. Όταν θα παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον να έχετε αποκρισταλωμένη άποψη για κάποια θέματα και να μην είστε μπερδεμένοι. Δεν μπορείς, αδελφέ μου, καμικάζι, να μου φέρνεις για παράδειγμα εκβιαστές του διαδικτύου. Εντάξει. Και να μου επικαλείσαι τα λεγόμενά του. Τους. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εκβιαστές του διαδικτύου και τα λεγόμενά τους δεν μπορείς να μου τα επικαλείσαι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.
8: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
12: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
13: Να μας κρατήσουν και σερ.
14: Για άλλη την ημέρα.
15: Και μένα μια ξαπλώστρα.
16: Μακριά από σας.
17: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
18: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
19: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
20: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
21: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
19: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
22: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Ακούσα, αγόρι μου, περιμένω, φωνάζω εδώ πέρα.
1: Τε τουαλέτα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
0: Τουαλέτα, τέτοια συχνορία, είχα τρεις λίγους τουαλέτα πηγαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Focus FM 103,6. Εδώ, καρδιά καλοκαιριού. Τι σκαπανείς είμαστε, ρε αδελφέ.
1: Είδες.
0: Τι σκαπανείς είμαστε.
1: Και...
0: 4 Αυγούστου εκεί. Τι.
1: Αντί να είμαστε σε καμιά πίστα.
0: Μαύρη. Σαν την Τζίλα είσαι.
1: Μας
0: την Τζίλα. Τζίλα, μαύρη. Έχουμε κάτι παρατράγουδα στο διαδίκτυο, φίλε. Δηλαδή η Τζίλα και η γυναίκα Μαραντόνα μπροστά τους.
1: Μου έβγαλε προχθές ένα βίντεο την Αλεξανδράτου. Την Τζούλια.
0: Την Τζούλια. Άλλο παρατράγουδο.
1: Έπαθα σοκ που την είδα.
0: Τι.
1: Πώς ήτανε και πώς έγινε.
0: Θέλω να πεις ότι είχες εντρυφήσει στο πώς ήτανε.
1: Ναι, εντάξει. Εκείνη την περίοδο όλη η Ελλάδα. Είναι το DVD, είχε γίνει.
0: Έχει μείνει μισή, ε. Ναι.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει μισή. Εντάξει, τώρα αυτά είναι. Πολλοί κόσμοι έχει πρόβλημα με την νευρική ανορεξία.
1: Α, έχει νευρική ανορεξία.
0: Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει, αλλά έτσι φαίνεται. Εσύ και εγώ πάντως δεν έχουμε τέτοιο πράγμα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Όχι, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Αν και σε βλέπω, καταβάλεις προσπάθεια να δυνατήσεις.
1: Έχασα 12 κιλά έχω χάσει.
0: 12 κιλά.
1: Ναι.
0: Τι παίζει, έχουμε τίποτα κανένα.
1: Τι.
0: Στο σκαριά, τίποτα. Θα παντρευτείς, θα κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Να παντρευτώ. Το παλεύω, αλλά.
0: Παλεύεις να παντρευτείς.
1: Το παλεύω.
0: Στο γάμο θα μας καλέσει. Θα σου κάτσει. Την ύφη την έχεις βρει.
1: Την
0: ύφη
1: την έχω βρει.
0: Α, έχεις,
1: αλλά
0: έχουμε
1: το θέμα είναι ότι. Ναι.
0: Να σου κάτσει να την παντρευτείς, εννοείς.
1: Αυτό είναι ζόρι.
0: Ζόρι.
1: Ναι.
0: Να του πούμε μια καλή κουβέντα. Είναι καλό παιδί, να τον πάρεις. Να τον πάρεις, είναι καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον την έχεις πάει για φαγητό και είδε πως τρως. Όχι.
1: Έχω πάει για φαγητό. Το θέμα είναι ότι δεν.
0: Τι δε, γιατί δεν κάθεται.
1: Δεν συμφέρω στο φαγητό, κατάλαβε.
0: Ναι, κάνε εσύ και λίγο κράτη.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Κώστα, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος από τον Παλαιό Παντελεήμονα. Θα σου έρθω βόλτα από εκεί πέρα να ξέρεις, Γιώργη, να ξέρεις. Καλημέρα, Στέφανη και Κώστα, σας ακούω από το σπίτι σήμερα λόγω της μικρής λίγο άρρωση. Περαστικά, Χρυσάρα, από τη Νέα Ιωνία Αττικής μας ακούει. Περιμένουμε τον Κοκοτσάκη να δούμε τι θα πει. Δυστυχώς και αυτό που λες ότι η κόκα πάει σύννεφο, πάει σε σχέση με αυτό που είπες εσύ πριν από λίγη ώρα. Και εκεί αδυνατίζεις. Καλημέρα στο φίλο του 302. Να, ο Κώστας ο άλλος, ο Κώστας ο Αλφα δεν το έχει δει το DVD το οποίο επικαλείσα. Λοιπόν...
1: Καλά, είναι δυνατόν.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Καλημέρα, αν ψαχτούμε καλύτερα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, τι είναι, όλοι οι Κωνσταντίνοι μαζί, στείλατε μήνυμα. Αν ψαχτούμε καλύτερα θα δούμε πως δεν είναι τυχαίο που η Ισπανία, η οποία αρνήθηκε τη βοήθεια στο ΝΑΤΟ, δέχτηκε το καλοκαίρι 3 πλήγματα πρωτόγνωρους κάψονες, πρωτόγνωρες πυρκαγιές και τελευταία την πρωτόγνωρη μπούκα 50.000 λάθρο μεταναστών. Τυχαίο, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ενώ ο Γιώργος λέει, το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα σωστά τα λέει ένας κλόν σαν τον Τραμπ. Έτσι είναι στημένα για να ακυρώνουν τα σωστά, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Και αλήθεια είναι ότι είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ. Δεν θα το χαρακτήριζα όμως κλόν. Ο χαρακτηρισμός κλόν είναι δικός σου χαρακτηρισμός, αδελφέ μου. Εδώ έχουμε και τις στιλιστικές που καμισάρα λέει το μαύρο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καμισάρα το μαύρο.
1: Εχθές λοιπόν, εγώ σε προτιμούσα.
0: Με ροζ. Με βλέπεις, κάνω εναλλαγές. Δεν υπάρχει.
1: Σε φωτίζει πιο
0: για,
1: πολύ.
0: Για να μην βαριέσαι. Με θέλει πιο φωτεινό, δεν θέλει σκοτεινό ο Ερμές. Λοιπόν, η Ελένη, η φίλη μου η Ελένη, μας στέλνει την καλημέρα της από την πανέμορφη Ζαχάρο. Έχεις πάει για Ζαχάρο. Ξέρεις που είναι η Ζαχάρο.
1: Κάπου νότια, αν δεν κάνω λάθος είναι.
0: Καλά πας.
1: Καλά θυμάμαι, ναι. Έχω κάτι συγγενείς εκεί πέρα.
0: Δυτική Πελοπόννησος.
1: Ναι.
0: Ηλία, νομός Ηλίας. Ζαχάρο. Φανταστικές παραλίες.
1: Φανταστικά
0: από τις πιο ωραίες.
1: Είναι...
0: Κοίταξε, η Πελοπόννησος έχει πολλά πράγματα να δεις. Πάρα πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικές συνθήκες στην ακτογραμμή και η γεωγραφία της είναι ιδιαίτερη. Αλλά σαν μαφιόζος λέει, αλλιώς Ευρύκλεια, σαν μαφιόζος λύσε με το μαύρο. Τι μαφιόζε, παιδιά, ένα μαύρο που κάμισο έβαλα. Πώς κάνετε έτσι. Λοιπόν, η Ζαχάρο εκεί πέρα έχει αμμουδιές ατελείωτες. Ατελείωτες αμμουδιές.
1: Πέτρα να μην έχει μόνο.
0: Τελείωσε αμμουδιές σου, λέω ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο των 605. Αυτοί που κράζουν το Βελόπουλο, τι έχουν να αντιπροτείνουν στο λεγόμενο πατριωτικό χώρο. Ο ένας δεν θέλει να κυβερνήσει, οι άλλοι είναι ανισόρροποι και δεν έχει πρόγραμμα. Οι άλλοι είναι πλαστογράφος και αντιγραφέας. Ο άλλος είναι αντισυστημικός ντεμέκα, αλλά τον στηρίζει ένας τρισεκατομμυριούχος. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, όπως λέει ο Μάσκ. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, πώς ξέρει ο Μάσκ τον φυλακισμένο. Εντάξει, το ξέρει. Κοίταξε, εγώ δεν αντιπαρατίθεμαι στο κομμάτι της φυλακής. που το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Κακώς βρισκόταν στη φυλακή τόσο καιρό ο Κασιδιάρης και βρίσκεται ακόμα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Όπως και το θέμα της φυλάκησης είναι πολιτικό. Αλλά εδώ έχουν διαπραχθεί εγκλήματα. Εγκλήματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ενοχοποιήσει τη Γαλανόλευκη. Και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία. Και καταρχάς είναι κατά συρροήν ψεύτης ο άνθρωπος. Κατά συρροήν ψεύτης. Ο Κασιδιάρης. Και εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που συμβαίνει. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, που είναι Χιώτης. Έχω γεννηθεί, λέει, και έχω μεγαλώσει στην Τρίπολη και χαίρομαι που είσαι από τη Μάνη Στέφανη, κατά το 1/4, ναι. Πύργος Δηρού. Λευκιάς για την ακρίβεια. Καλημέρα Στέφανε και Κώστα. Και εγώ στο γάμο σου νερό με το κόσκινο, λέει, 10 κιλά μέλι θα φέρει ο Διονύσης, αδελφέ.
1: Να φέρει.
0: 10 κιλά μέλι με το κόσκινο. Δεν θα φτάσουν 10, αλλά τέλος πάντων θα τη βρούμε την άκρη.
1: Θα έχουμε λοιπόν, και πολύ κόσμο.
0: Μελώσαμε. Θα έχει και κόσμο, θα κάνει ανοιχτό. Θα το κάνει σαν τη Σάκαρη.
1: Η Σάκαρη κλειστό θα το κάνει.
0: Κλειστό λέει, μέχρι 600 άτομα.
1: Όχι, εγώ θα το κάνω σαν τη Πεγκιζίνα.
0: Πεγκιζίνα.
1: Πόσα αρνιά είχαν ψήσει και
0: είχαν ψήσει αρνιά η Πεγκιζίνα.
1: Ναι, 70. Ναι.
0: 70 αρνιά. Θα φάμε αρνιά, δηλαδή. Άντε να παντρευτεί, θα φάμε τίποτα. Λοιπόν, στο γάμο λέει θα τον κάψουμε, λέει το Focus FM. Κοίταξε, δεν έχουμε άλλο να περιμένουμε να παντρευτεί στο Focus FM. Πώς δεν έχουμε, πλάκα κάνεις, το Σερέτη.
1: Το
0: Σερέτη πρέπει να παντρευτεί.
1: Συμβολήπτεσαι εδώ πέρα, κανένας δεν είναι παντρεμένος. Ναι, ναι, από τον Γιώργο.
0: Εννοώ από αυτούς που κάνουν εκπομπή. Αν ύπαντρος είσαι εσύ, ο Σερέτης.
1: Ναι. Ποιος άλλος.
0: Την κιακιά πρέπει να ξαναπαντρέψω. Οι άλλοι όλοι παντρεμένοι.
1: Ναι. Πώς ξεφύγαμε εμείς.
0: Ναι. Εγώ παντρεμένος. Ο Βελόπουλος παντρεμένος. Η Μποτίτση παντρεμένη. Ο Τουτσίδης παντρεμένος. Ο Πετρουλάκης παντρεμένος. Ο Τζόρνταν παντρεμένος. Γιαγιά πρέπει να ξαναπαντρέψουμε. Εντάξει. Άρα έχουμε λίγους γάμους να περιμένουμε. Οπότε βάλτε τα μπροστά σιγά σιγά, ρε παιδιά. Βάλτε τα μπροστά σιγά σιγά. Πες στον Ερμέλη να πάει διακοπές στο εγκαταλειμμένο χωριό στα σκοτεινά της Πιερίας. Εκεί έχει πάει, σκοτεινά. Ωραία. Και εγώ έχω πάει, έχω κάνει ρεπορτάζ εκεί πέρα. Εμένα μου αρέσουν, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος, παραλίες με τα βότσα, αλλά όχι αυτές με την άμμο. Και εμένα, αλλά έχει ωραίες αμμουδιές. Καλημέρα, Στέφανε. Αντώνης από Σκλήστρο Φλόρινας, με αυτή τη θέα μπροστά στο μπαλκόνι μου, στο χωριό. Χαιρετισμούς και καλή δύναμη. Ωραίος, ωραίος. Εκεί πρέπει να έχει και δροσιά. Πες πώς κυνηγάει φαντάσματα ο Ερμές. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Κυνηγός φαντασμάτων. Ghostbuster. Έχει κάνει κάτι live, τώρα θα κάνει κι άλλο. Έχει πάει. Πού έχει πάει,
1: εγώ. Στη Μόρνα έχω πάει.
0: Και στη Μόρνα έχει πάει.
1: Σανατόριο Πάρνηθες.
0: Η Μόρνα είναι τα σκοτεινά, ρε, φίλε.
1: Ναι, ναι. Σανατόριο Πάρνηθες έχω πάει.
0: Σανατόριο Πάρνηθες, άκου του ζωντανιστή.
1: Στο Βόλο, στα Άνω Λεχόνια που έχει ένα στοιχειωμένο, αλλά εκεί δεν βρήκαμε κάτι. Κλάιμαν. Στο παλιό ναυτικό νοσοκομείο, πώς λεγότανε, στα Μελίσια που είναι.
0: Η γυναίκα σου τα ξέρει αυτά.
1: Ναι.
0: Α, και αυτή μαζί την παίρνει.
1: Όχι.
0: Ξέρω τι να πω, ρε παιδί. Περιορέξει κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, Βασίλη, καλημέρα και σε σένα. Η Βάλια πρέπει να παντρευτεί.
1: Η Βάλια
0: πρέπει να παντρευτεί. Σωστά, ναι. Ναι, η Βάλια πρέπει να παντρευτεί επίσης. Καλημέρα και στο φίλο το Σάκη. Φιλαράκι, αν θες, λέει, να δεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου, δώσ' του εξουσία. Αλήθεια είναι αυτό. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Σάκης. Δώσ' του εξουσία και θα δεις τον πραγματικό του άνθρωπο. Τον πραγματικό του χαρακτήρα. Και μιας και μιλάμε για παλιοχαρακτήρες, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, πάμε να σας κάσω και μία βόμβα ακόμα, η οποία φυσικά δεν μας κάνει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Εντάξει. Ένα email θα σας δείξω, έτσι για να το εμπεδώσουμε. Είναι μία επικοινωνία, μία σατανική επικοινωνία μεταξύ δύο σατανάδων. Όχι σαν αυτούς που κυνηγάει στα στοιχειωμένα σπίτια ο Ερμές. Σατανάδες κανονικοί. Το email είναι αυτό εδώ πέρα, σας το δείχνω. Είναι ένα email το οποίο έχει ημερομηνία 22 Απριλίου του 2020. Που, τι ζούσαμε εκείνη την περίοδο, Ερμέ, το 20, τι ζούσαμε.
1: Το 20. Κορονοϊός.
0: Έτσι. Ζούσαμε εκείνο το απίστευτο θέατρο του κορονοϊού. Η ημερομηνία σε αυτό το email που βλέπετε μπροστά εδώ πέρα και σας το δείχνω. Θα το μεγαλώσω να το δείτε έτσι, να το αυτό. Λέει εδώ πέρα 22 Απριλίου το 20. 22 Απριλίου το 20. Και πάνω άμα δείτε ποιος μιλάει με ποιον. Δες, το στέλνει ο Bill Gates, from Bill Gates to Anthony Fauci. Bill Gates σε Fauci. 22 Απριλίου το 2020. Bill Gates σε Fauci. Λέει, τι κάνουνε, καταστρώνουν το σχέδιο. Άντονι Φάουτζι και Μπιλ Γκέιτς συζητάνε μεταξύ τους μέσω email, τα οποία πλέον έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, και καταστρώνουν το σχέδιο. Ποιος είναι το σχέδιο, ποιο είναι το σχέδιο? Ο εμβολιασμός ολόκληρου του πλανήτη. Ο Μπιλ λέει στον Φάουτζι, Τόνι, σου στέλνω το μέμο για το τι σκέφτομαι σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και τις μεταλλάξεις. Σκοπεύω να μοιραστώ τις σκέψεις μου με κάθε τρόπο σε κάποια κοινά κλειδί, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, άλλες υπηρεσίες υγείας, αλλά σκέφτομαι να δημοσιοποιήσω και μία συντομότερη βερζιόν στο ευρύτερο κοινό. Χαίρομαι πολύ που λαμβάνω πληροφορίες από εσένα τις τελευταίες εβδομάδες. Οπότε, αν θεωρείς ότι σε αυτές τις σκέψεις πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές, παρακαλώ ενημέρωσέ με. Μπιλ. Και ο Φάουτζι του απαντά και του λέει, ο σκοπός είναι να διαλέξουμε έναν ή δύο από τους καλύτερους κατασκευαστές εμβολίων και να εμβολιάσουμε τον the entire world, ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ή 7 δισεκατομμύρια δόσεις, αν το εμβόλιο μας θα είναι μονοδοσικό, ή 14 δισεκατομμύρια δόσεις, αν το εμβόλιο αποτελείται από 2 δόσεις. Όλοι ξέρουμε όμως ότι πολλοί κόσμος κάναν και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και κάποιοι 8, 9 και 10 δόσεις από αυτό το αμφιβόλου ποιότητα σκεύασμα. Ο κόσμος θα τρέχει, λέει, για να τα πάρει. Οπότε η κλίμακα κατασκευής και παραγωγής θα είναι κάτι που δεν το έχει ξαναζήσει η βιομηχανία, η φαρμακευτική. Και ίσως για να καλύψουμε τις ανάγκες δεν φτάνουν μόνο 2 φαρμακοβιομηχανίες, αλλά θα πρέπει να συμμετάσχουν και άλλες εταιρείες. Αυτά συζητούσανε 22 Απριλίου το 20 ο Bill Gates και ο Anthony Fauci. Οι σατανάδες αυτοί, οι οποίοι κατέστρωναν το σχέδιο για όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, ένας άσχετος με την ιατρική ολιγάρχης, ο οποίος, να το θυμάστε, ότι έχει ελευθέρας να κάνει ό,τι θέλει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Bill Gates, και ένας νάρκισος εγκληματίας γιατρός, έδιναν εντολές καταρχάς στην Αμερικάνικη Υγειονομική Αρχή και από εκεί έπαιρνε εντολές όλος ο υπόλοιπος κόσμος μέσω των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, κατά συνέπεια και των ελληνικών κυβερνήσεων, της ελληνικής κυβέρνησης, και κατάπινε αμάσιτα τα ψέματά τους. Οι δυο τους ήξεραν από πολύ πολύ νωρίς πού πάει το πράγμα. Οι δυο τους, ο ένας έγινε υπερβολικά πλούσιος, ο Άντονι Φάουτσι, και ο άλλος απογείωσε τα ήδη ασύλληπτα σε μέγεθος πλούτη του. Όλοι οι υπόλοιποι πλήρωσαν τον λογαριασμό. Και δυστυχώς, πολλοί αυτόν τον λογαριασμό τον πλήρωσαν με τη ζωή τους. Αυτή ήταν η επιστήμη που μας πουλούσαν οι ειδικοί. Αυτός ήταν ο ανθρωπισμός του Bill Gates, που είναι φιλάνθρωπος και έχει και το ίδρυμα, το Melinda and Bill Foundation, όπως λέγεται, Bill and Melinda Gates Foundation. Αυτός είναι ο ανθρωπισμός τους. Και επειδή εμείς τους χρησιμοποιήσαμε εδώ στο Focus FM, από την πρώτη στιγμή γίναμε οι γραφικοί συνωμοσιολόγοι. Τώρα λοιπόν που έχει ξημερώσει, τώρα λοιπόν που ο Φάουτσι κάθεται σκαμνή, γιατί κανένας δεν μιλάει? Εξηγήστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, το να κάθεται ο Φάουτσι να τον ρωτάνε γερουσιαστές και να μην απαντάει σε τίποτα δεν είναι εξωφρενικό. Δεν είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, ακούστε λίγο αυτό το απόσπασμα και θα πάω σε διάλειμμα, γιατί πρέπει να είμαι συνεπής στο χρόνο, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης στον Focus FM για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Πάμε λίγο εδώ, ακούστε. Αυτό γίνεται στην εξέταση του Φάουτσι στο Κογκρέσο. Έλα σε μένα.
2: Thank you, Mr. Chairman. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc?
0: Σας ευχαριστώ, λέει κύριε Πρόεδρε. Μιλάει ένας Αμερικάνος γερουσιαστής προς το Φάουτσι και λέει, λοιπόν, μιλάτε για ειλικρίνεια και επικαλείστε το άρθρο 5 του Συντάγματος των ΗΠΑ της Αμερικής για να μην απαντάτε, του λέει.
2: Let's try something.
0: Ας δοκιμάσουμε κάτι.
2: What day of the week is it today?
0: Τι μέρα της εβδομάδας είναι σήμερα? Ρωτάει τον Φάουτσι ο γερουσιαστής Χάλεϊ. Το ρωτάει, τι μέρα της εβδομάδας είναι σήμερα?
3: On the advice of counsel,
0: όπως με συμβούλεψαν οι δικηγόροι μου, με σεβασμό αρνούμε να απαντήσω με βάση τα δικαιώματά μου σύμφωνα με την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Το ρωτάει ο γερουσιαστής. Τι χρώμα γραβάτα φοράς? Τι χρώμα γραβάτα φοράς? Το ίδιο άλλος. Φραπές. Επικαλούμε το δικαίωμα της ιοπής. Δεν απαντάει τι χρώμα γραμμάτα φοράει.
2: What color is the carpet in front of you?
0: Τι χρώμα είναι το χαλί μπροστά σου? Δεν απαντάει.
3: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
2: You know, so there's no evidence.
0: Και φυσικά τον σκίζουν και άλλοι όλοι. Το ξέσκισαν. Ο Ρο Τζόνσον. Πολλοί Αμερικάνοι γερουσιαστές. Το ξεφτύλισαν. Το ξεφτύλισαν. Και κανείς δεν μιλάει. Τα ελληνικά κανάλια αυτό το ζήτημα το έχουν θάψει. Όχι, δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Η ώρα είναι 9. Θα πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Μποτίτσι. Και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε. Ο Βασίλης Κουκουτσάκης εδώ στον Focus FM 103,6. Για μια ανοιχτή εφ' όλης της ύλης συζήτηση.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε γενική ύφεση τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις εν αέρια μέσα. Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία έχει αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρχές για την χθεσινή φωτιά στη Νέα Τρίχλια. Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά που έκαψε περίπου 6 στρέμματα. Σύλληψη και Σεραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 20 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτήν τη στιγμή με το Ιράν παρά την διάψευση της Τεχεράνης. Ακατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε προσωρινά το νερό στον οικισμό της Ήβρης στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι καλούνται προληπτικά να μην το χρησιμοποιούν για πόση μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών. Σεισμική δόνηση 3,3 ρίχτερ τα ξημερώματα στην Εύβοια κοντά στο Προκόπη το επίκεντρο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, ορεινά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά, ορεινά ηπειρωτικά. Μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε.

0: Οι 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
2: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
3: Τηλέφωνο 2427-049-458
2: και Αγία Ελένη Beach.gr.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ζωντανά από την πρωτεύουσα της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Καλά, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας ήταν υπέλα, αλλά εντάξει, μέσα στην καρδιά της Μακεδονίας είμαστε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας στέλνουμε την καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ομογένειας. Την αγάπη μας στην Κύπρο, την αγάπη μας στην Ομογένεια της Γερμανίας, της Αυστραλίας, της Αμερικής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από το εξωτερικό. Μην ξεχνάμε και την Βόρεια Ήπειρο. Εννοείται ότι η Ελλάδα είναι παντού. Η Ελλάδα είναι παντού. Και την Ελλάδα που τόσο πολύ την αγαπάμε, δυστυχώς την πληγώνει πάρα πολύ ο κόσμος που τη διοικεί. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα είναι η Πεστηρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Για όλους όσοι θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, αυτός δεν είναι άλλος από τον Πεστηρίδη και τους συνεργάτες του. Περισσότεροι από 20 μεσίτες πιστοποιημένοι όλοι οι ελληνόψυχοι, δεν σταματάνε να αλωνίζουν την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη και να προσπαθούν να βρουν για εσάς τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες επιλογές για ακίνητα, είτε για ενοικιάσεις, είτε για αγοραπολισίες. Τα πάντα γύρω από τα ακίνητα, Πεστηρίδης Group και συνεργάτες με την εγγύηση του Γιάννη του Πεσιρίδη. 6940-66-70-71 είναι το κινητό τηλέφωνο απευθείας με τον Γιάννη του Πεσιρίδη. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Επίσης μαζί μας και σήμερα για μία ακόμα ημέρα η μεγάλη προσφορά που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους εσάς τους ακροατές του ραδιοφώνου μας, και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, παιδιά, κάντε το. Έτσι, αν πληρώνετε παραπάνω από το ποσό το οποίο θα σας πω στο κινητό σας τηλέφωνο για να έχετε απεριόριστα τα πάντα όλα ανοιχτά, μην το σκέφτεστε, αλλάξτε πάροχο. Έχουμε εξασφαλίσει μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να σας δώσει συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα τελική τιμή, για όσο καιρό το έχετε, δεν θα ανέβει αυτή η τιμή, 18

0: 18,28. Μπορεί να το πάρετε και λίγο πιο φτηνά. Δηλαδή 18 και 16. Εκεί. 18,28. 18,28 ευρώ το μήνα με απεριόριστο ίντερνετ. Απεριόριστες κλήσεις προς κινητά. Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά. Απεριόριστα μηνύματα. Απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας κάθε μήνα για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν είστε επιχειρηματίας και μιλάτε με Κίνα, για παράδειγμα, ή μιλάτε με Μεγάλη Βρετανία, ή μιλάτε με Αμερική, εντάξει, ή έχετε συγγενείς και μιλάτε στην Αυστραλία, έχετε και επιπλέον από όλο το απεριόριστο πακέτο 500 λεπτά χρόνο ομιλίας. Αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο δεν υπάρχει άλλο στην αγορά. Δεν υπερβάλλω, δεν λέω ψέματα. Δεν υπάρχει πιο φτηνό πακέτο στην αγορά από αυτό το οποίο σας λέω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνετε. Μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία εξασφαλίσαμε αυτή τη συνεργασία εδώ στον Focus FM. Τρεις οι τρόποι για να το κάνετε δικό σας. Ένας, να πάρετε τηλέφωνο και να τους πείτε Focus FM. Δύο, να τους γράψετε μήνυμα SMS και να γράψετε Focus FM 103,6 και να πάρουν αυτή τηλέφωνο να σας να επικοινωνήσουν μαζί σας. Και τρία, να κάνετε το ίδιο πράγμα με SMS μέσω Viber. Με μηνυματάκι Viber στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω. Είτε θα τους καλέσετε, είτε θα στείλετε απλό μήνυμα, είτε θα στείλετε Viber. Και στις τρεις περιπτώσεις λέτε ή γράφετε Focus FM 103,6 και το κινητό αυτό τηλέφωνο, συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, με τα πάντα περιόριστα, θα είναι δικό σας. 6951-957-332. 6951-957-332 είναι η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να έχετε το πιο φτηνό πακέτο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, δεν θα το βρείτε πουθενά. Κυκλοφορούν κάτι 25, κάτι 30, κάτι 35, χωρίς κρυφά γράμματα. Τελική τιμή, 18 ευρώ και 28 λεπτά. 6951-957-332. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι μια συζήτηση. Η αλήθεια είναι, καιρό θέλω να την κάνω. Έφτασε η ώρα λοιπόν για να υποδεχτούμε ξανά στον Focus FM 103,6 μετά από αρκετό καιρό και έχοντας συμβεί πολλά και διάφορα, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη, που τόσο πολύ έχει δουλέψει η ομάδα ολόκληρη, όλα τα στελέχη της ομάδος, μπροστάριδες και αφανείς άνθρωποι, επιστήμονες, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη, που η δουλειά της ομάδας Κοκοτσάκη, και όσο και αν ο ίδιος έχω ασκήσει κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το ξέρετε, το ξέρει ο κύριος Κουκουτσάκης, δεν το αρνούμε, ουδέποτε αμφισβήτησα τη δουλειά την οποία έκανε, και ίσως η όποια μου κριτική είχε βάση το να μην αρκοθετηθεί αυτή η δουλειά, αυτή η σπουδαία δουλειά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, όλης της ομάδας, και του κύριου Κουκουτσάκη και του κύριου Καράσκο και του κύριου Παπαδάκη και του κύριου Χρυσού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ανιδιοτελώς. Εντάξει. Και πολλά έγιναν έκτοτε. Όλοι γνωρίζετε την εμπλοκή του κύριου Βασίλη Κοκοτσάκη στο πολιτικό εγχείρημα Καρισιανού Γρατσία, Γρατσία Καρισιανού. Και είναι σήμερα μαζί μας εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Όση ώρα χρειαστεί, θα την έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα, έτσι για να πούμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι θέλετε κι εσείς να τον ακούσετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω. Οπότε πάω να του δώσω την καλημέρα μου, κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη. Φίλε Βασίλη Κοκοτσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μπήκα στο εγχείρημα, δεν το λέω ούτε καν πολιτικό, γιατί πολιτικό πρέπει να έχει και κανόνες, της κυρίας Καρισιανού και όχι μόνο, αλλά όχι ως πολιτικός.
0: Ναι.
1: Δεν μοιάζω εγώ με πολιτικό, δεν αισθάνομαι πολιτικός, συμπεριφέρθηκα και ως μη πολιτικός. Η εμπλοκή μου ήταν, όπως είναι στις εξισώσεις, το άνοισμα από την περίπτωση, από την υπόθεση των Τεμπών, ουσιαστικά σε εισαγωγικά και με τη θέλησή μου φυσικά, κληρονομήθηκε, ούτε καν ερωτήθηκα, στο εγχείρημα αυτό που ακούει, που άκουε μάλλον, ως κίνημα πολιτών που προήλθε από την υπόθεση των Τεμπών.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που
0: τοποθετήστε.
1: Και σε ευχαριστώ για αυτό που θέλω να μιλήσω, που επιθυμώ να μιλήσω μετά από περίπου 2 μήνες σιωπής.
0: Όλοι, κύριε Κοκοτσάκη, Όλοι κύριε
1: Χαίρομαι που γίνεται σε σένα, Στέφανε. Και δεν το λέω επειδή έχω να λύσω προσωπικού λογαριασμού με οποιονδήποτε αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού ή στο εγχείρημά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι όταν επί τρία χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι σε οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, έχει υποχρέωση να λες πάντα την αλήθεια.
0: Εγώ
1: όλη
0: θέλω...
1: την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι πορεύω.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ προσωπικά εκτιμώ όλοι σας τον αγώνα αυτό που έχετε δώσει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα η πρώτη ερώτηση έτσι, αυτή την, από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις και συζητήσεις που κάνετε, κύριε Κοκοτσάκη, για την εμπλοκή σας σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και το είχα απορία και προσωπική και θα ήθελα την απάντησή σας, είναι πώς πήρατε αυτή την επιλογή να κάνετε αυτό το άλμα από τον επιστημονικό στίβο που τόσο πολύ καλά τον γνωρίζετε και τον υπηρετείτε ακόμα και σήμερα, να κάνετε αυτό το άλμα από την, πολιτική, από την επιστήμη στην πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε εκεί και τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε εν τέλει στην έξοδο?
1: Ναι, το είπα και προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω ότι δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι έκανα μεταπίδηση, αν και ουσιαστικά έτσι ήταν, στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Όπως δήλωσα όμως στην ανοιχτή επιστολή αποχώρησής μου, όταν στις 21 Μαΐου του 26 παρουσιάστηκε η εκλογική διακήρυξη, δήλωσα τότε μια δήλωση, αν θυμηθείτε, δεν ήμουν καν παρόν,
0: ναι.
1: Δεν ήμουν συνειδητά παρόν, δεν ήθελα να είμαι. Έκανα όμως μια δήλωση και την έδωσα προς, επειδή μου τη ζήτησαν, χωρίς καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη κανένας αξιώματος.
0: Mm-hmm.
1: Πίστεψα κι εγώ, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι πίστευα. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών εναντίον της ύψης του πολιτικού συστήματος, που κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα κι εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτό το υπορτυπωδώς κίνημα που δεν είναι κίνημα, απήχε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, αυτά που έλεγε η κυρία Καρισιανού, που απαιτούσε ο κόσμος, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό, μα όταν λέμε πολύ, δεν υπάρχει πιο πολύ μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, δύο, με λογικές αυλών, μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και μάλιστα με μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση και μάλιστα και πολλές φορές ακραία.
0: Mm-hmm.
1: Ως άνθρωπος έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης, δημοκρατίας, έτσι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα τέτοιο κόμμα που ενώ γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία. Αυτό αποχώρησα για να μπορώ να κοιτάζω και εσάς όλους στα μάτια, όλους τους ανθρώπους με πιστεύτηκαν, ζητώντας πάντα συγγνώμη από αυτούς που εξαιτίας σε μένα ίσως παραπλούν.
0: Άρα η απουσία σας από την ιδρυτική διακήρυξη στο Ολύμπιον ήταν συνειδητή επιλογή, δηλαδή ήδη είχαν εμφανιστεί τα σύννεφα και ήταν πολύ έντονα από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, από αυτό που λέτε.
1: Η απόρριψή μου σε πρόσωπα ήταν από την εποχή των Τεμπών. Όμως το θέμα το κοινό καλό ήταν αυτό που με επηρέασε ώστε
0: ναι.
1: να παραβλέψω προσωπικές εκτιμήσεις για κάποιους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως ήταν συνειδητή η απουσία μου στο... και το είχα συζητήσει με πολλούς εξ αυτών που έφυγαν τώρα ότι δεν θέλω να είμαι παρόν τουλάχιστον διαζώσεις. Και έτσι προτίμησα να κάνω μια δήλωση διαδικτυακή.
0: Κρατάω αυτό που είπατε για ακραίες συμπεριφορές. Θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησής μας για αυτό το τι εννοείται όταν λέτε ακραίες συμπεριφορές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη, είναι αν επιρρύπτεται την ευθύνη για την αποχώρησή σας και για όλο αυτό την διαμόρφωση του εγχειρήματος αυτού, αν επιρρύπτεται την ευθύνη προσωπικά στην Μαρία Τιγκαρισιανού. Και θέλω επίσης να ρωτήσω αν ενδεχομένως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις από συνεργάτες ή από συμβούλους της.
1: Εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου τον αξιακό κόσμο και πάντα έχω ως πρότυπο να λέω ότι η ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή όταν κάποιος είναι ή φιλοδοξεί να είναι ηγέτης πρέπει να είναι κάτι να εμπνέει, να φαίνεται και να είναι ηγέτης, να είναι κάτι διαφορετικό, ώστε να συγκινήσει και να τραβήξει σε αυτό το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, όπως είναι η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός, και να μην ενοχλείται από την κριτική, κάνοντας ορισμένα τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της ή σε παράγοντες που είναι και πάρα πολύ μάλιστα συνυπέθη. Γιατί ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή που δεν υπάρχει, για τη φυσιογνωμία που δεν υπάρχει, για τη λειτουργία του φορέα που δεν υπάρχει, έγιναν με τη γνώση, την ανοχή και την αποδοχή της. Και την απέτηση της πολλές φορές. Και κυρίως για όλα αυτά που δεν έγιναν. Γιατί κατατέθηκαν προτάσεις για κανόνες, για όργανα, για καταστατικά, για διαδικασίες. Αγνοήθηκαν όλα. Και αγνοήθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και όσα, εν πάση περιπτώσει, υποτυπωδώς δημιουργήθηκαν από εμάς τους αφελείς, απαξιωνόταν και τα πρόσωπα και τα όργανα. Άρα η πολιτική ευθύνη της ηγεσίας για αυτή τη διαδρομή είναι αντικειμενική και πραγματική. Δεν λέω κάτι υπερβολικό.
0: Ναι. Αποχωρήσατε με μία ανακοίνωση, η οποία, επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια τώρα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε φύση ευγενικός, δεν είστε ακραίος σε καμία περίπτωση, ο λόγος σας δεν είναι ακραίος. Μερικές φορές βέβαια είστε και δεικτικός στο λόγο σας, το έχετε αυτό το χαρακτηριστικό, δείγμα ευφυΐας είναι κατ' εμέ. Η αποχώρησή σας, όπως κάθε δράση προκαλεί μία αντίδραση, έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Αντέδρασε η κυρία Καρισιανού όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας. Ποια ήταν αυτή η αντίδραση στα δικά σας τα μάτια? Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι συγκεκριμένη. Στα δικά σας τα μάτια, πώς κρίνετε την αντίδραση της Μαρίας Καρισιανού?
1: Η αλήθεια είναι πως όταν έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω, είχα ήδη εξαντλήσει μέσα μου κάθε περιθώριο αναμονής, αλλά και υπομονή. Είχα όμως τους δισταγμούς μου, και κυρίως γιατί γνώριζα ότι μια αποχώρηση, αγαπητέ Στέφανα, θα δημιουργούσε αναταράξεις. Πιθανόν απογοήτευε και ανθρώπους που είχαν επενδύσει ελπίδες σε αυτό το κόμμα και είχαν επηρεαστεί και από μένα. Όμως όταν πληροφορήθηκα ένα ζήτημα που για μένα ήταν καθαρά θέμα ηθικής τάξεως, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον και όλα τα προηγούμενα παραμερίστηκαν αμέσως.
0: Ναι.
1: Το πρωί εκείνης της ημέρας ενημέρωσα τον κύριο Αλγερινό για την πρόθεσή μου. Προσπάθησε, η αλήθεια είναι, να με μεταφύσει όχι για να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά για να το αναβάλω, για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ασφαλώς και δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω τέτοιους ούτε παζάρια, ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός της σαν θέματα ηθικής τάξεως, εγώ δεν έχω ούτε σε χρόνο. Περίμενα όμως μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας για να ενημερώσει και να ενημερωθεί αρμοδίως από αυτόν ο πρόεδρος για την πρόθεσή μου, γιατί εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αντίθετα από πολλούς που πιστεύανε και εντός αλλά και εκτός από την κοινή γνώμη, η επαφή μου, η επικοινωνία με την κυρία Καρισιανού, και είναι η πρώτη μια μισή φορά που το λέω, ήταν από μηδέν ως καθόλου. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά και καθ' όλη τη διάρκεια της χώρας των Δεμπών, αλλά και μετά στο ελάχιστο χρόνο που έγινε αυτό, ότι όσο και να προσπαθούσα, επαφή είχα σχεδόν μηδαμινή και για σχέσεις τέτοιου επίπεδου. Απαράδεκτη.
0: Ναι.
1: Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας έστειλα την επιστολή αποχώρησης προς την ίδια την κυρία Καρισιανού με κοινοποίηση της συνεργάτης της και στον υπεύθυνο τύπο, δηλαδή τον κύριο Αλγερινό. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη δημόσια ανακοίνωσή της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, κανένα μέλος της γενικής μονάδας, της ομάδας, ούτε η κυρία Καρισιανού, προκειμένου να ρωτήσει ή να ζητήσει εξηγήσει για οτιδήποτε. Το μόνο που είδαμε εκπληκτεί ότι πολύ λίγο χρόνο μετά την επιστολή, νομίζω στις 24 Ιουνίου, της αποχώρησης είναι και όχι παρέτηση, δεν απαραίτηται κάτι, κάποιος από κάτι που δεν υπάρχει. Υπήρξε μια ανάρτηση της κυρίας Καρισιανού σε μια ομάδα εργασίας, το οργανωτικό που λέγαμε εμείς το είχαμε φτιάξει έτσι κι αλλιώς, η οποία με ευχαριστούσε για την προσφορά μου στο κίνημα κλπ. Νομίζω κάπου 50 λέξεις. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε. Συγγνώμη. Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε, αυτό λέτε?
1: Ναι, δεν είχα όμως εγώ ενημερώσει την κλειστή ομάδα, την επιστολή την έστειλα στην ίδια. Και για τέτοιου είδους υποθέσεις νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, καμιά φορά ίσως και ιστορική, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικό αυτό το οποίο έκανε και ήταν και πολύ προσβολητικό για μένα που εσείς λέτε ότι έκανα μια προσπάθεια να βοηθήσω και στο δικό της το αντικείμενο που διεκδικούσε εκείνη την ώρα. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά περίμενα μέχρι την επόμενη μέρα να κοινοποιήσω την αποχώρησή μου στα μέσα ενημέρωσης. Και στη συνέχεια είδα όλα όσα διεμήθησαν και μάλιστα να λένε ότι ευνηδιάστηκαν και δεν είχαν καμία ενημέρωση απέναντίας. Νομίζω ότι θα μας δοθεί στη συνέχεια να μιλήσουμε και για λεπτομέρειες για όλα αυτά.
0: Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είχατε ήδη ενημερώσει, είχατε προετοιμάσει το κλίμα, είχατε ενημερώσει τον ίδιο τον επικεφαλής τότε και ένας από τους μετέπειτα αποχωρήσαντες, τον Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας αποχώρησης ενός ανθρώπου, ο οποίος εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως σημαία και τη σημαία την προφυλάσσουμε πάση δυνάμει στον πόλεμο, γιατί σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καθεστώς. Ο Αυγερινός, αντιλαμβανόμενος λοιπόν τους στριγμούς που θα έφερνε μια δική σας αποχώρηση, επιχείρησε να σας να καταλαγιάσει την όποια τέλος πάντων δική σας αντίδραση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως προσπάθησε να σας μεταπίσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα, ξαναλέω, κ. Κοκοτσάκη, κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευρά Καρισιανού, σωστά?
1: Για να μην αδικήσω τον Θανάση, δεν προσπάθησε να με μεταπίσει λέγοντας ότι έχω άδικο σε αυτά τα θέματα. Απόλυτα συμφωνούσε και για τα οργανωτικά αλλά και για το ηθικό θέμα. Απλά ήθελε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο.
0: Άρα και ο Αυγερινός, αντιλαμβάνομαι ότι είχε εντοπίσει και αυτό τα ζητήματα τα οποία ενοχλούσαν εσάς. Σε βαθμό που δεν μπορούσατε να παραμείνετε.
1: Δεν ενοχλούσαν εμένα, κύριε.
0: Πολύ κόσμο.
1: Θα τα πούμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Αλλά ένα και ένα πάλι να κάνει δύο. Δεν κάνει 11 εκτός αν θέλεις έλεγχο να το
0: πει. Ωραία. Θα πάμε σε αυτά. Θέλω, αν το καταλαβαίνω καλά, πέραν των οργανωτικών διαφωνιών, τις οποίες περιγράψατε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και διαβάζοντας κιόλας και τις δικές σας τοποθετήσεις, το σημείο ρογμής, οριστικής, ήταν το θέμα του ακινήτου που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Σωστά?
1: Σωστά. Πάλι θα μιλήσω αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία αδυνάτων, σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας οικονομικά αδύναμος άνθρωπος κάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, κύριε Διαμαντήρη Γέλτση. Και μιλάω πάντα για μένα. Το θέμα του ακινήτου ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να περιμένω. Δηλαδή τα οργανωτικά υπήρχαν, μας έπνιγαν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αλλά τούτο εδώ ήταν πλέον αυτό που ξεχύλισε. Και να του κάνω και λίγο την ιστορία του αυτού του γεγονότος. Ο Γιάννης Φρονιμάκης προσπάθησε να το πάρει όλο πάνω του. Και το κάνει από φιλότυπο, αλλά η αλήθεια είναι θα τη συμπληρώσω μάλλον, γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι το δίκαιο. Ο Γιάννης Φρονιμάκης συμμετείχε στα περιφερειακά όργανα, εγώ συμμετείχα στο κεντρικό όργανο, τα οποία πάντα λέω ήταν άτυπα, δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνοι μας τα είχαμε φτιάξει. Ποσό θα δίνανε σημασία και ποσό είχαμε καμία αποφασιστική αξία. Πέραν της Κρήτης, τα οποία είχε δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ εξαιρετική οργάνωση και οριζόντια και κάθετα, που μετά από την αποχώρηση με διάλυσε και έχουν πλέον τα δύο οριστέντα όργανα. Ενημερώθηκα πολύ καιρό πριν από τον ίδιο τον Γιάννη τον Φρονιμάκη ότι υπάρχει μια πληροφορία για αυτό το θέμα. Έλεγξα, απευθύνεσαι πάντα στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλα περιθώρια να ελέγχω, γιατί δεν μου αρέσει να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσα ως αλφαδίο γραφείο για να ελέγχω, και συνέβαινε να γίνεται αυτό εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης μου με την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι εμπιστευόταν πράγματα και μου ζητούσαν να μάθω. Αποδεχτήκαμε και εγώ και όλοι μας την δικαιολογία που μας έδωσε τόσο η ίδια όσο και ο τότε σύντροφός της, όπως λέει. Και έτσι το θέμα έμεινε ουσιαστικά ναρκωμένο. Περίπου την περίοδο την οποία έφυγα, και επειδή είχα και ένα προσωπικό ζήτημα ετοιμαζόμουν για να κάνω γάμο του παιδιού μου και δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, παρόλα αυτά ούτε το γάμο του παιδιού μου απόλαυσε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν την περιουσία της πίσω που έχασα μέσω φάνης. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ο ίδιος έλεγε ότι με υποστηρίζει, με αγαπάει και με εκτιμάει εξαιτίας της υπόθεσης των τεμπών, μου έδωσε και την πληροφορία και τα στοιχεία ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο είπα. Και αυτό το μετέφερα κατευθείαν, γιατί σας είπα ότι δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μέσω των ανθρώπων που ανέφερα και προηγούμενα.
0: Άρα. Η αρχική δικαιολογία όταν πρωτοχτυπήσατε την πόρτα και είπατε παιδιά εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα ήταν ότι ήταν ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε όχι με πληστηριασμό. Εσείς είχατε την πληροφορία από το δικηγόρο ότι το σπίτι χτυπήθηκε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου και εκεί λοιπόν ήταν η πλήρης αποκαθήλωση του ψέματος. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια βέβαια υπήρξαν μια προσπάθεια διαχείρισης. Αυτή με άφηνε εκπληκτικά, όπως το λένε, πεισματικά διάφορο και ίσα με εκνεύριζε πάρα πολύ η διάθεση διαχείρισης μιας τέτοιας υπόθεσης, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί κάποιος επικοινωνιακά ένα τέτοιο θέμα. Με αφήνει εντελώς αδιάφορο και το βλέπω και κουτό, ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ διαφώνησα, πήρα το μπουγαλάκι και μοιάστηκα και δεν είπα και τίποτα.
0: Αυτή η κίνηση της αποχώρησής σας και η γνωστοποίηση της όλης υπόθεσης. Οφείλω να ομολογήσω, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, κύριε Κοκοτσάκη, με το οποίο εσείς ενδεχομένως να μην είχατε ασχοληθεί άλλη φορά για να συνειδητοποιήσετε και ο ίδιος το βαθμό τοξικότητας που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήσατε όμως τώρα και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανής η επίθεση που δέχτηκε ένας άνθρωπος που τον είχαν ψηλά, πολύ ψηλά, σημαία θα τολμήσω να ξαναπώ πάνω σε αυτό το εγχείρημα, θα έπρεπε να προφυλαχτεί ως σημαία. Τελικά, αντί να προφυλαχτεί αυτή η σημαία, βιώσατε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς ως άνθρωπος αυτή την επίθεση και πώς κρίνετε την στάση της Μαρίας Καρισιανού, η οποία όχι μόνο δεν παρήχε κάποια σπίδα προστασίας, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά.
1: Ναι. Δεν μπορείς βέβαια να ζητάς από την κοινωνία να πιστέψει ότι θέλεις μια νέα πολιτική ηθική και όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό θέμα να το αντιμετωπίζει με συζητησμούς ή με το επιχείρημα ότι όλοι κάνουν χειρότερα κλπ. Όπως ήταν η διαδικασία την οποία επιχείρησα. Εγώ θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτό που με ρωτήσατε. Δεν ήταν ανώνυμα τα ανώνυμα σχόλια που με πλήρωσαν περισσότερο, γιατί δεν τα διάβαζα ούτως ή άλλως. Εκείνο που με συγκλώνησε ότι ήταν ότι η σπίθα που άναψε όλη αυτή την κατάσταση προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο θεωρητικά συμπορευτήκαμε 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα που ναι μεν ήταν αγώνας της κοινωνίας, αλλά πρωτίστως ήταν και δικός της αγώνας που παρατάχθηκα δίπλα και χωρίς καμία απέτηση. Ενώ υπήρχε ήδη η ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου Λέτσου του Αργερινού, η οποία δεν ήταν αυτή που θα ήθελα να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αξιοπρεπής. Η κυρία Καρισιανού την ίδια μέρα και αμέσως μετά ουσιαστικά έδιασε τον ίδιο του Θανάση τον Αργερινό και μέσα από το δικό της λογαριασμό δημοσίευσε ένα διαφορετικό κείμενο. Ήταν ένα κείμενο που ουσιαστικά αμφισβητούσε τα κίνητρά μου, άφηνε πολλά προσβλητικά και συκοφαντικά υπονοούμενα. Φαντάζομαι ότι εγώ αν έλεγα κάτι έφυγε αυτήν που σαν αντιδρούσε. Και δυστυχώς εκείνη η δημόσια τοποθέτηση λειτουργήσε ως αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά σε ένα στρατηγισμό ύβρεων, συγκοφαντιών και προσωπικών επιθέσεων και από ό,τι είδατε δεν αντέδρασα, που και ο ίδιος επιχειρήσατε να μιλήσουμε, σας είπα όχι δεν θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε ότι είναι, αγαπητέ Στέφανε, το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατήγγειλε δημόσια ακριβώς αυτή την πρακτική διαδικτύαξη στοχοποίησης. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική να τα αποδίδω ούτε και
0: είναι τα δικά σας λόγια σε μένα από το. Ο Σανά, το Άρον Άρον, σταύρωσαν αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το βιώσατε, κύριε Κοκοτσάκη, ναι.
1: Βέβαια. Αυτά βέβαια δύσκολα ξεχνιούνται.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί τραμάτισα τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραμάτισα την εμπιστοσύνη που είχα τουλάχιστον σε μια κοινή διαδρομή.
0: Ναι.
1: Και θα πω ένα παράδειγμα. Μετά από μία μέρα, μία ή δύο ημέρες, από ένα τηλεοπτικό περιφερειακό μέσο των Αθηνών, δηλαδή από αυτά που δεν έχουν πανελλήνια άδεια, αλλά έχουν έμεσα μεταδίδει, από το Action 24 διοργανώθηκε μια συνέντευξη. Ακούστε τώρα το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Μια δημοσιογράφος από ένα άλλο μέσο πήγε εκεί να της πάρουν μια συνέντευξη. Η πραγματική λόγη που έφυγε ο Κοκοτσάκης. Πόσο πολύ απασχολούσε την ελληνική κοινωνία να μάθει για τους πραγματικούς λόγους που έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Η κυρία αυτή λοιπόν από την αρχή ως το τέλος δεν άφησε τίποτα ψέμα που να μην πει, αλλά σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να βγάλουμε διπλώματα ψεύδους για να τα μοιράσουμε. Και σε ένα κρεσέντο ψεύδους και αλητείας με συκοφάντησαν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Και κοιτάξτε, είχα έχουν φτιαχτεί, όπως παλιά έφτιαχναν και στην Πακιστανία ανθρώπους οι οποίοι στο Πακιστάν ανθρώπους οι οποίοι κάναν like σε κάποιο λογαριασμό πολιτικών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα λογαριασμοί διαδικτυακοί, ομάδες δηλαδή υποστήριξης της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, Ολυμπία κλπ. Οι οποίοι άλλες είναι αληθινές, άλλες είναι φτιαγμένες έτσι όπως είναι. Μέσα σε 2-3 λεπτά όλες οι ομάδες αυτές είχαν συντονιστεί και αναπαρήγαγαν σε όλο το διαδίκτυο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Αυτές τις ύβρις, την λαιλασία την ανθρώπινη σε βάρος μου. Και έτσι οι άνθρωποι, το λέω αθώοι οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν δημοσιεύματα κλπ. Ισχύει αυτό που ακόμα ισχύει στην Ελλάδα, λέμε, που το μάθεις αυτό, είναι αλήθεια, αλήθεια, λέει αλήθεια, έρχεται το τηλεόραση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να επηρεάσουν πολύ κόσμο και αυτή την τοξικότητα.
0: Ποιος τις ελέγχει αυτές τις ομάδες?
1: Διαμαρτυρήθηκα βέβαια. Ναι. Πολύ σεμνά και πολύ διεκτική, την ίδια την κυρία Καρισιανού, με ένα μήνυμα που της έστειλα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός, για να το πω, είδα ότι σταμάτησαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι υπήρξε αντίδραση, αλλά υπήρξε αντίδραση φόβου για τη δική μου την αντίδραση. Αυτό υποθέτω.
0: Άρα, άπαξ δεχτήκατε τις επιθέσεις αυτές από τις ομάδες αυτές, οι οποίες είναι άλλες υπαρκτές και άλλες ελεγχόμενες προφανώς. Επικοινωνείτε εσείς με την κυρία Καρισιανού με μήνυμα, της λέτε προφανώς κάποια πράγματα για το πώς σκοπεύετε να προφυλαχτείτε εσείς από αυτή την ανήθικη επίθεση, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται, και είδατε ότι πάγωσε αυτή η μαζική επίθεση προς το πρόσωπό σας από αυτές τις ομάδες, αυτό λέτε?
1: Ναι,
0: αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κοκοτσάκη.
1: Δεν υπήρξε πλέον η διακίνηση αυτού, αλλά η ζημιά είχε γίνει.
0: Η ζημιά είχε γίνει. Αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει το πράσινο φως ή ανάβει το κόκκινο φως είναι η Μαρία Καρισιανού σε αυτές τις ομάδες.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό διακινήθηκε κεντρικά όλη αυτή η λασπολογία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον αστέρος, αλλά δηλαδή χρειά αποδείξω. Μπορεί κάποιο να μπει μέσα στο λογαριασμό τη κυρία Καρισιανού, αν το έχει ακόμα, να διαβάσει την ανακοίνωσή τη η οποία έγινε. Την ανάρτησή της αμέσως, μάλλον κάποιες ώρες μετά, την επίσημη ανάρτηση που όπως ακριβώς την είπε ο Θανάσης ο Γερμανός. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άνθρωπος του παρασκηνίου είμαι, άνθρωπος που συμβάσαμε την κυβέρνηση, συνωμοσιολόγος, να το πάλι το συνωμοσίες κλπ. Ό,τι μας λέγανε προηγούμενοι.
0: Ό,τι μας λέγανε πραγματικά, ό,τι μας κατηγορούσαν από το Μαξίμου. Ξαφνικά σας κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο και η επικεφαλής την οποία στηρίζατε με όλες σας τις δυνάμεις. Θα κάνουμε μια μικρή παύση να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κοκουτσάκη, και επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας σήμερα με την τεχνική εκπροσώπηση στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί ξέρω ότι φάγατε μία ακόμα πόρτα από την Μαρία την Καρισιανού. Όταν ζητήσατε να επικυρωποιήσετε τον ρόλο σας, ναι ή όχι. Δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημα αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM, Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω μαζί μου σήμερα και κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα εφόλης της ύλης τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των Ντεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη. Κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το εγχείρημα Γρατσία Καριστιανού, Καριστιανού Γρατσία, όπως θέλετε πείτε το. Και καλημέρα και πάλι, κύριε Κοκουτσάκη, καταρχάς.
1: Καλημέρα,
0: Λοιπόν, μετά την πολιτική σας αποχώρηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία σας, όπως ήταν φυσιολογικό, στην υπόθεση των Ντεμπών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώς το οποίο επικρατεί σήμερα σε επίπεδο τεχνικής εκπροσώπησης και αν συνεχίζετε ή όχι να εκπροσωπείτε και την οικογένεια της Μαρίας Χαριστιανού.
1: Από όλη την ομάδα, τεχνικός σύμβουλος ήμουνα μόνο εγώ στην κυρία Χαριστιανού. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν αναγκαστικά και την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου για την κυρία Χαριστιανού. Και αυτό έγινε από τον Αύγουστο, νομίζω, του 2023, όπου διορίστηκα τεχνικός σύμβουλος από την κυρία Καρισιανού και μάλιστα χωρίς να ερωτηθώ. Προφανώς μετά από πρόταση του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος με είχε ερωτήσει. Η ιδιότητα λοιπόν του τεχνικού συμβούλου είναι θεσμική και δικαστική. Δεν είναι όμως πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέ. Εγώ δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαι την κυρία Καρισιανού. Όπως και το αντίθετο όμως, γιατί αυτή είναι η αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών υπερβαίνει βέβαια τα πρόσωπα και τα αισθήματα. Έτσι έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Έτσι ζήτησα από την κυρία Καρισιανού εγγράφος μετά την αποχώρησή μου. Εάν μετά όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί μπορεί η γυναίκα να είσαι παράπονα από μένα, να μην πιστεύετε και είναι γεγονός ότι εγώ δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη με μένα. Αν δηλαδή η κυρία Καρισιανού συνεχίζει να με πιστεύετε και εμένα κατ' επέκταση την ομάδα μου τα θέματα της τεχνικής εκπροσώπησης και προφανώς την εργασία και τον αγώνα που έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα για τη δικαίωση και των δικών της προσπάθειων όμως. Μετά από την πολιτική αποχώρηση και επειδή διατυπώθηκαν δημόσια υπονοούμενα που αμφισβητούσαν την ηθική και επιστημονική μας ακεραιότητα και κυρίως εμένα, απέστειλα στις 29 του Ιούλη προσωπική θεσμική επιστολή προς την κυρία Καρισιανού, κοινοποιώντας σε άλλα δύο πρόσωπα μεταξύ αυτών οι δικηγόροι. Και παρότι την διαβεβαίωνα ότι για μας, για μένα δηλαδή και για μας, γιατί είχα μιλήσει ήδη με τους συνεργάτες μου και οι οποίοι, να σημειώσω εδώ ότι και το προηγούμενο εγχείρημα με τους συνεργάτες μου το συζήτησα και δεν είχα αντίρρηση, mm-hmm. αλλά και τώρα ζήτησαν και επιβεβαιώθηκε αυτό, ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη. Η διαβεβαίωσαμε λοιπόν την κυρία Καρισιανού, για μας δεν είχε αλλάξει τίποτα.
0: Άρα εσείς λέγατε, εσείς αυτό το οποίο είπατε είναι ότι ο γέγονε σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου είμαστε εδώ, παρόν.
1: Βεβαίως και μάλιστα. Επιθυμούμε σε 2-3 σημεία της επιστολής, επιθυμούμε τη συνεργασία. Αυτό και σαν προσωπική απόφαση, αλλά και σαν συλλογική όλης της ομάδας. Επιθυμία μάλλον. Δυστυχώς όμως και παρότι είχαμε βάλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία και αυτό γιατί έπρεπε να κατατεθεί σε περίπτωση που αυτό δεν είχε ανταπόκριση, να κατατεθεί πριν κλείσει το δικαστήριο για τις 28 Ιουλίου όπως και όλοι έγινε. Δυστυχώς δεν πήραμε απάντηση παρότι αναζητήσαμε και με έμεσο τρόπο να έχουμε ευθύνη για απάντηση. Ως εκ τούτου λοιπόν αναγκαστικά πλέον με δήλωση έγγραφη μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου μου του κυρίου παρατήθηκα της τεχνικής εκπροσώπησης στην έδρα του δικαστηρίου, διότι δεν μπορείς να παραμείνεις κάπου που δεν θέλουν να παραμείνεις. Αυτό βέβαια στο κρίνει οι πολίτες.
0: Κύριε Κοκοτσάκη, με το χέρι στην καρδιά και ως έτσι κριτικός και περήφανος κριτικός που είστε, μετανιώνετε που στήριξατε με όλες τις δυνάμεις την Μαρία Καρισιανού?
1: Όχι. Γιατί δεν στήριζα πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά έτσι. Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πίστευα ότι η κυρία Καρισιανού μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Έτσι το έβλεπε και ο κόσμος βέβαια. Όπως αυτό εκφράστηκε στους δρόμους, γιατί είχε αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Βέβαια, πάντα είχα μια επιφύλαξη και στη συνέχεια οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε συμπεράσματα, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτά.
0: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη,
1: ένα λεπτό, κυριότερο απ' όλα, ότι αυτό το κίνημα πολιτών οδηγήθηκε τελικά ουσιαστικά σε εκφυλισμό.
0: Πού οδηγήθηκε σε?
1: Σε εκφυλισμό.
0: Σε εκφυλισμό, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα, και πραγματικά εγώ, παρά την όποια κριτική και σκληρή κριτική την οποία άσκησα και στο πρόσωπό σας για αυτή την επιλογή, επιμένω να λέω ότι είστε ένας καθαρός άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι εσείς με την κυρία Καριστιανού, γιατί αν μου επιτρέπετε κιόλας, εσείς μου τα έχετε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή και άλλες φορές θα θέλατε να έχετε πιο άμεση επικοινωνία και δεν την είχατε αυτή την επικοινωνία. Άρα το πρόσωπο, το ότι δεν εκπροσωπούσατε πρόσωπα σε ένα εγχείρημα Καριστιανού, είναι λίγο έτσι, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι στον εαυτό σας, αν μπορώ να το ακούσω καλά στα αυτιά μου, αν μπορώ να το καταλάβω καλά. Δηλαδή,
1: δεν έχετε άδικο, αλλά μπροστά καμιά φορά κάποιος στο κοινό καλό παραμερίζει το πρόσωπο.
0: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Έτσι πως το λέτε. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ...
1: Το κοινό καλό υπερβαίνει το Κοκοτσάκη.
0: Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ θα το είχε καταλάβει και το είχε καταλάβει.
1: Αν ήταν προσωπικό, ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ναι. Ωραία. Άλλο ερώτημα. Ξέρατε από πιο νωρίς από το χρόνο της αποχώρησής σας στην ιστορία με το ακίνητο και τον πληστηριασμό? Το είχατε επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος, και εσείς όπως και ο κύριος Φρονιμάκης, από εκεί διδανίζομαι την έκφραση, το λάστιχο είναι κοντό, δεν έχει μεγάλο εύρος να το τεντώσεις. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα, γιατί δεν κινηθήκατε νωρίτερα από το χρονικό σημείο που κινηθήκατε και αποχωρήσατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το διανοηθεί.
0: Είχατε άρνηση δηλαδή να το αποδεχτείτε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
1: Στην αρχή δεν είχα βέβαια αποδείξει, είχα μόνο τη φήμη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μπορείς να λες άλλα και να εννοείς άλλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν άνθρωποι, θα πούμε και καμιά κουτουράδα. Αλλά σε ένα τέτοιο βασικό θέμα και στη συνέχεια να συγγράφεις μια διακήρυξη που είναι ολοκληρωμένο κεφάλαιο, να διοργανώνεις συνεντεύξεις κλπ. Για τα φανς, την ίδια ώρα να συμμετέχεις. Δεν το πίστευα, λέω, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Η διαδικασία σου πέρα πάντα μέσω τρίτων. Γιατί όντως, όπως είπατε, από καθόλου ή σχεδόν καθόλου, οι όποιες επικοινωνίες ήταν ελάχιστες και αυτές σε διαδικτυακές. Η απευθείας επικοινωνία ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Δηλαδή, δεν θα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια, τις 10-15.
0: Ναι.
1: Μέχρι την τελευταία βέβαια στιγμή για τα οργανωτικά θα πω τώρα και μετά θα πω και για το κομμάτι που αφορά. Για τα οργανωτικά. Παλεύεις συνεχώς προτάσεις, κάνεις νέες, καινούριες, βρίσκεις, βλέπεις που είναι οι αντιστάσεις και προσπαθείς να βρεις τρόπο να ξεπεράσεις αντιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφυγα επειδή είχα μια προσωπική διαφωνία με την κυρία Καριστιανού, ούτε επειδή αισθάνθηκα προσωπικά αδικημένο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το άλλωστε τον εαυτό μου τον είχα αφήσει πίσω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Το είχα δηλώσει σε όλους ότι πολιτικά εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελώ παράδειγμα πολιτικά. Θα πρέπει να είναι πιο νέοι άνθρωποι, είχα άλλη άποψη, δεν ήθελα να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν όμως διαπίστωσα το εγχείρημα απομακρυνόταν συνεχώς από τις αρχές που όλοι διακήρυσαμε δημόσια. Και εμείς αποδεχόμαστε τουλάχιστον μια ειλικρίνεια, δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω για άλλους αυτού.
0: Ναι.
1: Για τη δημοκρατική οργάνωση, για τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης και του ίδιου του κινήματος που θεωρούσαν καλή να το λένε. Και ακόμα το λένε κίνημα. Γιατί να πω μια παρένθεση εδώ, ότι κινήματα με ονοματεπώνυμο στη χώρα μας ιστορικά έχουμε, δεν έχουμε. Κανονικά κινήματα λαϊκά με ονοματεπώνυμο.
0: Ναι.
1: Κίνημα είναι κίνημα, δηλαδή είναι από το λαό. Έχουμε όμως κινήματα με ονοματεπώνυμο, αυτά δεν είναι όμως από το λαό δημοκρατικά και μπορεί κανείς να κάνει τους συνειρμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα κίνημα που έχει όνομα φυσικού προσώπου δεν είναι και τόσο λαϊκό κίνημα.
0: Ναι, το κίνημα δεν μπορεί να έχει. Ένα κίνημα δεν μπορεί να έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν γίνεται το κίνημα. Έτσι.
1: Γι' αυτό λοιπόν μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεγα να καταθέσω προτάσεις, να συμμετέχω στα όργανα και να επιδιακολύσεις. Πάλι τα όργανα στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται εισαγωγικά. Εμείς τα δημιουργήσαμε και μάλλον για εσωτερική κατανάλωση δική μας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να αλλάξει αυτή η πορεία και στο τέλος προκύπτει και βεβαίωνομαι πλέον για την αλήθεια την πραγματική αλήθεια του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, που για μένα είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες, δεν είμαι δικαστής για ένα κρίμα, αλλά είναι ηθικής τάξης.
0: Είναι θέμα ηθικής βέβαια.
1: Και θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους, με πίστεψα να μιλήσω και να αποχωρήσω.
0: Να σας ρωτήσω λίγο.
1: Καθυστέρησα σαν άνθρωπος, έκανα ζημιά στον εαυτό μου, αλλά δεν καθυστέρησα όσον αφορά την ευθύνη μου απέναντι στους
0: ανθρώπους. Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί λίγο με προβληματίζει ένα γεγονός. Αποχωρήσατε, υπάρχει αντικαταστάτης σας τώρα στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μανώλης Φυρής. Επειδή ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα είναι μικρή και όταν τοποθετείται κάποιος άνθρωπος σε ένα μέσο, άμα θέλεις να δεις τι έχει πει, εύκολα μπορείς να το βρεις. Σε μία συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σφυρής, ο αντικαταστάτης σας είναι. Ο κύριος Σφυρής είναι ο αντικαταστάτης του κύριου Κουκουτσάκη στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού, Καρισιανού Γρατσία.
1: Πώς προέκυψε αυτός ο αντικαταστάτης? Από κάποια συλλογική διαδικασία, από κάποια δημοκρατία.
0: Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Πώς προέκυψε.
1: Διορίστηκε, δηλαδή.
0: Διορίστηκε, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν διορίστηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει και λίγο με ενδιαφέρει αν διορίστηκε ή αν έγινε κάποιο όργανο. Αν υπάρχει.
1: Έχει σημασία όμως για να δείξει τι ακριβώς είναι.
0: Διορίστηκε δηλαδή. Διορίστηκε λοιπόν.
1: Ακριβώς φάει.
0: Διορίστηκε. Μάλιστα, ωραία. Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο Σφυρής από το ιερατείο. Από το, το όργανο το κεντρικό. Δίνει συνέντευξη. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς κύριε Σφυρί, θα συμμετείχατε ποτέ σε πληστηριασμό για να χτυπήσετε κάποιο ακίνητο? Και ο ίδιος, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, είπε όχι, φυσικά και δεν θα συμμετείχα σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι, στο σχολείο το είχαμε μάθει εμείς, σχήμα οξύμορο, εσείς τι λέτε?
1: Τον τιμάει, αν είπε αυτό δεν το ξέρω, αλλά αν είπε αυτό τον τιμάει. Μπράβο και το είπε. Αλλά νομίζω στο ερώτημα αυτό πρέπει να πεις η ίδια Καρισιανού, όχι εγώ.
0: Να την ενημερώσουμε την κυρία Καρισιανού ότι ο αντικαταστάτης κύριο Κουκοτσάκη, όπως παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής της στον πληστηριασμό και στην απόκτηση σπιτιού, έχει βάλει ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα. Νέο ενώ σαν θέση. Σαν θέση. Έχει βάλει, τον διόρισε. Ο οποίος διαρριγνεί τα ημάτια του ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε πληστηριασμό και το καταδικάζει για όσους συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Ας απαντήσει η κυρία Καρισιανού. Κύριε Κουκοτσάκη, αν μου επιτρέπετε. Κάνατε λόγο για ακραίες συμπεριφορές. Εγώ το σημείωσα. Ακραίες συμπεριφορές της επικεφαλής και της κεντρικής συνεργάτηδός της. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές? Θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο?
1: Πολιτικά πάντα μιλάω. Δεν μιλάω ακραίες συμπεριφορές όσον αφορά να φανταστεί κανείς.
0: Ναι, τι θεωρείτε ακραίο πολιτικά δηλαδή εσείς?
1: Ακραίο πολιτικά είναι να λέει κάποιος την άποψή του και όλος να αποδοκιμάζει μετά δεγλυμίας και φανερά μάλιστα.
0: Παράδειγμα.
1: Αυτό είναι ακραία πολιτική συμπεριφορά. Εντάξει, έκανα κουτσοπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε σχέση είχε, θα πω παράδειγμα, εάν συζητήσω, είδατε προχθές ότι υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, είδα στο διαδίκτυο μία πρόσκληση σε φωτογραφία, μία πρόσκληση, όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, είναι με το Ελπίδα, με τα λογότυπα, με όλα, να είναι υποψήφοι στις εκλογές, να καταθέσει το βιογραφικό του και το email, το επίσημο email. Το ψάξα και κάποιοι μου είπαν ότι είναι, λέει, σωστό και μάλλον σωστό, είναι αληθινό και εκδόθηκε από τα κεντρικά. Δηλαδή, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος στις εκλογές, να δηλώσει σε ένα email ότι θέλει να είναι υποψήφιος και παρακάτω λέει ότι θα αξιολογηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για μας που φύγαμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη συζήτηση την κάναμε, παρουσία όλων, κάναμε τη συζήτηση πώς θα βγουν εν πάση περιπτώσει οι υποψηφιότητες. Όλοι εμείς που φύγαμε, μηδενός εξαιρουμένου, είχαμε την άποψη ότι αυτή είναι μια συλλογική εργασία και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές έκαναν, να μην έχουν σκοτάδι σε αυτό. Γιατί όσα ξέρω, νοικοκύριο δεν ξέρω ο κόσμος. Αν κάποιος η τοπική κοινωνία δεν είναι αποδεκτός, πώς θα είναι φυτευτός. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ακραία αντίδραση πολιτική. Δεν έχει σημασία τα λόγια. Δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορά αντίληψης που είσαι αυτό που λέτε εσείς κεντρική ηγεσία με όλους τους υπόλοιπους που συναποτελούσαν δηλαδή τα πόδια. Και έλεγα εγώ κατ' εφημισμόν ότι ξέρετε έχουμε ένα κόμμα κίνημα που θα το πούμε ότι είσαι κεφάλι και τελικά δεν είχε ούτε χέρια ούτε πόδια ούτε στήθος. Είχαμε ας πούμε μοιάζει περισσότερο με τη μέδουσα παρά ένα πολιτικό
0: Ο Γιάννης Οφρονημάκης, τον οποίο φιλοξένησα πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Focus FM, ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα όποια ψηφοδέλτια, αν φτάσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά έχει την πεποίθηση και την εξέφρασε ότι απλά αυτοί οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είναι άνθρωποι αναλώσιμοι, που με δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη θέση τους, όποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους, και αν και εφόσον το κόμμα περάσει το 30%, θα δώσουν τη θέση τους με συνταγή Κωνσταντοπούλου στην λίστα η οποία θα επιλεγεί από την ίδια και τη συνεργάτητά της, τη Γρατσία. Εσείς το ενστερνίζεστε αυτό?
1: Ωραία, αυτό είναι μια εκτίμηση του Γιάννη του Φρονημάκη. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν... θα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να ξέρω.
0: Όχι, ρωτάω αν και εσείς το βλέπετε πιθανό να συμβεί.
1: Το λογικό είναι ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε αυτό το κόμμα, αλλά σε οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Το να βγει απλώς να υπάρξει για να συμπληρώσει ένα νούμερο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσφέρει πολλά πράγματα.
0: Η σχέση σας με τον Θανάση...
1: Η πρόσφατη περιοδία της Ιδέας Καρσιανού στο Εράκλειο ήταν μια πραγματικότητα, αυτό που είπα μόλις πρωί.
0: Δεχτήκατε κάποια μηνύματα ότι ενδεχομένως να προσπαθούσατε να προκαλέσετε επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Κρήτη της Καρσιανού?
1: Το μάθατε και αυτό?
0: Τι να κάνω, παρακολουθώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι προηγούμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα από πρόσωπο που είναι στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό του μηχανισμό τουλάχιστον στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και με ενημέρωσε ότι διακινείται, ότι να έχουν το νου τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
0: Τι, για να μην κάνει ντου ο Κουκουτσάκης?
1: Γιατί έχουν, λέει, την πληροφόρηση, έχουν την πεποίθηση, την πίστη, δεν ξέρω τι, ότι ο Κουκουτσάκης θα δημιουργήσει επεισόδιο. Πολύ θλιβερό αυτό, κύριε.
0: Θλιβερό, βέβαια, θλιβερό.
1: Πολύ θλιβερό για μένα, ειδικά για μένα, να φτάνει να νίκουν στα πράγματα. Ντρέπομαι και πραγματικά, και δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ντρέπομαι. Και δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω, γιατί δίνει έκπτωση αξιών και ανθρώπων.
0: Δηλαδή δεχτήκατε μήνυμα που σας έλεγε, ξέρεις τι, άμα σκουπεύεις να κάνεις επεισόδια, μην κάνεις?
1: Τι να κάνω τώρα, να πηγαίνω όπου πηγαίνω, και να πω, εγώ ενημέρωσα, δεν έκανα τίποτα άλλο, πάνε να ενημερώσω τον δικηγόρο μου και αυτός είναι αστυνό.
0: Ναι, μάλιστα. Και καλά κάνατε, και καλά κάνατε. Κύριε Κουκουτσάκη, δύο ερωτήματα και σας αποδεσμεύω, γιατί με πιέζει πλέον και η ώρα, αν και θα μπορούσα να κάνω 15 ερωτήματα. Αν θέλετε κι εσείς, φυσικά μπορούμε να ξανα... να δώσουμε και ένα εκ νέου ραντεβού. Η σχέση σας με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος αποχώρησε και αυτός πριν από λίγες ημέρες και έκανε και χθες κιόλας μια δεύτερη ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλει πολύ σοβαρές συμπεριφορικές ατασταλίες εντός του κόμματος αυτού. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Αυγερινό?
1: Ο Θανάσης Αυγερινός είναι, όπως το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Όλοι τον μάθαμε από τη τηλεόραση. Εγώ τον γνώρισα και προσωπικά όταν ήρθε και συναντηθήκαμε στο Ηράκλειο και συζητήσαμε διάφορα θέματα επί δύο ολόκληρες μέρες. Είχαμε ταύτιση απόψεων και έχουμε ταύτιση απόψεων. Ο Θανάσης για μένα έκανε ένα προσωπικό λάθος, για τον εαυτό του λάθος. Δηλαδή έκανε ζημιά στον εαυτό του. Είχα διαφορετική άποψη και αντίρρηση και το έλεγα με τεπιτάσεως αυτό. Αυτό το θέμα το διοικητικής τάξεως και όχι μόνο, όλες τις γκάφες που έκαναν, ο Θανάσης Αυγερινός με την προσωπικότητα την οποία έχει, και είναι πολύ ωραίο λόγο, με τριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει και είναι ιδανική για τέτοιες συνθήκες, προσπαθούσε με προσωπικό κόστος να διαχειριστεί όλα τα επικοινωνιακά φάουλ και τις γκάφες που γινόντουσαν.
0: Ναι, στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά.
1: Η δικαιολόγηση του πληστηριασμού, ναι, βγήκε μπροστά και το διαχειρίζει, επειδή προφανώς ήταν δικό του, βγήκε μπροστά, δεν μπορούσε κανείς να αναγκάσει το Θανάση να κάνει τέτοιο. Νομίζω ότι το Θανάση τον έβλαψε, αλλά επειδή είναι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια κεραιότητα, πιστεύω θα το ξεπεράσει.
0: Ναι, και θα πρέπει να το ξεπεράσει.
1: Η συμπεριφορά απέναντί του ήταν ανάλογη με μένα, θα έλεγα δυσανάλογη για το επίπεδο του Θανάση. Αυτά που ακούω και διαβάζω είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν σε βάρος του, διότι μπαίνει αυτός στο μηχανισμό. Βέβαια αυτές οι ομάδες πλέον τις βλέπω ότι αλλάζουν ονόματα. Αυτό το τελευταίο αλλάζουν ονόματα και από υποστήριξη εκεί γίνονται κάτι άλλο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε εύκολα στην
0: αρχή. Ναι.
1: Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη με εμένα. Ο Θανάσης είναι ένας συνάδελφός σας εξαιρετικός. Και νομίζω ότι θα βρείτε τα περπατήματα.
0: Ξέρετε κάτι, εσείς αυτή την ιστορία.
1: Είναι απαράδεκτο.
0: Εσείς αυτή την ιστορία. Λειτουργήσατε ως μπροστάρης σε επίπεδο αποχωρήσεων, δηλαδή η δικιά σας η αποχώρηση ήταν η πρώτη που προκάλεσε το σεισμό. Οι επόμενες, όσο σοβαρές και μεγάλες και αν είναι, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος. Και είναι κρίμα που λειτουργεί λάθος, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που εγώ άσκησα κριτική απέναντι στη δική σας την επιλογή, είναι ότι χάνουμε το στόχο που ο στόχος είναι η δίκη. Εκεί πρέπει να γίνει το μεγάλο focus. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι δικά σας, εσείς τοποθετήστε όπως θέλετε, ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, το οποίο αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, αντί να την βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικά που έρχονται μπροστά, και οι δικές σας εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, κύριε Κοκοτσάκη, της ομάδας σας, θα παίξουν ρόλο στις δίκες που έχουμε μπροστά μας. Τελευταία ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε.
1: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και θα ήθελα και εγώ όλη αυτή την ώρα που καταναλώσαμε να τη λέγαμε, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί να φύγαμε από την κυρία Καρισιανού εμείς σαν ομάδα, αλλά δεν φύγαμε από την υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Να μένουμε σε άξι. Ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Και έχει ένα καλό αυτή η ιστορία, ότι ξανά ασχολούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί έτσι κι αλλιώς μας απασχολούσε αυτή η υπόθεση. Περάσαμε τώρα και στη 17η εκθεσή μας, η οποία κατατέθηκε ήδη ως νέο στοιχείο πλέον για την. Για το αίτημα το οποίο κάνουν κάποιοι.
0: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
1: Πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, ναι. Γιατί αυτά είναι σημαντικά, ναι. Τα υπόλοιπα δεν.
0: Ναι, σωστό. Θέλω να θα ξαναμιλήσουμε για να καθορίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε λείψει, οφείλω να σας ομολογήσω, σε επίπεδο ενημέρωσης προσωπικής μου αλλά και του κοινού, στο κομμάτι το οποίο συνεισφέρατε τα μέγιστα όλη αυτή την περίοδο για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Απαντήστε μου, αν είναι εύκολο, εν συντομία, αν αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, το οποίο αγωνίζεται για την διαλεύκανση του εγκλήματος του Ντεμπόν, χτυπήσει την πόρτα στο Βασίλη τον Κοκοτσάκη και του πει, κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να μπείτε στον στίβο της πολιτικής μαζί μας, στο άρμα μας, τι θα απαντήσετε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Καήκατε. Άμα καείς με το χυλόφι σας και το γιαούρτι.
1: Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία έχουν και ευγενείς προθέσεις και ευγενείς πολιτικές.
0: Ναι, δεν το λέω. Δεν φωτογραφίζω έναν.
1: Δεν ισοπεδώνω εγώ όπως κάνουν όλο τον κόσμο. Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Όμως δεν είμαι εγώ για αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κοκοτσάκη, θα μιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε για τα τεχνικά, τα ζητήματα που είναι τα σημαντικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Πεχτάρα μου, αγόρι μου, καλό εσύ. Διάλειμμα γρήγορα γιατί καθυστέρησα. Δέσποινα Μποτίζη, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφω με μία ακόμα βόμβα. Είπε πολλά ο Κουκοτσάκης. Με μία ακόμα βόμβα την οποία θα ακούσετε, που αφορά την Αγία Εκατερίνη του Σινά. Αυτά που θα ακούσετε σε λίγη ώρα εδώ στο Focus FM πραγματικά θα πρέπει να φτάσουν βουλή κατευθείαν. Βουλή. Όχι διακοπές, βουλή πρέπει να πάνε αυτά που θα ακούσουμε τώρα. Πάμε.

0: Καλημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στην Δυτική Αττική, με τα βασικά μέτωπα να βρίσκονται σήμερα σε γενική ύφεση. Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την χθεσινή πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια. Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά που έκαψε περίπου 6 στρέμματα. Συλλήψεις και Σεραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ για τη φωτιά στην κυρία Βρύση Ρεθύμνου κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα να οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την θεσοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Την αναγκή Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στα χέρια της αστυνομίας, 59χρονος Φυγόπινος είχε καταδικαστεί για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και υπό την επίρρεια ναρκωτικών, από την οποία προκλήθηκε θανατηφόρο τροχαίο στην Θεσσαλονίκη. Ακατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε προσωρινά το νερό στον οικισμό της Ήβρης στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι καλούνται προληπτικά να μην το χρησιμοποιούν για πόση μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με πιθανότητα τοπικών όβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά. Η άνεμοι μέτρη βόρειοι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία

0: Με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά, εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Κιπ μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε περάσει αισίως την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Wi-Fi and Tech Experts. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το κατάστημά σας, την επιχείρησή σας, είναι απαραίτητο να βάλετε ένα καλό συναγερμό. Μην βάλετε έναν συναγερμό της σειράς, θα βάλετε ένα καλό συναγερμό. Και αυτός ο συναγερμός, για να τον βάλετε, θα απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει το πιο αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, που δεν είναι άλλο από αυτό της Goldmar. 100% ασύρματος συναγερμός, υποστηρίζει ως 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, αισθητήρα πλημμύρας, αισθητήρα καπνού, μαγνητικές επαφές. Θα το βρείτε σε ειδική τιμή, ακροατές του Focus FM 103,6, και φυσικά θα έχετε και δωρεάν την εγκατάσταση. Εμείς εδώ στον Focus FM έχουμε επιλέξει την Wi-Fi Tech Experts και μας έχει τοποθετήσει ένα πολύ δυνατό σύστημα συναγερμού. Μην το αμελείτε, είναι πολύ σημαντικό για να προστατέψετε την οικογένεια και την περιουσία σας. Συνεπώς, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς της Wi-Fi and Tech Experts στο τηλέφωνο που θα σας δώσω ευθύς αμέσως. 2392 029 600. 2392 029 600 Wi-Fi and Tech Experts εδώ στον Focus FM 103,6. Μαζί μας επίσης η Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα πολύ δυνατή. Παρακολουθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι ενέργειας. Καίνε οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Συνεπώς, αν θέλετε τις καλύτερες προσφορές, Vulcom. Αν είστε μάλιστα φοιτητές ή φοιτήτριες ή τα παιδιά σας περάσανε σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σε κάποιο ΤΕΙ και ψάχνετε να βρείτε να κάνετε νέα συμβόλαια ή αν θα παραμείνουν στο σπίτι το πατρικό, τότε να ξέρετε ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια μεγάλη προσφορά που δίνει ένας συγκεκριμένος πάροχος ενέργειας με μόλις 5 ευρώ πάγιο το μήνα, για ρεύμα μιλάω, οι 200 πρώτες κιλοβατόρες σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές κιλοβατόρας που κυμαίνονται στο 0,16-0,15 ευρώ. Είναι πολύ καλή η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες και ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όλοι όσοι είστε φοιτητές ή έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι ή ακόμα αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό με την φοιτητική ταυτότητα ή με το μήνυμα το οποίο σας έχει αποστείλει το Υπουργείο. Αν έχει περάσει τώρα το παιδί, μπορείτε να κάνετε αυτό το συμβόλαιο δικό σας. Περισσότερες πληροφορίες στη Vulcom στο τηλέφωνο 2310-208-808. 208-808. 2310-208-808. Το τηλέφωνο της Vulcom είναι πανελλαδική η κάλυψη. Από όπου και αν ακούτε, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο και να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα προγράμματα τα οποία είναι τα πιο συμφέροντα και σταματήστε να μπερδεύεστε με αυτούς οι οποίοι σας καλούν και πάντοτε έχουν να σας δώσουν το φθηνότερο, αλλά σχεδόν ποτέ δεν είναι το φθηνότερο της αγοράς. Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλω την προσοχή σας. Θα συζητήσουμε μετά και φαντάζομαι είπε πάρα πολλά ο κ. Κοκοτσάκης, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα σε σχέση με αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, το οποίο είναι ένα εθνικό θέμα για μένα και νομίζω ότι θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω. Έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή μας με την Αγία Κατερίνη του Σινά, την μονή αυτή ιστορικότατης σημασίας, αλλά και όχι μόνο ιστορικής, αλλά και τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε, το μέλλον για την Αγία Κατερίνη του Σινά είναι θολό, είναι δύσκολο. Προσπαθούν να βρεθούν λύσεις και οι όροι είναι τουλάχιστον επώδυνοι. Και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αν κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ελλάδα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η Ελλάδα περισσότερο θεατής είναι σε όλη αυτή την ιστορία, οι Αιγύπτιοι έχουν δημιουργήσει δεδομένα δυσμενή και τα αιγυπτιακά δικαστήρια ουσιαστικά όλη την περιοχή γύρω από το μοναστήρι τη διεκδικούν. Οι πληροφορίες λένε ότι εκεί θέλουν να αξιοποιήσουν την περιοχή με μια μεγάλη τουριστική επένδυση γύρω από την Αγία Κατερίνη. Θέλουν να δημιουργήσουν θέρετρα, θέλουν να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις, θέλουν να γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Είναι όμως μόνο αυτό? Και δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, μακριά από μένα η συνωμοσιολογία. Απλά καιρό τώρα σε συζητήσεις και με συναδέλφους αλλά και με γνώστες της περιοχής, μου λένε ότι μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο. Ένας καλός συνάδελφος λοιπόν μου έσπηρε στο μυαλό έναν σπόρο, ο οποίος είχε να κάνει με το αν υπάρχουν κοιτάσματα στην γύρω περιοχή. Αξιοποιήσιμα κοιτάσματα. Όταν λέω κοιτάσματα δεν μιλάω για πετρέλαιο μόνο. Υπάρχουν και άλλα κοιτάσματα τα οποία μπορεί να είναι κερδοφόρα. Αν λοιπόν υπάρχουν κοιτάσματα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αποκτά και μία άλλη πτυχή το ζήτημα. Μία πολύ σημαντική πτυχή. Τα κοιτάσματα στη γύρω περιοχή. Αν ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα γνωρίζει για κοιτάσματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αυτός είναι ο καθηγητής γεωλογίας, ο κύριος Αβραάμ Ζελελίδης. Επικοινώνησα πριν από λίγες ημέρες με τον κύριο Ζελελίδη και του γνωστοποίησα, του επικοινώνησα, ρε παιδί μου, τη σκέψη μου. Εντελώς συμπτωματικά, ο κύριος Ζελελίδης έχει επισκεφτεί την περιοχή πριν από αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο αναζήτησης κοιτασμάτων και τέτοιων γεωλογικών ευρημάτων, τέλος πάντων, αν το λέω σωστά τώρα, αν κάνω κάποιο λάθος, ζητώ συγγνώμη. Αλλά μου είπε ο άνθρωπος ότι θα το ψάξει λίγο παραπάνω, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η πτυχή την οποία του παρουσίασα. Και λίγες μέρες αργότερα επικοινωνεί μαζί μου ο κύριος Ζελελίδης με κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, και γι' αυτά θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο το τουριστικό σκέλος της υπόθεσης του πώς θέλουν οι Αιγύπτιοι να εκμεταλλευτούν την Αγία Κατερίνη στο Σινά, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και αυτή η πτυχή, η πτυχή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Οπότε εγώ ευθύς αμέσως θα τον υποδεχτώ, τον κύριο Ζελελίδη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την έρευνα την οποία έκανε, αλλά και για την πρόθεσή του να μας ενημερώσει σχετικά. Κύριε Ζελελίδη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Βοηθήστε μας λοιπόν, κρύβει κάτι το υπέδαφος εκεί στην Αγία Κατερίνη του Σινά, και αν ναι, τι?
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ, όπως σας είχα πει, δούλεψα στην περιοχή του κόλπου του Σουέζ, αλλά για τα πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Επισκέφτηκα τη μονή της Αγίας Κατερίνης, αλλά σαν χριστιανός και για τουριστικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Δεν δούλεψα στην περιοχή. Όταν μου βάλατε το ερώτημα, προβληματίστηκα, γιατί εκεί θεωρούσα ότι δεν έχει ενδιαφέρον για πετρέλαια, γιατί ήταν γνωστή η στρωματογραφία, την είχα δουλέψει στη στρωματογραφία, αλλά περισσότερο βιβλιογραφικά. Από χθες λοιπόν, από προχθές, άρχισα να ψάχνω τι άλλο μπορεί να κρύβει η περιοχή και αν πράγματι έχει ενδιαφέρον. Βρήκα λοιπόν διάφορες εργασίες, κύρια δημοσιευμένες από Αιγύπτιους σε καλά περιοδικά, και μου έκανε εντύπωση ένας χάρτης που δημοσιεύουν με τα κοιτάσματα που περιμένουν στην περιοχή. Και αναφέρεται χρυσός, χαλκός, μαγκάνιο, σπάνιες γιές, κύρια ορυκτά, και αναρωτήθηκα πού είναι. Και βλέποντας λοιπόν το χάρτη, βλέπω ότι πράγματι η Αγία Κατερίνη βρίσκεται πάνω σε παλιά, αυτά ήταν γνωστά, ορυχεία χαλκού, επί ρωμαϊκής ακόμα εποχής, τα εκμεταλλευόντουσαν, σήμερα όχι, αλλά προφανώς η τεχνολογία ήταν διαφορετική, γιατί να μην τα εκμεταλλευτούν και σήμερα. Αλλά έχει και χρυσό. Έχει σπάνιες γέες, έχει κύρια στοιχεία, έχει πάρα πολλά ορυκτά τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτεί κάποιος. Είναι όλη η περιοχή από όλο το νότιο τμήμα του Σινά, είναι γεμάτο με ορυκτά. Και είναι χαρτογραφημένα, έχουν κάνει αναλύσεις. Άρα αυτοί ξέρουν. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το ερώτημα που βάλατε, είναι εμείς δεν έπρεπε να ξέρουμε?
0: Λογικό δεν είναι?
1: Εμείς δεν έπρεπε να βάλουμε δύο επιστήμονες να ψάξουν τουλάχιστον τα δημοσιευμένα, να τους στείλουμε εκεί να πάρουν και αυτοί πέντε δείγματα, να κάνουν μεγαλύτερη ανάλυση, να δούμε ποιες είναι οι περιοχές που διεκδικεί η Αίγυπτος από την Αγία Κατερίνη. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μοναστήρι, είναι και διάφορες άλλες εκτάσεις που έχει γύρω-γύρω.
0: Βέβαια.
1: Μήπως κάποια από αυτές πράγματι έχει χρυσό? Χαλκό έχει σίγουρα. Γιατί έτσι πως βλέπω το χάρτη...
0: Στο χάρτη που μου έχετε στείλει, κύριε Ζελελίδη, και το δείχνω τώρα στους ανθρώπους οι οποίοι μας παρακολουθούν μέσα από το TikTok και το YouTube, μετά θα τα ανεβάσουμε κιόλας αναλυτικά μαζί με τις μελέτες τις οποίες μας έχετε στείλει, που τις έχουν κάνει οι Αιγύπτιοι επιστήμονες ως επιτοπλίστων. Βλέπουμε το σημείο της Αγίας Εκατερίνης με ένα μπλε αστεράκι, γύρω-γύρω κάποια σημάδια κόκκινα, εκεί είναι κοιτάσματα χαλκού.
1: Ναι.
0: Του χρυσού είναι τα κίτρινα.
1: Του χρυσού είναι τα κίτρινα.
0: Και τα μπλε τι είναι?
1: Τα μπλε είναι σουλφίδια, τα οποία έχουν μέσα σπάνιες γεύσεις, έχουν κύρια στοιχεία και αυτά είναι κοιτάσματα που μπορείς να τα εκμεταλλευτείς.
0: Μάλιστα. Αυτά από την δική σας εμπειρία και από τη μελέτη που έχετε κάνει μέχρι στιγμής είναι σοβαρά κοιτάσματα?
1: Ναι, βέβαια. Αλλιώς δεν θα τα συζητούσανε. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουν γίνει πολλές δουλειές εκεί. Και γι' αυτό γίνονται συχνά αναλύσεις. Η τελευταία εργασία τους που πήγε να εστιάσει σε αυτό είναι φετινή, το 26. Δεν είναι...
0: Φετινή, το 26.
1: Ναι, δεν είναι εργασίες του 10, του 8 ή του 5.
0: Άρα το να κάνει κάποιος μια εργασία σήμερα, εν έτη 2026, σημαίνει ότι εκεί πέρα υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, αλλιώς δεν θα το έκανε.
0: Και εμείς αυτό το κομμάτι ως Ελλάδα εννοώ, ως κυβέρνηση ελληνική, δεν έχουμε κάνει καμία επικοινωνία, έτσι, καμία.
1: Εγώ δεν ξέρω, εμένα δεν μου ρώτησε κανείς.
0: Όχι, εγώ τελευταία φορά που πήγε εκεί πέρα στην περιοχή ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Μητσοτάκης, πήγε για αναψυχή στην όαση του ΣΥΒΑ, αν δεν κάνω λάθος, που είναι κάπου εκεί κοντά στην περιοχή. Με το προσωπικό Learjet, το πρωθυπουργικό. Αυτό ξέρω. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ. Άρα έχουμε χαλκό, χρυσό και σπάνιες γεύσεις.
1: Ξέρετε, επειδή τα τελευταία 2-3 χρόνια, 4, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις σπάνιες γεύσεις και η αναζήτησή τους γίνεται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, η τελευταία εργασία που βλέπω δημοσιευμένη είναι πράγματι το 26 και αναζητούσαν σπάνιες γεύσεις. Και μάλιστα το αναφέρουν ότι με γεωφυσικές μεθόδους βρήκαν ότι πιθανά να υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα με σπάνιες γεύσεις.
0: Ένας από τους λόγους που έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά οι ακροατές του Focus FM για το συζητάμε, είναι και οι σπάνιες γεύσεις που έχει η Ουκρανία.
1: Και τα κοιτάσματα γενικώς που έχει. Η Ρωσία νομίζω, επειδή το γυρίσαμε λίγο στην Ουκρανία, από το 2013 ήθελε τα κοιτάσματα που είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Μετά της μείναν κάποια κοιτάσματα πετρελαίου στα ανατολικά της Ουκρανίας. Αυτά νομίζω τα έχει σχεδόν πάρει. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον ως προς την Ρογνάδρα και τελείωσε. Μπήκε ο Τραμπ θέλοντας τις σπάνιες γεύσεις. Δεν τα βρήκανε. Για τις σπάνιες γεύσεις γίνεται η συνέχεια του πολέμου τώρα.
0: Πάντως και οι Ρώσοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περιοχή εκεί στην Αγία Κατερίνη. Τώρα βλέπω το χάρτη κύριε Ζελιλίδη που μου έχετε στείλει. Και το, εντάξει, πριν το ζούμαρα λίγο στην Αγία Κατερίνη, αλλά η ευρύτερη περιοχή εκεί του Σινά είναι γεμάτη.
1: Ναι, είναι όλο το νότιο τμήμα του Σινά.
0: Όλο το νότιο τμήμα του Σινά.
1: Από το κόλπο του Άκαμπα μέχρι τον κόλπο του Σουέζ, όλο αυτό το πόδι είναι γεμάτο με κοιτάσματα. Γιατί είναι αυτά τα... Έχει... Η στρωματογραφία της είναι γνωστή. Στο βόρειο τμήμα, εκεί που είναι κάτι τελίτσες,
0: ναι, ναι,
1: πιο αχνές, είναι το μπλε κοίτασμα όπως το ονομάζουν, που είναι η άσπρη άμμος. Η πιο καθαρή, το πιο καθαρό γυαλί. Αυτό το αξιοποιούν. Είναι μακριά από την Αγία Κατερίνη. Αυτό είναι, κάθεται πάνω από τα παλιότερα κοιτάσματα και κάτω από αυτά είναι τα μαγματικά. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πετρωμάτων, άλλα κοιτάσματα δίνει το ένα, άλλα κοιτάσματα δίνει, αλλά είναι συνδυασμός που και τα τρία παράγουν προϊόν.
0: Έστω αργά, έστω τώρα, οφείλει η ελληνική πολιτεία να ασχοληθεί λίγο σοβαρά με αυτό το ζήτημα? Τι πιστεύετε, κύριε Ζελιλίδη?
1: Προφανώς. Προφανώς, για να υποστηρίξουμε και το μοναστήρι. Προφανώς και θα μπορούσε να το κάνει και απαιτείται να το κάνει για να γνωρίζει τι θα πάει να υποστηρίξει. Γιατί αν πάμε να υποστηρίξουμε ότι αυτό ήταν μόνο, ξέρω εγώ, τόσες χιλιάδες χρόνια, είναι το πρώτο μοναστήρι ορθόδοξο κλπ. Κλπ. Δεν θα πείσουμε κανένα. Αν πούμε όμως ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν είναι θέμα θρησκευτικό μόνο, αλλά είναι θέμα αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και αυτά ανήκουν στο μοναστήρι και θα πρέπει να τα αξιοποιήσει αν θέλει το μοναστήρι, νομίζω ότι μπορεί να έχει μέλλον μια τέτοια αντίδραση και αντίσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζελίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εμένα με καλύψατε ως προς το ότι υπάρχει τεράστιο γεωλογικό ενδιαφέρον για κοιτάσματα και στην περιοχή και ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση τέλος πάντων, να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα. Και η αντιπολίτευση θα πρέπει να σηκώσει το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι ένα εθνική σημασία ζήτημα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Έχουμε πολλά εθνικά θέματα που δεν τα σηκώνουν
0: φυσικά
1: και μας κοροϊδεύουν, αλλά τέλος πάντων. Να πω μόνο, αν θέλετε ψάξτε το, είδα κάπου μία δημοσίευση ότι μέχρι το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας,
0: ναι,
1: που έπρεπε να το υποβάλουν μέσα στον Ιούλιο και δεν το κάνανε.
0: Αχα.
1: Και κάπου παίζει ένα σενάριο προς το τέλος του ρεπορτάζ αυτού, του θέματος αυτού, ότι η γεώτρηση φαίνεται να πάει για Οκτώβριο με Νοέμβριο του 27. Ενώ όλο το κείμενο περιγράφει η γεώτρηση να γίνει Φεβρουάριο, Μάρτιο και να τελειώσει τον Απρίλιο, σιγά σιγά φαίνεται να φεύγουμε από αυτή τη θέση και να πάμε για μετά τις εκλογές. Αν θυμάστε, σε μία από τις τελευταίες συζητήσεις μας το είχαμε αναφέρει ότι πρόκειται να δούμε γεώτρηση και στο μπλοκ 2 πριν τις εκλογές, γιατί θα πρέπει να παραδεχθεί αυτή η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε και το πετρέλαιο, αν βρεθεί και πετρέλαιο, που έχει πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, για να αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία, μεταφέρει την γεώτρηση για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Το επιχείρημα είναι ότι επειδή το χειμώνα δεν έχουμε έντονη κίνηση καραβιών, είναι πιο εύκολο να γίνει γεώτρηση τότε. Λες και θα καταλάβουμε όλο το Ιόνιο για να κάνουμε μια γεώτρηση.
0: Άρα λέτε ότι αυτό μπορεί να δείχνει εκλογές στο νωρίς, το φθινόπωρο. Νωρίς.
1: Εξαρτάται τι θέλουν. Όχι, αυτό δείχνει ότι οι εκλογές θα γίνουν μάλλον την άνοιξη του 27.
0: Αν πράγματι
1: η γεώτρηση πάει αργά για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 27.
0: Α, για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 27, νόμιζα για τώρα λέγατε. Γι' αυτό,
1: τώρα, όχι, ωραία. Όχι, τώρα δεν υπάρχει.
0: Ναι, γι' αυτό λέω και εμένα μου έκανε εντύπωση, λέω τόσο γρήγορα. Άρα, εφόσον να πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 27, εκλογές πάμε την άνοιξη. Ναι, οκ, okay, κατανοητό, τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Κύριε Ζελίδη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αν δεν το καταλάβατε, αυτό είναι μία βόμβα μεγατόνων. Χρυσός, σπάνιες γέες και χαλκός. Κοιτάσματα, σοβαρά κοιτάσματα, με μελέτες του 2026 παρακαλώ, στην ευρύτερη περιοχή του Σινά, ακριβώς πάνω στην Αγία Εκατερίνη. Σας το έδειξα πριν σε φωτογραφία, να το ξαναδείξω μία ακόμα φορά. Δείτε πού βρίσκεται η Αγία Εκατερίνη και δείτε τα κοιτάσματα. Τα κίτρινα κοιτάσματα είναι χρυσός. Τα κόκκινα είναι χαλκός. Τα μπλε είναι σπάνιες γέες. Στο αστεράκι η Αγία Εκατερίνη. Και ο Μητσοτάκης κοιμάται. Ο Μητσοτάκης πήγε στην περιοχή και μας είπε ότι πήγε, λέει, για να κάνει διακοπές για λόγους αναψυχής στην έρημο, στην όαση του Σίβα. Όαση του Σίβα. Πήγε να πιει coconut milk. Coconut ήθελε ο πισινός του. Και δείτε εδώ τι γίνεται. Όλη η περιοχή. Άμα ανοίξω το χάρτη, όλη η περιοχή. Όλη η περιοχή. Όλο το Σινά. Όλο το Σινά. Όπου βλέπετε σηματάκια, κοιτάσματα. Αυτοί είμαστε. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Αυτό είναι θεματάρα και αυτό πρέπει να πάει ψηλά μέσα στο κοινοβούλιο, το οποίο είναι σε διακοπές. Εντάξει, διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε 22 λεπτά εκπομπής. Δεν πάτε πουθενά, διότι υπάρχει συνέχεια. Τρομερές οι αποκαλύψεις σήμερα στην εκπομπή. Δεν θέλω να περί αυτό λογώ, αλλά και ο Κοκοτσάκης είπε πολλά πράγματα. Και φυσικά η βόμβα που έσκασε πριν από λίγη ώρα ο καθηγητής γεωλογίας, ο κύριος Ζηριλίδης, σχετικά με την Αγία Κατερίνη του Σινά και τα κοιτάσματα τα οποία υπάρχουν στην γύρω περιοχή, για μένα είναι ένα θέμα κεντρικής πολιτικής κοινής, το οποίο θα πρέπει να φτάσει στο Κοινοβούλιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εγώ θα προσπαθήσω να ενημερώσω αυτούς που πρέπει να ενημερώσω, γιατί είναι ζήτημα εθνικής σημασίας. Δεν μπορεί να έχει η Αγία Κατερίνη στο Σινά κοιτάσματα στα οποία κανείς δεν ασχολείται. Και κοιτάσματα σοβαρά. Κοιτάσματα χρυσού, κοιτάσματα χαλκού και σπάνιες γαίες. Τώρα, αν κάποιοι θεωρείτε ότι οι σπάνιες γαίες είναι ένα σενάριο συνωμοσιολογίας σε φάμιλο με τα UFO και τους εξωγήινους, τότε προφανώς κάποιο λάθος κάνετε. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που μας έχει συμπαρασύρει όλους σε ένα σπιράλ θανάτου, οικονομικού θανάτου και όχι μόνο, γίνεται και για τις σπάνιες γαίες που υπάρχουν στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο τον ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, την τοποθέτηση που έκανε για τις ανεμογεννήτριες και την αυτοκτονική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα κοιτάσματα τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, αλλά και για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τις θέλει τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας. Όπως και ο Πούτιν θέλει τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας. Εμείς προφανώς τις σπάνιες γαίες που έχει η Αγία Κατερίνη του Σινά δεν τις θέλουμε. Οπότε ας τις πάρει η Αίγυπτος. Μαζί και με τα κοιτάσματα χρυσού τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Τα είδατε σε μελέτη γεωλογική. Δεν μάσησα μερικά δαφνόφυλλα και έβγαλα χρησμό. Είδατε μελέτες του 26. Σπάνιες γαίες, χρυσός, χαλκός. Αλλά για τους άλλους είναι, ξέρω εγώ, Αύγουστος, είμαστε σε θερινή Ραστόνη και όλα πάνε καλά. Όχι, δεν πάνε όλα καλά. Πάμε και όπου βγει είμαστε σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να το αφήσω λίγο αυτό στην άκρη. Αν θέλετε μετά που θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές το συζητάμε. Πάμε λίγο να αθληθούμε, ρε παιδί μου, λίγο. Δεν είναι ωραία. Κάντε το λίγο εικόνα. Συμμετέχεις σε έναν μαραθώνιο. Δεν ανάγκη να τρέξεις τη μεγάλη απόσταση. Δεν ανάγκη να τρέξει τα 5 χιλιόμετρα, που πάλι δηλαδή δεν είναι και καμιά μεγάλη απόσταση. Υπάρχει και ένα χιλιόμετρο. Υπάρχουν και 3 χιλιόμετρα. Και να τρέχει δίπλα στη θάλασσα. Το κυματάκι. Όχι ντάλα μεσημέρι. Έτσι. Νωρίς. Πουρνό. Με τη δροσιά. Και δίπλα να είναι η θάλασσα. Και το κύμα και ένα αεράκι έτσι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Πού γίνεται αυτό. Σας πω εγώ που γίνεται. Καταρχάς την Κυριακή θα πάμε να τρέξουμε. Ένα το κρατούμενο. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε και ομάδα Focus FM. Να βγάλουμε κανένα μπλουζάκι, να τρέξουμε εκεί πέρα. Είμαστε αθλητικοί τύποι. Γιώργο, θα να τρέξουμε. Να τρέξουμε. Λοιπόν, γίνεται μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και γι' αυτό θέλω λίγο την προσοχή σας. Και την προσπάθεια αυτή κάνουν στο Δήμο της Νέας Προποντίδας, η κυσμοί εκεί του Δήμου της Νέας Προποντίδας. Γίνεται το Καλλικράτεια Coastal Run. Δηλαδή, τρέχουμε παράλληλα με τη θάλασσα στην Καλλικράτεια. Η κυρία Σοφία Ιορδανίδου, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Οικισμών, είναι της Νέας Προποντίδας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει για το Καλλικράτεια Coastal Run, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 η ώρα το πρωί. Κυρία Ιορδανίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, παρασύρατε μέχρι και μένα με την ωραία εικόνα.
0: Ωραία, δεν είναι. Μπράβο σας. Εσείς που την οργανώσατε, μπράβο σας, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό και δεν έχει ξαναγίνει. Και είναι μάλιστα μία διοργάνωση υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι, με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ. Ναι. Να σας πω ότι είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια πριν αρκετά χρόνια. Γινόταν ένας μαραθώνιος, όπως τον είπατε και εσείς στην αρχή, αλλά επειδή δεν μπορεί να θεωρείται μαραθώνιος ένας αγώνας δρόμου των 5 χιλιόμετρων, από φέτος μιλάμε για Καλλικράτεια Coastal Run, δηλαδή για έναν παράκτιο αγώνα δρόμου στον παραλιακό της Καλλικράτειας. Οπότε ναι, είναι η πρώτη φορά που τελείται υπό τη νέα του σύνθεση. Και είμαστε πραγματικά περήφανοι που πήραμε και την έγκριση του ΣΕΓΑΣ, γιατί δεν είναι εύκολη η ιστορία να πάρει την έγκριση του ΣΕΓΑΣ. Είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν για την Κυριακή 9 του μηνός στις 8 το πρωί. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή του παραλιακού της Καλλικράτειας και θα καταλήξουμε στη Βεριά, στην παραλία της Βεριάς, όπως όλοι γνωρίζουν,
0: που
1: είναι
0: παραλία.
1: 5 χιλιόμετρα. Στη διαδρομή θα πάρουμε και αυτούς που θα ξεκινήσουν από τα 3, για τα 3 χιλιόμετρα μάλλον, από τα 2 της Καλλικράτειας για τα 3.
0: Στα Μικονιάτικα είναι αυτή.
1: Θα είναι στα Μικονιάτικα και μετά θα πάρουμε και από τη Γαλήνη αυτούς που θα τρέξουν 1 χιλιόμετρο. Αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι παιδάκια, πολύ μικρά
0: βέβαια,
1: παιδάκια,
0: θα το έλεγα. Ναι, συμμετέχουν παιδάκια.
1: Μπαίνουν στο 1 χιλιόμετρο μαζί με γονείς, γιατί πραγματικά θέλουν να συμμετέχουν. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Μάλλον θέλαμε να συμπεριλάβουμε όλες τις κατηγορίες και όλες τις αντοχές, ας πούμε. Γι' αυτό και αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε 5, 3 και 1. Και πραγματικά βγαίνει αυτό το στοίχημα που βάλαμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το ραντεβού είναι Κυριακή πρωί, 8 η ώρα.
1: Το ραντεβού είναι στο οικισμοι.pavlaproponida.gr.
0: Για τη συμμετοχή, σωστά θα κάνετε
1: και
0: το λέτε.
1: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν να συμπληρώσουν μια φόρμα για το ποιοι είναι, ηλικίες και πόσα χιλιόμετρα θέλουν να τρέξουν.
0: Ωραία, να το ξαναπούμε αυτό, κυρία Ιορδανίδου, να το ξαναπούμε. Για να μπορεί να υπάρχει συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα, η οποία βρίσκεται στο site. Βρίσκεται στο site.
1: Θα βρουν, ναι, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
0: Οικισμοί.
1: Παύλαproponida.gr.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Μπορούν και να το βρουν στο διαδίκτυο με το οικισμοι.proponida.gr. Θα βγει δηλαδή η σελίδα. Θα βρουν τις δράσεις το Καλλικράτεια Coastal Run και κάτω-κάτω έχει τις υπεύθυνες δηλώσεις που ο καθένας πρέπει να συμπληρώσει και να μου στείλει στο email ή να τηλεφωνήσει και να συνεννοηθούμε για το πού και πώς, γιατί την τελευταία στιγμή καταλαβαίνετε ότι θα γίνει πανικό.
0: Λοιπόν, για να μην μπερδεύετε ο κόσμος, ανοίξτε όσοι θέλετε να συμμετέχετε και μπορείτε να το κάνετε από τώρα μέχρι και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία.
1: Α, καλά. Είμαι σίγουρη ότι μέχρι το Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Μέχρι το Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα, λοιπόν, μπορείτε, άμα θέλετε, να πάρετε την οικογένειά σας ή εσείς να πάτε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο παράκτιο αγώνα δρόμου. Μην διδάσκοτοθούμε κιόλας. Έτσι, είναι ωραία η διαδικασία. Καλλικράτεια Coastal Run. Αν πληκτρολογήσετε στο διαδίκτυο, Καλλικράτεια Coastal Run θα σας το βγάλει σίγουρα. Και εκεί θα βρείτε και τις φόρμες, θα βρείτε και τηλέφωνα επικοινωνίας αν θέλετε να κάνετε κάποια κόντρα ερώτηση. Πάντα πρόθυμοι οι άνθρωποι από την Ομοσπονδία των Οικισμών της Νέας Προποντίδας θα σας εξυπηρετήσουν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ στο Focus FM που συμμετέχουμε ως υποστηρικτές της προσπάθειας, θα σας ενημερώνουμε και θα σας ενεργοποιήσουμε μέσα στην διάρκεια της εβδομάδος για να πάτε να τρέξετε λιγάκι κι εσείς. Εύχομαι να περάσετε καλά.
1: Για να δω την ομάδα Focus.
0: Να δούμε.
1: Έχω
0: την ομάδα Focus.
1: Να δω την ομάδα Focus να τρέχει.
0: Λοιπόν, θα κάνω ομάδα και θα κατέβουμε στο μαραθώνιο του ενός χιλιόμετρου, διότι είμαστε μικρά παιδιά εμείς εδώ στο Focus FM, δεν μπορούμε να τρέξουμε και τα πέντε. Θα τρέξω μαζί με εσάς, κύριε Ιορδανίδου.
1: Με τα οχτάχρονα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα
1: ξαναπούμε. Εννοείται. Χαρά μας. Να είστε όλοι καλά.
0: Και μπράβο για τη διοργάνωση. Μπράβο για τη διοργάνωση και μπράβο για τους ανθρώπους οι οποίοι σας υποστηρίζουν. Πάρα πολλοί έχουν εσπεύσει ως χορηγή, ως αρρωγή αυτής της προσπάθειας που κάνετε. Μακάρι να γίνει θεσμός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν. 10 και 46 πρώτα λεπτά. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές 231-0576, 231-0577. Ελάτε, είπαμε πολλά. Να πω κιόλας ότι μαζί μας επίσης σήμερα είναι η AG Economy, οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται στο να σας βοηθάνε και έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να βρουν λύσεις για δύσκολα θέματα οικονομικής φύσεως, να μπορέσουν να βρουν λύσεις για ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρέη προς τράπεζες, προς servicers, προς fund, προς εύκα, προς δημόσιο, εφορίες και πάει λέγοντας. AG Economy για όλους εσάς είναι πανελλαδική κάλυψη. Αν έχετε θέματα για να αντιμετωπίσετε, για το πώς μπορείτε να σώσετε την περιουσία σας από διαταγές πληρωμής, από πληστηριασμούς, αν θέλετε να σταματήσετε δηλαδή πληστηριασμό, Τώρα, καλέστε τους από όπου και μας ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη, την ομάδα της AG Economy, έστω και για μία συμβουλή, δωρεάν οι συμβουλές για τους ακροατές του Focus FM 103,6. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την ομάδα του Γιώργου του Καμπαϊλή, του γίγαντα αυτού, ο οποίος αγωνίζεται για να δικαιώσει τη δολοφονία του γιού του που τον σκότωσαν στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Το τηλέφωνο είναι το 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, στη διάθεσή σας 231-0500-676, 231-0500-677 και τα μηνύματα στο Viber, πάρα πολλά μηνύματα, 6907-483-484. Ο Γιάννης εδώ πέρα φωνάζει, ο Φάουτσι τι λέει, τίποτα δεν λέει ρε εσύ Γιάννη, μόνο ο Χάμιλτον λέει αδελφέ μου. Άντε να τον δούμε. Πολύ γκαντεμιά τον κακόμυρο, τον έχουν τσακίσει στα πρόστιμα. Τώρα δεν έχει φόρμουλα, έχει καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, ας ελπίσουμε θα είναι ακόμη πιο ισχυρή η Ferrari με την επιστροφή. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Το καλό σε όλη την υπόθεση είναι ότι ξεκαθάρισε η Ήρα από το Στάρι. Στην Κόπα Καμπάνα το κάνουν κάθε εβδομάδα τρέξιμο Αττικής. Τρέξιμο Ακτής, συγγνώμη. Έτσι, θα κάνουμε Κόπα Καμπάνα την Καλλικράτεια. Παρακαλώ ενημερώστε ότι στο 4ο χιλιόμετρο θα στήσω καντίνα με ψητά και κοντοσουβλάκια, για τη μεγάλη διαδρομή ώστε να ξαποστάσουνε. Φυσικά τρολάρω, λέει ο φίλος. Καλά, ρε, σας λέω να πάμε να τρέξουμε. Και ο άλλος λέει θα στήσω καντίνα να πουλάω κοντοσουβλιά. Ρε, είμαστε καλά. Γιώργο, άμα η κοντοσουβλιά πάμε. Μας βλέπω να σταματάμε κατευθείαν στην καντίνα. 8 ώρα το πρωί, ρε, κοντοσουβλιά. Καλημέρα, Στέφανε, όρος Σινά, μήπως είναι. Μητσοτάκης και δεν διασπαρήματος χάρη μέτοχοι, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Το θέμα αυτό είναι ποιος θα τα εκμεταλλευτεί αυτά τα ζητήματα, έτσι. Τις σπάνιες γέες στην Ελλάδα, μήπως η Ελλάδα τις εκμεταλλεύεται, σιγά μην τις εκμεταλλεύεται. Το τρέξιμο μετά τα 50 είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις κόσμο. Σήμερα, ας πούμε, εγώ που πήγα για τρέξιμο, γνώρισα 2 τραυματιοφορείς, 3 νοσοκόμες, ένα καρδιολόγο και παραλίγο και τον Άγιο Πέτρο. Όχι, κατά μια λέει, τον κυνηγάει η Φία. Τον ίδιο για να μην πάρει το 8. Έλα ρε συνωμοσιολόγιο Γιάννη, τον κυνηγάει η Φία τον Χάμιλτον. Λοιπόν, καλημέρα. Τώρα άνοιξε, έχουμε κανένα νέο με το νερό στη Σίβηρη. Τι έγινε, δεν έχει νερό η Σίβηρη? Καλά, γενικότερα εκεί η περιοχή έχει πρόβλημα με το νερό. Αλλά δεν ξέρω κάτι να σου απαντήσω. Καλημέρα, Στέφανε. Το ζαβό δεν κοιμάται, λέει, γιατί είναι βαμπύρ. Ναι, έχουμε πολλούς τέτοιους. Καλημέρα, Στέφανε. Το πιθανότερο είναι να πήγε για business στην όαση του Σίβα, λέει η φίλη η Όλγα. Από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η Θάλια λέει: Στέφανε, μια χαρά ξέρει τι γίνεται, γι' αυτό και πήγε εκεί. Σίγουρα θα βάλει κάτι στον τραπεζικό του λογαριασμό. Καλημέρα στο φίλο των 389. Μου στέλνει ένα βίντεο για το γάλλιο που υπάρχει στη Βιωτία και γι' αυτό μου λες και για τη Βιωτία. Καλημέρα, Στέφανε. Γιώργος από Αθήνα. Αν θες, ρώτα, αφού ήθελε να βοηθήσει πολιτικά, γιατί δεν στήριξε την ελληνική λύση που είχε βοηθήσει κιόλας, για τον Κουκουτσάκη είναι αυτό. Εγώ, λέει, δεν συμπονώ τον κύριο Κουκουτσάκη, γιατί αν ήθελε να βοηθήσει κάπως πολιτικά θα στήριζε την ελληνική λύση. Εμένα μου δείχνει η στάση του ότι ήθελε καρέκλα, λέει ο φίλος ο Γιώργος που είναι αυστηρός. Καλημέρα, ευχαριστούμε για τη συνομιλία τον κύριο Κουκουτσάκη, λέει ο φίλος ο 457. Ξευγενίζεται η ψυχή μας όταν τον ακούμε. Η κυρία Μικάπα, δυστυχώς από την παρουσία της στο 40ήμερο μνημόσυνο, με τις κινήσεις της παγώνει, νομίζω οποιαδήποτε έχει μάθει να παρατηρεί τις λεπτομέρειες για να τοποθετηθεί εσωτερικά. Εγώ έχω διαβάσει σχόλια σε δημοσιογραφικά άρθρα να μιλούν για τον αρκισισμό της. Έπειτα το θέμα δεν ήταν η ταλέπορη δημοκρατία που έχει φέρει αγανάκτηση, αλλά αυτό που ζητούσε ο Μακρυγιάννης, ειλικρίνεια και ενδιοτέλεια, και μόνο η συμπεριφορά της στο γονέα Νίκο Πλακιά εμένα με έκανε να κατεβάσω διακόπτες οριστικά ως προς το θέμα πολιτικός. Μάλιστα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ Μαξιμιανέ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Στέφανε. Έχω θεία στην Αφρική. Θα μου στείλει κάτι βαλίτσες. Μπορώ με το πρόγραμμα του κινητού που ανέφερες να μιλάω δωρεάν. Αν είναι να σου στείλει βαλίτσες, εννοείται. Έχεις 500 λεπτά χρόνο ομιλίας να μιλάς όσο θες με τη θεία από την Αφρική. Άμα είναι να σου στείλει βαλίτσες. Και θα σου κάνω και πιο φτηνή τιμή, άμα στείλεις και μια βαλίτσα προς τα δόμερια. Κατάλαβες. Εμείς με τις βαλίτσες, άλλωστε. Είμαστε γνωστοί ότι τα πάμε καλά. Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, 446 καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Ο Στάθης στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Καλημέρα, αδέλφια, λέει. Αν δεν ξεφορτωθούμε το καρτέλ της ενέργειας στην Ελλάδα, δεν παναφέρουμε και ψυχρή σύνδεξη. Μόνο με το Βελόπουλο, λέει, δεν θα πληρώνουμε χρυσάφι. Όλα πρέπει να δουλεύουν, ανανεώσιμες, λιγνίτης, πυρηνικά, αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα. Άκουσες τι είπε ο Τραμπ. Χώρα που έχει ανεμογεννήτριες είναι loser. Άρα είπε το Μητσοτάκη loser. Πώς το λένε, ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Δυνατή, δυνατή είμαστε πολύ, Δημήτρη. Ναι, θα έρθει και εσύ για τρέξιμο. Με την πατερίτσα να σε δω πώς θα τρέχεις. Ας πούν οι υπόλοιποι παπατζίδες. Και εσύ στην καντίνα θα είσαι. Ας πούν οι υπόλοιποι παπατζίδες του πατριωτικού χώρου που κράζουν για τον πόνους των εντρών. Υπάρχει περίπτωση να πάρουν 51% με αυτή την αποχή που υπάρχει. Εν τω μεταξύ κράζουν ένα νόμο που πρακτικά τους συμφέρει, γιατί 51% δεν θα πάρουν, άρα δεν θα κυβερνήσουν, απλά τα πράγματα. Εντάξει, τα λέμε εμείς, αλλά κάποιοι ακούν τον Κασιδιάρη που λέει, βγαίνει και λέει τόσα ψέματα. Καλημέρα στη Χριστίνα που μας ακούει από το Augsburg. Καλημέρα και στον φίλο τον 866 που μου στέλνεις για την Παρασκευή ένα πανηγύρι εκεί του κάνουν ο Σύλλογος Ποντίων της Σάντας. Τραγουδάνε διάφοροι. Βλέπω εδώ πέρα Πουταχίδη, βλέπω Φέι Ρουμπίνι, βλέπω Κόσμο και Κοσμάκι. Καλά να περάσετε εκεί, ωραία είναι αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, γιατί πέφτει ξύλο στα πανηγύρια? Γιατί πέφτει πολύ αλκοόλ. Γι' αυτό θα μου πείτε. Λοιπόν, εδώ. Όχι Στέφανε, δεν έχεις άδικο. Μαρία, γυναίκα του Νικόλα, αλλά αγαπώ πολύ και Χαριτάτο και Δημήτρη Σαββίδη. Α, η Μαρία. Μαρία, γεια σου Μαράκι μου. Γεια σου Μαράκι. Δεν έχω άδικο, το ξέρω. Το ξέρω Μαρία ότι δεν έχω άδικο. Τώρα, ο Χαριτάτος ελέγχεται που τον αγαπάς πολύ. Δεν ξέρω γιατί τον αγαπάς. Είναι ύποπτος ο ρόλος του. Το Δημήτρη τον Σαββίδη το συμπαθώ κι εγώ σε γενικές γραμμές και έχει ασκήσει και ιδρυμία κριτική τις τελευταίες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι είχαμε μια έντονη συνομιλία εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια άλλα, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο είναι η ειλικρίνεια, Μαρία μου, και χαίρομαι πολύ που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχω άδικο. Δεν έχω άδικο. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από τη Λάρισα. Γεια σου, ρε Αντώνη, Α7. Crosshair. Το δώσεις από Χολαργό, πρώην κομμουνιστής. Μ' αρέσει αυτό, πρώην κομμουνιστής. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημερομηνία. Μεγάλη μέρα και ένδοξη. Κάτι χάνω για τη μέρα. Τι ημέρα είναι σήμερα, κάτι δεν το έχω παρατηρήσει. Γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη. Τι είναι? Πρέπει να έχουμε τίποτα και έχω ξεχάσει καμία επέτειο. Η άγρια ζωή στην Τίνο, μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο 126. Και ξέρεις ποια είναι η άγρια ζωή της Τίνου? Κάτι κατσίκια. Φίλε, αυτά τα κατσίκια που είναι ελευθέρας πάνω στα νησιά είναι πεντανόστιμα, να ξέρεις. Πεντανόστιμα. Γι' αυτό μια ζωή θα είμαστε παχουλοκόμψοι. Γιατί οτιδήποτε και αν βλέπουμε, το σχεδιάζουμε με το φαγητό. Βλέπεις, εγώ. Σου δείχνω άλλη φωτογραφία, τη θάσω. Που τόσο πολύ την αγαπάς. Δεν σκέφτεσαι που έχει καλό φαγητό? Να, ο άλλος ξέρει και που έχει. Που έχει. Που έχει. Καζαβίτη. Θεολόγο. Ο θεολόγος είναι το ορεινό. Ωραίο κατσίκι είχα φάει εκεί πέρα, αρνί. Καλό, πολύ δυνατό. Σούβλα καλή. Κατσαβίτη δεν θυμάμαι να έχω φάει. Πώς? Καζαβίκι. Α, ο παλιός πρίνος. Ορεινός, δεν έχω πάει, όχι. Εκεί, να πάω. Πρέπει, άμα πρέπει, άμα το λέει ο Γιώργος, θα πάω. Θα πάω. Επιβάλλεται. Βάλλεται. Εντάξει, θα ξεκινήσω με λίγο περτούλι φέτος, να ξέρεις. Ξανά, έχω καιρό να πάω. Και εκεί, νεραϊδοχώρη, περτούλι, έχει πολύ δυνατά μαγαζιά. Πολύ, πρόβιο. Θα περάσω βέβαια και λίγο από το φίλο μου τον Πλαταμόνα, το Στέλιο. Δεν υπάρχει αυτός. Αυτός είναι μάστορας, μεγάλος φίλος. Πρόβιο. Πρόβιο. Θα φας τέτοιο πρόβιο, θα το θυμάσαι όλη τη ζωή. Πάλι την όρεξη μας άνοιξα. Λοιπόν, καλημέρα στο Νέο Φάληρο, καλημέρα στον Πειραιά. Καλημέρα και στη Ρουμανία. Καλημέρα Ρουμανία. Γεια σου αδερφέ πολεμικό ναυτικό. Δυστυχώς, αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα έχουν την ευθύνη. Να πούμε και κάτι για την Εγνατία Οδό που είναι μισή κλειστή. Προχθές γυρνούσαμε από Μεσολόγγι και μετά τα Γιάννενα τρελαθήκαμε. Τα δύο δεν εννοείται με πληρωμή. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Αυτό το οποίο κάνουν, Κωνσταντίνα μου, στην Εγνατία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα έγκλημα. Και είναι ένα έγκλημα γιατί έχουν καταλάβει ότι υπάρχει ζήτημα μέσα στα τούνελ και γι' αυτό έχουν μία λωρίδα κυκλοφορίας. Μία λωρίδα κυκλοφορίας. Αλλά τα διόδια κανονικά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Τι να πω. Καλημέρα στα Πεύκα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιάννα από την Κομωτινή που μας ακούει. Ο Αρχοντής μας ακούει από το Κιλκής και συγκεκριμένα από το Γαλλικό. Στέφανε, καλημέρα από Χαλκίδα. Χώρος εργασίας, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ρε Σινίκο, Εσύ τώρα, δηλαδή, τουλάχιστον είσαι εγκάθετος τώρα, έτσι. Έχει πάει διακοπές ο άλλος, τραβάει μια πισινάρα εκεί μπροστά που βλέπει μπροστά του και λέει: εδώ λέει, εργάζομαι. Τι εργάζεσαι, ρε φίλε, να μας τρελάνεις. Εκεί είναι για να ξεκουράζεσαι, όχι για να εργάζεσαι. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Το στείλε νωρίτερα το μήνυμα η Στέλλα. Καλημέρα και στον 102. Νάτος και ο φίλος από το Κιλκίς. Το Κιλκίς, λέει ο Γιωργαντάς, αρχίζει να μοιράζει λεφτά στις συλλόγους. Ξαφνικά κάτι παίζεται. Τι παίζεται, ρε. Πάμε σε εκλογές. Νάτος και ο Στέλιος από τον Βλαταμόνα. Βάλε τα πρόβια, Στελάρα. Καλημέρα και στη Σταυρούπολη. Η Ναύπακτος μας ακούει, ο φίλος ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη μου. Καλημέρα στην Ναύπακτο. Το σουφλί του Εύρου είναι εδώ, ο Βασίλης. Όπως επίσης και η πανέμορφη λίμνη Κερκύρα. Κερκύρα, άιντε, ό,τι να είναι, διαβάζω. Καλημέρα την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Φήμες λένε ότι είσαι δεινός ψαράς. Δεν λένε οι φήμες. Δεν θέλω φήμες. Δεν θέλω φήμες. Έτσι, να σας δείξω έτσι λίγο, Γιώργο, μία τελευταία ψαριά. Εντάξει. Δεν θέλω φήμες. Εδώ υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Μία έτσι τελευταία ψαριά. Πού είμαστε. Βγάζω και πολλές φωτογραφίες. Να. Μία τελευταία ψαριά. Μία τελευταία ψαριά. Εντάξει. Ε, του Σερέτη, ο Σερέτης άμα τα δει αυτά θα τρομάξει, ρε φίλε. Ο Σερέτης θα τρομάξει άμα τα δει αυτά. Αυτή είναι μια καλή ψαριά. Εντάξει, τελειώσαμε. Τι έβαλες, Τέμπη? Τα Τέμπη έβαλες. Όχι, τη μάνα έβαλες. Τι είναι σήμερα, είναι γιορτάζει μάνα? Πάρω τη μάνα μου γι' αυτό. Όχι, απλά το κατάλαβα και λέω ότι... Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά αύριο μαζί. Την ίδια μέρα, στο ίδιο σημείο, με την ίδια διάθεση για αποκαλύψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν με το πιο ενεργό μέτωπο να βρίσκεται από την Ψάθα προς Λούμπα. Η πυρκαγιά είχε αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την χθεσινή πυρκαγιά στη Νέα Τρίκλια. Στον εισαγγελέα σήμερα ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ για την φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα για τη διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πολιτικές και πιθανές ποινικές ευθύνες σχετικά με την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές, καταθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στην Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίσουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμού σε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθριξης 6 ετών και 1 μηνός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά και βόρεια τους 37, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε

0: 45 ευρώ. Τελοπών. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο άθλιο κράτος έχουμε φτιάξει είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Από τον Καποδίστρια και μετά, κανένας πρωθυπουργός, μα κανείς πρωθυπουργός, το λέω ευθέως πλέον, δεν κάθισε να σχεδιάσει με σκοπό την επόμενη γενιά. Μόνο η πάρτη τους, μόνο οι αυτός τους, όλοι σχεδίαζαν για το πώς θα γίνουν πλούσιοι ή το πώς θα μακροημερεύουν στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Θα μπορούσα να το αναλύσω πάρα πολύ ώρα. Και αναφέρομαι στο πολίτευμα της Δημοκρατίας. Γιατί είχαμε κάποιες εξαιρέξεις, αλλά τις οποίες δεν μπορώ να τις αναφέρω, υπό την έννοια ότι αναφέρομαι στο δημοκρατικό πολίτευμα. Εξαιρέσεις που έχουν να κάνουν με εξορίξεις πετρελαίου που έκανε 7 ετία, με οργάνωση του κράτους που έκανε ο Μεταξάς. Αυτά όμως, με τα άσχημά τους έτσι, δεν σημαίνει ότι τα κάνουν όλα σωστά. Αυτά τα λέμε δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία νοσεί από τον Καποδίστρια και μετά. Πραγματικά νοσεί. Δυστυχώς φτιάξανε ένα κράτος άθλιο. Όταν ένας Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει στο Αγκαθονήσι και εξτομίζει το αμίμητο ότι δεν θα επιτρέψω στους άθλιους διακινητές να φέρνουν λαθρομετανάστες και τους λέει μετανάστες στην Ελλάδα, αυτός ο πρωθυπουργός πραγματικά είναι για πολιτικό κρέμασμα. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Αγκαθονήσι και μας είπε ότι είναι άθλιοι οι διακινητές και ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την εισρωή των μεταναστών. Δεν είπε λάθρο μεταναστών. Οποία αθλειώτης. Γιατί αν ήθελε ο Πρωθυπουργός να σταματήσουν οι διακινητές, έπρεπε να κλείσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτές που κάνουν διακίνηση. Όχι όλες, αλλά πολλές από αυτές. Να τις ελέγξει οικονομικά. Πού βρίσκουν τα λεφτά. Να κλείσει τα σύνορά μας. Να μην μπαίνει κανένας λάθρο μετανάστης. Όχι μετανάστης. Μετανάστης τους λέει. Ποιοι είναι οι μετανάστες, οι Αφγανοί και οι Πακιστανοί. Οι Μπαγκλαντζεριδανοί, οι Σομαλοί, οι Κογκολέζοι, γειτονεύουν με την Ελλάδα αυτά κράτη. Όχι. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν μπορώ πια να ακούω, το λέω έτσι απλά και κατανοητά, ανοησίες και αθλειότητες. Σου βγαίνει ο Τσίπρας και σου λέει θα δώσω 15 δις λέει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πότε θα βρεις ρε άνθρωπε μου. Άνεργε, άνεργε. Κατ' επιλογή να άνεργε που δεν έχεις δουλέψει ζωής ποτέ. Τα έχει κάνει μαντάρα 5 χρόνια ρήμαξη στη χώρα. Έξε και υπόσχονται, ό,τι να είναι. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα τα πάρουμε από τους εργολάβους με τις αποζημιώσεις, θα τα πάρουμε από τις ανεξάρτητες αρχές που τα παίρνουν από τη ζέπη μας, θα τα πάρουμε από την φορομπηκτική πολιτική τους, θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό με συγκεκριμένα νούμερα και σχέδιο. Αλλά τι περιμένει κανείς σε μια χώρα που η Ελλάδα έχει στο εξωτερικό, σε όλο τον πλανήτη, καθηγητές πανεπιστημίου και το κράτος. Δεν έχει κανέναν κατάλογο να ξέρουμε ποιοι είναι οι Έλληνες καθηγητές, ερευνητές κτλ. Στον κόσμο. Το νεοελληνικό κράτος δεν έχει κάνει επίσημη καταγραφή του πόσοι είναι, ποιοι είναι οι Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν στα διεθνή πανεπιστήμια, στα ξένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κράτος το οποίο δεν έχει κάνει καταγραφή των ανθρώπων που διδάσκουν φοιτητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελληνικής καταγωγής. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Υπολογίζονται περίπου 1000 άτομα, καθηγητές, βοηθοί και ερευνητές. Όλοι είναι στα 100 το πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αυτή η μαγιά, αυτή η ζύμη, αυτοί οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι του πνεύματος, αντί να είναι ο δεσμός της Ελλάδος, της Αθήνας με αυτούς παγκοσμίως και για εξωστρέφεια, αλλά και για χρήση. Τους έχουμε πεταμένους, έχουμε εδώ τους δικούς μας τους συνδικαλιστοκαθηγητές. Αυτοί που γίνονται επειδή είναι ο κολλητός τους καθηγητής, ο αδερφός τους, ο πρωθυπουργός τους, ο υπουργός τους, ο μπατζανάκης τους, ο εραστής τους, οι ερωμένοι τους, τους κάνουν καθηγητές. Όχι όλοι, αλλά έτσι γίνονται στην Ελλάδα. Να η αναξιοκρατία. Τα λέω όλα αυτά για να δείτε ότι το σοβαρό κράτος έτσι φτιάχνεται. Και η ελληνική λύση και σχέδιο και πρόγραμμα. Τώρα να το πάρουν αυτό και να το πούν όλοι. Θα αρχίσουν να το λένε όλοι. Γιατί ό,τι λέμε το επαναλαμβάνουν οι υπόλοιποι. Πάμε τώρα για να δείτε. Γιατί μιλάω για άθλιο κράτος. Και είναι άθλιο το κράτος όταν ο Έλληνας πτωχεύει, όταν ο Έλληνας κάνει το σπίτι του. Υπάρχουν πρόεδροι κομμάτων που πάνε και κάνουν πληστηριασμούς και παίρνουν και υπουργοί σπίτια από πολίτες και πάει ο πολίτης που ψηφίζει. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Να σου το πω πολύ απλά. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιο κόμμα ψηφίζετε. Και δείτε τι έχει ο πρόεδρός του που έχει δουλέψει και τι λεφτά έχει βγάλει. Εδώ υπάρχει ένα ορκ. Το οποίο το παίζει και ψευδοπατριώτης.
πρώην ναζιστής, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και το παίζει και μεγάλος εθνοπαράγοντας.

Πάμε τώρα. Το 2019 οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δήλωναν 91.137.000 ευρώ. 91 εκατομμύρια. Το 2023 οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δήλωσαν 146.602.000 ευρώ εισοδήματα, έτσι. Όχι από την βουλευτική αποζημίωση. Εισοδήματα παραπάνω. Το 2024 δήλωσαν 217 εκατομμύρια αύξηση εισοδημάτων. Την ώρα που από το 19 μέχρι το 24 οι Έλληνες χάνουν λεφτά. Οι πολιτικοί που ασκούν εξουσία βγάζουν λεφτά και οι πολίτες χάνουν λεφτά. Αύξηση 55 εκατομμύρια, μπαμ μπαμ. Και εγώ λέω το εξής. Πώς είναι δυνατόν στην επταετία να έχεις βγάλει 126 εκατομμύρια παραπάνω? Για πείτε μου. Όταν οι υπόλοιποι πολίτες κάνουμε λεφτά. Πώς γίνεται αυτό? Το λέω μες στη Βουλή. Φωνάζω, ουρλιάζω, κανένας δεν με ακούει. Δηλαδή τι να κάνω άλλο? Ένα κόμμα 4,5% που επιχειρεί με κάθε τρόπο να σας βοηθήσει να καταλάβετε ότι μόνο εμείς μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Βγήκα στη Βουλή και ξυφούλκησα με στοιχεία, όχι ανοησίες. Για τον προσωπικό αριθμό. Εγώ δεν είμαι γραφικός, όπως οι άλλοι, με γραφικότητες και ανοησίες να θεωρητικολογούν και να εικοτολογούν. Με στοιχεία βγήκα και μίλησα για τον προσωπικό αριθμό και τους είπα ότι στην Κίνα γίνεται κάτι παρεφερές και όπως έγινε στον Καναδά μπορούν με τον προσωπικό αριθμό, αν τα μαζέψουμε όλα, ΑΦΜΗ, ΑΜΚΑ κτλ. Και τραπεζικούς λογαριασμούς σε ένα κουμπί και σε έναν αριθμό να μας ρημάξουν τη ζωή. Αυτό λοιπόν που εφαρμόζεται πιλωτικά στην Κίνα, το σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης, που είναι ο ψηφιακός μηχανισμός ελέγχου των πολιτών, έρχεται και στην Ευρώπη. Αν δεν αλλάξουν οι κυβερνήσεις και παραμείνουν αυτοί οι ηλίθιοι, οι ανόητοι που κυβερνάνε την Ευρώπη, εκεί οδηγούμαστε. Στην Κίνα λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα πρωτοφανές, όπου αξιολογεί τους πολίτες, το οποίο βασίζεται στην κοινωνική συμπεριφορά, έτσι το λένε. Αν κοινωνικά ακούσεις και υπάκουες, τότε, δηλαδή αν συμμορφώνεσαι στους κανόνες του κράτους, όποιοι και είναι αυτοί, και αντιλαϊκοί, αντιεθνικοί, αντικοινωνικοί, απαράδεκτοι, αντιδημοκρατικοί, πρέπει να συμμορφώνεσαι. Εάν δεν συμμορφώνεσαι, κάθε πολίτης αποκτά μία βαθμολογία. Όπως τα ακούτε, βαθμολογία, η οποία μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις πράξεις του. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Περνάς με πορτοκαλί, σου αφαιρώ 10 βαθμούς. Βοηθάς την αγριούλα στον δρόμο, σου δίνω ένα βαθμό. Ακούγεται καλό? Το σύστημα όμως ξεκινά από μια βασική βαθμολογία. Και συνέχεια οι πολίτες κερδίζουν ή χάνουν πόντους ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Δεν θες να κάνεις εμβόλιο, σου αφαιρώ 100 βαθμούς. Σου αφαιρώ 100 βαθμούς. Δεν θες να πάρεις διαβατή προσωπικό αριθμό, σου αφαιρώ 1000 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα σου καλλιεργεί το κοινωνικό σου προφίλ. Θα σου καλλιεργεί αυτό που είσαι. Δηλαδή, παραβάσει του νόμου, αδυναμία πληρωμής φόρων. Δεν μπορώ ρε παιδί να πληρώσω τις φόρους μου, οικονομικές οφειλές ή συμπεριφορές που θεωρούνται αντικοινωνικές. Μπορούν να οδηγούν σε αφαίρεση πόντων. Τι σημαίνει αυτό? Η βαθμολογία αυτή δεν είναι ένας απλός αριθμός στην Κίνα. Όχι. Θα έρθει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει πρακτικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών. Τι σημαίνει? Όσοι έχουν χαμηλή βαθμολογία μπορεί να αντιμετωπιστούν ως ακοινώνητοι. Να αντιμετωπίσουν περιορισμούς. Σε τι? Σε βασικά πράγματα της καθημερινότητάς τους. Δεν μπορεί να πάρει ψωμί. Σου στερούν το φαγητό. Σου στερώ το φαγητό. Σου στερώ το αυτοκίνητο. Περάζει με κόκκινο, δεν άρχισε αυτοκίνητο. Για πόσο καιρό, όσο θέλω εγώ. Δεν βάζει εμβόλιο. Α, αδερφέ, έχουμε πρόβλημα εδώ. Αφού δεν έβαλε το εμβόλιο, θα σε λιανίσω. Θα σε τσακίσω. Πείτε μου τώρα εσείς. Θες να διαμαρτυρηθείς, να βγεις έξω στους δρόμους μαζί με χιλιάδες άλλους. Βγήκες έξω, 500 βαθμοί κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σου δίνω τραπεζικό δάνειο. Δεν σε πληρώνω το μισθό για ένα χρόνο. Δεν θα πας ταξίδι. Δεν θα μετακινηθείς. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις ακίνητο. Δεν θα μπορείς να μετακομίσεις σε μια άλλη περιοχή. Γιατί δεν είσαι απίθαρχος, είσαι ακοινώνητος. Δεν σε θέλω. Επίσης, το παιδί σου δεν θα πηγαίνει σε καλό σχολείο. Θα πηγαίνω όπου θέλω εγώ, θα σου στέλνω. Το κράτος, αυτός που είναι από πάνω. Έτσι είναι στην Κίνα τώρα που μιλάμε.
αυτό πιλωτικά εφαρμόζεται στην Κίνα εδώ και 5 χρόνια. Έρχεται και στην Ευρώπη με τον ψηφιακό αριθμό και τον προσωπικό αριθμό. Αντίθετα, οι πολίτες που είναι υπάκουοι σε ό,τι λέει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, ή ο Βελόπουλος, αν είναι πρωθυπουργός, θα παίρνουν υψηλή βαθμολογία. Θα αποκτήσουν προνόμια, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καλύτερες υπηρεσίες, η κίνητρα για αγορά προϊόντων, θα είναι και κάτι το οποίο πολλές φορές μας διαφεύγει κιόλας. Έτσι, μισό λεπτό. Εγώ θέλω να πάρω διζελοκίνητο. Α, θα σου αφαιρώ 10 βαθμούς γιατί μολύνεις το περιβάλλον. Ο άλλος πήρε ηλεκτρικό, θα πάρει 50 βαθμούς γιατί βοηθάει το περιβάλλον. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Ποιος θα βάζει τους όρους ή τα όρια? Γι' αυτό λέω, υπάρχουν και αφιλεγόμενα στοιχεία μέσα. Υπάρχει η επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων και των προσωπικών μας στοιχείων. Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή. Πήγες, αγόρασες ένα χάπι για τη μέση. Ένα χάπι για το πονοκέφαλο. Θα ξέρουν όλα τα ιατρικά σου στοιχεία. Αυτό θα είναι ένας αριθμός. Έτσι, κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες, τοπικές αρχές. Θα είναι ένα ψηφιακό προφίλ για κάθε πολίτη. Ένα προφίλ που περιλαμβάνει προσωπικά μου δεδομένα. Να σου το πω έτσι, ομά, χιδέα. Παίρνετε προφυλακτικά από το περίπτερο. Θα ξέρουν κάθε πότε παίρνετε, πότε τα πήρατε, που πήγατε, γιατί πήγατε και πώς πήγατε. Αφού θα σε ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή το πήγα πολύ ακραία τώρα. Είσαι μουσουλμανική χώρα, έφαγες κυρινό, θα το ξέρω. Πήγες και πήρες κυρινό, θα το ξέρω. Ξέρετε, οι υποστηρικτές λένε ότι αυτό είναι ένα καλό σύστημα. Διότι αυτό το σύστημα αποτελεί ένα εργαλείο που ενισχύει την υπευθυνότητα, την τάξη και την εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Δηλαδή να γίνουμε ρομπότ, μηχανές. Άλλοι θα αποφασίζουν για μας τους όρους και εμείς θα τους κάνουμε. Και αν δεν τους κάνουμε, θα μας τρώνε. Θα μας τρώει η μαρμάγκα. Στους επικριτές, σαν και εμένα, αποτελεί ένα πρωτοφανή μηχανισμό ψηφιακής επιτήρησης και κοινωνικού ελέγχου. Είμαι αντίθετος καθετά. Διότι δεν είναι ο άνθρωπος ο αριθμός. Δεν μπορεί ένα σύστημα να καθυλώνει ή να καθιερώνει ή να ορίζει συμπεριφορές. Ποιες είναι καλές, ποιες είναι κακές. Και ο αριθμός αυτός να τιμωρείται επειδή παρήκουσε τη διαταγή του Μητσοτάκη να κάνει υποχρεωτικά εμβόλια ή να κάνει lockdown. Αποφασίζει να κάνει 5 μήνες lockdown ο Πρωθυπουργός. 5 μήνες. Θα τιμωρήσει, δεν θα περιστρέψει. Δεν θα περιστηρεί. Θα σε τιμωρεί. Φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Και αυτός ο κίνδυνος λέγεται ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Εκεί πηγαίνουμε. Ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος του 21ου αιώνα είναι να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από τις μηχανές, από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα συνηθίσουμε να ζούμε με τις μηχανές. Ο Elon Musk είπε κάτι για το 2036, δείτε το λιγάκι. Έμεσα ή άμεσα έπαιδε θα χρειάζονται οι άνθρωποι. Το καταλάβαμε αυτό. Δεν θα χρειάζονται οι άνθρωποι. Ο σύγχρονος έλεγχος έρχεται με εφαρμογές, αλγόριθμους, ψηφιακές πλατφόρμες, σύστημα που καταγράφουν κάθε κίνηση του ανθρώπου και συστήματα που καταγράφουν ακόμη και το πρόσωπό μας, τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι Orwell. Τα έχουν πει οι γέροντες στο Άγιον Όρος. Ποιος τα ακούει, ποιος τα άκουσε και ποιος τα θεωρεί σοβαρά. Έτσι λοιπόν, ένα σύστημα πάνω από εμάς θα ξέρουν τι διαβάζουμε, τι βλέπουμε, τι αγοράζουμε και τι θεωρούμε σημαντικό. Η νέα εξουσία δεν θα ελέγχει μόνο τις πράξεις μας, θα μπορεί να προβλέπει και τις επιθυμίες μας πριν ακόμα τις δημιουργήσουμε, αφού θα ξέρουν τις συνήθειές μας. Και ο άνθρωπος από πολίτης μετατρέπεται σε χρήστη. Χρήστες θα γίνουμε. Το καταλαβαίνετε? Και θα είμαστε χρηστικοί για ένα σύστημα που δεν γνωρίζουμε. Για τις μηχανές. Τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί ο πολίτης δεν θα είναι ενεργός πολίτης. Όχι, θα συμμετέχει. Με όρους που επιβάλλουν άλλοι. Αυτό είναι απανθρωπίση του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συμμετέχει, ακούστε, σε όρους που άλλοι επέβαλαν χωρίς να μπορεί να τους αλλάξει. Γιατί μπορεί να μην είναι καλή. Ο πολίτης διεκδικεί. Ο χρήστης αξιολογεί μια υπηρεσία και την αποδέχεται θέλει δεν θέλει, γιατί από πάνω από το κεφάλι θα του λένε δεν θα φας. Θα σου κόψουμε την τραπεζική συναλλαγή. Θα σου κόψουμε τη διαδρομή.
Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλά μια τεχνολογική αλλαγή. Είναι μια πολιτικοκοινωνική επιλογή αλλαγής από πολύ ψηλά για τη μάζα, για τον πολτό. Έτσι μας θεωρούν. Μάζα. Πολτό. Και το ερώτημα που γεννάτε είναι τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς. Και θα μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν γίνεται. Μα θα γίνει, γιατί το χρήμα θα είναι ψηφιακό πλέον. Θα είναι ψηφιακό. Σε ένα χαρτί που έχουμε τον αριθμό μας, θα είναι όλα μέσα και το χρήμα. Θα είναι ψηφιακό το χρήμα. Όταν το χρήμα γίνεται ψηφιακή πληροφορία, όλες οι συναλλαγές που κάνουμε παρακολουθούνται. Όταν η πρόσβαση στην οικονομία περνά μέσα από ψηφιακά συστήματα, η οικονομική εξουσία είναι αόρατη και γίνεται πανίσχυρη. Δεν την ξέρουμε. Δεν θα ξέρουμε ποιος είναι αυτός που ορίζει όρους, κανόνες, προϋποθέσεις για να είμαστε καλοί ή κακοί. Θα σου λέει θα κάνεις αυτό. Και η πιο επικίνδυνη εξουσία δεν είναι αυτή που δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ποια είναι η επικίνδυνη εξουσία? Οι ψηφιακές τεχνολογίες υπόσχονται τα καλύτερα. Ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και άνεση. Πολύ ωραία. Κάθε ευκολία όμως έχει και το τίτημά της. Ποιο είναι αυτό? Το τίμημα είναι η απώλεια της ιδιωτικότητος. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, χιλιάδες τόμοι βιβλίων περνάνε από την τεχνητή νοημοσύνη, πολτοποιούνται, καταστρέφονται και περνάνε σε μεγάλους υπερυπολογιστές. Θα αποδομήσουν το μεγαλύτερο εργαλείο γνώσης του ανθρώπου που είναι το βιβλίο. Και θα είναι όλα δεδομένα. Άρα δεν θα έχουμε γνώση. Δεν θα μπορούμε να διαβάσουμε. Θα εξαρτώμαστε από τις πλατφόρμες, οι οποίες θα μας ενημερώνουν, θα μας λένε ό,τι θέλουν. Και σε έναν παραγωγό δεδομένων, αλγορίθμων, που θα σου λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και ποιο είναι το σωστό ιστορικό γεγονός, πολιτικό ή κοινωνικό. Δεν μιλώ για την εργασία που θα αλλάξει. Και η εργασία αλλάζει. Οι μηχανές θα αναπληρώσουν τον άνθρωπο. Λέει ο άλλος, α, θα δουλεύω λιγότερο. Δεν θα δουλεύεις καθόλου. Καθόλου. Και όταν δεν δουλεύεις καθόλου, από πού θα παίρνεις τα λεφτά για να επιβιώσεις? Από αυτό που σου δίνει εντολές να εκτελέσεις. Να είσαι καλό παιδί. Αλλιώς δεν θα παίρνεις λεφτά. Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, αυτοματοποιημένα όλα υπόσχονται τεράστια παραγωγικότητα, αλλά θα δημιουργούν ένα ακόμα ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Τι συμβαίνει όταν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητα για την παραγωγή του πλούτου? Για πείτε μου εσείς, τι θα τους κάνουμε τους ανθρώπους? Θα τους κάψουμε στο Auschwitz όπως κάνει να ζει τους Εβραίους? Τι θα τους κάνουμε? Για πείτε μου εσείς, όπως λέει ο Γκέιτς, δεν μας είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι? Θα τους εξαφανίσουμε? Όχι παιδιά, όχι. Εδώ μιλάμε πλέον για έναν ολοκληρωτισμό που έρχεται καλπάζοντας. Θα ελέγχονται οι άνθρωποι με μια ειδοποίηση στο κινητό, με ένα νέο όρο χρήσης, με έναν αλγόριθμο, με έναν αριθμό. Δεν θα γίνουμε αριθμοί, θα παλέψουμε για να τα αλλάξουμε. Τελεία, παύλα.

0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του νεοελληνικού κρατηδίου, τελεοελληνικού, νεοελληνικού? Ότι μισή τους Έλληνες, μισή τους γηγενείς, τους αυτόχθονες, το βλέπετε το Μητσοτάκι, τον Αδουλάκη, τον Τσίπρα, λατρεία με τους λαθρομετανάστες, τους λατρεύουνε, τους αγαπάνε, τους τα δίνουν όλα τζάμπα και εσύ δούλευε κορόιδο Έλληνα, πλήρωνε φορεία, τρέχα από εδώ τέλη κυκλοφορίας, τρέχα να πληρώσει το ΦΠΑ, τρέχα να πληρώσει ειδικό φόρο κατανάλωσης, τρέχα, πλήρωνε. Αλλά αυτό είναι διαχρονικό το έγκλημα. Το μίσος που τρέφουν στην Ελλάδα, στην ελληνικότητα. Πείτε μου ρε παιδιά, ποια άλλη χώρα θα παρατούσε εκατομμύρια Ελλήνων στο έλεος άλλων χωρών? Στη Συρία σφάζονται χριστιανοί, ελληνοορθόδοξοι, έτσι, ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί, Έλληνες. Και δεν τους βοηθάει καθόλου ο Μητσοτάκης. Αγκαλιάζει τον Τζολάνη, να πω καμιά άλλη έκφραση. Να μην πω καμιά έκφραση. Στην Αίγυπτο οι Κόπτες χριστιανοί σφάζονται, βιάζονται, σκοτώνονται, για σκουπίδια τους έχουνε. Δεν μιλάει η Ελλάδα. Στη Νότια Γαλλία υπάρχουν Έλληνες, Μονακό, Μασαλία, τουλάχιστον πολιτισμικά, πολιτιστικά. Να δούμε τι στο καλό μπορεί να συμβεί. Τίποτα. Στη Μεγάλη Ελλάδα. Καλά, δεν μιλάω για Κωνσταντινούπολη, Ευρωκετέν εδώ. Τους παρατήσαμε, τους Ποντίους, τους σημερινούς, τους εξισλαμιστέντες Ποντίους, που μπορούμε να τους πούμε ότι είναι Έλληνες και είναι διαδέρφια μας. Στην Ιταλία, ρε παιδιά, στην Νότια Ιταλία. Εκατομμύρια Ελλήνων υπάρχουν. Το DNA τους είναι ελληνικό. Βγαίνουν, το λένε μόνοι τους, παιδιά, είμαι Έλληνας. Το λένε οι ίδιοι. Και δεν έχει κάνει τίποτα η Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού Απολίτιστων, Απνευμάτιστων και Παιδείας. Τίποτα, ούτε βιβλία σχολικά στέλνουν, τίποτα, δεν τους νοιάζει. Δείτε λοιπόν ένα νεαρό κάτοικο της Μεγάλης Ελλάδος να μιλάει. Να μιλάει και να το λέει, ρε παιδιά, και να μην. Δηλαδή από την Νάπολη και κάτω είναι Ελλάδα. Ακούστε το.
1: Η Κρυσέα μου φάνη είναι τα καπωμένη σαν μάνα που σε μένει μετρώντα το τσερό. Τον άνεμο τον έκαμα έναν όριο καβαγέρι, ταν πάρει έναν αστέρι ντυμένο τσεκρουσό. Εγώ μεγάλωσα με τον πατέρα μου που μου μιλούσε για τον Οδυσσέα, για αυτά τα πράγματα. Για μένα ήταν πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Όταν λέμε μια φάτσα, μια ράτσα, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή εγώ εδώ στην Ελλάδα νιώθω σαν να είμαι στο χωριό μου. Αν πάω λίγο πιο πάνω στην Ιταλία, ναι, εκεί βλέπω ότι είναι άλλος κόσμος, άλλος κόσμος. Η Νότια Ιταλία, κατά τη γνώμη μου, είναι ελληνική.
2: Τρία λόγια, ecce sto nu. Τρεις σπορ, ecce sti χέρα. Μια σπίτα στην καρδία. Ανάτσουμε, Λουμέρα.
3: Ήδη από το 1999 η κάτω ιταλική διάλεκτος έχει αναγνωριστεί από την Ιταλική Βουλή όπως και οι κοινότητες Αλέντο και Καλαβρίας ως ελληνική εθνική και γλωσσική μειονότητα.
2: Ρίτζα μακρέα τσελωρί.
0: Δηλαδή οι Ιταλοί την αναγνώρισαν και το βρωμοελληνικό, νεοελληνικό, βρωμονεελληνικό κράτος δεν κάνει το παραμικρό. Του Μητσοτάκη, του Αδουλάκη, του Τσίπρα και όλων αυτών των ψευτοπατριωτών που το μόνο που ξέρουν να κάνουν να περιμένουν τη βουλευτική αποζημίωση για να πληρωθούν. Που κάνουν κόμματα και καλά για να σώσουν την Ελλάδα, αλλά επειδή δεν έχουν δουλειά, είναι άνεργοι, ανεπάγγελτοι. Ούτε μια μέρα δεν έχουν δουλέψει και θέλουν να βγάλουν λεφτά. Και γράφουν και βιβλία για να μπορούν να ξεπλέουν και το χρήμα πολύ από αυτούς. Δεν ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Αν ξεκινήσει από Σικελία και πα προ τα πάνω, μόλι περνά στην Νάπολη, φτάνει στη Ρώμη και λίγο πιο πάνω, οι φυσιογνωμίες των Ιταλών αλλάζουν, παιδιά. Λοβαρδί. Λοβαρδί. Γερμανικό φίλο. Καμία σχέση. Από την Ρώμη και κάτω το αντιλαμβάνεσαι. Το μυρίζεις, το βλέπεις. Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, παιδιά. Ελλάδα, σας λέω. Νέα παιδιά το λένε. Νέος, 70. Δεν μιλάμε για τους παππούδες. Οι παππούδες, όσοι έχουμε μείνει, μιλάνε την Κρυγάνικη. Τους παράτησαν έτσι, τους πετάξαν έτσι. Δεν τους νοιάζει, μωρέ. Τι να τους νοιάξει. Τι να τους νοιάξει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το προανήγγειλες.
1: Συνδέψαμε, ακριβώς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές.
0: Mm-hmm. Καλό καλοκαίρι. Και αυτοί μπαίνουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια που δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές.
2: Ας είναι
0: και
2: καλά, πάμε ενώ, Μητσοτάκης.
0: Ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά
2: όχι, δεν υπάρχει
0: με την εκπομπή.
2: Διαφωνώ. Δεν
0: πρόταση.
2: Υπάρχει ακρίβεια. Εσκροκέρδια υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Είναι διαφορετικό.
0: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται
2: το
0: ακρίβεια είτε εσκροκέρδια.
2: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα.
0: Mm-hmm.
2: Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσκροκέρδια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Mm-hmm. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζεις άλλος για 70. Σε κλέβει από την κάνουλα.
0: Mm-hmm.
2: Τον πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και σε ανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια. Δεν με νοιάζει.
0: Mm-hmm.
2: Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απατεώνες τέτοιους και χτυπάς την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
0: Πώς ορίζει την εσκροκέρδεια όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυδοτή ελεύθερη αγορά.
2: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απατεώνες που εσκροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό, αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι.
0: Mm-hmm.
2: Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό. Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκοινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε.
2: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε εξητής. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Mm-hmm. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές, όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεπαιδευθούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Mm-hmm. Να το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, οι κολλητοί τους να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω.
0: Mm-hmm.
2: Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ.
0: Mm-hmm.
2: Πες μου, πώς θα σε πληρώσω σαν κράτος. Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
0: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννας.
2: Ναι.
0: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί.
2: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην
0: Ελλάδα,
2: λέγοντάς ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, mm-hmm. 2-3% κάθε χρόνο. Mm-hmm. Με 15% οριζόντιο φόρο.
0: Εσείς
2: για να πω κάτι, αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Λέει, η κυβέρνηση.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μειωθεί,
2: δεν καταργείται. Δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου. Λέω μείωση στο κατώτατο σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ. Έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέρους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήρα 10 φυσικά πρόσωπα από Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε. Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει εμένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός. Έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος. 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε. 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε. Δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. Ένα 700.
0: Αυτό είναι 500 εκατομμύρια.
2: Παρακαλώ.
0: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
2: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,7 θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 14ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα.
0: Τώρα.
2: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι. Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος. Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, πάει IP, αυτά τα πραγματικά δικαιώματα και του παίρνουν
0: IP, ναι.
2: Με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία. Ο Απόλλων, Ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις. Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
0: Δεν του είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
2: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς. Γι' αυτό και λέω εγώ θα καταργήσω.
0: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα
2: πια. Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
0: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
2: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Ναι, αυτό είναι όμως φόρος.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
0: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
2: Ακούστε.
0: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται. Ακούστε. Μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται. Παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί την αφήνει στο τραπέζι.
2: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
0: Δεν είναι καθαρό.
2: Και
0: αυτό
2: λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης. Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιό μηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό.
0: Ναι.
2: Το ρωσικό ελικόπτερο.
0: Ναι.
2: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν κυρώσεις.
0: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι.
2: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και γιατί η Ισπανία.
0: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
2: Όχι.
0: Τα ρωσικά. Όχι.
2: Όχι. Αφού βάλαμε κυρώσεις. Mm-hmm. Κυρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός, ο Πρωθυπουργός, να καίγεται η Ισπανία mm-hmm. και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε να μισείς, ρε παιδί μου, τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
0: Μάλιστα.
2: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. επειδή ο ιδιοκτήτης λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς. Γιατί μισείτε τη Ρωσία, γιατί μισείτε τον Πούτιν, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους. Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε
0: δεν ο Πούτιν. Δεν έχουμε περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
2: Όχι.
0: Ένωση.
2: Όχι, για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως mm-hmm. λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
0: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
2: Αλλά αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
0: στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αυτό να το τελειώσει η ελληνική λύση.
0: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, θα τους προτάσει. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να
2: είναι. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας. Και πώς ξεκινάει στραβά.
1: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο ξέρω στο μυαλό.
2: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα, ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χρεχωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα. Που εγώ τους ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το
2: λέω. Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Σόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσατε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιήσετε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο ή οτιδήποτε άλλο,
2: ναι.
0: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
2: Διαφωνώ μαζί σας. Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό. Κατά την τελολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτανική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
0: Ναι.
2: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσεις. Θα πας να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλεις.
1: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Δεν την έχει την ευθύνη μόνο.
0: Πώς τώρα, από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
2: Άλλο πάνω να σου πω. Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία. Ότι ο κύριο
1: Τσίπρας. Γιατί δεν πιστεύει εσάς, κύριε Βελόπουλο.
2: Κύριο Τσίπρας. Εγώ μια χαρά να δόξω τω Θεώ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε
2: χαρά... εσείς. Πώς δεν μπορώ. Από 4,5% λέμε πάμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω
2: υπόλοιπη,
1: ότι. Λέτε,
2: ακούστε
1: δεν
2: λίγο να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Κάτι πρέπει να το, κάποιος πρέπει να το εμπνεύσει. Με εσείς τον εμπνέετε να το σηκώσετε.
2: Και σα δημοσκοπήσει δικέ σα. Τι δημοσκοπήσει του συστήματο. Το 40 τη Νέα Δημοκρατία είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα του. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5 ελληνική λύση είναι 8-9-10-11-12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτέ είναι αντιφάσει. Τι βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
0: Ναι.
2: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
0: Κάτι άλλο.
2: Όχι εμείς.
0: Επιστρέφοντας.
2: Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
0: Επιστρέφοντας στην πραγματική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος, να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
2: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα που έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Πήρε 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
0: Ωραία.
2: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ ότι το είπε η ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία, ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, δεν θέλετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕ όπως βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Πρόεδρου της Υπουργείας την επέτειο αποκατάστασης.
2: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
0: Ναι.
2: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελτικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
0: Ναι.
2: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελντικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια. Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
2: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμφωνία.
1: Μήπως όμως είναι και απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
2: Εγώ απαξιώνω. Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
0: Στέλνε και... πώς σας πήγες, πήγε.
2: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθος είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε, δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18-πόντες. Καλές είναι και αυτές, τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είσαι κάνει και ρεπορτάζ, mm-hmm. θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του, έτρεμε γιατί είχε ακόμα αρκεί εκεί στου συνειδημού σκέψη του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
0: Έλα, θα πει γι' αυτό πρώτα στο γέλμα για το υποψήφιο τη ελληνική λύση που γίνει viral.
1: Ασκήθηκε δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σα. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμο που αναφερόμαστε, ο κύριο Περσυρίδη, ο οποίο ακριβώ έχει επιλέξει, είναι γνωστό μεσίτη, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένου. Τα σπίτια ανήκουν στου Έλληνε, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωση που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλε χώρε και λέει όχι, δεν πουλάμε.
2: Κυρίως Βουλγαρία, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Όχι, είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκε. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
2: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου την πουλήσω που θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω σε ένα κύριε Νιφλή, ο μεσίτης μου, θέλω να την πουλάς μόνο Έλληνες.
0: Mm-hmm.
2: Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σε καταλάβω.
2: Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ ή ο Βούλγαρος να είναι ταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει ένα εκατομμύριο στη βαλίτσα, mm-hmm. τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείνουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
2: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο οποίος φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
0: Έχετε απαντήσει.
2: Και ο Έλληνα. Όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν πρόκειται να συνεχίσετε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς, μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
2: Ερώτηση παγίδα.
0: Ναι.
2: Και έξυπνη. ειδικού σκοπού, εννοείται να βάλω φυλακή και αναδημεύσει περιουσίε.
0: Όχι μόνο. Όχι, όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
2: Καταρχά, ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δύο θα παίξουν μαζί με τα δουλάκια και με εμά. Mm-hmm. Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδε και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, mm-hmm. αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμεί ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση. Mm-hmm. Όλοι αντιγράφουν εμά. Όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριες, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικός του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Άρα. Γιατί. Άρα λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε. Τι θα θες να κάνεις πρώτος στη χώρα αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Ελά, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα. Mm-hmm. Ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τα 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα.
0: Κύριε
2: και δεν
0: πρόεδρε.
2: Πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι ο πόλος Μητσοτάκη. Είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.
3: Κανείς δεν μπορεί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη παρουσιάζεται σήμερα η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν με το πιο ενεργό μέτωπο να βρίσκεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 30 αγροδασικές πυρκαγιές. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρχές για την χθεσινή πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια στην Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα στο μεταξύ σήμερα ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ για την φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα για τη διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες σχετικά με την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές, καταθέτει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βεντρόπουλος. Στη Μητρόπολη Αθηνών αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στην Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην χώρα μας της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 αποφόρη θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση την αισθητική.

0: και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
1: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
2: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς!
0: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε, καλώς ήλθα, εύχομαι να είστε όλοι καλά εδώ στον Focus 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μία μικρή ανάπαυλα και πάλι εδώ, καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους, Τρίτη σήμερα 4 Αυγούστου. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφετε, στέλνετε μήνυματα και δωρεάν μέσω Viber στο 69 07 483 484. Καλό μήνα λοιπόν, ένας μήνας που με δυσκολίες μπήκε, τον καλωσορίσαμε, καθώς οι φωτιές δοκιμάζουν για μία ακόμη φορά τις αντοχές μας. Για πέμπτη μέρα και ακόμη βλέπουμε ότι στην Δυτική Αττική δεν έχουμε έτσι κάποια σημαντική εξέλιξη. Ναι, είναι καλύτερη η εικόνα, αλλά μετά από πέμπτη ημέρα θα περίμενε κανείς να μην το συζητάμε σήμερα. Ωστόσο είναι απογοητευτικό ούτως ή άλλως όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι απογοητευτική εικόνα ενός κράτους, μιας πολιτείας που για ένα ακόμη καλοκαίρι όχι μόνο βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές φωτιές, αλλά μετράμε νεκρούς, αγαπημένοι μου. Ο Δημοσθένης εδώ, καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι πυρκαγιές στην Ελλάδα, μου γράφει. Μας έχουν κάψει τα πάντα, αυτή η κυβέρνηση απών, αλλά και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες που δεν έχουν, τι μου γράφετε, για την ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη, μου δίνεις έτσι πάτημα να σχολιάσω. Σαφέστατα είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Δεν μπορεί τώρα με τέτοιες προειδοποιήσεις, με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε την σύλληψη εδώ, για Θεσσαλονίκη θα μιλήσω, στη Νέα Τρίγλια. 66χρονος έκανε εργασίες μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και είχαμε και άλλες συλλήψεις. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση εννοείται πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά δεν μπορεί να τα ρίχνουμε, Δημοσθένη, όπως πολύ σωστά λες, στην ατομική ευθύνη. Επαναλαμβάνω ότι είναι καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στην Δυτική Αττική. Ωστόσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, η μάχη με τις φλόγες, μέχρι να τυθασεύσουν αυτήν την πύρινη λέλαπα. Γενικότερα το τελευταίο 24ωρο είχαμε συνολικά 30 αγροτοδοσικές πυρκαγιές. Είναι σε επιφυλακή οι αρχές. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των νέων αναζωοπυρώσεων. Απλά αναρωτιέσαι πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, να μετρούμε κάθε χρόνο πληγές, να μετρούμε νεκρούς, να μετρούμε όλες αυτές τις απίστευτες μεγάλες καταστροφές. Έχουμε δει σε κάθε περίπτωση, και επαναλαμβάνεται αυτό κάθε χρόνο, πυροσβέστες να ρισκάρουν την ζωή τους μέσα στις φλόγες, πιλότους να δίνουν καθημερινή μάχη στον αέρα, περιουσίες εννοείται να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά, δάση να εξαφανίζονται. Αλλά αυτό πάει πολύ να παρακολουθούμε μέχρι και την σύγκρουση στον αέρα πυροσβεστικών την ώρα που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι και σοκαριστικό, προκαλεί από την άλλη και αγανάκτηση. Δεν υπάρχουν λόγια. Μέσα σε λίγες ημέρες, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, να θρηνούμε 5 νεκρούς της πρώτης γραμμής. Πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Γήθιο, στην Ψάθα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, πριν από λίγο καιρό, ανάμεσα στους νεκρούς και ένα μικρό παιδί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και φυσικά χιλιάδες καμένα στρέμματα. Στρέμματα
κατά πράσινα πριν από λίγο καιρό, να έχουν γίνει στάχτη και φυσικά σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα. Δεν ξέρω αν είναι εκατοντάδες, αν είναι χιλιάδες που καίγονται ζωντανά και είναι δεζαβού πραγματικά. Το ζούμε κάθε χρόνο. Και μια κυβέρνηση και εν ώψη εκλογών να συζητά για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Μια κυβέρνηση που θυμόμαστε όχι μόνον φέτος, κάθε χρόνο προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Και αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής μέσω καλό καιρό. Τώρα μπήκαμε στον Αύγουστο, δεν ξέρω με τι απολογισμό πραγματικά θα πάμε στο φθινόπωρο. Καλωσορίζουμε τον Βαγγέλη, έχει συντονιστεί, μας ακούει από την Ελβετία. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ αγαπημένε μου. Δέσποινα, πιστεύω για τις αναζωοπυρώσεις ότι όλοι αυτοί που έχουν συλληφθεί για τις πυρκαγιές είναι όλα εικονικά, δεν ξέρω από αυτούς που μας κυβερνούν πλέον. Με λίγα λόγια, η Αγγέλα Αγγελίνα είναι δύσπιστη και όχι άδικα θα έλεγα. Οι πυρκαγιές φεύγουν, γράφει ο Νικόλας, αλλά θα έρθουν οι πλημμύρες. Είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Νομίζω πως έχει φανεί έτσι ότι όσον αφορά την πρόληψη δεν τα πάμε καλά. Χαίρομαι αν σας έλειψα, Κατερινάκη μου. Δεν ξέρουμε πότε θα σβήσουν αυτές οι φωτιές. Μα και να σβήσει, βλέπουμε, ανάβει άλλη. Έχουμε άλλο μέτωπο. Πριν καν προλάβουμε να ενημερώσουμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, ότι οριοθετήθηκε η φωτιά εκεί, έχουμε ένα ξέσπασμα κάπου αλλού. Καλημέρα, δίνουμε μεγάλο βάρος στην καταστολή και όχι στην πρόληψη. Νοικιάζουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα τα οποία στις δύσκολες συνθήκες με 8-10 μποφόρ δεν πετάνε και ουσιαστικά δεν προσφέρουν κρίμα για άλλη μια χρονιά, γράφει ο Θανάσης που μας ακούει από τη Λάρισα. Είναι τόσα πολλά, Θανάση. Πραγματικά θα ήθελα μια χρονιά και έχω πραγματικά, πιστέψτε με, πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έτσι, που δεν είχαμε να κάνουμε τραγικό απολογισμό πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της πυρκαγιάς. Ευτυχώς φέτος λέγαμε, υπήρξαν κάποια καλοκαίρια, δεν θρηνήσαμε νεκρούς, θύματα, περιουσίες, τα ζωάκια μας, την Πανίδα, την Χλωρίδα, αλλά δεν ξέρω, είναι λίγες αυτές οι φορές που προσπαθώ να θυμηθώ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν έτσι μια καλή εικόνα που κύλησε καλά ένα καλοκαίρι. Και φυσικά έχουμε τώρα τις ανακοινώσεις, μην άγεστε, όλα θα πάνε καλά. Έχουμε το πακέτο στήριξης, τις ενισχύσεις προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές, λες και είναι δικά τους χρήματα στην τελική προσωπική παροχή. Δεν προέρχονται από τα δημόσια ταμεία όλα αυτά τα χρήματα. Και φυσικά εννοείται πως όσο πλησιάζουν οι εκλογές, είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογική περίοδο, ναι, θα είναι καλύτερες οι εξαγγελίες, η στήριξη σε εισαγωγικά προς τους πληγέντες. Αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε και να γυρίζουμε λίγο πίσω, να δούμε τι έγινε με τις περιοχές που καταστράφηκαν, που κάηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Κατά πόσο αποκαταστάθηκαν οι πληγές, πόσο στηρίχθηκαν οι κάτοικοι, ποιες από τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, όλα όσα υπόθηκαν έγιναν πράξη. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, γιατί θα σκάσω, δεν ήμουν εδώ για να το συζητήσω, δηλαδή είναι τραγικά όλα όσα συμβαίνουν. Προσπαθούν τώρα να μαζέψουν τα ασημάζευτα, αναφέρομαι στις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου για το μέλλον της ελληνικής οικογένειας, δηλώσεις. Αποδόμηση ουσιαστικά ήταν του θεσμού της ελληνικής παραδοσιακής
οικογένειας. Ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι λέξεις που πραγματικά φοβούνται να ψελίσουν. Και είχαμε έτσι μια οργισμένη ανακοίνωση, αντίδραση από τους πολύτεκνους, όχι άδικα. Πραγματικά είναι τόσοι λίγοι σε μια Ελλάδα που γερνάει μειοψηφία. Μια Ελλάδα που βλέπει να έχουν μειωθεί δραματικά πλέον οι γεννήσεις, να εξελίσσεται σε εθνική απειλή το θέμα του δημογραφικού, και με μια πολιτεία που αντί να θωρακίζει, να προστατεύει, να αγκαλιάζει, να ενισχύει όλους όσοι κρατούν κόντρα στις δυσκολίες ζωντανό το μέλλον αυτής της χώρας, να μην ενδιαφέρεται. Να έχουμε δηλώσεις που να παραπέμπουν στην woke agenda, και ακόμη ας πούμε ότι ήταν μια κακή, όχι στιγμή, ώρα, μέρα της κυρίας Μιχαηλίδου. Ουσιαστικά επί του πρακτέου, στην πράξη τι βλέπουμε? Βλέπουμε κάτι διαφορετικό? Βλέπουμε ένα σχέδιο? Βλέπουμε μια προστασία προς τα νέα παιδιά που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, προς τους ανθρώπους που έχουν δύο παιδιά, προς τους τρίτεκνους, προς τους πολύτεκνους? Νομίζω ότι, και φυσικά όλα αυτά βλέπε Θεούτα, βλέπε Ισπανία, βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξέρω, προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν το που πάει και πού θα καταλήξει αυτή η πανέμορφη χώρα μας.

Μας θυμίζει ο Νικόλας ότι ο ΓΑΠ, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου, με πρόσχημα την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, λέει, κατήργησε τότε την αγροφυλακή. Από τότε μπαίνουν παντού φωτιές, αγροφύλακες, τους έχουμε ξεχάσει πόσο σημαντική έτσι ήταν η παρουσία τους σε κάθε περίπτωση. Μετά από αυτούς τους θανάτους από μικρούς και μεγάλους ανθρώπους, πρέπει ακόμη να σκεφτόμαστε ποιον θα ψηφίσουμε όσοι Έλληνες με αυτά που περνάμε. Ναι, δεν μπορώ να τα μεταφέρω ακριβώς όπως γράφετε τα μηνύματα. Καταλαβαίνετε, θα πέσει καμπάνα από το ΕΣΟΡΟΥ. Είναι μηνύματα αγανάκτηση σε κάθε περίπτωση. Αυτά που διαβάζω, αυτά που γράφετε, που στέλνετε. Ο Μανώλης εδώ από την Ανοπόλη, από τα πανέμορφα κάστρα. Να σε καλά, αγαπημένη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.

καταιγίδια είναι ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, γιατί ρωτάτε, είναι η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην Μητρόπολη Αθηνών.

τον Αφγανό, τον 26χρονο που σκότωσε, τεμάχησε και μετέφερε σε βαλίτσα το πτώμα της άτυχης Βρετανίδας, είχε έρθει ως ασυνόδευτος τότε από την Λέσβο στην Αθήνα. Υπάρχει και το βίντεο και στο site μας, στον Focus, μπορείτε να το παρακολουθήσετε, σαν να πηγαίνει ταξίδι, δεν συμβαίνει τίποτα, όλα καλά. Με ροδάκια εννοείται η βαλίτσα, φυσικά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, δεν αργήσαμε. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι έχετε συντονιστεί, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Η Δέσποινα Ποτίτση είμαι, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. Καλό μήνα, καλό μήνα, 4 του Αυγούστου σήμερα, Τρίτη. Η Vulcom κοντά μας με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν τα μεταπτυχιακά τους, αν κάποιος βρίσκεται στο σπίτι σας και εσείς είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, έχει η Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. 69-074-83-484 τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Ο καθηγητής οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Ανδιψώ Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή, αλλά όλα όσα διαδραματίστηκαν, και θέλω να δούμε πίσω από την εικόνα, πίσω από αυτό που μας παρουσίασαν τα διεθνή μέσα με όλα όσα συνέβησαν στην Θέουτα της Ισπανίας, αγαπημένοι μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυξάνεται η ανησυχία μετά από αυτά τα απίστευτα περιστατικά που παρακολουθήσαμε για την εργαλειοποίηση και του μεταναστευτικού γενικότερα και εδώ στη χώρα μας για τις μεταναστευτικές ροές. Ιδιαίτερα στον Εύρο έχουμε στραμμένο το βλέμμα, που παραμένουν αυξημένες παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, και θυμόμαστε όλοι τα γεγονότα που βιώσαμε το 20. Έχουμε τον κύριο Μούσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, οπότε δεν θέλω να χάσω λεπτό. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Μούσα?
1: Καλησπέρα σας κύριε Ποτίτση, σε εσάς αγαπητούς ακροατές του Focus FM και στο αόρατο χέρι τον κύριο Δονιανίδη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Διάβαζα, έλειψα 2-3 μέρες κύριε Μούσα, αλλά σας διάβαζα, σας παρακολουθώ και έχουν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι αναλύσεις σας. Είναι αυτό που λέμε πίσω από την είδηση, πίσω από αυτό που φαίνεται. Γι' αυτό ήθελα πριν από την καλοκαιρινή σας έτσι ανάπαυλα ξεκούραση να τα πούμε σήμερα, να δούμε την άλλη ματιά πίσω από αυτό που φαίνεται, πίσω από αυτό που δεν γνωρίζουμε ενδεχομένως. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που...
1: Είναι μεγάλη αλήθεια, κυρία Μποτίτση. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό flashback ιστορικό.
0: Βεβαίως.
1: Αν επιτρέπετε.
0: Εννοείται.
1: Οι δύο πόλεις αυτές που είπατε, ή μάλλον πήγατε να πείτε, και θα τις προφέρω στην γνήσια προφορά των Μαροκινών. Η Μλίλα, Μελίλα τη λένε στα ελληνικά, και Σεούτα που τη λένε Σάπτα στα αραβικά. Εν πάση περιπτώσει, η Μελίλα είναι από το 1496. Είχε καταληφθεί από τους Ισπανούς και παραμένει έκτοτε υπό την κυριαρχία τους. Mm. Δηλαδή μάλιστα μπορώ να σας πω ότι και ιστορικά άλλαξε χέρια και πέρασε και από Πορτογαλία. Εν πάση περιπτώσει, 1496. Η Θέουτα είναι από το 1580 επίσης το ίδιο θέμα. Δηλαδή να μην σας πω ότι αυτές οι δύο πόλεις, αν και αποτελούν αυτόνομες πόλεις της Ισπανίας και είναι, αν θέλετε, μοναδικά εδάφη ευρωπαϊκών κρατών στην Αφρικανική Ήπειρο, αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη που σας λέω, γι' αυτό και κάνουν από τότε τα στραβά μάτια για να έχουν εκεί πάτημα, δηλαδή όλοι είναι μέσα σε αυτό. Παρότι το Μαρόκο δεν αναγνωρίζει την Ισπανική κυριαρχία, αλλά τον βολεύει γιατί είναι και δικλείδες ανάπαυσης και αναπνοής για τους Μαροκινούς να συνορεύουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε κολυμπώντας.
0: Ένας διάβλος, να το πούμε πιο απλά. Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, αν πάρουμε όλο αυτό που πήραμε με καθαρά, αν θέλετε, στεγνό μάτι, χωρίς να σκεφτόμαστε πέρα από μάλλον τους αριθμούς, και θα σας πω μερικά στοιχεία στατιστικά τα οποία προσπαθούν να μην τα δημοσιεύουν όσο αφορά το μεταναστευτικό ακόμα και στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο αυτό της Θέητας και Μελίνια αποτελεί πραγματική η απόλυτη, αν θέλετε, επένδυση στην ανθρώπινη δυστυχία. Και έτσι όπως το λέτε, και τώρα θα σας πω, ισχυρίζονται βασικά ότι υφίστανται άμεσες αιτίες για αυτή την πρόσφατη κρίση. Σε κάθε περίπτωση, ασπάζομαι τον όρο εργαλοποιού ποιήση, είναι πάρα πολύ σημαντικός όρος, γιατί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Αν θυμάστε, κυρία Ποτίτση, παλιά είχαμε πει ότι αυτό το είδος δυστυχώς του εμπορίου δεν θα πάψει ποτέ, ζωντάνεψε υπερβολικά. Μετά την γεννητερά του, την Λιβύη, ζωντάνευσε υπερβολικά στα σύνορα της Τουρκίας. Επίσης ασπάζομαι την κατάσταση από εσάς της Ιδωμένης. Ζήσαμε πολύ φρικτές καταστάσεις τότε, αλλά μην ξεχάσετε ότι τα κυκλώματα διακινητών ανθρώπων δεν θα πάψουν ποτέ.
0: Δεν σταματούν, έτσι.
1: Δηλαδή, δεν θα πάψουν
0: και
1: ποτέ.
0: Και θυμόμαστε και όλα όσα είχαν συμβεί στον Εύρο τότε το 20, κυρία Μούσα. Κάποιος βρίσκεται πίσω στην προκειμένη περίπτωση.
1: Έτσι όπως το λέτε, με συγχωρείτε αν ακούγομαι διακεκομένα, ζητώ συγγνώμη.
0: Να χαρακούγεστε.
1: Αυτό που θέλω να σας πω ότι είναι ένα εμπόριο δύσκολα, πολύ δύσκολα να σταματήσει. Ακόμα και η οικονομία της Τουρκίας εξαιτίας αυτού του εμπορίου, και ας είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, άνθιζε όλη η οικονομία της Τουρκίας λόγω αυτού. Φανταστείτε πόσα εκατομμύρια πέρασαν από γενικά από αυτά τα περάσματα.
0: Είναι αυτό που λέμε business. Που γίνεται χρόνια τώρα, κύριε.
1: Είναι ακριβώς. Είναι και θεωρώ αδύνατο να σταματήσει αυτό, κύριε Ποτίτση. Δηλαδή έπαιξαν ρόλο νομικό κενό πλαίσιο που άνοιξε την Κεργυρόπορτα στην Ισπανία, γιατί αν ξέρετε, ας πούμε, το έμβασμα και τις απόφασεις του Ανώτου Δικαστήριου της Ισπανίας 8 Ιουλίου, δηλαδή τον περασμένο μήνα, που έκρινε την πρακτική απόρριψης στα σύνορα, δηλαδή έκανε μια συνοπτική, αν θέλετε, απέλαση μεταναστών χωρίς διαδικασία. Δεν έχει εφαρμογή στα θαλάσσια σύνορα αυτό. Και πότε αντιλαμβάνεστε πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό το κενό το νομικό πλαίσιο. Μετά, με τις πιέσεις, αν θέλετε, επίσης των κυκλωμάτων. Και τρίτο και σημαντικό, ότι υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο και εξάρτηση από το Μαρόκο. Δηλαδή, πίσω από την κρίση κρύβεται μια τεταμένη σχέση Ισπανίας-Μαρόκο. Υπάρχουν έντονες υποψίες ότι το Μαρόκο, το οποίο ελέγχει την πρόσβαση στους θύλακες, χαλάρωσε σκόπιμα. Δεν είναι υποψίες. Πρώτα, δεν μπορεί 50.000 άτομα να εισέλθουν σε μια χώρα ευρωπαϊκή και μετά από 24 ώρες πέφτουν 18 νεκροί και γυρίζουν, αν όχι όλοι, παραμένουν περίπου στο έδαφος της Ισπανίας και διώκονται γύρω στα 1.200 άτομα. Μπορείτε να μου πείτε τι πιο κουμπί πάτησε και ενεργοποίησε όλο αυτό? Δηλαδή, έτσι, μια λογική σκέψη θέτω γύρω από αυτό. Υπάρχει κάτι όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί έσκασε μύτη και με τι συνδέεται η Θέητα, Μαρόκο και Ισραήλ. Πρώτα, ο τριγωνικός άξονας Ιπαρίλ-Μαρόκο, να το πούμε διαφορετικά έτσι, το Ισραήλ Μαρόκο έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις από το 20. Το Μαρόκο διεκδικεί την Θέουτα και Μελίρια και μάλιστα κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας μιλούσε για κατεχόμενα εδάφη, μιλούσε για ανεξάρτητο κράτος, χτυπούσε ο ίδιος ο Νετανιάχου τα στοιχεία των πόλεων ή αν θέλετε των ανεξάρτητων αυτών μικρών κρατηδίων. Δεύτερο, έχουμε μια υβριδική επίθεση. Η ιδέα διατυπώθηκε από το ίδιο το Ισραήλ ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί η Ισπανία και μάλιστα για τη στήριξη της Παλαιστίνης. Και αυτό το είπαν δημόσια και το είχαν δηλώσει ακόμα και στον ίδιο τον Τραμπ. Mm-hmm. Η δραπέτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού της Ισπανίας από τη στήριξη του ΝΑΤΟ στην επίθεση του Ιράν. Δεν είναι λίγα αυτά που σας λέω. Επίσης, ότι το τρίτο στοιχείο είναι εκμετάλλευση των μεταναστών, γιατί καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό και το γεγονός ότι πάνω από 50.000 σας είπα ότι πέρασαν έτσι, αυτό δείχνει ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας είπε ότι ήταν σκόπιμη, πάρα πολύ σκόπιμη η παρομηνία αυτή των καναλιών διακίνησης. Δηλαδή υπήρχε στόχος, κυρία Ποτίτση, και η κρίση αυτή που σε Σέφτα Θέουτα δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που του πώς μάλλον η μετανάστευση εργαλοποιείται για γεωπολιτικούς σκοπούς. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πλήρωσε το τίμημα για την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά το Ιράν.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Χαρακτήρισε
1: την γενοκτονία ενέργειες έναντι του Ισραήλ.
0: Και προηγήθηκαν και
1: όλα αυτά απαντώνται, κυρία Ποτίτση, αν θέλετε, με αυτή την πράξη.
0: Και προηγήθηκαν και οι πολύ σκληρές δηλώσεις Τραμπ για τον Ισπανό, για την άρνησή του για τη συμμετοχή στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Δεν τα
1: μάλιστα
0: ξεχνάμε.
1: Και να μην σας πω, έπαιξε ρόλο και το Μουντιάλ που όλοι πόνταραν, ναι. Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπάθησαν να κάνουν την άρση της Ισπανίας ως χώρα του Σέγγεν, αντιλήφθηκαν ότι είναι ευρωπαϊκά, γι' αυτό το τόνισα στην αρχή, είναι ευρωπαϊκά σύνορα και θα πρέπει συλλογικά να αντιμετωπιστεί αυτό και δεν έχει σχέση αυτό εάν ο Ισπανός Πρωθυπουργός, γιατί θα μπορούσε να ήταν ένας άλλος Πρωθυπουργός και να είναι πολύ αγαπητός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε ακριβώς τα ίδια. Εγώ θεωρώ, κύριε Ποτίση, χρειώστε το, έχετε την ευγενική καλοσύνη σε μένα αυτό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ αυτή είναι πρόβα γενεράλε.
0: Λέτε.
1: Είναι πρόβα γενεράλε, θα σας πω γιατί. Γιατί η συσσόρευση των Παλαιστινίων στη Γαζά, mm-hmm. που είναι 3 εκατομμύρια σε ένα κομμάτι, είναι το χαρτί που κουνά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στον Σίσι για να σπάσει το πέρασμα του Ραφάχ. Έχει πάρει το μήνυμα και η Αίγυπτος, κύριε Ποτίτση, ότι αυτό το σενάριο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικό τρόπο. Και πότε αν εισέλθουν μέσα, μπήκαν τώρα 50.000 και δεν μπορούσαν να είναι παραθεατές όλες οι δυνάμεις και όλες οι αρχές της Ισπανίας. Φανταστείτε να μπουν 2,5 εκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο.
0: Και
1: πότε εξυπηρετεί πάρα πολύ και ήταν μια πρόβα πάρα πολύ ελκυστική.
0: Και δεν ξέρω τι γίνεται με την Ευρώπη, ωραία. Κύριε Μούσα. Είδαμε ένα χάσμα όσον αφορά έτσι τις αντιδράσεις, έχουμε σήμερα και τους υπουργούς εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις, αλλά δεν βλέπουμε μία...
1: Ναι. Σαφώς, έτσι όπως το λέτε, σαφώς ποικίλες και ξέρετε και ασύμμετρες, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς στο τέλος θα συγκλίνουν για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι στο ευρωπαϊκό έδαφος πόσα εκατομμύρια μετανάστε. Δεν μη σας μιλάω για τους δηλωμένους. Εγώ σας μιλάω έτσι απλά. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 64,2 εκατομμύρια μετανάστες που στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2025 αυξήθηκαν 3 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024. Mm-hmm. Δηλαδή, το 2025 υποτίθεται ότι σταμάτησε ο πόλεμος στη Συρία, βγήκε ο Ζολάνι. Πώς γίνεται να αυξηθούν τόσο? αυτοί οι επίσημοι που έχουν χαρτιά και καταγράφτηκαν. Στην Ισπανία φτάσανε 10 εκατομμύρια μετανάστες. Αυξήθηκαν περίπου 800.000 από το 2025. Και μάλιστα η Ισπανία, σου λέει, οι περισσότεροι έρχονται και από τις ηροχώρες. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν έρχονται, ας πούμε, one way ticket απευθείας από μια χώρα, και από Ιταλία περνάνε και από άλλες
0: χώρες.
1: Από τρίτες
0: χώρες, έτσι, έτσι.
1: Προορισμό, ναι, την, ναι, Ισπανία.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Και οπότε τώρα, αν υπάρχει ενδιαφέρον έτσι μικρό, για να πούμε και να συγκρίνουμε έτσι κάποιες καταστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Στην Ισπανία νομοποίησαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους, στην Ελλάδα έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο νόμιμους μετανάστες συνολικά, αλλά το μέγεθος αυτό είναι συγκρίσιμο, αλλά η στρατηγική μας στην Ελλάδα είναι διαφορετική. Δηλαδή, μπορώ να σας πω, αρχίζει και είναι πολύ αυστηρή, γιατί και τα οικονομικά μας μεγέθη δεν σηκώνουν όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δυστυχώς, και το λέω, θα αποτελεί πάντα πύλη. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να είμαστε ρευστοί στην αντιμετώπιση αυτού του στοιχείου γενικότερα, όποιος και να είναι πάνω στο τιμόνι, κυρία Ποτίτση.
0: Αλλά
1: γιατί
0: σας
1: είπα, είναι πολύ κερδοφόρα όλη αυτή η διαδικασία με δυστυχία των ανθρώπων. Στην Ισπανία παλεύει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 64,2 εκατομμύρια, όπως σας είπα, μετανάστες, και γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, το σύστημα μας θα πρέπει να προσαρμόζεται, θα πρέπει να ληφθούν διαφορετικά μέτρα. Και εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν έχουμε πολιτική αυτούς για το μετά, κύριε Αποτίτση. Δηλαδή, δίνουμε άσυλο.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε μία, ακριβώς, ναι, και έχουμε μία κατάσταση, δηλαδή να μιλήσουμε για την Κρήτη, που η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη, που έχουμε κραυγές αγωνίας από τις τοπικές αρχές, ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε άλλο και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι που θα μπορέσει πραγματικά να δώσει μία λύση. Νομίζω ότι γίνεται ένα ανακάτεμα και δημιουργείται μια εκρηκτική κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι...
1: Πραγματικά, κυρία Ποτίτση, θέλω να πω ότι δεν είναι παροδικό αυτό που ζούμε. Η κρίση στην Θέουτα αποτελεί αφορμή για μια βαθιά πολιτική αντιπαράθεση στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το είδατε και το εισπράξατε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αυτό που είδαμε δεν είναι μεταναστευτική κρίση. Δεν είναι. Είναι μια δοκιμασία αντοχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
0: Μια πρόβα γενεράλε, όπως είπατε πριν.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και η άμεση αντίδραση των χωρών Ιταλίας, που είδατε, ας πούμε, και γενικότερα που ζήτησαν την απομόνωση της Σέγγεν, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό. Δεν μπορείς να απομονώσεις την ίδια. Δηλαδή, είναι ασπιρίνη την ίδια στιγμή που θα χρειαστεί στην εστέρια 3 bypass. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε, και παρέμβαση της Κομισιόν και σύγκληση έκτακτης συνόδου θα πρέπει πραγματικά να θέτουν εκεί θέσεις, αντιθέσεις σοβαρές για τη λήψη μέτρων. Γιατί αυτό το είδανε και ήταν όλοι θεατές. Δηλαδή, η Ισπανία το αντιμετώπισε μόνη της. Ναι. Με τον τρόπο που το αντιμετώπισε.
0: Έτσι, έτσι. Ελπίζουμε να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα. Θα τα πούμε στο τέλος του καλοκαιριού, κύριε Μούσα. Σας εύχομαι να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες, που λέμε έτσι απλά. Γιατί έχουμε δύσκολο χειμώνα, δύσκολο φθινόπωρο. Γενικότερα, τα πράγματα μέρα με τη μέρα αλλάζουν, αλλά όχι προς το καλύτερο, από ό,τι βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, να περνάτε όμορφα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Μάλιστα. Ήταν λοιπόν ο κύριος Μούσα. Α, φτάσαμε και 58, δύο λεπτά πριν το κλείσιμο. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Την Θάλια να καλωσορίσουμε επίσης. Όταν αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει η ίδια συμπαράσταση, όμως μας γράφει. Καλωσόρισες. Ναι, εδώ καθημερινά. Τελευταία, έτσι λίγο, λίγες ημέρες από το τέλος Αυγούστου θα τσιμπήσω 087. Είμαι από Ελευσίνα, μου γράφεται. να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, στις φωτιές αναφέρεστε, ότι αυτό που καίγεται είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονες, ο τελευταίος πνεύμονας της Αττικής. Να μην τα ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματάκια σας. Κοιτάξτε, όσον αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, είπαμε και στο ξεκίνημα, ναι μεν είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά εννοείται ότι συνεχίζουν να εξακολουθούν να επιχειρούν οι πυροσβέστες, και το θέμα είναι ότι το μεγάλο στίχημα σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι τώρα το μεσημέρι, μετά τη 1:30-2, εκεί που αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι η κατάσταση αποκαρδιωτική, ολική καταστροφή, δυστυχώς. Είναι, πιάνεται η ψυχή σου να βλέπεις αυτές τις εικόνες. Ο Γρηγόρης Ερέτης στην συνέχεια, κόντρα στο σύστημα. Εδώ στον Focus FM θα παραμείνετε. Ήταν η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης κοντά σας. Καλό μεσημέρι, εύχομαι να έχουμε να πούμε καλύτερα πράγματα αύριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ, την αγάπη, τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
10: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
15: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
14: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε, αντί να κλάψουμε όταν

0: Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύματα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι μια χαρά, ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς πρωτοπροσωπείας εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης

0: συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης. Κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και δεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξυπνήσαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω. Και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα. Και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι. Απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπείας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίσουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο deepfake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μια μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία, ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μια απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, ο επιθέμενος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Η κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απληστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο, ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί, χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης, κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος, για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μετά, δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιτιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείτε κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου, απόκτηση εμπιστοσύνης, εκτέλεση της απάτης και τέλος απόκρυψη όλων των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει, ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να μην πέφτουν θύματα οι αξιωματούχοι, γιατί θυμά μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού, επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης, λόγω έλλειψης ύπνου, λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης, της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιώματων του συνομιλητή. Ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επαίρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός? Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
1: Ένα λεπτό, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε ένα κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι όπως θα περιγράφεται, πρέπει να κοιτάμε και πίσω την πλάτη μας, άμα είναι κανένας.
0: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική, το ίδιο μοτίβο και την ίδια εμπιστοσύνη και τιμιότητα με εμάς. Πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο τα πάντα μπορούν να αλλοιωθούν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Όσο αποστασιοποιημένο και να ακούγεται, όσο σκληρό και να ακούγεται, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οπότε, αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προστατευτώ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό και θεσπίζουμε συγκεκριμένα πρωτοκόλλα για να αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή, η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω καν ποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπίας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπίας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος, όπου μέσω αυτού γίνονται όλα. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Θέλει, δεν θέλει. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγικής σημασίας, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή, η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερης διερεύνησης και απόδειξης της αυθεντικότητάς τους. Επειδή εγώ συνομιλώ με τον κύριο Σερέτη, δεν σημαίνει ότι θα με πιστέψει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και το ψηφιακό υλικό καταγραφής για να μπορέσει να αποδείξει αφοτέρων των πληρών ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης και τι αποφασίστηκε.
1: Ναι, αυτά που περιγράφεται, να πω και κάτι, αυτά που περιγράφεται είναι ολόσωστα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έναν απλό Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός της κυβέρνησης, ο οποίος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά και θα έπρεπε να είναι εντελώς πιο προσεκτικός ως προς το τι κάνει και πώς μοιράζει έτσι αυθόρμητα πληροφορίες για τη χώρα.
0: Μα ο συγκεκριμένος κύριος είναι ο υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και κυβερνοελέγχου κτλ. Κτλ. Μόνο και μόνο ο τίτλος που έχει δείχνει και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να προσέχει. Πώς θα πρέπει να προσέχει. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι κάτι τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο. Ανάλογα τη θέση που έχεις, πρέπει να έχεις την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τα χέρια σου περνάνε υψής σημασίας δεδομένα και πληροφορίες. Δεν μπορείς λοιπόν ξαφνικά να αρχίζεις να μιλάς για αυτές χωρίς να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σκεφτείτε ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω, είναι μονταρισμένο. Γιατί αν παρακολουθήσετε από πίσω το ρολόι, έχει ένα ρολόι αναλογικό. Το ρολόι αλλάζει, κάποια στιγμή πηδάει ο δείκτης. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κομμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει υποστεί κάποιο editing.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν κάτι σημαίνει ότι κάτι έχει κοπεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να είπε. Συν ότι και αυτά τα πράγματα ακόμα τα οποία υπόθηκαν δεν αρμόζουν να υποθούν από έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να κάνει τέτοιες υποδείξεις. Δεν πρέπει. Για μένα όλο αυτό δείχνει το πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιχειρησιακή εκπαίδευση με προσομοιώσεις επιθέσεων, με αξιολογήσεις. Η κυβερνοασφάλεια δεν περιορίζεται σε θεωρητική κατάρτιση. Οι κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, πλαστοπροσωπείας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσομοιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη. Από αυτόν τον άνθρωπο μπορούν να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά τα οποία να δημιουργήσουν σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος. Για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ για να καταρτίζομαι συνέχεια. Μετά πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη επελήτησή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχουν προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής. Επιχείρηση παραπληροφόρησης κτλ. Κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμεζόπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκές, και αυτά οδηγούν σε αναγκές βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω ό,τι να είναι. Έχω ορίσει, υπάρχει σαφής καθορισμός πλαισίου των θεματικών πεδίων και των ευαίσθητων πληροφοριών που επιτρέπεται να συζητηθούν την εκάθοτη σύσκεψη για την αποφυγή αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω τεχνικών σταδιακής αποκόμισης αποτελώντας βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων κοινωνικής μηχανικής. Δεν κάθομαι να πω και να συζητήσω επί πάντως επιστητού. Έχω ήδη προκαθορίσει την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση για να μπορέσουν να ακούσουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Διαφορετικά δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκεκριμένη σύσκεψη ή θα πρέπει η συγκεκριμένη σύσκεψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα βιώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
1: Πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακροατής τώρα σε ένα μήνυμα, να φέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου, στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά, βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι, φόροι. Και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
0: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά.
1: Και ισχύει. Πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής, και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς, το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα, το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια, οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει τη ζωή τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος, να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη. Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζει μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλαν έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία. Δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλά.
0: Πολλές φορές.
1: Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ή το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
0: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
1: Κύριε Ζωγράφε, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου. Γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs. Τα οποία τι κάνουνε, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται και να ξεγελάσουν κάποιον.
1: Και άντε μετά να πεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Προσέχτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια, κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα, τα οποία τα ενεργοποιείς, είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουν, παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούνε το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο, μέσα σε κλάδρο δευτερολέπτου, ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή, είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, που δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο, εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι, και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός, απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω, πείτε μου το τηλέφωνο, και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω εγώ στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε. Όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις, τα λεγόμενα push notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράει.
1: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Φυσικά.
1: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80%. Και τελικά δεν είναι αληθινή. Ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε Ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε. Τους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποια πατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deep fakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω. Αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπους καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deepfake, να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση. Πολύ ωραία, με παίρνεις με βιντεοκλήση και εσύ με ξεγελάς. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω. Και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε. Όχι. Θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου. Εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί, και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει?
1: Ναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα και στην πολιτική εγώ το συναντάω, κύριε Ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό, διότι το κακό είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube, ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα, βάζει ένα πρόσωπο, ποιο να πούμε τώρα, βάζει, ας πούμε, παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα, ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο πρόσωπα, ας πούμε, πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε, λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει και τον τρόπο, κύριε Ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος, στην ουσία, δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα είναι και συκοφαντικό και να θέλεις να κινηθείς νομικά σε κάποιον λογαριασμό ανώνυμο, ο οποίος είναι φτιαγμένος, ας πούμε, από κάποιο ίντερνετ καφέ και πάει λέγοντας, δεν βγάζεις άκρη και κάπως έτσι γκρεμίζεται μια ολόκληρη εικόνα με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη και ένας άνθρωπος δέχεται πολύ μεγάλο κακό. Μπορεί ακόμα να φτάσουν σε σημείο και να θέλουν να το σκοτώσουν για κάτι που έχει κάνει μερικοί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι σημεία των καιρών, αλλά υπάρχει το αντίδοτο και το αντίμετρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι εννοώ? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Αμερικανικό κράτος, πάρα πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσει το 2026, δεν θα υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, καταρχάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξω από 15 λογαριασμούς, θα ξέρω ότι τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. Όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει τον Ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή, πάνω αριστερά, θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσιεύσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον Ζωγράφο να πηγαίνει να...
1: Μα αυτό συμβαίνει, κύριε Ζωγράφη, αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει άλλος ένα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα, χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς να είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις. Γιατί φανταστείτε τώρα, είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη, η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται για να μπορούσουν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, ένα γιγαμπίτ αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσιεύσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. Ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες. Που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές, αλλά και υδατός κτλ. Κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο στο μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται, και γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλώς ή κακώς, πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να κατεβάσεις από εκεί την υπεύθυνη δήλωση, και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μόνο κουμπιά, δεν έχει καν οθόνη. Δηλαδή, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχουν και κάποιες λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κομμάτι αυτού του συστήματος.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων να κρατάει πίσω την τεχνολογία.
1: Και τι θα κάνει όμως αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων?
0: Αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες άλλες ομάδες που να λειτουργούν επικουρικά. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοηθή τους.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και για τον τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό?
0: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
1: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
0: Υπάρχει ορθή κατάρτιση και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος σε οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2, 2 με 4
1: ναι,
0: που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
1: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Δόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4 εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το ανησυχητικό μέτωπο. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Φωτιά και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στον ΕΟΘΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου δε διέστο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, το σχόλιο του Πασόκ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές που κάηκαν παρότι είχε ενημερωθεί. Έτοιμα για τη διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πολιτικές και πιθανές πολιτικές ευθύνες σχετικά με την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές, καταθέτει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στην Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 20 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπική όμβρη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνη το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
0: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα.

0: την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
7: Χάσε τόσα και έκανα τόσα. Συγκλονιστικά.
6: Φοβερό, ναι.
7: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε, όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται.

0: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πετρό του.

0: το σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Πλακιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πλακιά, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ο κύριος Ασλανίδης, ένας άνθρωπος που κι αυτός έχασε το παιδί του εκεί πέρα στα Τέμπη, ότι θέλουν κάποιοι να διακόψουν αυτή τη δίκη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν αυτή τη δίκη?
1: Μα είναι ολοφάνερο η καθυστέρηση της δίκης και η μακροχρόνια διαδικασία της. Το μόνο που οδηγεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Πλακιά.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
1: Ναι, ωραία. Μα είναι ολοφάνερο, κύριε Σερέτη, είναι ότι η μακροχρόνια διαδικασία αυτής της δίκης ή η διακοπή αυτής της δίκης τη συγκεκριμένη στιγμή, το μόνο που αποσκοπεί είναι στην αφόρηση των κατηγορουμένων και για την, και για το σβήσιμο των ποινών τους. Αυτό επιδιώκουν. Δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη δίκη, να βγάλουν από αυτήν τη διαδικασία τους 14 του υπεύθυνους για κακούργημα της εργοσέ του ΟΣΕ, οι οποίοι αυτοί για μας είναι τα υψηλά στελέχη οι οποίοι πρέπει να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να πάει φυλακή πάλι μόνο ο Σταθμάρχης ή ο υπεύθυνος που ήταν εκείνη το βράδυ βάρδιας. Αυτά τα ονόματα, τα 14 ονόματα που είναι στη δικογραφία, όπως είναι ο κύριος Βίνης και άλλοι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα, ναι, είναι τα στελέχη της ΔΑΠ, ήταν τα Golden Boys, τα λεγόμενα που λέμε, είναι τα παιδιά που έπαιρναν τα 7.500 μισθό το μήνα. Είναι είτε οι επόμενοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα άτομα. Και αυτά προσπαθούν να προστατέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι δικηγόροι της, άμα αρθείτε και δείτε και δείτε τους δικηγόρους οι οποίοι τους υπροσωπούν, είναι δικηγόροι οι οποίοι το ημερομίσθιο τους μόνο ξεπερνάει το τετραψήφιο αριθμό. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς?
0: Το ελληνικό κράτος προφανώς.
1: Προφανώς. Προφανώς, όταν παίρνεις 17.500 μισθό για 4 και 5, 6 χρόνια και συν τα, μην πω τώρα, καταλαβαίνεις με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές, yeah, και όλα αυτά, το μισθολόγιο όσο είναι ανώτερο και από έναν βουλευτή και έναν υπουργό. Είναι λίγο τα λεγόμενα αυτά που είπαμε, Golden Boys, οι οποίοι είναι έξυπνοι, τους λέω γιατί να πάω να γίνω βουλευτής και να μην βρίζω κάτι πλακιάς και ο κάθε Σερέτης. Θα πω γενικός γραμματέας, ο εργοσέας, ο ΣΕ, γενικός διευθυντής και θα παίρνω τα τριπλάσια, τετραπλάσια χωρίς να καταλαβαίνει κανένας.
0: Άρα στην ουσία, κύριε Πλακιά, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πληρώνει και τους δικηγόρους για να προστατεύσουν τους βουλευτές και τους υπουργούς.
1: Πού τα βρίσκουν τα χρήματα, σας το λέω εγώ απλά.
0: Πληρώνουμε δηλαδή και την υπεράσπιση
1: και τους. Και σύν αυτό είναι και οι λεγόμενοι, αυτοί οι 12 είναι οι λεγόμενοι που τους είχε επιβάλει η κυρία Παπανδρέου τα προστήματα μαμού, θα θυμάσαι, που ήταν πάνω από 500.000 μέχρι 1.000.000. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι εγγύησεις, κύριε Σιρέκη? Πού τα βρήκαν τα χρήματα? Γιατί δεν ανοίγουν λογαριασμούς? Γιατί δεν ανοίγουν να δούμε τα κίνητα, όπως είπα προχτές, που πήγε κάποιος δικηγόρος να υπερασπιστεί μια κυρία συγκεκριμένη και λέω, είπε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να βρω κάτι στην δικογραφία το οποίο αποφέρει ευθύνη στην συγκεκριμένη κυρία. Και λέω, αν θέλετε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο που αποφέρει ευθύνη, να μας φέρει τώρα να δείξουμε τους λογαριασμούς του 2015 και μετά και να δούμε αν φέρει ευθύνη ή όχι. Να δούμε από πού τους λογαριασμούς και αν έχει μέσα ροή εσόδων από διάφορες εταιρείες. Τόσο απλά είναι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα?
0: Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει. Αλλά στη δίκη, μια δίκη, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό στο ακροατήριο. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είτε είναι κόμματα, είτε είναι πρόσωπα. Πάντως έχει χαθεί λίγο το θέμα με τη δίκη των Τεμπών. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δίκη των Τεμπών, κύριε Πλακιά, άνθρωποι και συνήγοροι που θα φέρουν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έρθουν ανατροπές και μπορεί όντως να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε και να πάνε στη φυλακή.
1: Εγώ θα έχουμε πει, όπως έχω ξαναβγεί πάλι στο ραδιόφωνο και έχω πει, έχω μια άλλη συγκεκριμένη άποψη στο θέμα της πυρόσφαιρας, όπου είναι και από άλλη συγγενής. Κατά τη διαδικασία της δίκης, οι πρόεδρος του δικαστηρίου, όπως και οι φέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω, θα κρίνουν αν μπορούμε να φέρουμε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορούμε κάλλιστα ο καθένας μας να φέρει όποιον θέλει για μάρτυρα. Μπορεί κάλλιστα η κυρία πρόεδρος να καλέσει όποιον θέλει στο δικαστήριο ή πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό ή ο Σταθμάρχης. Έχει τη δυνατότητα αυτή. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθούμε στην υπόθεση, αλλά δυστυχώς, Γρηγόρη, κύριε Σιρέτη, βλέπω εντελώς τα αντίθετα. Βλέπω δικηγόρους της υπεράσπισης να μην εμφανίζονται καθόλου στο δικαστήριο. Έχουν περάσει τρεις μήνες και υπάρχουν δικηγόροι που έχουν έρθει μόνο την πρώτη μέρα και δεν ξαναπατήσαν το πόδι τους από εκεί. Προχτές που πήγαμε μέσα στη δίκη, είδα 8 δικηγόρους από την πλευρά της υπεράσπισης και είδα 20 δικηγόρους από την πλευρά των κατηγορούμενων.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή 8 άτομα είχε μέσα η δικαστική αίθουσα από τους συγγενείς.
1: 8 άτομα, ακριβώς.
0: 8 άτομα.
1: Ακριβώς, είναι ντροπή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους. Και θα το τονίσω και πάλι. Δεν λέω τους συγγενείς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να παραβρίσκομαι κάθε μέρα. Έχουμε και τις δουλειές μας, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βιοποριζόμαστε, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Σερέτη, ότι δεν είναι εύκολο κι εμείς να πάμε κάθε μέρα στην
0: άλλη. Κατανοητό, βέβαια, είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εγώ λέω, οι δικηγόροι μας όμως δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
0: Βέβαια πρέπει να βρίσκονται. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
1: Γιατί ο δικηγόρος μου, αν εγώ δεν είμαι και υπάρχει ο δικηγόρος μου, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο το απόγευμα και θα με ενημερώσει το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο δικηγόρος μου. Ή αν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι ο δικηγόρος μου, εγώ θα καταλάβω, νομίζετε, πάρα πολλά σε νομικό επίπεδο από αυτά που θα λένε οι συνήγοροι των κατηγορημένων. Δεν ξέρω εγώ το άρθρο 59, δεν ξέρω το άρθρο 45, δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι ποινικολόγος. Δεν πρέπει να είναι δίπλα ο δικηγόρος να με ενημερώσει. Αν δεν πηγαίναμε τώρα προχτές, δεν ήμουν εγώ, δεν ήταν ο Ασλανίδης, δεν ήταν άλλος. Και ζητούσα να κάνουν διακοπή της δίκης, να τη χωρίσουν τη δίκη στα δύο. Αν δεν ήμασταν κι εμείς να υπερασπιστούμε, γιατί δεν πρέπει να σπαστεί η δίκη. Γιατί έχουν την καραμέλα ότι υπάρχει και άλλη δίκη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Παπανδρέου για οικονομικά αδικήματα. Όμως, το τονίζω, αυτή είναι η δίκη, είναι και οικονομικά αδικήματα, κύριε Σιρέτη, εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας. Είναι και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και για το ποινικό. Γιατί είναι και κακούργημα.
0: Έχει περάσει όμως αυτό το μήνυμα, και συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ παίρνω και τις απόψεις της κοινωνίας. Σαν να έχει υποβαθμιστεί η διοίκηση, δηλαδή σαν κάποιοι να θεωρούν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, σαν να, δηλαδή δεν έχει ουσία, έτσι το παρουσιάζουν.
1: Μα και ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέτε, ακριβώς είναι, έχει βγει έξω τον κόσμο ότι αυτή η διοίκηση δεν θα έχει καμία ουσία. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς είμαστε παρόν, είμαστε οι οικογένειες, είμαστε παρόν που έχουμε υποβάλει παραστάσεις και κατηγορίες όλες, είμαστε παρόν και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή. Όσο και να τα καθυστερήσουν, εμείς θα είμαστε παρόν, αλλά πρέπει επιτέλους και αυτοί οι 36 που είναι εκεί κατηγορούμενοι να μπει κάποιος φυλακή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια φυλακή και δεν είναι μέσα ούτε καν εκείνος ο κύριος Σταθμάρχης. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τον αγώνα μας και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά στην αρχή, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να προκύψουν καινούργια στοιχεία, καινούργιοι μάρτυρες, καινούργιοι κατηγορούμενοι, το τονίζω, και να μεγαλώσει η λίστα. Από το Facebook, από το X και από το πληκτρολόγιο δεν γίνεται έτσι, κύριε Σερέτη.
0: Βέβαια δεν γίνεται έτσι.
1: Πάντως
0: βλέπουμε το ότι σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι κάποιοι ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι, και 400 χιλιόμετρα οδηγάνε και πηγαίνουν. Άλλοι είναι κοντά, άλλοι είναι μακριά. Πηγαίνετε εκεί πέρα σε αυτή τη δίκη. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η δίκη προχωράει τελικά.
1: Η δίκη, αρχικά για να το τονίζουμε, η δίκη αυτή δεν έπρεπε καν να γίνει ούτε καν να ξεκινήσει. Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, και το τονίζω, να προστατεύσει τις οικογένειες, να προστατεύσει τους συγγενείς, να μας βγάλει από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, έπρεπε. Ακριβώς μετά την ημέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών, όλοι οι κατηγορούμενοι, όταν έγινε το κατηγορητήριο και βρεθήκαν 36 κατηγορούμενοι για κακούργημα, κύριε Σιρέτη, το τονίζω, για κακούργημα, έπρεπε κατευθείαν να οδηγηθούν στη φυλακή με μια διαδικασία δίκης. Fast track θα έλεγα, μέσα σε 2 μήνες θα γινόταν να την κλείσουν όλη φυλακή και από εκεί και πέρα να πάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να τους υπερασπίσουν και όποιος είναι αθώος να πάει σπίτι του και όποιος είναι αθώος να καθίσει στη φυλακή. Αυτό ήταν το σωστό και το τίμιο απέναντί μας. Δυστυχώς το κράτος το ελληνικό κολλησιεργεί σε όλο το νομικό επίπεδο για διαδικασίες οι οποίες έχουμε τώρα 3 μήνες, 3 μήνες κύριε Σιρέτη στα δικαστήρια και το μόνο που ανταλλάζουμε είναι ενστάσεις, αιτήματα και δεν έχουμε προχωρήσει καν στο ανακριτικό, στο κατηγορητήριο. Και προχτές μας είπαν κιόλας ότι θα αναγνώσει τώρα η εισαγγελέας από την άλλη εβδομάδα. Γιατί τώρα τη Δευτέρα τελειώνουν οι συνήγοροι των κατηγορημένων με τα αιτήματά τους, ξεκινάνε οι δικοί μας οι δικηγόροι να τα αντικρούσουν και μετά είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελέας, τώρα ακούστε κύριε Σιρέτη, να αναγνώσει όλο το κατηγορητήριο.
0: Αυτό θα πάρει δηλαδή πολύ καιρό.
1: Φανταστείτε είναι 98.980 σελίδες.
0: Θα διαβάσει 98.000 σελίδες.
1: Έχει 980 σελίδες.
0: 980
1: σελίδες. Σε πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα πάνε και τα κρατήσει η γυναίκα του πριν μέχρι το βουβρέ να αναγνωρίσει το κατηγορητήριο, το οποίο το έχουμε όλοι στα σπίτια μας από πριν 5 μήνες. Είναι αυτά τα τρίκ που λένε τα νομικά των αντιδίκων, τα οποία και μία μέρα που κερδίζουν είναι όφελός.
0: Στην ουσία τώρα αυτό ξεκινάει το πρωί και 2,5 ώρα φεύγει η εισαγγελέας.
1: Ναι, ξεκινάει 9,5 και μισή ώρα που γίνεται διάλειμμα 12 με 12 και μισή και 2,5 τελειώνει. Είναι μια διαδικασία 5 ώρων την ημέρα. Έβγαλε όμως προχθές αυτό που ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο. Αυτό δείχνει ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη. Μάλλον θα απορρίψουν τα αιτήματα των δικηγόρων των κατηγορημένων. Λογικά για να δώσει ημερομηνίες, έτσι με το απλό του μυαλό μου εγώ, για να μας δώσει ημερομηνίες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες είναι 3 δικάσεις την εβδομάδα για να τρέξει υπόθεση, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Λογικά δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και νομίζω ότι από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της δίκης, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να μείνουμε στην ουσία της δίκης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη, και όπως πολύ σωστά τόνισες και μιλήσαμε και κατά ιδίαν, ότι μέσα από αυτή τη δίκη μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα θα είμαστε εκεί και δεν θα τα αφήσουμε, και θα είναι πολύ αργότερα να έρθουν κάποιοι οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου, έχουν αποσχιστεί από τη δίκη με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη δίκη, την οποία δικαιολογία την εκφέρουν και οι δικηγόροι του συγγενών του. Λένε ψέματα ότι δεν θα κερδίσετε κάτι, δεν θα κάνετε, ξέρετε αυτά τα.
0: Ναι. Αυτά που του συμφέρουν.
1: Αυτά που του συμφέρουν.
0: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα, το ότι υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν. Και κύριε Πλακιά, αλήθεια σας το λέω, θεωρώ ότι καλύτερα από όλους για το τι έγινε εκείνη τη μέρα γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε πράγματα και θαύματα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θα είμαι εκεί, θα διαχωρίσω. Ξέρω το τι θα ακούσω από ορισμένους μάρτυρες. Για μας οι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν επιβάτες και ήταν επιζώντες, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά θέλω να τονίσω, όχι όλοι όμως, κύριε Σιρέτη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία παιδιά φωνάζανε, παιδιά κλιπαρούσαν για βοήθεια και αυτοί πήραν τις βαλίτσες τους και φύγανε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πατούσαν πάνω από παιδιά τα οποία παγώνανε και ζητούσαν βοήθεια και αυτοί τρέχαν να σώσουν τη βαλίτσα τους. Τους γνωρίζουμε όλους, προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν-έναν. Δεν θα δεχτώ κανένα ψέμα, καμία μαρτυρία, το οποίο θα αφηλεί μόνο σε οικονομικά ωφέλη. Να πάει να πάρει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει, να πάει να κάνει αγωγές, να πάρει αστικά, να πάρει χρήματα, αλλά όχι και στο ποινικό στην Άρισα. Να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια αγωγή και να πάρει την αποζημίωση ότι να φύγει. Το να έρθει και να λέει σαχλαμάρες, αερολογίες και βλακίες, δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ ότι βοήθησε το παιδί μου. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι ψυχοφθόρο, αυτό που σας λέω ότι είναι σκληρό, και όμως τα παιδιά φωνάζαν βοήθεια και αυτοί οι Γρηγόρη μου θα πεις, εσύ θα καθόσουν μια ώρα που γινόταν πόλεμος. Μπορεί και εγώ να έφυγα. Και εσύ μπορεί να έφυγες. Εσύ μπορεί να έφυγες και εγώ μπορεί να έφυγα. Αλλά ξέρεις τι, θα πήγαινα σπίτι μου, θα ευχαριστούσα τον Θεό που με έσωσε, να συνεχίσω τη ζωή μου. Και δεν θα έβγαινα μπροστά να πω μετά κάποια ψέματα τα οποία θα τα βρω στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και οι τραυματίες και οι Σερέτη, οι οποίοι πραγματικά υποφέραν. Τους έχω γνωρίσει τα 4-5 άτομα, τα οποία τα βάζω στη θέση των παιδιών μου. Γιατί να ξέρετε ότι η ζωή τους είναι πλέον κόλαση, δεν ζούνε, και θα σας πω και χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα. Όταν γνώρισα μια κοπέλα που ήταν και μετά από 3 χρόνια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όταν πήγα σπίτι τη γυναίκα μου, ξέρετε τι μου είπε, κύριε Σερέτη? Νίκο, θα προτιμήσω να έχεις ένα παιδί τέτοιο σπίτι. Και πραγματικά με έβαλε στις σκέψεις, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο όλη την ημέρα σκεφτόταν την αυτοκυρία, σκεφτόταν την αυτοξενία, οι γονείς δεν μπορούσαν να την αφήσουν λεπτό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, πρέπει να τους δουν στα μάτια οι δικαστές για να δουν τι δημιουργήσαν πέρα από τον θάνατο του 57 αθών, να δουν και τι δημιουργήσαν σε οικογένειες που συνεχίζουν τη ζωή τους, που δεν τη συνεχίζουν όμως, κύριε Σιρέτη.
0: Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Πλακιά, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το ότι έχουν παίξει πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θέλω να το πάρουμε λίγο σταδιακά. Γιατί σίγουρα έχει γίνει συγκάλυψη. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε.
1: Δεν διαφωνούμε και σας έχω πει στη συγκάλυψη.
0: Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα, να το πάρουμε σταδιακά.
1: Μα η άποψή μου είναι από την αρχή ότι η λέξη συγκάλυψη δεν πρέπει να τους τρομάζει καν. δεν πρέπει καν να αμφισβητείται από τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί πήγα την καραμέλα, σου λέει, από τη στιγμή που 2-3 μελέτες δείξαν ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, από τη στιγμή που μερικοί συγκινείς λένε ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, δεν έχει καμία σχέση. Να του τονίσω στον κόσμο, το αν έχει κάτι το τρένο με τη συγκάλυψη. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά, με τις συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που ήταν και από την πρώτη μέρα, πυροσβέστες, Ερυθρό Σταυρό,
0: διάσωστες
1: πάρα πολλούς. Εγώ θα σας πω τι συνομιλίες που κάναμε μεταξύ τους. Η εντολή από την Αθήνα και από τον Μαξίμου συγκεκριμένα ήταν: μαζέψτε, σκουπίστε, ξεκάθε, έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να φανεί αυτή η εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να προστατέψει τους πολίτες, ενός κράτους που το ενέτη 2023 δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή για 15 λεπτά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτή η εικόνα τους χαλούσε το αφήγημα. Ένα κράτος το οποίο το κυβερνούν οι άριστοι, τους χαλούσε την εικόνα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Οπότε, και θα σου πω όπως είπαμε και πριν, δεν μου λέτε γιατί μετά από ένα μήνα βιαζόταν να τα καθαρίσουν, αφού τα πετάξαν όλα, τα καθαρίσαν, γιατί μετά από ένα μήνα, ξαναλειτουργήσαν τα τρένα και τώρα μετά από 3,5 χρόνια δεν λειτουργούν τα τρένα. Ποιος μπορεί να μας το απαντήσει αυτό? Άρα, ακόμα και τώρα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής και ήταν μετά από ένα μήνα από το δυστύχημα.
0: Ναι, άρα θέσανε πάλι ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
1: Ακριβώς, δεν υπήρχε δόλος, άραγε, γνωρίζαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι άχρηστος και ανίκανος και εμείς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου. Αυτός δεν είναι ο ενδεχόμενος δόλος που πιέζουμε και εμείς να αναβαθμίσουν οι κατηγορίες. Εκεί επιμένω και εγώ, και ας αργήσει η δίκη, αν είναι να πάει για δόλο, ας αργήσουν και 2-3 χρόνια να πάνε μέσα σε όμπια. Μόνο για αυτήν την περίπτωση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω όμως το ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες τώρα εδώ πέρα έτσι λίγο αλλάζουν το παιχνίδι. Ξέρετε τώρα οι σχέσεις πώς είναι με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί μια οικογένεια κιόλας έχει κάνει μήνυση και στην Bayer και στη Siemens, οι οποίοι είναι στην ουσία οι κατασκευαστές των μετασχηματιστών. Και αυτοί που προμηθεύουν και πουλάνε αυτούς τους μετασχηματιστές. Και βλέπουμε ότι ίσως να πάρει και μια άλλη τροπή όλη η δίκη.
1: Αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί και τώρα εκεί στο δικαστήριο βλέπω και τον κύριο Τζιπκερίδη, τον Χρήστο που κάθεται, και δεν τον ρώτησε καθόλου τι τύχη είχε αυτήν η μήνυση, αν δεν προχωράνε καθόλου οι νομικοί. Θα μιλήσω με τους συγκεκριμένους και αν δω κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσω ή θα κάνω μια ανάρτηση. Αλλά όπως είπαμε, η δίκη θα έχει πολλά κομμάτια. Θα έχει πολύ δρόμο ακόμα, ναι. Θα είναι πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα τα μαζέψουμε να συμπληρώσουμε το ΠΑΣ, γιατί πρέπει όχι να βρούμε τελικά από τι χάσανε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα χάσανε. Τα παιδιά μας τα δολοφονήσανε, αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι από την κρατική κολουσιευγία του κράτους του ελληνικού. Μας σκότωσε τα παιδιά μας, έγινε αυτό. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο ο Σταθμάρχης. Είναι όλοι αυτοί από τον Σταθμάρχη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λυθεί αυτό το κουβάρι, πρέπει να έρθουν όλοι να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Εδώ και 2 χρόνια έχουν πει πάρα πολλές φορές να πάει να καταθέσει και ο κ. Καραμαλής, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνουν σιγά σιγά και εδώ κάνει και πάρα πολλές φορές ένα ερώτημα. Γνωρίζετε και το βράδυ τι έγινε. Σας ενημερώσανε. Ο κ. Λιανίδης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, πού είναι η κ. Σιρέτη? Ξέρετε πού είναι? Στην Κύπρο.
0: Ο κύριος Αγοραστός πού είναι?
1: Ο κύριος Αγοραστός από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να ξανακατεβεί περιφερειάρχης εδώ στην Άρης.
0: Α, βλέπετε, θα ξανακατεβεί και περιφερειάρχης.
1: Έχει τα μούτα να ξανακατεβεί και περιφερειάρχης σε μια περιφέρεια που μετράμε 5 νεκρούς. Ο κύριος Ηλιανίδης ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας. Γιατί τον έχουν ξεχάσει όλα τα κατηγορητήρια? Γιατί από τον έφυγε από τον υπουργικό στόχο με παρέμβαση του Πρωθυπουργού και τον έστειλε στην Κύπρο? Τι φοβόταν από τον κύριο Σιλιανίδη? Επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν άνοιξε στον κομματικό μηχανισμό της Δημοκρατίας και φοβόταν μην πάει και καταθέσει και πει κάτι το οποίο θα τον ρωτήσει, για να τα ψάξουμε λίγο όλα σιγά σιγά. Γιατί πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, ανέβηκε πάνω και δεν ήρθε ο κύριος Σιλιανίδης? Ποιος έπρεπε να ανέβει, κύριε Σιλιανίδη? Δεν έπρεπε να ανέβει ο υπουργός πολιτικής προστασίας?
0: Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν παρά του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν πολιτικής προστασίας.
0: Μα έχει δηλώσει ότι τον έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εκείνη την ώρα, μην άνοιξε το στόμα τώρα και πω πράγματα τα οποία είναι και εισιτέλειο, γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πήρε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσε να τα μαζέψουν άλλων? Γιατί δεν βγαίνει να πάει να καταθέσει και να πει να λύσουν τιμή στο κουβάρι?
0: Σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο έχω ανακαλύψει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο κάδρο και ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ο οποίος, κύριε Πλακιά, ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τη σύμβαση 717.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχάλης. Δεν είναι μόνο ο κύριος Χρυσογοΐδης. Αν ψάξουμε από το 16 και μετά, ή μάλλον από το 13 και μετά, θα δείτε πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν την περίβοητη σύμβαση 717, όπως και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να έρθει να καταθέσει. Εφόσον είναι υπουργός δικαιοσύνης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έγινε στην υπόθεση, ότι την Πονμόλη αυτή την γεγονότα που έχουν γίνει τα 3,5 χρόνια, και αυτός πρέπει να πάει να καταθέσει.
0: Ναι, όλοι όσοι υπογράψανε, αλλά ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2014 που ήταν πρωθυπουργός και ο Σαμαράς. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί η σύμβαση 717, δεν κάνω λάθος, έχει παίξει τον πιο χαρακτηριστικό ρόλο.
1: Προχτές στο δικαστήριο οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αυτό ισχυρούνταν. Η δική μου πελάτη ήταν το 14. Ο δικός μου ήταν το 16. Ο δικός μου ήταν το 17. Και λέω, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει από ήταν 14, 15, 16, 17. Καταχρεστήκαν τα χρήματα της 7-17. Τα φάγανε απλά. Ναι, ωραία. Πρέπει να πληρώσουν και να μπουν στη φυλακή. Τι θα πει, επειδή ήταν το μακρινό 14, πριν 9 χρόνια δηλαδή, δεν πρέπει αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή ή στο ειδόλιο του κατηγορημένου. Κάτι τέτοιες βλακίες μας λένε και μας βγάζουν έξω από τα ρούχα, τέλος πάντων.
0: Όποιος είναι πάρα πολύ
1: η σύμβαση 7-17, όποιος την υπόγραψε και όποιος καταχράστηκε χρήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ απλά να ανοίξουμε λογαριασμούς και να δούμε τι εισοδήματα έχουν εκείνη την περίοδο που ήταν γενική γραμματής και να δούμε πού είναι τα εισοδήματα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι και γιατί φαίνεται ανόητο το απλό. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη, φαίνεται χαζό και ανόητο.
0: Εσκεμμένα όμως.
1: Εσκεμμένα, γιατί δεν βολεύει.
0: Έτσι.
1: Η ομοία αλήθεια και το τόσο απλό που το βλέπεις με γυμνό μάτι εδώ στην Ελλάδα σε χαρακτηρίζουν ότι δεν ξέρω τι
0: ότι είσαι τρελός.
1: Ότι
0: σε βγάζουν τρελό. Ωραία. Μιας και λέμε
1: δηλαδή,
0: ότι βγάζουν κάποιον τρελό.
1: Με δύο κινήσεις άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άνοιγμα λογαριασμών δεν μπορούμε εμείς να πάει κανένα, δεν πρέπει να πάει κανένα στα δικαστήρια να ζητήσει σε αγγελές αυτά τα δύο πραγματάκια και θα δείτε τι θα βρούμε. Λαγούς με πετραχίλια θα βγάλουμε από το καπέλο, κύριε Σερέκα, τα κάνουν αυτά.
0: Μα πρέπει αλλά να δυστυχώς τα κάνουν. Είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν.
1: Αλλά δυστυχώς
0: είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Και να σας πω κάτι, επειδή σας το είπα και πριν και θα το πω και στον αέρα για να ακούσει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου, δεν το λέω τώρα μόνο επειδή μιλάμε μαζί, το ότι δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί, κύριε, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν δύο σιδερένια τρένα τρακέρνουν σε άλλες χώρες, δεν προκαλούν τέτοια έκρηξη. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, δεν έχει καταγραφεί στην αναφορά μου. Φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο.
1: Εγώ σου το είπα από την αρχή. Δεν είμαι ο παδός ότι υπήρχε στο τρένο ένα παράνομο.
0: Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Πλακιά.
1: Όχι, δεν τελείωσα. Αφήστε με, κύριε Σερέτη,
0: ναι,
1: να τελειώσω.
0: Πείτε μου.
1: Από την άλλη, και εγώ επέμενα στον ανακριτή πριν να κλείσει η δικογραφία. Θυμάμαι τις τελευταίες μέρες, ενώ ξέραμε ότι πήγαινε να κλείσει η δικογραφία, του είπαμε, δεν είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, να κλείσετε τη δικογραφία και να αφήσετε να αιωρείτε το θέμα της πυρόσφαιρας. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία και κατά τη διάρκεια της δίκης και με όλα τα στοιχεία που θα μαζεύουμε να δούμε τελικά από πού προήρθε. Από τη σύγκρουση, από το ηλεκτρικό τόξο, από τα έλια, από κάτι παράνομο. Το να μην μπει, τι αφήνει Γρηγόρη στον κόσμο, κύριε Σέρε, τι αφήνει στον κόσμο να μην μπει.
0: Ότι εσκεμμένα δεν το βάλανε.
1: Ακριβώς.
0: Μα είναι γεγονός, αυτό πήγα να σας πω. Δηλαδή, πέρα από το πώς προκλήθηκε, κύριε Πλακιά, πέρα από το πώς προκλήθηκε που υπάρχουν διαφορές,
1: δεν
0: γίνεται στην αναφορά να μην υπάρχει.
1: Ας δίνουμε όλα, τα ξεχνάμε όλα ό,τι έγινε. Βάζουμε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία, έπρεπε να κλείσει δικογραφία και εκεί στο δικαστήριο που θα διαρκέσει πόσα χρόνια, βήμα-βήμα να βρήκαμε και από τι είναι η πυρόσφαιρα, γιατί δεν αφισβητεί κανένας ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά τα ζωντανά και καήκαν από τη φωτιά.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό λέμε.
1: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να βρούμε από πού προήλθε η φωτιά.
0: Μα όταν καταγράφουμε ένα γεγονός και υπάρχει μια δικογραφία, στη δικογραφία πρέπει να μπουν όλα.
1: Ακριβώς. Και να δείτε ότι αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. και κατά τη διαδικασία της ενδίκης και θα υπάρχουν και πάρα πολλοί συνήγοροι της υπεράσπισης οι οποίοι θα εστιάσουν προς αυτό το μέρος στην πεντόσφαιρα και γιατί δεν μπήκε στη δικογραφία. Και δεν θα είναι καθόλου κακό και ούτε θα φέρω και εγώ καμία αντίρρηση γιατί δίπλα θα είμαι και εγώ. Και εγώ θέλω επιτέλους να λυθεί αυτός ο γρίφος.
0: Άρα να, αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει το ότι η δίκη φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί θα φέρει κάποιος αυτή την υπόθεση εκεί πέρα και θα πει: κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε, εγώ το είδα, το έχω ζήσει, έχω άτομα
1: δεν
0: που έχασα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση από συνηγόρους πειράτες, σας το λέω γιατί τους γνωρίζω έναν ένα, που να μην φέρει αυτό το θέμα στο δικαστήριο, που να μην φέρουν μάρτυρες πραγματογνώμονες ερευνητές, οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι θέμα της Προέδρου, αν είναι να καλέσει και άλλους μάρτυρες ή είναι να τον βάλει στο κατηγορητήριο. Γι' αυτό λέω, ελάτε στη δίκη, μην την παρατάτε τη δίκη. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στον δρόμο μας. Το να μην παρουσιαζόμαστε, το να βγαίνουμε έξω και να λέμε όχι μωρέ τέτοια, το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους ένοχους και να τους αφήνουμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές τους πάλι για τέταρτο καλοκαίρι ήσυχα και εμείς θα πάλι χωρίς τα παιδιά μας.
0: Χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μπακαΐνης, που θεωρώ ότι είχε μια συγκεκριμένη αποστολή και εσκεμμένα πήρε κάποιες αποφάσεις. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες μηνύσεις προς το πρόσωπό του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχουν και μηνύσεις προς τον κύριο Μπακαΐνη. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί νομικά. Εγώ από το ανακριτικό στάδιο θα σας πω μόνο κάτι, ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στην ουσία του θέματος. Η ανάκριση ήδη είχαν περάσει πάνω από 8-9 μήνες. Η ανάκριση δεν πήγαινε όπως έπρεπε να πάει. Βέβαια, φανταστείτε ότι εμείς βγαίναμε μέσα από ένα τραγικό συμβάν, είχαμε χάσει τους δικούς μας. Ποιος είχε το κουράγιο από εμάς να πάει στον ανακριτή ή να ψάξει να βρει δικηγόρους ή να ψάξει να βρει την υπόθεση? Κανένας. Ήδη όμως είχαν περάσει 8 μήνες, ήταν πάρα πολύ αργά. Η ανακριτική διαδικασία δεν έτρεχε όπως έπρεπε. Μετά από 8 μήνες, όταν πήγαμε και ανακάλυψαμε τα χώματα, τα μπαζώματα, τι έγινε εδώ, πυρόσφαιρες και όλα αυτά, ήδη ήταν αργά. Μετά είχε περάσει το διάστημα. Δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ την διαδικασία, έμεινε πάρα πολύ πίσω ο ανακριτής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και όταν πίεσε και ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τότε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είχε γίνει ζημιά ήδη.
0: Είχε γίνει ήδη ζημιά. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Καλός ή κακός, έχει υπάρξει μια φθορά, διότι ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είχε έτσι ένα συμβολικό ρόλο, η Μαρία Ευχαριστιανού, δημιούργησε ένα κόμμα. Μαζί της ήρθαν και κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δώσανε πάρα πολύ προβολή στο κόμμα των Ντεμπών και όλα. Θυμάμαι κάτι τίτλους τέτοιους περίεργους. Και καπέλωσε τη δίκη, καπέλωσε την υπόθεση, καπέλωσε το σκάνδαλο, υποβάθμισε και τους υπόλοιπους συγγενείς, γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ξέρετε πώς λειτουργούν, τσουβαλιάζουν και τι λένε κύριε Πλακιά, έλα μωρέ τώρα οι συγγενείς, ποιοι συγγενείς, αυτοί που πάνε να γίνουν πολιτικοί, αυτοί που πάνε να μπουν στη Βουλή. Εσείς πώς έχετε να το σχολιάσετε αυτό?
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοποίηση της κυρίας Καρυφιανού είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Εγώ βέβαια δεν περίμενα κάτι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Ήρθα και σε σύγκρουση με τη συγκεκριμένη η γνώμη μου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Συνέτη, ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό.
0: Συμφωνούμε. Αυτό, ναι, εννοείται.
1: Συμφωνούμε. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του συγκεκριμένου χρόνου ήταν λαθασμένη. Ήταν ένας μήνας πριν, να θυμάμαι, από την επέτειος, ετοίμαζε το κόμμα και τώρα μιλάμε δεν είχε καν ξεκινήσει η δίκη. Τόσο ήταν να περίμενα να ξεκινήσει η δίκη, να περιμέναμε την αντιμετώπιση που θα είχαν τα πολιτικά πρόσωπα στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένα τη Αντώπουλος Καραμαλής, και μετά θα μπορούσαμε όλοι μαζί να πούμε: κύριε, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κάνουμε ένα κόμμα να μπούμε στη Βουλή, αλλά μπαίνουμε μόνο για τα τέμπη. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι άλλο, να μπούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον υπουργό, αν μπορέσουμε να φύγει το περίφημο άρθρο 86, να βοηθήσουμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε για τις αμβλώσεις, ούτε για τις σαχλαμάρες. Αυτό δεν ήταν το σωστό το τίμιο και μετά να παραιτηθούμε, να δώσει τη θέση μου στους ιερέτης, στον οποιοδήποτε, ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, να το δώσει και εγώ να γυρίσω στο εστιατόριο μου να συνδέω. Αυτό θα ήταν τίμιο, σωστό, θα μπαίναμε στην Βουλή, θα δημιουργούσαμε καταστάσεις, όπως βλέπετε τώρα, την δείξαν την κυρία Καριστινού στην Αρένα.
0: Και τα
1: αποτελέσματα τα βλέπετε.
0: Και, και καλός ή κακός από αυτά τα αποτελέσματα αφήρεται και η υπόθεση. Καλός ή κακός.
1: Φυσικά και αυτή η υπόθεση, γιατί τώρα την κυρία Κρυσόν δεν την αντιμετωπίζουν πλέον. Άμα προσέξετε κι εσείς στον τύπο, στα social γενικά, πλέον δεν είναι η μητέρα των... όχι των τύπων, δεν είναι η μητέρα ενός θύματος των... είναι μια καινούργια κολαπτόμενη πολιτικός. Έτσι την αντιμετωπίζουν.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος στο μυαλό του έχει ακόμα και τη Μαρία των Τεμπών. Να το ξέρετε αυτό.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ, μα θα μείνει η Μαρία των Τυμπών και ότι θα είναι και αυτή μια μάνα όπως είναι η δικιά μου σύζυγος που έκανε στο παιδί της στα τέλη. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλάβει τις ευθύνες του κύριε Σιρέτη.
0: Βέβαια δεν είπε κανένας, εδώ μιλάμε όμως άμα έχει υπάρξει εργαλειοποίηση και άμα αυτή η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Εμένα αυτό είναι το οποίο
1: μου δεν το συζητάμε αυτό ότι η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Μα το βλέπετε. Ναι. Μα θα δείτε και θα σας πω κάτι άλλο. Και παρακολουθήστε, όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη ή ακόμα και αν γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27, θα παρακολουθήσετε πάρα πολλούς δικηγόρους ή νομικούς οι οποίοι θα πολιτευτούν.
0: Θα πολιτευτούν και αρκετά στελέχη λοιπόν για άλλα.
1: Βέβαια. Εγώ υπολογίζω πάνω από 8. Πάνω από... ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν είναι ακόμα χειρότερο για τα τέμπη. Δεν μπορώ να τους αποτρέψω από κάτι τέτοιο, κύριε Σερέντη.
0: Όχι, όχι, φυσικά, αλλά κάπως έτσι ξέρετε...
1: Δεν είναι ντροπή όμως κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας νομικής. Εσύ να έχεις το μυαλό σου στον πολιτικό αγώνα. Ή θα καθίσεις να υπερασπίσεις τα θύματα για τους συγγενείς ή θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο. Διαλέξεις και παίρνεις. Αν θες να ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο, παραιτείς από τη δίκη να βρω έναν άλλον δικηγόρο και εσύ να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, να εκπροσωπείς την οικογένειά μου και παράλληλα να είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικοποιήθηκε το θέμα των τυπών, κύριε Σερέκη.
0: Βέβαια πολιτικοποιήθηκε.
1: Τα βάψανε τα τέμπη.
0: Τα βάψανε.
1: Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να πας να πολιτικοποιήσεις. Έχω κάποιο άδικο.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα αυτό που συνέβη. Καπέλωσε το θέμα και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά οι συστημικοί κάργα.
1: Γιατί να δώσω δικαίωμα στον καθένα να με χλεβάζει, να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι μίασμα, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, σαν κάποιος παρακατιανός, όταν εγώ έχω τον πόνο. Γιατί να του δώσω το δικαίωμα. Η πολιτική εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο έξω πιτσί του. Εδώ είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι και όλοι οπαδοποιημένοι με ποδοσφαιρικές ομάδες. Και ναι. Δεν θα το αποβάλουμε ποτέ.
0: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση που θέλω. Γιατί εγώ έχω δει ένα έγγραφο. Μου κάνουν διάφορα πράγματα εντυπώσεις. Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα. Και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο. Το έχω δει ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
1: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλα εγώ στη δημοσιότητα τότε που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλλιμάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλλιμάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, τον λέω σωστά, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε, έπεσε από τα σύννεφα, διότι λέει, εγώ δεν το γνώριζα αυτά, ήρθε λέει, η κυρία Καριστινού εδώ σαν πρόεδρος του συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω, δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ, κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει κύριε Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τις οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο Ministerio του κύριου Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, οι οποίοι είναι πλέον υπεύθυνοι συλλόγων, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην εκπομπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλή Μάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες στο εξωτερικό, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι εφταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτη είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 από ψυχών.
0: Ναι,
1: αν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι ο Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνω μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου το λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσει κύριε Σερέτη?
0: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
1: όταν
0: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Κάνει... Αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαστε δικαστήρια αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καριστιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε. Είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα ελέγξουμε.
0: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα.
1: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
0: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
1: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ. Είναι, όπως είπες και εσύ, έκανες μια στην δημοτικότητα των τυμπών. Ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμαρο και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες.
0: Δεν πω
1: καμία χά. Οι αριστεροί με τις δεξιές τσέπες. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, με τη σημαία της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοιο τα θυμάσαι?
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Γιατί δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλο από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
0: εξυπηρετούσαν. Αβαβά τώρα,
1: γιατί?
0: Δεν μιλάνε.
1: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναυλία διότι δεν θέλουμε σε όνομα των παιδιών μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε? Εμείς λέμε να πάμε να τραγουδήσουμε και για ένα άτομο, λέει, δεν μας ενδιαφέρει, λέει.
0: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
1: Ναι, όχι, τίποτα, ήταν για το Φατσιμάρι, να σου πω απλά.
0: Έτσι.
1: Ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε συσηκωθεί, που ο κόσμος δεν ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της δημοσιότητας.
0: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα Τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μάλλον ακόμα και για τις ομάδες, συμφωνώ, αλλά ακούστε με, για τα Τέμπη είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, από, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε...
1: Ακροαριστερά, δεν κατέβηκε κανένας. Με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σερέτη.
0: Όχι, ναι, αυτό. Ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά, ενωμένος ο ελληνικός λαός, λοιπόν, για τα Τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και εκεί όμως δεχθήκατε χτύπημα.
1: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σερέτη.
0: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό,
1: αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σερέτη. Χάρηκα που
0: καλό μεσημέρι, κύριε Πλακιά.
1: Κάτι, σταματάμε στην τελευταία έκφραση. Είναι σαν να μιλήσαμε εδώ χτες μαζί, σαν προχτές που συζητάμε πάρα πολύ συνέχεια. Θα βγει ο Έλληνας τώρα πάλι στον δρόμο? Όχι. Γιατί? Γιατί εγώ βουλευτή και υπουργό δεν μπορώ να τον βλέπω να κυκλοφορεί. Τέλος.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: υγεία.
1: Συνέχεια.
0: Καλό
1: και προσπαθήστε να κρατήσετε το θέμα όσο μπορείτε, ιδίως τώρα σε αυτές τις εποχές που όλοι μας έχουν ξεχάσει.
0: Ό,τι χρειαστείτε όλοι οι συγγενείς που συνεχίζετε να δίνετε τη μάχη στις δίκες, με παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε κατευθείαν στον αέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο πολιτικό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συνεχίζεται για 5η ημέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα είναι βελτιωμένη, όμως οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριοθέτησή της. Από Ψάθα προς Λούμπα το ανησυχητικό μέτωπο. Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκίη. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήματος και 15 οχήματα. Φωτιά και, στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πήλιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά και αύριο σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 2 συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος, που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμού σε απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθειρξης 6 ετών και 1 μηνός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρο στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδος.

0: 9.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
4: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είμαι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
5: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη.

0: Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Στερέτη από την Κομοτηνή.
0: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομοτηνή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
1: Και εσείς να μεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
0: Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς σημαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε κύριε Αρβανίτη από τα σχολεία, διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
1: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνουν τα σχολεία επίτηδες. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
1: 8 είναι.
0: 8 είναι τελικά.
1: Από τα 47 ναι. Σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονωτικά. Και είναι βεβαίως κάποια σχολεία. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονωτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλλει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σχεδιάστηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού και ξανανοίξει το δημοτικό σχολείο του Κέχρου. Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονωτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές με 9 μαθητές από όσο αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και μάλιστα πρέπει 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξεις μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσεις το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε κύριε Φερέτη ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάρτα προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι όμως κρίνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλλουν τη λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Θράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγαση του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
0: Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα, και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα το ότι, θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό, μου μετέφερε και μου είπε ότι Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρου. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να διαχειριστεί. Το ασχετικό εδώ είναι, μεσοπρόθεσμα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου, να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, που να στηρίζεται, ναι, στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως να ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
1: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει και μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία από το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικό σταθμό, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο πάνω προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αν ρωτήσεις εμένα.
0: Όπως όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
0: Σωστό.
1: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες και φουφούγια
0: λάμα. Ναι, οι pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη meat, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες. Και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεβ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλός ή κακός διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
1: Κύριε Σερέτη, προημερών ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που είναι μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Ελληνικής Αντιπροσωπεύσης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πώς συγκινημένος είναι που επισκέφτηκε την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω, με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση να πει, παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού, η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Διευθυντή Τάκη Στυλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα, και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μια ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει, ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα τραγουδίστρια μέσα στην Κομωτινή που εξημείωσε το σφαγέα των Ελλήνων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
0: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
1: Κύριε Σερέντη, με βάζετε με συμπεριάτικα, ξέρετε, και είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα, στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψεδομουφτή, τον Αχμάτ Μπετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, σε φιλοποξενική και λυπή και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας, και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, θα έχουμε πει και από τη φιλόξενη συγκεκριμένη σας. Και μετά ας βγάλουμε μία άκρη. Δηλαδή οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως Μάντης, ως Ιωνοσκόπος κακών εν πάση περιπτώσει εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και εθναμίδωρος και όλα αυτά βασιλετώσει που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μία ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη δίδα μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και τα λοιπά για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αυτά τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους. Σκεφτείτε, να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε με τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση εδώ της πολιτείας δεν το προστατεύουν, τι κάνει? Κατεβαίνουν εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να εφιώνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
0: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά. Το ότι σύμφωνα, από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μία περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, Αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
1: Ο στρατός λέει ότι υπάρχει σε παρακείμενα φυλάκια και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσει. Εκεί υπάρχει...
0: Μα υπήρχε εκεί σημαία.
1: Έχει πάει, λέει, τώρα σε ένα παρακείμενο φυλάκιο και υπάρχει και ένας ιστός 22 μέτρων που είχε αγοραστεί από εθνοφύλακες και από κατοίκους και περιμένει πότε θα πάει την κατάλληλη εντολή για να υψωθεί. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Βέβαια το πρόβλημα του Δηλόφου και του Τριεθνούς έτσι, και στο Δήμο Ορεστιάδας για μένα έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας έχει παρατήσει το Δήμο ή η Δήμαρχη Ορεστιάδας και ο Βασίλης Μαυρίδης που ήταν πρότινος Δήμαρχος και ο Νίρ έχουν παρατήσει το Δήμο στη μαύρη του τύχη. Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κτίριο για τον δημοτικό σταθμό στα Δίκαια, νομίζω. Για βρεφονιδιακό δημοτικό σταθμό στα Δίκαια. Και αν πάμε μαζί μια βόλτα προς τα εκεί, έτσι βαζίσουμε, θα δείτε μια ερημιά, θα δείτε δρόμους καταστραμμένους, θα δείτε χιλιαδιό. Από τη μια υπάρχει το όραμα της Αθήνας να φτιάξει μουσεία, να φτιάξει τον τάφο τη Μεγάλη Δοξιπάρα, να κάνει διάφορα έργα, να φτιάξει το φωμανικό τέμενος εκεί, το τζαμί, να το ψηψώσει στο δημότικο και να κάνει και μουσείο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια ακτική κίνηση από το Δήμο Ορεστιάδας. Εκεί να σας πω ότι λειτουργεί ένα υπέροχο κέντρο ερευνητικό από το Ευγενίδιο Ίδρυμα στην περιοχή και στις Καστανιές, έτσι. Και όμως δεν είναι προορισμός. Μιλάμε για ένα κέντρο ερευνητικό που κόστησε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Δωρεά του Ευγενίδιου Ίδρυματος. Αλλά δεν είναι προορισμός των σχολείων ως εκπαιδευτική εκδρομή. Αντιθέτως, τα σχολεία της περιοχής θέλουν να πάνε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιταλία, Βελιγράδι και δεν ξέρω πού αλλού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να φεύγει από εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια τάση να σπρώνει τον κόσμο προς τα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τους αρμόδιους. Οπότε εκεί τις σημαίες τις κατεβάζουμε μόνοι μας. Το σκάνδαλο για μένα δεν είναι ότι έχουμε τον ιστό στο δήλωπο που δεν έχει ανυψωθεί. Το σκάνδαλο είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας δεν κοιτάζει τα 18 χωριά του Τριγώνου.
0: Ναι. Κατανοητό.
1: Για να μην μιλήσουμε για το τρένο που δεν πάει, να μην μιλήσουμε για τις συγκοινωνίες, να μην τα πούμε αυτά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα, αν πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική εθνική, ένα φρόνημα η περιοχή και τα κόμματα εδώ έχουν πολύ σημαντική ευθύνη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Δεν μιλάω για μεμονωμένες φωνές, μιλάω για μια συνολική πολιτική. Χρειάζεται μια καινούργια διακομματική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά όχι στη Βουλή και στο καφενείο της Βουλής, εδώ, επί τόπου. Υπάρχει, έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη ή το Σουφλί. Άρα, και αυτό γίνεται με την ανοχή όλων. Εδώ πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα, να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά.
0: Απειλεί όμως και στρατιωτικά, και είχαμε δει παλαιότερα ότι είχαν κάνει και μία επίθεση με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τότε πήγαιναν στους βράχτες διάφοροι και εθελοντές και προσπαθούσαν να αποτρέψουν να μην μπουν όλοι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, από όσο γνωρίζω, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως και στο αεροδρόμιο Αμερικανών, όπου συστηματικά χρησιμοποιούνται για φιλοξενία και στάθμευση των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής και των εξοπλισμών τους. Είναι ακόμα εκεί πέρα, γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια φάση ότι φεύγουνε.
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μεγάλη παραφιλολογία που δεν ξέρω πώς και πού και τι ξεκίνησε. Επισήμως και με βάση τα δεδομένα και με βάση τη στρατιωτική ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φιλοξενούμενο κράτος. Η Αλεξανδρούπολη και το στρατόπεδο Γιαννούλη, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς λειτουργούν ως υποδομές υποστήριξης. Δεν είναι αμερικάνικη βάση. Το ζήτημα είναι τα έργα, τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται και στο λιμάνι και στο σιδηροδρόμο και στους δρόμους και με αφορμή αυτή την ελληνοαμερικανική συμφωνία, την πρόσχερη ενδεχομένως, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποθέτω ότι η αξία της Αλεξανδρούπολης υφίσταται, αλλά δεν θα έχει μεγάλη λειτουργικότητα. Επίσης, αν εμείς κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά, εάν από αυτά μόνο κερδίσουμε τα σουβλάκια και τις ομελέτες που δίνουμε σε κάποιους Αμερικάνους που έρχονται και το όνομα της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, τότε μάλλον είμαστε χαμένοι. Δεν υποβιβάζω αυτό που ακούγεται, απλά σας λέω ότι η Αλεξανδρούπολη χρησιμεύει όχι σαν βάση, αλλά σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα μετάδοση και ανάπτυξη. Αυτό είναι η περίφημη γεωπολιτική αξία της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω υπήρχε πάντοτε και ο Ξέρξης πέρασε τα καράβια του, πέρασε στο Δωρίσκο τα καράβια του από εκεί πάνω στις Ράγες. Θα τα δείτε κιόλας. Οπότε το ζήτημα είναι να μην δημιουργούμε περισσότερες μεγαλύτερες λοιπόν αυτές που ήδη από την πραγματικότητα που υπάρχει.
0: Ναι, όχι, απλά πρέπει να ξέρουμε άμα στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν και τέτοιου είδους δυνάμεις, διότι όπως σας είπα η ερώτηση ξεκίνησε από τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία, σύμφωνα με τη γαλάζια πατρίδα που διδάσκουν στα σχολεία τους, που για μένα είναι μια παροδία όλο αυτό έτσι, και θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει αντιδράσεις και γι' αυτό και να σταματήσει να περνάει αυτή η προπαγάνδα στα μυαλά ανθρώπων. Και βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες ότι απλώνουν χέρι, όχι πόδι και χέρι.
1: Όπως το είπατε, είναι η προπαγάνδα, είναι ένα αφήγημα. Καλά κάνει η Τουρκία και το έχει και πολύ καλά κάνει και μπράβο της που καταφέρνει και το. Εμείς δεν έχουμε κανένα αφήγημα. Εμείς, σας είπα ότι εδώ βγήκε, ήρθε ο Τούρκος μέσα στην Κομωτινή και είπε ότι η Κομωτινή είναι το κέντρο του τουρκισμού και δεν αντέδρασε κανείς. Δηλαδή, ας ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι δεν κάνουμε εμείς. Τι κάνουν οι άλλοι το ξέρουμε. Και το ξέρουμε και πολύ καλά και εσείς το καταγράφετε κάθε μέρα και από όλες τις πλευρές και ηλεκτρονικά βλέπω και έντυπα κτλ. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και στο ηχητικό το πολύ επιτυχημένο, ταρό, πρωινάδικα, μαγειρέματα, τραγούδια, κουνήματα και αυτό είναι όλο. Αυτή είναι όλη,
0: αυτή είναι όλη η ιστορία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς, κύριε Αρβανίτη. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως είπατε, την αλήθεια. Μπορούμε να πιώνουμε κόντρα στην προπαγάνδα τους. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα δημογραφικό αρχικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι ρημώνουν τα χωριά. Και υπάρχει αντικατάσταση, γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, σε χωριά που έχουν κάτω από 2.000 πληθυσμό, θα φέρουν και θα εγκαταστήσουν αρκετές οικογένειες από όλους αυτούς τους παράτυπους ή παράνομους, όπως θέλετε πείτε, τους μετανάστες.
1: Εγώ χτες στο σουπερμάρκετ που πήγα, το απόγευμα, είδα Ινδούς. Με τα σαρίδια, είδα Ινδούς να ψωνίζουν. Οι Ινδοί ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν, είτε στα χωράφια, είτε σε κάποια δομικά έργα, σε κάποιες υποδομές. Αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν πάμε εμείς να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που λειτουργεί ίσως η ελληνική κοινωνία είναι ότι αντιμετωπίζει την εργασία, τη σκληρή εργασία, ως μια αναγκαιότητα για άλλους, όχι για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα χέρια εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω το γραφικό ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που πάνε να δουλέψουν, αλλά ναι, υπάρχει μια λογική ότι για κάποιες δουλειές δεν πηγαίνει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή να εργαστεί. Ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος που απαιτεί εργατικά χέρια κτλ. Ναι, δεν πάνε. Αυτό αναγκαστικά δίνει ψωμί στους, σε άλλους και μάλιστα στους ολοδαπούς. Αν και επειδή πέσανε τα μεροκάματα εδώ και ανεβήκανε στις χώρες της δικής τους υποδοχής, πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία, Λουχάρη, έφυγαν και την Βουλγαρία από την περιοχή εδώ, για να πάνε να δουλέψουν στη Βουλγαρία και τα μεροκάματα ανεβήκανε. Οπότε, αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ελληνικό όραμα. Αν το βρούμε, μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε, νομίζω ότι ναι, τα πράγματα...
0: Απλά, εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε που θέλω να το πάω. Λοιπόν, απ' τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και απ' την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσυφοπέδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουν και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε Αξάν Καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι, είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες κλπ. Η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαρχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά, δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη, δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσμπομ, στον προηγούμενο τον Οντέρ Μουμίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά στα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος, εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης τα λοιπά, είναι και ζήτημα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ, μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανένα να αντιδρά από κανένα από όλο το φάσμα του πολιτικού.
0: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεφ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάχνους.
1: Ναι, εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
0: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον και φυσικά τον ελληνικό λαό.
1: Ο νόμος προστατεύει τον λαό βεβαίως. Η πολιτεία να βάλει στο πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολιτικούς. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη? Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι στο προξενείο, διότι το προξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους.
0: Και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank, βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
1: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του τοπικού στήματος, αλλά παίχνουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα. Την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα τα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το προξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή μέσα στο προξενείο.
0: Έχω τη λύση, κύριε Αρβάνη, συγγνώμη σας διακόπτω, έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα, για να μην μπορεί να χουνηθεί ο Τούρκος.
1: Μα και μεταφέρεται, σε λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των περιοχών τελικών μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό της Θράκης και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία, και ξανά γραφειοκράτη. Και τραχαγύρευε. Έχουμε και υπουργείο εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Ξάνθη, έχουμε το υπουργείο εξωτερικών. Λοιπόν. Και όμως συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω.
0: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει?
1: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊσταμένους της, το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου Καλλιθράκης, να έχει καλέσει σε απολογία τον Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλώς τα ακούνε οι ακροατές μας, τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να αρχίσει εδώ πέρα να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε και εκατομμύρια άνθρωποι, θα πρέπει να τα μεταφέρουν στην κοινή γνώμη και τα κόμματα, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων. Θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης και ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίζει η πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις ηλεκτρονικές συχνότητες ή ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα ενοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
0: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα, τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης, εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλώς ή κακώς, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους? Υπάρχει κάποια αντίδραση? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται?
1: Α, τώρα ανοίγεται άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω, ξέρετε, αυτά όλα γίνονται με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, για να μιλήσουμε για τη Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείες και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη, είμαστε έτσι, να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ποιος, τι και γιατί. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα μηχανισμό ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέεται και με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ. Με 4 κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί τα ρεζανιές, ας πούμε, επιτραπήθηκε. Και κάθε καλή δεν μπορώ να το γράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμος Μαρόνιας, το Δήμαρχος Μαρόνιας, έκανε κάτι για να αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια ή από τους δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έρχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έρχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έρχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει κανένα, όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως, έτσι. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτικού πλούτου, αν και να σας πω ότι στην Κομοτηνή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομοτηνής, που όμως ο Δήμος Κομοτηνής το έχει θάψει το θέμα, το υπουργείο πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται, και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και αθλοπαιδιές οι φιλοπροξενικοί, οι παρακρατικοί της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε. Αυτά που σας λέω δεν είναι πουθενά.
0: Το καταλαβαίνω εγώ. Ας πούμε, είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει Μονή Παναγιάς Κοσμοσότηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή. Και είναι, την έχουν παρατήσει. Είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή. Για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές. Που είναι περίεργο.
1: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας, που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση, ας πούμε, αναστήλωσης, που προχωράει αργά, αναστηλώνεται, αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου ανήκει το μνημείο, η περιοχή είναι στον παλιό Δήμο Φερών, είναι στις σφαίρες της Αλεξανδρούπολης, δεν προωθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, παρά μόνο μια φορά το χρόνο είναι δύο. Το ίδιο κάνει και για τα μνημεία στην Τραϊανούπολη, πάλι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο κάνει και για κάποια επιμέρους άλλα τουριστικά τοπόσημα, ιστορικά. Διότι η κουλτούρα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος και η ΣΥΝ αυτό, είναι κλαρίνα, πανηγύρια, σουβλάγια κτλ. Ό,τι και αν κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο σχεδόν μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε ένα επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότικο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός όθησης.
0: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό εκεί που μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες καλωσιές.
1: Και είπα, αναστήλωση. Είναι
0: ναι, έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συνήθιση.
1: Ναι,
0: όχι, το λέω κύριε Ερβανίτη γενικά, γιατί βλέπω τα τουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Εδώ ναι, πέρα ναός, τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα με τις
1: καλωσίες. Ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο. Εδώ έχει να κάνει και με το ερώτημα που πρέπει να το απευθύνεται και στον
0: ένα άνθρωπο, υπέροχο, ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
1: Ναι, στον άνθρωπο Αλεξανδρού Πόλεως. Η Κολοσσότηρα είναι μια, ναι, είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
0: Πολύ όμορφο.
1: Ή του Ισάκη Κομνηνού, έχει μια ιστορία που δεν μας φτάνει ολόκληρη εκπομπή να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστηλώνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Το είπαμε αυτό, ναι.
1: Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας έκανε, είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία, είναι η Μαρόνια. Είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, η περιοχή του Κύκονα. Και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την Πύλο και τα ράχτωρα της Πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνίας, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια. Διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του κακόγουστο του Δούριου Ήπου και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και μας δώσει και αυτή την πατρίδα του Ομήρου.
0: Το εκμεταλλεύονται.
1: Το εκμεταλλεύονται. Η προπαγάνδα που λέγαμε κλπ. Εδώ όμως στην περιοχή μας ούτε ο δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα, ούτε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, είναι και την Τσιλαγάνη μάλιστα, του Δήμου Μαρονίας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει όραμα. Δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
0: Έτσι είναι και θα μπορούσαν να φυσικά να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει Θάσος και είναι και αυτά κάποια νησιά, γιατί και την Ύμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση κύριε Αρβανίδη, πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
1: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το εθνοσωτήριο lifestyle. Η Θράκη όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράκτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να δεδεθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αρβανίτη.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στον πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση, είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συνεχίζεται για 5η ημέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα είναι βελτιωμένη, όμως οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριοθέτηση της φωτιάς. Από Ψάθα προς Λούμπα το ανησυχητικό μέτωπο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής. Φωτιά εκδηλώθηκε και στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, ενώ οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά και την Τετάρτη σε Red Coat η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του Ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές παρότι είχε ενημερωθεί. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμού σε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθριξης 6 ετών και 1 μήνος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 ως 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, 4 Αυγούστου του 2026, είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και έχουμε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Και δεν μιλάμε για τον Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έρχεται, αλλά μιλάμε για την άλλη πλευρά της άμυνας, για Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι μεταγραφάρα, τον παίρνει ο ΠΑΟΚ οριστικά και αμετάκλητα. Και εδώ πρέπει να πω κάτι, γιατί έχω τοποθετηθεί προσωπικά και έχω πει ότι εάν είναι να μην πάρει σεντερφόρη, τέλος πάντων αν είναι να πάρει κάποιο μπέχτη κλπ. Και αφού αργούν οι Augsburg, όλα αυτά που τα λέγαμε φυσικά για να τα μαθαίνουν και οι Γερμανοί, ότι ο ΠΑΟΚ πάει και για άλλο παίχτη, και λογικό ήταν αυτό μέσα στο πλαίσιο των όλων επαφών που γίνονται γενικότερα. Και με αυτό το σκεπτικό, ο ΠΑΟΚ εκτός του Γιαννούλη πάει να χτυπήσει και μεγάλο.

ο οποίος θα στοιχίσει 1 εκατομμύριο ή 900 χιλιάρικα ή ξέρω εγώ 2, 1,5. Μιλάμε για μεγάλη μεταγραφή σεντερφόρ, την οποία ετοιμάζει ο Μάτος, εισήγηση, αλλά θα έρθει ο Ιβάν Σαββίδης στην Ελλάδα και μετά θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πάμε λοιπόν στο θέμα Γιαννούλη, γιατί στην αρχή της εκπομπής πάντα κάνουμε μια σκούπα στο ρεπορτάζ, να δώσουμε έτσι την αθλητική πινελιά από τον Focus 103,6, τον οποίο παρακολουθείτε καθημερινά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε την προσπάθεια του σταθμού από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και επειδή αυτή εδώ η εκπομπή από τις 4 και 4, ξέρω που ξεκινάμε, μέχρι τις 6, ουσιαστικά από τις 4 και 10, είναι η αθλητική πινελιά του Focus το απόγευμα. Το βράδυ έχουμε τις γραμμές που βγάζει ο Τζόρνταν, αλλά αθλητικά, ρεπορταζιακά είναι αυτή η εκπομπή, άρα εδώ πρέπει να δώσουμε ένα ρεπορτάζ κανονικά για όλα όσα έγιναν από το πρωί, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, και αυτό κάνουμε και αυτό κάνω και εγώ καθημερινά με το ξεκίνημα της εκπομπής. Τα θέματα μας είναι συγκεκριμένα. Ξεκινάω από ΠΑΟΚ, πάω σε Άρη, πάω σε Ηρακλή, πάω σε μπάσκετ, πάω σε Απόλλων Καλαμαριάς, πάω σε ό,τι κινείται. Ακόμη και για Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία θα μιλήσουμε σήμερα, να δούμε τι γίνεται και όλα τα σχετικά. ΠΑΟΚ πρώτα λοιπόν, ο οποίος την Πέμπτη υποδέχεται την Άντερλεχτ και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο Αλέσιο Λύση παίρνει τις τελικές του αποφάσεις για την ενδεκάδα για το παιχνίδι της Πέμπτης 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, που αναμένεται να είναι κατάμεστη. Μετά και την μεταγραφή του Γιαννούλη, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πραγματικά μια μεταγραφάρα 5,5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή αριστερού μπακ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ψάξτε και βρείτε μου ιστορία εάν υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία να πλήρωσε 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. 4 εκατομμύρια η Augsburg, η οποία μπορεί να φτάσει και 4,5 εκατομμύρια η Augsburg. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Οι Γερμανοί είναι με και το δίφραγκο, το βάζουν στον τοίχο και το σκοτώνουν, που λέει ο λόγος που λέγαμε κάποτε. 3,5 εκατομμύρια θα πάρουν τώρα η Augsburg από τον ΠΑΟΚ και 1 εκατομμύριο, όχι 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο θα είναι τα μπόνους συμμετοχών αν πάρει κανένα κύπελο, αν πάρει κανένα πρωτάθλημα, αν βάλει κανένα γκολ, αν βάλει καμιά assist κλπ. Τα έχουν βάλει όλα μέσα. Καθαρά επαγγελματικά, προφεσιονάλε το συμβόλαιο από πλευράς της Augsburg. 3,5 συν 1, 4,5 και 1,5 ο παίκτης, 6 έφτασε το Μπακίρι. 6 εκατομμύρια ευρώ είναι το Μπακίρι για τον Γιαννούλη. Βρείτε μου μία ομάδα στην Ελλάδα που να πλήρωσε 6 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει καμία. Μην ψάχνετε τζάμπα. Μην το ψάχνετε καν. Δεν υπάρχει καμία ομάδα. Ο Σαββίδης κάνει αυτή την υπέρβαση. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 αριστερά μπακ πλέον. Έχει τον Γιαννούλη, τον Μπάμπα, τον Γκόμες και τον Τέιλορ. Πιθανότατα ο Τέιλορ θα δοθεί δανεικός. Και σας σημειώνω τώρα κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Μπορεί να πουληθεί ο Μπάμπα. Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς ομάδας του εξωτερικού για τον Μπάμπα και υπάρχει μια περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Μπάμπα και να κρατήσει το Γιαννούλη με τον Γκόμες, τον οποίο θέλει ο προπονητής. Δηλαδή για πρώτος ο Γιαννούλης και δεύτερος ο Γκόμες, να αλλάξει λίγο το σκηνικό. Βεβαίως ο Μπάμπα, χωρίς αμφισβήτηση, είναι άλλης ποιότητας παίκτης. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος του Μπάμπα, άποψή μου, έτσι, αξιολογική κρίση κάνω. Πιστεύω ότι ο Γιαννούλης και ξέρει πρόσωπα και πράγματα, ξέρει νοοτροπία, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, είναι εθνική ομάδα, θα είναι εθνική ομάδα, είναι ο αριστερός μπακ της Εθνικής Ελλάδος, γιατί τον έχει υπερκαλύψει τον Τζιμίκα. Όταν είναι τραυματίας ο Γιαννούλης δεν παίζει βασικός. Και θυμίζω ότι ο Γιαννούλης ήταν μέλος εκείνης της ομάδας, της εθνικής ομάδας, που πήγε και έβαλε 3 γκολ μες στη Σκωτία. Και μπορώ να παίξω και ένα κατωτά να σας πω την ενδεκάδα, την οποία δεν ξαναχρησιμοποίησε ποτέ ο Γιωβάνοβιτς. Φοβερό. Πήγε, κέρδισε 0-3 μέσα στη Σκωτία και δεν τους ξαναέβαλε ποτέ όλους αυτούς μαζί, γιατί επέστρεψε ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Απίστευτο. Τζολάκης. Δεξιά έπαιξε ο Βαγιανίδης αντί του Ρώτα. Αριστερά έπαιζε ο Γιαννούλης. Μαυροπάνος με Κουλιαράκι κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ έπαιξαν ο Ζαφύρης με τον παίχτη του Ολυμπιακού, το Μουζακίτη. Δεξιά έπαιξε ο Καρέτσας. Αριστερά ο Τζόλης. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας. Κορυφή ο Παυλίδης. Βρείτε μου μια άλλη φορά

0: Έπαιξαν όλοι αυτοί μαζί, οι οποίοι μάγεψαν μέσα στη Σκωτία, τους πήραν παραμάζωμα, τους πήραν και τα σόβρακα, τους Σκοτσέζους. Και τώρα ο ΠΑΟΚ από αυτή την ενδεκάδα που σας διάβασα, που διάβασα τέλος πάντων που την είπα, από το νου μου την έβγαλα, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια εσείς δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά εγώ το ξέρω πολύ καλά, γιατί από αυτά που λέω τίποτα δεν έχω γραμμένο, κάτι σημειώσεις μόνο κατά διαστήματα. Από αυτή την ενδεκάδα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει το Γιαννούλη, έχει τον Κωνσταντέλια, έχει τον Σαφίρι. Έχει τρεις παίκτες. Θα είχε τον Κουλιεράκη, τον οποίο τον πούλησε και από τον οποίο ο Κουλιεράκη θα πάρει 3,2. Ουσιαστικά ένας λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ προχώρησε και έδωσε άλλα 500 χιλιάρικα στους Γερμαναράδες, οι οποίοι ζητούσαν 5 εκατομμύρια και τελικά θα πάρουν 4,5 εκατομμύρια συνολικά. Ζητούσαν 5 ακατέβατα. Θα τον δίναν τον Αύγουστο τον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν μπορεί να περιμένω μέχρι τον Αύγουστο, τώρα ήταν η επιτάς. Και επειδή έγινε η μεταγραφή του Κουλιεράκη, από τον Κουλιεράκη θα έρθουν 3,2 εκ, που λέει τελεία και συνεχίζουμε. 3,2 εκατομμύρια. Από αυτά τα λεφτά ο ΠΑΟΚ πήρε το 500άρικο, τέλος πάντων, αφού θα έχει 3,2 που δεν τα περίμενε, δεν ήρθαν από το πουθενά αυτά τα λεφτά. Γιατί ο Κουλιεράκης ήταν παίκτης της Βόλσπουργκ. Αν η Βόλσπουργκ έμενε στην κατηγορία και δεν έπεφτε, δεν θα έκανε μεταγραφή. Έκανε μεταγραφή 16,5 εκατομμύρια, το 20% είχε ο ΠΑΟΚ, πήρε 3,2. 3,250, 3.250.000. Από αυτά τα λεφτά λοιπόν, λέει ο ΠΑΟΚ στην Augsburg, στους Γερμαναράδες, τους Φράγκο Κίλερ, τους λέει πάρτε άλλα 500 και δώστε το Γιαννούλη να τελειώνουμε, ο Σαββίδης. Και τελικά συμφωνήσανε, αντί να πάρουν άλλο ένα εκατομμύριο, να ανεβώ εγώ 500, να κατεβήσεις 500, πάρτα, να τελειώνουμε, να πάρουμε τον παίχτη. Και έτσι έγινε η δουλειά και ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο ήθελε όλος ο λαός του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι την Πέμπτη, εφόσον θα είναι εδώ ο Γιαννούλης, γιατί έρχεται αύριο ο Γιαννούλης Τετάρτη, και την Πέμπτη θα είναι στο γήπεδο φυσιολογικά, στο παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, πιστεύω θα υπάρξει αποθέωση του Γιαννούλη και του Ιβάν Σαββίδη για τη μεταγραφάρα αυτήν την οποία έκανε, 6 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, 6 εκατομμύρια, τεινάζει την μπάνκα πραγματικά. Και σκεφτείτε τι θα κάνει με το Center Forward, γιατί σας λέω τώρα, εγώ δεν γλύφω κανένα, ούτε με νοιάζει κιόλας προσωπικά. Η άποψή μου ήταν ρίξε τα λεφτά και πάρε μια Center Forward και άστο Γιαννούλη, αν δεν θες να τον πάρεις ή αν καθυστερούν οι Γερμανοί ή αν, πάρε τα λεφτά, ρίξε τα, πάρε Center Forward και Half που τα θέλει ο προπονητής, γιατί έχει 4 αριστερά μπακ, σας επαναλαμβάνω. Και τώρα σας είπα ότι η επόμενη κίνηση είναι αυτή. Κάποιος θα φύγει και μάλλον θα φύγουν δύο. Για να μείνουν δύο από πίσω. Ίσως τον έναν από τους τέσσερις να τον κρατήσει. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να έχει τρία μπακ. Θα δούμε τώρα. Ο ένας μπορεί να είναι ο Τέιλορ, φυσιολογικά, αν πουληθεί ο Μπάμπα. Γιατί Μπάμπα, Γιαννούλης και Γκόμες, ο οποίος έκανε καταπληκτικά δύο παιχνίδια, και την Πέμπτη θα είναι πάλι βασικός ο Γκόμες. Δεν τον βγάζει ο προπονητής. Ο προπονητής όμως, όταν δει και ξέρει την ποιότητα του Γιαννούλη, είναι βέβαιο ότι ο Γκόμες θα γίνει δεύτερος και ο Γιαννούλης θα γίνει πρώτος. Εκεί περισσεύει ο Μπάμπα. Αλήθειες λέμε. Δεν λέμε τίποτε τρελό. Ίσως τον Μπάμπα το χρησιμοποιήσει λίγο πιο μπροστά όμως. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Προσέξτε τι σας λέω. Αν ο Μπάμπα από τη μέση και μπροστά πάει καλά, μπορεί και ο Μπάμπα να χρησιμοποιηθεί μπροστά. Γιατί θα κάνει δύο με τρεις μήνες να επιστρέψει ο Τάχα Άλλη. Δεν θα είναι ένας μήνας. Θα το δείτε. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα του Τάχα Άλλη. Γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η ομοπλάτη του, το εξάρθρωμα κλπ. Είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Στο μήνα αποκλείεται, μου λένε οι γιατροί που ρώτησα και έψαξα, να γίνει κάτι τέτοιο. Πάει για τρίμηνο. Άρα το τρίμηνο σημαίνει ότι θα χρειαστεί και ο Μπάμπα. Άρα ενδέχεται τον Μπάμπα να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ για τη μέση και μπροστά, σε άλλη θέση. Όχι στη θέση που έπαιζε. Έτσι και αλλιώς ο Μπάμπα, τώρα μεταξύ μας, όσον αφορά τις αμυντικές του ικανότητες, όσοι παρακολουθείτε τον ΠΑΟΚ καθημερινά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Όσον αφορά τις αμυντικές του ικανότητες, δεν ήταν και ο σούπερ. Απ' τη μέση και μπροστά είναι καταπληκτικός. Θα βγει μπροστά, θα βγάλει τη σέντρα, θα όλα. Απ' τη μέση και πίσω ο Γιαννούλης είναι πολύ καλύτερος. Ο Γιαννούλης είναι τανάλια. Ο Γκόμες είναι τανάλια. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι εντελώς διαφορετική. Άρα λοιπόν, σε αυτή όλη την περίπτωση, ο Μπάμπα, για να φύγει ο Τέιλορ μιλάω τώρα, για να μείνει ο Μπάμπα, είπα. Μία περίπτωση να πουληθεί ο Μπάμπα γιατί τον ζητάνε κλπ. Δεύτερη περίπτωση να κρατηθεί ο Μπάμπα μαζί με τον Ντάισον μπροστά και να μείνει ο Γιαννούλης και πίσω μαζί με τον Γκόμες. Πολύ καλό και αυτό πιστεύω. Ο Μπάμπα είναι καλός από τη μέση και μπροστά. Δεν είναι extreme. Αλλά παρόλα αυτά είναι half extreme. Μπορεί να την παίξει τη θέση. Έχει βάλει και γκολ ο Μπάμπα. Έτσι σχέδιο. Έχει κατέβει και πολλές φορές στην επίθεση. Γουστάρει να παίζει και μπροστά. Το έχει και με τον γκολ. Και με τη σέντρα το έχει. Πιστεύω δηλαδή ότι τον Μπάμπα θα τον βάλει σε άλλη θέση ο προπονητής για να κρατήσει τον Γιαννούλη πίσω σαν βασικό αμυντικό μπακ, αριστερό μπακ και τον, Γκόμεζ σαν δεύτερο. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και θα το δούμε στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πάει για έναν half τώρα πλέον και ένα center four. Αυτούς τους δύο παίκτες θέλει. Ζητάει και ένα stopper ο προπονητής. Θα τον βρούνε το stopper. Δεν απαραίτητος αύριο να έρθει ο stopper γιατί υπάρχει ο Ελουστόντο, υπάρχει ο Παντελής Χατζηδιάκος και φυσικά ο Μιχαηλίδης με τον Μπαταούλα. Εγώ προσωπικά πιστεύω, άποψή μου, αξιολογική κρίση. Δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι πρόεδρος, δεν είμαι παράγοντας. Είμαι δημοσιογράφος, λέω ότι σμπρώξτε τον Παταούλα. Βοηθήστε τον Παταούλα να παίξει, ας είναι τέταρτο στόπερ. Ναι, αυτό. Τέταρτο στόπερ ο Παταούλας. Με τον Πανετολικό, με τον Αστέρα Τρίπολης, με τα άσπρα χώματα, με τα μαύρα χώματα. Παταούλας μέσα. Έτσι νομίζω ότι είναι το καλύτερο, ρε παιδιά. Οι άλλοι τρεις είναι έμπειροι. Ο Μιχαηλίδης έμπειρος, ο Λιστόντο έμπειρος, ο Χατζηδιάκος έμπειρος. Ωραία, βάλτε τον παρτενέρ με έναν από τους άλλους τρεις, αφήστε, μην παίρνετε στόπερ. Παταούλας. Για ποιο λόγο να μην βγει ένα παιδί ακόμα. Ορίστε, ευκαιρία. Φέτος ο ΠΑΟΚ να βγάλει τον Παταούλα και τον Μπέρδο αριστερά που ο προπονητής τον πάει. Δύο παιχτάκια τα οποία είναι έτοιμα. Έχεις το Χατσίδι, έχεις το Μύθου. Βάζει Παταούλα, βάζει και Μπέρδο, τέσσερις τους κάνεις τους δύο. Αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος να πουληθεί. Μπορεί να φύγει ο Κωνσταντέλια σε ένα χρόνο να πάρει 50-60 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ, να έρθει μια ομάδα γιατί τώρα δεν πωλείται. Παρά το γεγονός ότι έρχονται ομάδες από το εξωτερικό, με πρώτη τη Ρώμα, η οποία τις γυάλισε ο Κωνσταντέλιας, αλλά ο ΠΑΟΚ της είπε δεν μπορεί το παίχτης, γιατί η Ρώμα βγάζουν η Ιταλία ένα δημοσίο και λέει κοστολογείται 23 εκατομμύρια. Πού το είδατε, παιδιά, αυτό, τι ώρα. Το ένα πόδι μπορεί να κοστολογείται 23 εκατομμύρια, το αριστερό όμως, όχι το δεξί. Άρα λοιπόν έχει ο Κωνσταντέλιας μέλλον, είναι 23 ετών, μπορεί να το, στα 24 ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει στα 25 όταν θα είναι ο Κωνσταντέλιας και θα έχει πάρει ένα ακόμη πρωτάθλημα τη φετινή χρονιά, έναν τίτλο τη φετινή χρονιά, να ενδεχομένως αν έρθει μια εξιντάρα να πει ο Σαββίδης παιδιά μας έπαιξε 5 χρόνια, πρέπει να τον αφήσουμε να φύγει και να πούν όλοι μπράβο γιατί θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ισπανική, ιταλική, όχι να πάει στην Στουτγκάρδη που δεν έχω τίποτα με τη Στουτγκάρδη, είναι μια χαρά και χαιρετισμούς και σε όλους τους φίλους μας εκεί, τους Έλληνες της Στουτγκάρδης που οποίοι μας ακούνε κιόλας, τα φιλιά μας σε όλους, αλλά για την ομάδα λέω, η Στουτγκάρδη δεν έχει καμία σχέση, π.χ. λέω τώρα εγώ, με την Μπαρτσελώνα ή την Ατλέτικο Μαδρίτης ή τη Ρεάλ ή από την Ιταλία ενδεχομένως, τη Γιουβέντους, την Ίντερ, δηλαδή ομάδες δηλαδή μεγάλης εμβέλειας ή από την Αγγλία, Manchester United ή Liverpool ή Manchester City. Γιατί να μην μπορεί να παίξει ένας τέτοιος παίχτης σε αυτές τις εμβέλειες ομάδες. Αφήστε να παίξει λίγο στην Ευρώπη και φέτος και να ανακαλέσει και ο προπονητής που λέγεται Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την εθνική ομάδα να τον ξανακαλέσει να μιλήσει μαζί του γιατί ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τον Μπακασέτα θα βάλεις πάλι. Σε ποια ομάδα θα παίζει. Για να ξέρουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει ομάδα. Για τον Τασούλη, άστονα εκεί πέρα, σπάει στο Μαρκό. Έχει λεφτά το Μαρκό. Δίνει μέχρι και τον Ελκαμπί, με τον Ελαραμπί πήρε. Ας πάρει και τον Μπακασέτα το Μαρκό. Με τον Σούλη Παπαδόπουλο προπονητή. Κανένα πρόβλημα. Αν είναι παίξει στο Μαρκό, αν τον καλεί στην εθνική ομάδα, αρχηγός της εθνικής ο Τάσος Μπακασέτας. Άμα το δούμε και αυτό, είναι για να το κλείνεις, κύριε Μάκη Γκαγκάτσι, και να πηγαίνεις σπίτι σου κι εσύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν επιτρέπεται ο Κωνσταντέλιας να μην είναι δεκάρι βασικό στην εθνική ομάδα και να φοράει και το σιρίτι, μην σας πω. Αλλά επειδή υπάρχουν άλλοι παλαιότεροι, οκ, okay, άστο αυτό. Αλλά δεκάρι βασικό πρέπει να είναι ο Ντέλιας. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Μαγικά κάνει μες στο γήπεδο. Και παρόλα αυτά ο προπονητής λέει άλλα ντάλλον. Όπως έλεγε ο προηγούμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, πριν το βάλει να παίξει, ότι δεν είναι σοβαρός. Λέει ένα σόβαρος. Έτσι έλεγε τον Κωνσταντέλια. Ένα σόβαρος, δεν είναι σοβαρός, λέει. Ποιος ήταν σοβαρός, ρε φίλε, για να το καταλάβουμε κι εμείς. Ο Σντόεφ. Βάλ τον Οσντόεφ. Ή ο Μουργκ που έβαζες είναι σοβαρός. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Που τον πλήρωνε ο ΠΑΟΚ 700 χιλιάρικα το χρόνο και καθόταν σπίτι του και έξινε τα φρύδια του. Φρύδια είπα. Έξινε τα φρύδια του και πληρώνονταν 600 χιλιάρικα. Ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έπαιρνε 2 χιλιάρικα τη μέρα. Σκοτώσου εσύ επαγγελματία που μ' ακούς αυτή τη στιγμή να δουλεύεις για να πάρεις ένα χιλιάρικο το μήνα και να πανηγυρίζεις. Και αυτός έπαιρνε 2 χιλιάρικα τη μέρα. Τη μέρα! Ξυπνούσε το πρωί ο Μουρκ και πληρωνόταν 2.000 από τον ΠΑΟΚ. Και έλεγε ο προπονητής, ο προηγούμενος, ο Ρουμάνος, που πήρε 4 εκατομμύρια από εκεί. Εγώ τα λέω στα ίσια, δεν καταλαβαίνω, ότι είναι ταλέντο και πρέπει να το βοηθήσουμε. Εμείς θα το βοηθήσουμε ή αυτός θα πρέπει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ήρθε. Και τον πληρώνει 600.000, 700 ο Σαββίδης. Άντε, ρε, αφήστε μας ήσυχους. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κλείνει με τον Center Four και τον Half, που και αυτοί θα αποκτηθούν μετά τη μεταγραφή του, μετά τη μεταγραφή του Γιαννούλη, ο οποίος έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Θα είναι εδώ, θα παρουσιαστεί επισήμως, ενώ Juventus, Chelsea και Dortmund λένε ότι παρακολουθούν τον Κωνσταντέλια. Αλλά ο παίχτης δεν πωλείται, όπως λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν πωλείται. Του χρόνου βλέπουμε αν θα πουληθεί, αν φέρει ακόμη κανένα πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ φέτος και έρθει και καμιά 50-60, είναι πολύ πιθανό να τον δώσει. Αλλά για 20 εκατομμύρια και 23 θα είναι έγκλημα αν το δώσει. Και δεν ξέρω αν εισηγείται κανένας μέσα από τον ΠΑΟΚ ή καμία μέσα από τον ΠΑΟΚ. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Να δοθεί ο Κωνσταντέλιας, αν εισηγείται να φύγει αυτή ή αυτός που εισηγείται. Επομένως, από ένα σημείο και μετά, μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Όπως έγινε στο παραπέντε και το πρόλαβε ο Σαββίδης πριν ανεβεί στο αεροπλάνο πέρσι. Τα θυμάστε νομίζω αυτά, γιατί του έλεγε αυτή ότι και να το δώσουμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν μιλάει κανείς και αυτός θέλει να φύγει. Ο Κωνσταντέλιας ποτέ δεν ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, ούτε πέρσι. Ούτε τώρα θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Βάλτε το αυτό, υπογράψτε το και αν θέλετε ρωτήστε τον παίχτη αν θέλει να φύγει. Δεν θέλει να φύγει, λέει μια χαρά είμαι στον ΠΑΟΚ. Θέλω γουστάρω που παίζω εδώ, η οικογένειά μου, τα αυτά μου κλπ. Όλα τα πάντα. Γιατί να φύγει? Υπάρχει ένας λόγος, τα λεφτά τα παίρνει. Είναι πολύ καλό το συμβόλαιο που έχει. Κωνσταντέλιας ευχαριστημένος είναι, θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα. Αν έπαιζε στη Στουτγκάρδη, οκ, okay, αλλά δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Γουστάρει εδώ, χαίρεται εδώ, είναι ηγέτης εδώ, είναι βασιλιάς εδώ. Τι θα πάει να κάνει? Πού, άμα δεν είναι καμιά μεγάλη ομάδα, καμιά ομάδα του εξωτερικού, ομαδάρα, να του προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δηλαδή, έλα εδώ, πώς λέγεσαι, Manchester United, ελάτε εδώ κύριε Κωνσταντέλια, σας θέλουμε. Παπ, εκεί πας. Παίρνεις και το με τρένο πας. Χωρίς αεροπλάνο. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω, άποψή μου. Σήμερα υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τραυματισμό του Ζίβκοβιτς στην προπόνηση. Αυτό είναι άσχημο νέο για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζίβκοβιτς τραυματίστηκε στην προπόνηση και υποβάλλεται σε θεραπεία. Έφαγε μια κλωτσιά στο πόδι. Δεν ξέρω, είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αύριο θα ξέρουμε, Τετάρτη, τι έγινε με τον Ζίβκοβιτς. Και πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει μια λύση. Αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς, θα παίξει ο Χατσίδης, δεξί εξτρέμ, και αριστερά θα παίξει ο Τάισον, φυσιολογικά. Δεν υπάρχει κι άλλος να παίξει εκεί. Ο Χατσίδης είναι, ίσως να είναι και ευκαιρία του να δείξει κάποια πράγματα, και επειδή με τον Τέλεια πάει πολύ καλά, έχει καλή συνεργασία, μπορεί να είναι για το, και για το Χατσίδη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά παρόλα αυτά, καλό θα είναι ο Ζίβκοβιτς να μπορεί να αγωνιστεί. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει πλέον στη λίστα και νομίζω ότι επειδή μπορεί να αλλάξει δύο παίχτες, έχουμε ένα θέμα εδώ τώρα. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο παίχτης ο οποίος ήρθε ο Λουσέ και υπέγραψε, και ο άλλος θα είναι φυσιολογικά, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο δεξιός μπακ, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει έρθει. Ίσως έρθει σήμερα φυσιολογικά. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Μιλάω για τον Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ο Μικέλ Μπρενσί. Πιθανότατα θα πει κάποιος και θα αφήσει έξω τον Γιαννούλη. Είναι καλό το ερώτημα. Μπορεί να μπει και ο Γιαννούλης, αλλά δεν μπορεί να έχει να κάνει τρεις αλλαγές. Δύο αλλαγές δικαιούται. Οι μεταγραφές που έκανε είναι τρεις. Πιθανότατα μία από τις τρεις, όχι πιθανότατα, σίγουρα μία από τις τρεις μεταγραφές θα μείνει έξω. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή τρία μπακ. Έχει τρία μπακ αριστερά, δηλωμένα, και τον Μπάμπα και τον Τέιλορ και τον, φυσικά, τον Γκόμες. Δεξιά έχει τον Κένι, και επειδή έφυγε ο Λίρατζης, πιθανότατα θα δηλώσει το δεξί μπακ, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει έρθει, ο μπακ ο δεξιός. Και δεν ξέρω αν θα τον δηλώσει ή θα βάλει τελικά τον Γιαννούλη μέσα στην ομάδα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ο Κένι θα παίξει δεξιός μπακ και στα δύο παιχνίδια, και στην Θεσσαλονίκη και στο δεύτερο παιχνίδι στις Βρυξέλλες, φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν και κάρτες δύο κάρτες ήδη και αυτό είναι ένα ερώτημα, άρα καλεί το λύση να βρει τη λύση φυσιολογικά. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Στον Άρη όπου ολοκληρώνεται, δεν ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη χτες το βράδυ, από τους ανθρώπους του Άρη τον υποδέχτηκαν κανονικά και φυσιολογικά θα, μέχρι το βράδυ θα υπογράψει στην ομάδα του Άρη. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Από εκεί πέρα όμως ο Άρης θέλει και center back οπωσδήποτε. Υπάρχει ο Ιμπραήμ Σισε, ο οποίος συζητιέται. Υπάρχει ο Σάτκα, ο οποίος συζητιέται. Δύο παίκτες δηλαδή τους οποίους θέλει ο προπονητής και λένε οι πληροφορίες ότι και ο ένας και ο άλλος και ο Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, αλλά το Μάιο μήνα, προσέξτε, ο Σισε δεν έχει κάνει προπόνηση τίποτα. Τελευταία φορά έχει παίξει τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσει να παίξει απευθείας στην ομάδα, αν και ο προπονητής του Άρη ζητάει παίκτες ετοιμοπόλεμους. 22 του μηνός θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Ο Άρης αύριο παίζει φιλικό με τον Πανθρακικό. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει πιο έτοιμο παίχτη. Ο Σάτκα, ο Λιούμπομιρ Σάτκα, είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές που εξετάζει ο Άρης. Είναι Σλοβάκος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, τέλος πάντων, θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη ότι ίσως να είναι λίγο πιο μπροστά από τον από το Σισε, και πιθανολογώ ότι ο Σάτκα μπορεί να είναι αυτός που θα επιλέξει ο Άρης στο τέλος για να αποκτήσει σαν στόπερ, γιατί ο προπονητής, πέρα από το ότι αυτή τη στιγμή έχει 5 κεντρικούς επιθετικούς, είναι απίστευτο, έτσι, 5 σεντερφόρ έχει ο Άρης και 4 αριστερά μπακ ο ΠΑΟΚ, είναι φοβερό πραγματικά. Και τον Ντούγκα ο ΠΑΟΚ, 5ο, έχει 5, άρα είναι 5-5. Η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού και του αριστερού μπακ είναι απαραίτητη πλέον για τον Άρη, το φωνάζει και ο προπονητής, όπως επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μωρόν βγαίνει προς πώληση, ο Λορέν Μωρόν, και επίσης ο Άρης πήρε και τον Ντιάμ, το center forward, τον πιτσιρικά, το 18χρονο, ο οποίος είναι από την Ακαδημία του Ντιαντί, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα θα τον έχει για να τον δουλέψει λίγο και του χρόνου να τον πουλήσει πάλι σε καμιά ομάδα από Σαουδική Αραβία, όπως έκανε τώρα ο Καρυπίδης. Αν το κάνει και αυτό, θα είναι μαγικό, πραγματικά θα είναι μαγικό. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και ο Μαζουάκου, ο οποίος έχει παίξει τον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Ο Μαζουάκου, ο οποίος ένας καλός παίκτης, αμυντικός, και αυτό το όνομα ακούστηκε για τον Άρη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Επομένως αυτά όλα είναι φήμες και μεταγραφικές, όπως αντιλαμβάνεστε, αναζητήσεις του Άρη. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε σιγουριά. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, και τις εξελίξεις με τον Ράφα Μύρ. Δεν ακούνε κάτι που λένε οι φύλαθλοι. Ο παίκτης θα κλείσει. Και μία παρένθεση εδώ, στο ρεπορτάζ του Άρη, Μάνου Γκαρθία, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει περίπτωση επιστροφής του στον Άρη, λένε οι πληροφορίες. Ο Μάνου Γκαρθία το θέλει να επιστρέψει από το MLS, όπου ψηφίστηκε ως καλύτερος νεοεισελθόν παίκτης στο MLS την περσινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά όμως ο Μάνου Γκαρθία ανέβασε μια φωτογραφία χτες ο Καρυπίδης και έγραψε τα Greek List, χαλαρά, έτσι έγραψε ο Μάνου Γκαρθία, χαλαρά στα ελληνικά, και από κάτω έκανε ένα σχόλιο ο Καρυπίδης που πιθανότατα σημαίνει ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ο Μάνου Γκαρθία να έρθει στον Άρη. Πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει η ομάδα εκεί όλη την εβδομάδα και θα δώσει ρεπό το Σαββατοκύριακο, θα κάνει και μια σκούπα ο Ματζάρη στους παίκτες που έχει και θα του πει του κυρίου Μονεβασιώτη, αυτός, αυτός και αυτός μπορούν να πάνε σε άλλη ομάδα, φέρε μου άλλους τρεις. Τρεις μεταγραφές θα κάνει ακόμη ο Ηρακλής μέχρι το τέλος της περίοδου. Ήταν καλός ο Ηρακλής, αμυντικά τουλάχιστον δουλεύει πάρα πολύ καλά, σύστημα ωραίο, 3-4-3 με το Ματζάρι, που γίνεται και 3-5-2, που γίνεται και 5-3-2 παρακαλώ, και είναι ένα σύστημα το οποίο το ακολουθούν οι πλάγιοι μπακ, που βρήκε δύο εργαλεία πολύ καλά, τέσσερα εργαλεία πολύ καλά εκεί ήθελε να δουλέψει περισσότερο ο προπονητής. Και όταν μιλάμε για back, μιλάμε για back half πλέον. Γιατί αυτό το σύστημα που θα παίξει ο Ματζάρι το έπαιζε και στην Ιταλία, θα το παίξει και εδώ. Και φάνηκε στα παιχνίδια με τις ιταλικές ομάδες που έκανε ο Ηρακλής ότι πήγε καλά. Δηλαδή το δουλεύουν οι παίκτες αυτοί, γιατί το ίδιο σύστημα δούλευαν και στις ομάδες τους. Δηλαδή είναι κάτι φιλοσοφημένο και σωστό από πλευράς του Ηρακλή για τους παίκτες αυτούς. Και υπάρχει και μια συνέντευξη του Κόλιτς, ο οποίος έβαλε και τον γκολ προχθές στο παιχνίδι με την Πάρμα. Στο φιλικό παιχνίδι ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε ο Κόλιτς, ο Έλβιρ Κόλιτς, όπως ονομάζεται, και έβαλε και τον γκολ και είπε, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Παϊρακλής και είπε: «Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα, πάρα πολύ, και ανυπομονώ να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, και νομίζω ότι με τον προπονητή τον κύριο Ματζάρι, είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής με σπουδαία καριέρα, έχουμε μπροστά μας πολλά να κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά. «Έχουμε μάθει πολλά και θα μάθουμε ακόμη περισσότερα». Κλείνω πριν πάω στις διαφημίσεις των 4.30, γιατί η ώρα είναι 4.36-37 λεπτά. Η ΕΠΟ απέσυρε τη στήριξή της στον Ινφαντίνο. Φοβερό, με επιστολή την οποία έστειλε. Και ουσιαστικά ο Τζάνι Ινφαντίνο πήγε να ταράξει τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με το σχέδιο που ήθελε να καταθέσει και κατέθεσε. Γιατί θα διέθετε προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές. Φοβερό. Είναι τρελός άνθρωπος, δεν είναι καλά. Και η ΕΠΟ με σημερινή επιστολή προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Ιταλο-Ελβετού παράγοντα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της θητεία 27-31. Γιατί έχει εκλογές το 27 και πιθανότατα και άλλες ομοσπονδίες θα αποσύρουν, σοβαρές ομοσπονδίες, γιατί αυτή είναι καλή κίνηση από πλευρά της ΕΠΟ και καλά έκανε. Ποιος είναι ο Ινφαντίνο? Ο Ινφαντίνο έκανε εκλογές με τον Τραμπ στην Αμερική, μέχρι και πήγε ο Τραμπ να πανηγυρίσει μαζί με την Ισπανία την κατάξυση του παγκοσμίου κυπέλου. Δίπλα ήταν και του έλεγε: «Πάνε να φύγουμε, πάνε να φύγουμε». Πήγε ο Ινφαντίνο με τα άσπρα παπούτσια, τα πάνενα που λέγαμε κάποτε, τα αθλητικά παπούτσια λοιπόν, πήγε εκεί να τον αποσύρει και: «Σε παρακαλώ, πρόεδρε». Τι σε παρακαλώ, πρόεδρε? Τι είναι αυτά, ρε? Ο Τραμπ, ο οποίος νόμιζε ότι είναι δικό του το παγκοσμίο κύπελο και ότι μπορεί να κάνει τον Αγουστά να κάνει ό,τι θέλει, αφού τον πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και του είπε να παίξει ο παίκτης, δηλαδή ο Ινφαντίνο έχει ξεφτυλιστεί. Μια φορά τον παίρνει ο Τραμπ και του λέει να παίξει ο παίκτης ο Αμερικάνος. Έπαιξε. Τη δεύτερη φορά κάθεται δίπλα του. Την τρίτη φορά του λέει να πουλήσουμε, προφανώς είναι η ιδέα του Τραμπ αυτή, να πουλήσουμε σε επενδυτές, Σαουδάραβες, να δείσουν τα λεφτά, ποιος ξέρει ποια θα ήταν η μίζα. Φυσιολογικά. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Τώρα, ο Ολυμπιακός, γιατί εγώ παρακολουθώ και τους αντιπάλους, βλέπετε εσείς να έχει κάνει κάτι το σπουδαίο? Του φύγε και ο Τζολάκης. Σήμερα μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι πούλησε και τον Ορτέγκα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, πάει στην Αργεντινή. Είναι πολλά τα λεφτά, 5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει για τον Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός. Και πραγματικά εκπλήσωμαι, γιατί λέμε ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ή πήρε ή παίρνει κλπ. Εγώ δεν βλέπω να παίρνουν και άλλοι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες κινήσεις, η ΑΕΚ έχω τίποτα εντυπωσιακά κλπ. Αλλά δεν βλέπω και τους άλλους. Κάτσε να δούμε να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι με την ενίσχυση του Γιαννούλη, και αν θα πάρει και το σέντερφορ, να είναι ένας πολύ δυνατός σέντερφορ, το χαφ, ο χαφ ο αμυντικός δεν με πολύ απασχολεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα βρει ένα τρεχαλατζή, είναι σίγουρο. 100% τον πάρει. Αλλά με αυτούς τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ, το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ποιοτικότατο αυτή τη στιγμή. Ποιοτικότατο. Και μάλιστα πάει ΠΑΟΚ μέσα σε όλα αυτά, αφού ολοκλήρωσε και τη μεταγραφή του Γιαννούλη, λέει ότι μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ βγάζω όλα τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι σε ένα σημείο προς πώληση και όσοι πιστοί προσέλθετε. Και νομίζω θα γίνει ο χαμός και πιστεύω θα γίνει ρεκόρ πώληση εισιτηρίων διαρκείας φέτος για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως έγινε και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ στηρίζει και την προσπάθεια τη μία και την προσπάθεια την άλλη. Έτσι νομίζω, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο επιστρέφουμε, έχουμε συνέντευξη για ΠΑΟΚ ζωντανή, live, θα μιλήσουμε και για τη μεταγραφή Γιαννούλη. Διαφημίσεις και είμαστε πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, καλησπερίζοντας ένα πολύ έμπειρο συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα του ΠΑΟΚ από τη δεκαετία του 70. Δίνος Καραμητρούς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ντίνο. Ντίνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό. Καλησπέρα και στους φίλους του ακροατές και ακροάτριες του Focus FM.
0: Να είσαι καλά. Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι φρέσκα κουλούρια, μεταγραφή Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι καλύπτει μια θέση η οποία βέβαια δεν θα πω ότι ήταν ακάλυπτη, θα είναι ασέβεια για τους υπάρχοντες μέχρι τώρα και κυρίως τον Ρέχμα Μπάμπα. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής έχει φτάσει σε μια ηλικία που δεν μπορεί να βγάλει τόσα πολλά παιχνίδια που μπορεί να προϋποθέτει το ετήσιο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Συνεπώς η παρουσία του Δημήτρη Γιαννούλη καλύπτει αυτή τη θέση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να καλύψει και με την εμπειρία του και κυρίως με τις εικόνες που έχει από την Bundesliga και την και η παρουσία στην Augsburg τη θέση αυτή. Βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι αυτός έρχεται πίσω στον ΠΑΟΚ, πίσω στη Θεσσαλονίκη και την ομάδα που ουσιαστικά τον ανέδειξε, από τη, με κίνητρο την πολύ εκτίμηση και αγάπη που έχει για τον ΠΑΟΚ, γιατί ένας άλλος θα προτιμούσε να καθίσει στο συμβόλαιό του και σε ένα πρωτάθλημα που καμία σχέση δεν έχει με το ελληνικό, στην Bundesliga, όπου θα έπαιζε σε γήπεδα των 50, 60, 70 χιλιάδων θέσεων, με παρουσία και αντιπάλους μεγάλου διαμετρήματος, και όλα αυτά τα άφησε στην άκρη θέλοντας να κάνει μια συνέχεια στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν θα είναι και το τελείωμα μιας τόσο σημαντικής καριέρας, αλλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ ίσως τώρα εκτίμησε περισσότερο την αξία την ποδοσφαιρική του Δημήτρη Γιαννούλη από ότι όταν τον είχε νέο και πολύ έτσι ευκολότερα τον αποχωρίστηκε για να πάει στον Ατρόμητο, να συνεχίσει την καριέρα του στην συνέχεια στην Ευρώπη, να πάρει μέρος στην εθνική ομάδα, όπου τώρα πιστεύω ότι θα γίνει και πιο εύκολα δεκτός από τον ομοσπονδιακό προπονητή στη θέση του αριστερού fullback, που μέχρι τώρα δεν την είχε έτσι κερδισμένη αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο ρόλο το γεγονός ότι ο Γιαννούλης είχε απέναντί του και τον Κώστα Τσιμίκα για αυτή τη θέση, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε αυτόν τον φορμαρισμένο και αξιόλογο φετινό ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης θα πάρει τόσους πόντους που χρειάζεται για να κερδίσει αυτή τη θέση στην εθνική ομάδα και να διατηρήσει και ο ίδιος τις υψηλές μετοχές που έχει.
0: Σωστό. Είναι μια καλή, πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ σωστά είπες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλυμμένος σε αυτή τη θέση, αλλά τώρα ίσως αναγκαστεί. Έλεγα προηγουμένως, Ντίνο, ότι μπορεί ο προπονητής, γιατί υπάρχει ένας παίκτης ποιοτικότατος εκεί, ο Μπάμπα, ο οποίος έχει δείξει τα σημάδια του. Όπως επίσης και ένας παίκτης τον οποίο προτιμά ο προπονητής, αριστερό μπακ πλέον, τον Γκόμες. Ναι. Για τον Τέιλορ δεν μιλάω, πάντα ήταν αναπληρωματικός, αλλά ας πούμε για αυτούς τους δύο, μπορεί ο Μπάμπα, γιατί ο Τάχα Άλλη θα μείνει έξω πάνω από 2-3 μήνες, περίπου 2 με 3 μήνες λένε οι πληροφορίες. Μπορεί ο Μπάμπα να παίξει από τη μέση και μπροστά? Το έχει νομίζω αυτό, δεν ξέρω να συμφωνείς.
1: Βεβαίως το έχει, και άλλωστε πολλές φορές σε πάρα πολλά παιχνίδια τον βλέπαμε να είναι περισσότερο επιθετικός παρά αμυντικός. Δεν έχανε βέβαια και τη θέση του, αλλά ήταν αυτός που προωθούνταν τόσο συχνά, τόσο πυκνά, που σε κάθε αντεπίθεση ή επίθεση γενικά που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν ένας διεμβολιστής από τα πλάγια, με πολύ καλή κίνηση, καλά πόδια, συμμετοχή σε τελικές φάσεις, έμπαινε στην περιοχή, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόν τον ρόλο, σε αυτή τη θέση. Αν και νομίζω ότι πλέον και στην επίθεση ο ΠΑΟΚ έχει πολλές βασικές και εναλλακτικές λύσεις και ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Μπορεί να είμαστε στο πρώτο τετραήμερο του Αυγούστου και να έχουμε μπει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας, με αφορμή το αυριανό, το μεθαυριανό, αλλά και το παιχνίδι της μεθεπόμενης Πέμπτης, όπου ο ΠΑΟΚ λογικά έχει συγκροτήσει την αγωνιστική του μορφή, το σχήμα, την εικόνα. Και μια και ανέφερες το όνομα του Γκόμες, θα πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ την πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός νέος προπονητής, που χρησιμοποιεί έναν παίχτη τον οποίο ο προκάτοχός του δεν του είχε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεν ξέρω τους λόγους, γιατί ούτε και μπορούσαμε κι εμείς να δούμε χωρίς αγωνιστική παρουσία και συμμετοχή την αξία ενός ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς στους καιρούς μας δεν είναι εφικτό κάποιος να σχηματίσει μια εντύπωση, καθώς δεν παρακολουθεί οποιοδήποτε τις προπονήσεις, ακόμα και εμείς ή η εν ενεργεία δημοσιογράφη, να το διευκρινίσω καλύτερα, δεν βλέπουν πλέον τις προπονήσεις, γιατί το αναγνωριστικό πρώτο 15 λεπτό των ευρωπαϊκών παιχνιδιών δεν είναι προπόνηση, είναι απλά ένα ζέσταμα. Συνεπώς εκτιμώ το ότι δίνει αυτές τις ευκαιρίες τώρα που υπάρχουν σε ποδοσφαιριστές για να δει τι ψάρια μπορεί να πιάσει ο καθένας, πόσο μπορεί να τους στηρίξει, να τους εμπιστευτεί και στη συνέχεια να στηρίξει κάποιες προοπτικές απέναντι σε παιδιά τα οποία περιμένουν αυτή την ευκαιρία για να διαδραματίσουν κάτι περισσότερο σε έναν ρόλο που έχουν σε μια ομάδα.
0: Ναι, σωστό. Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει για, μάλλον θα πάρει σεντερφόρ, θα πάρει και χαφ. Πιστεύεις ότι με σεντερφόρ και χαφ καλύπτεται και ενδεχομένως θα έπρεπε να δώσει την ευκαιρία στον Μπαταούλα σαν τέταρτο στόπερ, δηλαδή για να μην πάρει άλλο στόπερ αλλά να παίξει ο Μπαταούλας, τι βλέπεις εσύ?
1: Αυτό το τελευταίο που λες συμφωνώ απόλυτα. Μολονότι ότι ας πούμε ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες, άρα δεν ξέρουμε. Αυτά που είδαμε όμως από τα φιλικά του καλοκαιριού, από τα προηγούμενα φιλικά της περασμένης σεζόν, αν σε έναν νέο ποδοσφαιριστή δεν δώσεις την ευκαιρία της διάκρισης, δεν μπορεί από μόνος του να δείξει ό,τι ακριβώς αξίζει. Αυτό το είδαμε σε περιπτώσεις σαν αυτές των Μύθου και Χατσίδη και σαν τόσες άλλες περιπτώσεις όπου δεν γνωρίζαμε αν είναι καλός ή όχι ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι βγήκε ο Τσιφτσής, έτσι είδαμε και τον Παυλένκα που έπρεπε να φύγει κάποιος Κοτάρσκι για να πάρει την ευκαιρία, και ο Παυλένκα και ο Αντώνη Τσιφτσής, για να δούμε ότι είναι άξιοι, χρήσιμοι, πολύτιμοι ποδοσφαιριστές που ανεβάσανε και το πρεστίζ του ΠΑΟΚ και το δικό τους ατομικό ποδοσφαιρικό αποτύπωμα. Σαφώς δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται να πάρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό, μετά μάλιστα και αυτούς που έχει αποκτήσει με την παρουσία και του Χατζηδιάκου που πήρε θέση βασικού αμέσως. Για την επίθεση, εντάξει, επειδή είναι μακρύ το πρωτάθλημα και επειδή υπάρχει ακόμα μια ας πούμε δυστοκία στον γκολ σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν, μόνο μιλάω από τους Γερεμέγεφ και τον Μύθου, αλλά πιστεύω και στους δύο ποδοσφαιριστές, ειδικότερα πιστεύω στον Ανέστη Μύθου που είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής, ταλέντο πραγματικό, είναι μέσα στις φάσεις, έχει εκτόπισμα, μυρίζεται τον γκολ. Πέρυσι πέτυχε 7 γκολ σε λιγοστούς αγώνες που συμμετείχε. Συνεπώς, αν θα χρειαστεί ένας ακόμα σεντερφόρο, αυτό θα το αποφασίζουν οι αρμόδιοι, ο τεχνικός διευθυντής, ο γενικός διευθυντής, όλοι αυτοί που βρίσκονται κοντά στον προπονητή και την ομάδα. Αλλά θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει μεταγραφή που να χρησιμεύσει και όχι για να εντυπωσιάσει με μία ακόμα μεταγραφική επιλογή. Στη μεσαία γραμμή έχει επίσης μια ικανοποιητική παρουσία και σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα ποδοσφαιριστών. Και μάλιστα τώρα καθώς το κουβεντιάζουμε έρχεται στο μυαλό μου ας πούμε αυτή η περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, για την οποία να σημειώσω το εξής. Πριν από λίγο καιρό, όταν ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία να σταματήσει από την εθνική ομάδα για τους δικούς του προσωπικούς λόγους και το ανακοίνωσε, κάτι που πολύ σπάνια κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να το κάνει, να φτάσει στο προάβλιο και στο κυρίως σαλόνι της εθνικής ομάδας και να πει ότι εγώ θέλω να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και σταματάω από την εθνική ομάδα, μια τοποθέτηση η οποία ασφαλώς υποκρύπτει τη δυσαρέσκειά του για τον πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής του στα παιχνίδια της εθνικής, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι μπροστά του είναι ας πούμε ατάλλαντη μπροστά στο πλούσιο ταλέντο του νεαρού διεθνή. Θα έλεγα ότι κάποιοι που δεν μπορώ να τους προσδιορίσω ποιοι και γιατί, έλεγαν ότι ο Κωνσταντέλας δεν μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα γιατί λόγω της θρησκευτικής του επιλογής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ας πούμε τις φόρμες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τις διατροφικές επιλογές που μπορεί να κάνουν οι ομάδες για αυτόν. Και λέω ότι από τότε που υπόθηκε, το είπαν και μερικοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, το είπαν φίλαθλοι, το είπαν οπαδοί, και επειδή σε όλες τις ομάδες το λεγόμενο οπαδικό κίνημα είναι μια τάση μιμητισμού, το λέει ένας πρώτος, το υιοθετούν άλλοι 10, άλλοι 20. Λέω τώρα ότι αυτή τη φετινή χρονιά, ας πούμε, που ξεκίνησε με τόσο θριαμβευτικό τρόπο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τώρα δηλαδή τι γίνεται, δεν είναι εμπόδιο οι θρησκευτικές του επιλογές ή οι διατροφικές του συνήθειες ή η πίεση που μπορεί να του ασκεί ο ΠΑΟΚ για την λήψη συντηρητικών αγωγών ώστε να αντέχει 90 λεπτά επί 55 παιχνίδια το χρόνο. Αυτό είναι μια απορία και λέω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες για έναν αθλητή στα σίγουρα. Μπορεί να διαρκέσει και 20 χρόνια, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση του Τάισον που είναι στα 39 κοντά και παίζει ποδόσφαιρο σαν να είναι 18. Και λέω ότι το σήμερα είναι αυτό κυρίως που μετράει. Και ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Κωνσταντέλια που το σήμερα είναι, θα έλεγα, όχι μόνο απλά αγιοποιημένο από τους συναδέρφους, τους ρεπόρτερ που παρακολουθούν, τους σχολιαστές, τους αναλυτές, μερικοί μάλιστα που μπορεί να τον είδαν μια-δυο φορές ζωντανά και καμιά δεκαπενταριά από την τηλεόραση που βγάζουν πολύ γρήγορα έτσι, συμπεράσματα. Θα έλεγα ότι αυτό που ισχύει είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και συνεπώς ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη, έχει τη χαρά, έχει την ικανοποίηση να έχει έναν Γιάννη Κωνσταντέλια που δημιουργεί τη δική του εποχή, τη δική του ποδοσφαιρική εποχή. Αρκετοί το συγκρίνουν με τον Γιώργο Κούδα, μάλιστα αρκετοί που ίσως δεν τον πρόλαβαν τον Γιώργο Κούδα σαν ποδοσφαιριστή, απλά η φήμη του τον συνοδεύει ως και τώρα και θα το συνοδεύει για χρόνια ακόμα. Και αυτό είναι που πρέπει να χαρούμε και να απολαύσει ο ίδιος το ποδόσφαιρο που παίζει, ξεπερνώντας διάφορες ας πούμε αγκυλώσεις ή τοποθετήσεις ή γνώμες ή αναλύσεις ή οτιδήποτε άλλο τον συνοδεύει. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτό που βλέπουμε. Ας το χαρούμε σήμερα, να χαρεί και αυτός το ποδόσφαιρο που παίζει και να κάνει με την τακτική του, με την αγωνιστική του παρουσία, το ταλέντο του, το άφθαρτο, το άφθαστο, να κάνει καινούργιους οπαδούς όπως ήδη γίνεται. Σε μια ανάρτηση που είχα κάνει αμέσως μετά το τελευταίο παιχνίδι με την Δύναμο Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας και τις περίτεχνες ενέργειες που έκανε και τα δύο γκολ που πέτυχε, κάποιος φίλαθλος που δεν το θυμάμαι τώρα είπε ότι εμείς, λέει, είμαστε Παναθηναϊκοί. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε την ίδια μέρα όταν ήταν το ημίχρονο του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Εμείς, λέει, για τον Κωνσταντέλια καθίσαμε και είδαμε όλο το μάτς του ΠΑΟΚ και ύστερα γυρίσαμε το κανάλι για να δούμε το παιχνίδι της ομάδας μας, του Παναθηναϊκού. Πολύ τιμητική και πολύ φίλαθλη τοποθέτηση. Επίσης, επειδή δεν ήμουν παρόν στο γήπεδο, μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, ΠΑΟΞΙΣ εκγενετής, ο οποίος παρατήρησε το εξής, ότι μόλις έγινε η αλλαγή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο γήπεδο, άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο αρκετοί φίλαθλοι, δοθέντος, όχι από δυσφορία, δοθέντος ότι το μάτς είχε εξασφαλιστική πρόκριση με το 2-0 συν τον ένα γκολ της διαφοράς από το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Οπότε δεν είχαν κάτι άλλο να δουν και αφού έφυγε το κερασάκι της τούρτας από την τούρτα, σηκώθηκαν να φύγουν και αυτοί. Πράγματα τα οποία δίνουν χαρακτηριστικό στίγμα της εποχής την οποία διανύει ο Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια.
0: Μια τελευταία τοποθέτηση για το μάτς της Πέμπτης, βέβαια με την Άντερλεχτ, η οποία έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς, κατά την εκτίμησή σου?
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει απέναντί του μια ομάδα που προσωπικά εγώ δεν την ξέρω, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι του επιτελείου, οι αναλυτές την έχουν δει, την έχουν καταγράψει. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα φυσικά, δεν είναι βέβαια και η παλιά Άντερλεχτ που μεσουρανούσε στο Βέλγιο ποδόσφαιρο αναδεικνύοντας σειρά αστεριών. Αλλά πρέπει να προσέξει στις ευνηδιαστικές ενδεχομένως αντεπιθέσεις που θα κάνουν οι Βέλγοι, να είναι δηλαδή οχυρωμένος καλά στην αμυντική του λειτουργία, όχι όμως να παίξει αμυντικά. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί και ο Ιταλός προπονητής δεν είναι λάτρης του build-up και της οπισθοχώρησης, πολύ περισσότερο που έχουμε δύο παιχνίδια τώρα μπροστά μας. Το μεθαυριανό είναι το πρώτο και πρέπει να κάνει μια νίκη με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και τα δύο γκολ της διαφοράς είναι ακόμα καλύτερα από μια απλή νίκη. Αλλά νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή, προσήλωση. Δεν φαντάζομαι ότι θα κάνει πολλές σημαντικές αλλαγές στον κορμό της ομάδας μετά από τα δύο πρώτα επίσημα νικηφόρα παιχνίδια. Και εντάξει, περιμένουμε να δούμε τον καλύτερο δυνατό ΠΑΟΚ, γιατί είναι το τρίτο επίσημο, που σημαίνει ότι η δουλειά που έγινε στο προηγούμενο διάστημα από την αρχή της προετοιμασίας με τα πρώτα φιλικά και τα δύο επίσημα παιχνίδια θα δείξει την πιο βελτιωμένη εικόνα του ΠΑΟΚ στο μεθαυριανό παιχνίδι, το οποίο εύχομαι να είναι και νικηφόρο.
0: Μάλιστα. Δίνω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Επίσης, θα τα ξαναπούμε.
2: Επίσης. Να είσαι καλά. 103,6.

Λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν απόλυτα εγκατοπιστικός ο Ντίνος Καραμητρούς. Πάντα είναι to the point στις τοποθετήσεις του και στα σχόλιά του. Εμείς θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, πρώτα από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Τις εξελίξεις με Γιαννούλη, τα μεταγραφικά, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Θα πάμε και στον Άρη, θα πάμε και στον Ηρακλή. Έχουμε και συνέντευξη στο τέλος. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που να αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση, είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Συνεχίζεται για 5η ημέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα είναι βελτιωμένη, όμως οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριοθέτηση της φωτιάς από την Ψάθα προς τη Λούμπα, το ανισχυτικό μέτωπο. Οριοθετήθηκαν νωρίτερα οι φωτιές στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, καθώς και στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Φωτιά εκδηλώθηκε και στην Πλατάρια Θεσπρωτείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά την Τετάρτη 5 Αυγούστου σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του Ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου αποφάσισε να προφυλακιστεί ο 41χρονος για την υπόθεση του θανάτου της διασώστριας. Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος άνδρας που μαχαίρωσε τη 41χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς μετά την ανάκρισή του εισαγγελέας και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει αρχικά ως προς τη διαχείρισή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμού σε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθριξης 6 ετών και 1 μηνός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά όπως στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 36, τοπικά στα υπηρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η ουστή.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και τώρα στη δεύτερη ώρα, στο ξεκίνημα, πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα μας δώσει τα τελευταία νέα σήμερα, ημέρα Τρίτη, 4 Αυγούστου. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τελική ευθεία, αλλά και μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ.
1: Τελική ευθεία, αλλά είναι και τελική ευθεία για το σύριαλ του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος πλέον έχουν μείνει ελάχιστες ώρες από το να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει όλα με την Augsburg. Αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η ώρα της αφαιξής του. Πάντως ήδη φτιάχνει τα πράγματα του Γιαννούλης. Θα αναχωρήσει από το προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί την Augsburg. Θα πάει στο Μόναχο και από εκεί θα πετάξει για Θεσσαλονίκη. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η συγκεκριμένη ώρα άφηξής του από τη Γερμανία για τον 30χρονο ακραίο μπακ. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ και από εδώ και από τη Γερμανία, είναι μια συμφωνία η οποία φεύγει πάνω από τα 4 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Το ποσό είναι, το fix ποσό που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Augsburg είναι 3.750.000 ευρώ και υπάρχουν και 500.000 ευρώ σε μπόνους. Συνολικά δηλαδή η μεταγραφή του Γιαννούλη θα κοστίσει 4.250.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ στην επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, βέβαια σε ένα πρωτότυπο όρο θα έλεγα, τον οποίο τον αποκαλύπτουν οι Γερμανοί. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε έχει γίνει. Πρώτη φορά το θυμάμαι ως ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Μέσα στη συμφωνία έχει κανονιστεί και φιλικό στο Augsburg, μεταξύ της Augsburg και του ΠΑΟΚ.
0: Φιλικό?
1: Mm-hmm.
0: Πού, στη Γερμανία ή εδώ?
1: Στη Γερμανία, στο Augsburg.
0: Και τα έσοδα για να τα πάρουν αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερή. Οι Γερμανοί δεν παίζονται, φίλε, άστο. Από την αρχή είχαν πει 5 εκατομμύρια, θα πάρουν 5 εκατομμύρια με κάποιο

0: τρόπο θα τα πάρουν. Φιλικό θα είναι, ξεφιλικό θα είναι.
1: Προκύπτει από το δημοσίευμα του Κίκερ πριν από λίγο, ότι μέσα στο deal αυτό των 3.700.000 ευρώ, που είναι το fix ποσό και 500.000 ευρώ σε bonus, έχει κανονιστεί, υπάρχει μέσα στο deal φιλικό που θα γίνει στο Augsburg, στο γήπεδο της Augsburg, μεταξύ της γερμανικής ομάδας και του ΠΑΟΚ, χωρίς να αναφέρεται χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει. Τώρα μια ερώτηση. Ο Γιαννούλης λοιπόν έρχεται αύριο Θεσσαλονίκη. Ναι, αύριο είναι η τελευταία μέρα που δηλώνει στους δύο παίκτες που πρέπει να αλλάξει κλπ. Ο Γιαννούλης θα είναι στη λίστα ή θα είναι ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος και αυτός αναμένεται?
1: Νομίζω αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης πιο κοντά είναι.
0: Πιο κοντά. Γιατί ο Μικέλ Μπρενσί δεν ήρθε ακόμη.
1: Ναι, δεν ήρθε. Ούτε Γιαννούλης έχει έρθει, αλλά εντάξει, οκ.
0: Επειδή μου είναι ο Λουσέ, το ερώτημα είναι αυτό. Είναι τρεις οι θέσεις, οι τρεις οι καινούργοι παίκτες, δύο θέσεις μπορείς να αλλάξεις.
1: Με το Μικέλ Μπρενσί να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει προφορική συμφωνία, αλλά δεν έχει προχωρήσει πέραν της προφορικής συμφωνίας.
0: Ναι, αφού δεν έχει έρθει ο παίκτης. Ήταν να έρθει ο παίκτης σήμερα, ο Μικέλ Μπρενσί. Δεν ξέρω πώς έρθει το βράδυ.
1: Δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για άφηξη του σήμερα.
0: Όχι επίσημη, ναι.
1: Επίσημη ενημέρωση ήταν ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει όλα μαζί του. Και απλά περιμέναμε την ενημέρωση για το πότε θα έρθει. Αυτή η ενημέρωση δεν έχει έρθει. Οπότε δεν έχει έρθει και ο ποδοσφαιριστής. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα γίνει με τον Μικέλ Μπρενσί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πρόταση που μπήκε σφήνα και καθυστερεί, αλλά ο Πάου τα έχει βρει μαζί του. Σε προφορικό επίπεδο τα έχει βρει σε όλα μαζί του.
0: Θύμισε μου λίγο ο παίκτης ο οποίος έχει δύο κίτρινες κάρτες στον Πάου, ποιος είναι?
1: Ο Χατζηδιάκος.
0: Α, ο Χατζηδιάκος είναι, μάλιστα. Ο Κένι έχει μία, νομίζω, ή καμία.
1: Ο Κένι έχει μία, ο Ντέλιας έχει μία. Ο Χατζηδιάκος πιθανόν να προφυλαχθεί, βέβαια. Το ζήτημα στον ΠΑΟΚ, το αγωνιστικό πλέον, δεν έχει να κάνει με τον Χατζηδιάκο, έχει να κάνει με τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συμμετοχή του είναι από αμφίβολη έως εξαιρετικά αμφίβολη.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ότι τραυματίστηκε. Είχε το παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλεκτ. Σήμερα στην προπόνηση, με ένα χτύπημα στην ποδοκλινική, βγήκε σε κάποια φάση την προπόνηση έξω ο Σέρβος. Αν δεν προπονηθεί και αύριο, δύσκολα θα παίξει. Γενικά βλέπω δύσκολη τη συμμετοχή του, αλλά θα δούμε και αύριο την προπόνηση, θα δοκιμάσει να μπει, αν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις από το σημερινό χτύπημα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
0: Μάλιστα. Εάν δεν ξεπεράσει ενοχλήσεις, μάλλον Χατσίδης, έτσι.
1: Εάν δεν ξεπεράσει το πρόβλημα, υπάρχει επιλογή του Χατσίδη. Δεν ξέρω αν θα πετάξει τόσο νωρίς και στην ενδεκάδα τον Λουσέ, για παράδειγμα, που έχει παίξει εκείνη τη θέση. Ο Λουσέ, ο οποίος σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση με την ομάδα, θα δηλωθεί κανονικά στην λίστα της UEFA για τα μάτς με την Άντερλεκτ. Το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι να παίξει ο Χατσίδης εκεί για να παίξει αριστερά ο Τάισον. Θα δούμε βάσει το τι θα γίνει και στην αυριανή προπόνηση, την τελευταία στην Τούμπα. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Ζίβκοβιτς.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τελευταίο άλλο που πρέπει να πούμε, Στέλιο, όσον αφορά στην προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι αυτό. Να δώσουμε λίγο και την πληροφορία ότι ανοίγουν τα εισιτήρια διαρκείας μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ, για τα δίνουν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ελεύθερα πλέον μπορεί να αγοράσει ο κόσμος, έτσι.
1: Από την Παρασκευή και μετά, ναι. Την Παρασκευή και μετά είναι για αυτούς που δεν είχαν πέρσι, ανοίγουν όλες οι θέσεις.
0: Μάλιστα. Και όσοι πήρατε, πήρατε από εδώ και πέρα, όσοι πάρετε.
1: Να πω ότι η αυριανή μέρα είναι γεμάτη, αφού πέραν της άφηξης του Δημήτρη Γιαννούλη, κλασικά πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τούμπα, υπάρχει πολυκοσμία. Στις 5.30 αύριο το απόγευμα, συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Στις 6 ώρα θα προπονηθεί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θα έχουμε δικαίωμα να είμαστε εκεί για 15 λεπτά. Και 7 και 4 θα γίνει η συνέντευξη τύπου της Άντερλεχτ στην Τούμπα του Βίτορο Μπρούνο, του Πορτογάλου προπονητή της Άντερλεχτ. Αυτό που υπάρχει ως στοιχείο του ρεπορτάζ είναι ότι η Άντερλεχτ δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα. Θα κάνει προπόνηση στις Βρυξέλλες αύριο και μετά θα πετάξει για Θεσσαλονίκη.
0: Να, μάλιστα. Εδώ δεν θα κάνει. Αλλά η προπόνηση του ΠΑΟΚ θα γίνει κανονικά στην Τούμπα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα, όπως την άλλη φορά. Εντάξει, νομίζω ότι... συγγνώμη, αλλά προηγουμένως λίγο το χάσα αυτό. Ποιος παίχτης του ΠΑΟΚ θα μιλήσει?
1: Δεν χαίρομαι ακόμα.
0: Α, δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ανακοινώθηκε. Αύριο θα το γνωρίζουμε φυσιολογικά.
1: Το μαθαίνουμε τελευταία στιγμή, πάντα γίνεται η ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, τελειώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο Άρης, ο οποίος ετοιμάζεται για 2-3 φιλικά σε αυτό το δεκαήμερο, αλλά με τη μεταγραφή τι έγινε τελικά του Μυρ?
1: Πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Μόλις τώρα ανεβάσαμε σχετικό θέμα στο sfina.gr. Έφτασε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν οι άνθρωποι του Άρη. Ο τεχνικός διευθυντής, ο Ρούμπεν Ρέγγες, ήταν εκείνος που τον υποδέχθηκε. Οπότε πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία αυτή η μεταγραφική κίνηση. Αύριο προφανώς αναμένουμε εξελίξεις. Αύριο θα περάσει από ιατρικά και θα γίνουν και τελικές συζητήσεις και άλλος αυτών των πραγμάτων θα ανακοινωθεί κιόλας η συγκεκριμένη μεταγραφή. Και με να διευκρινιστεί τώρα το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η κίνηση, διότι ενώ μέχρι πρότινος εκείνο που γνωρίζαμε μέσα από το ρεπορτάζ ήταν ότι ο Παίκτης θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, αυτό που προκύπτει από Ισπανία μεριά είναι πως τελικά ο Παίκτης θα έρθει με δανεισμό ενός έτους. Βέβαια το συμβόλαιο του τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι, δηλαδή θα έρθει ιδανικός μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο του, και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται διότι δεν τα βρήκε στο ποσό της αποζημίωσης ο Μυρ με την Σεβίλη, οπότε έρχεται ως δανεικός, η Σεβίλη θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου του και το υπόλοιπο θα το καλύψει ο Άρης. Αν φυσικά επιβεβαιωθούν αυτά που λένε οι Ισπανοί, γιατί περιμένουν και σχετική ενημέρωση από πλευρά Άρη. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα πλέον έχει μπει στην τελική του ευθεία και αύριο αναμένονται οι εξελίξεις. Αύριο λογικά θα υπάρξουν και οι ανακοινώσεις της απόκτησης του 29χρονου επιθετικού από την ομάδα της Σεβίλης.
0: Υπάρχει κάποιος που φεύγει, γιατί 5 φόρ θα έχει ο Άρης?
1: Για την ακρίβεια ο Άρης έχει 6, γιατί σήμερα ανακοίνωσε και τον Πιτσιρικά, τον Ταυσίρ Ντιόπ, ο 18χρονος Σενεγαλέζος. Λογικά ο συγκεκριμένος, μάλλον από το βλέπω, γιατί και πολλοί παίκτες υπάρχουν στην επίθεση, αλλά είναι και πιάνει και θέση ξένου, το πιο πιθανό είναι να δοθεί σε κάποια άλλη ομάδα δανεικός, να πάρει δηλαδή και κάποια παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα τώρα τι θα γίνει, Κουαμέ και Καντεβέρε είναι βασικοί και αναντικατάστατοι, τώρα υπάρχει ο Μυρ. Οπότε μένουμε με Μωρόν και Αλφαρέλα. Λογικά κάποιος εκ των δύο θα αποχωρήσει. Μη σου πω ότι μπορεί να φύγουν και οι δύο μέχρι και τον Αύγουστο. Ο Μωρόν έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θα ήταν μια πιο εύκολη περίπτωση δική του για να το λύσει και να φύγει, αλλά έχει να παίρνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα σε κάποια άλλη ομάδα με τη χρονιά που είχε πέρσι. Οπότε να δούμε, θα γίνει κάποια διαπραγμάτευση, δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος τρόπος να αποχωρήσει. Ο Αλφαρέλα έχει συμβόλαιο για ακόμη 3 χρόνια, άρα καταλαβαίνει κανείς πως πολύ δύσκολα κάποιος παίκτης θα αφήσει ένα τριετούς διάρκεια συμβόλαιο και με πολύ καλές αποδοχές για να πέσει σε μια άλλη ομάδα. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης, θέμα συζητήσεων και θέμα ενδιαφέροντος από εγώ άλλων ομάδων. Αν βρούνε δηλαδή συμβόλαια σε άλλες ομάδες, θα είναι πιο εύκολο να φύγουν από τον Άρη.
0: Αυτός ο Ντιόπο Πιτσιρικάς που ανακοινώθηκε σήμερα, είναι 18χρονος, είναι παρόμοια περίπτωση με Διαντή και υπέγραψε 5 ετών.
1: Ακριβώς, και μάλιστα είναι και από την ίδια ακαδημία που ο Άρης πήρε τον Διαντή. Έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας, έχει πολύ καλές σχέσεις ο Άρης με τη συγκεκριμένη ακαδημία. Και από εκεί τον πήρε και αυτό να είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Σενεγάλης είναι ένα project, είναι ένα ψηλός φορ, είναι σχεδόν 2 μέτρα. Έχει καλά στοιχεία και στον Άρη θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο, άξιζε μάλλον τον κόπο να ασχοληθούν μαζί του και ευελπιστούν να εξελιχθεί και αυτό σε μια περίπτωση, ως μια περίπτωση D&D. Βέβαια έρχεται τώρα σε μια χρονική περίοδο, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, που υπάρχουν αρκετοί παίκτες στην κορυφή της επίθεσης, γενικά επιθετικοί. Είναι υπερβολικά δύσκολο δηλαδή φέτος τουλάχιστον να βρει χρόνο και να πάρει θέση μέσα στην ομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μόλις 18 χρονών, είπαμε 5 ετών συμβόλαιο, άρα έχει δρόμο μπροστά του.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που θα ενδιαφέρει και τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, η ομάδα σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη διήμερη άδεια που δόθηκε έπειτα από την επιστροφή από την Ιταλία. Αύριο μπαίνει ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, διότι την Τετάρτη υπάρχει το φιλικό παιχνίδι με τον Πανθρακικό στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και μετά υπάρχει και το Σάββατο το φιλικό με τον Πανσεραϊκό πάλι στο Χαριλάου. Δύο μάτς, ένα πακέτο αγώνων το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά τα δύο που έδωσε στην Ιταλία. Διότι θα αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά έτσι πιο χαμηλής δυναμικότητας και θεωρητικά έτσι το στυλ παιχνιδιού τους θα είναι να παίξουν κλειστά στην άμυνα, όχι να ανοιχτούν πολύ, όχι να προσπαθήσουν έτσι να παράξουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Και ήταν στυλ αγώνων που ήθελε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσει κανείς τους υπόλοιπους μεγάλους της Super League, περίπου τέτοια εικόνα θα έχουν τα περισσότερα μάτς που θα δώσει ο Άρης μέσα στην σεζόν. Δηλαδή θα παίξει με ομάδες που τουλάχιστον μέσα στο Χαριλάου θα προσπαθήσουν να κλέψουν κάτι, δηλαδή να παίξουν κλειστά και να χτυπήσουν σαν αντεπιθέσεις. Άρα ο Άρης θα πρέπει να δημιουργήσει και αυτό θέλει να δει ο Γρηγορίου. Και θυμίζω ότι υπάρχει και το φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία.
0: Αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε.
1: Πρόβα Τζενεράλε, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, κάτι άλλο δεν έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και πάμε να καλησπερίσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Γύρισε λίγο, γύρισε λίγο την κάμερα.
1: Ανάποδα είμαστε.
0: Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Ωραία. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Ηρακλής πλέον μετράει αντίστροφα για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, έχοντας παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Πάρμα. Ένα παιχνίδι στο οποίο, το οποίο μάλλον έληξε 1-1, με μια ομάδα του Ηρακλή να αφήνει θετικό πρόσημο. Κυρίως φαίνεται να χτίζεται από πίσω, από τα μετόπιστεν, μια ομάδα η οποία, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε σε αυτά τα τρία φιλικά παιχνίδια, δέχεται δύσκολα γκολ. Μια ομάδα η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να ξεκινάει κρατώντας ανέπαφη όσο μπορεί την αιστεία του. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι σιγά σιγά αναδεικνύονται παίχτες που έχουν την ποιότητα και μεσοεπιθετικά προκειμένου να βοηθήσουν την ομάδα. Στο τελευταίο παιχνίδι ασφαλώς τα μάτια ήταν στραμμένα περισσότερο στον Κόλιτς και τον Λόπες, οι οποίοι νομίζω ότι δεν ήταν αρνητικοί, αν μη τι άλλο έδειξαν ότι έχουν καλά στοιχεία, και ο Ηρακλής απλά τώρα πρέπει να κερδίσει το στοίχημα με τον χρόνο που έχει μπροστά του σε αυτές τις τρεις εβδομάδες, λιγότερο από τρεις εβδομάδες που απομένουν για το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι με τον Βόλο για το θεσμό του κυπέλλου, να παρουσιαστεί έτοιμος, αλλά πολύ περισσότερο να παρουσιαστεί έτοιμος για την έναρξη της σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League, εκεί που θα αντιμετωπίσει αρχικά την ΑΕΚ, στη συνέχεια τον Βόλο και πάλι θα παίξει μέσα στο Πανδεσσαλικό και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα με 2-3 έδρας αναμετρήσεις. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Η μοναδική περίπτωση η οποία φαίνεται να είναι ανοιχτή είναι αυτή του Μπουά, ο οποίος έχοντας ολοκληρώσει τη συνεργασία με την ομάδα στην οποία βρίσκονται στην περσινή σεζόν, είναι δανεικός από την Ρώμα. Όλα συγκλίνουν ότι θα έρθει προς την ομάδα της Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα φαίνεται να γίνουν άλλες τουλάχιστον δύο μεταγραφικές κινήσεις. Δεν βιάζονται πλέον σε αυτό το κομμάτι από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι παίχτες και υπάρχει ακόμα χρόνος για να έρθουν. Το βασικό μέλημα πλέον είναι το μοντάρισμα της ομάδας υπό την αιγίδα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος σε ρίσκα την παρόδο έκανε εχθές και κάποιες δηλώσεις. Ρωτήθηκε, εντάξει, Ιταλοί, σου ενδιαφέρουν τα πράγματα τα της Ιταλίας, εν πάση περιπτώσει, και ρωτήθηκε για τα 100 χρόνια της Νάπολης και το ιουβιλέο το οποίο γιορτάζει και είχε προσκληθεί. Λέει, όπως βλέπετε, εγώ δεν μπορούσα να πάω, είμαι εδώ πέρα χαμογελώντας. Και μάλιστα είπε ότι είχα προτάσεις και από Ρωσία για να πάω να συνεχίσω εκεί την καριέρα μου. Πλέον όμως συνεχίζω με τα δικά μου κριτήρια. Η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη πόλη. Ήρθα στον Ηρακλή. Κάναμε μια ομάδα η οποία δείχνει καλά στοιχεία. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερο αποτέλεσμα, αν δεν ήμασταν για κάποια στιγμή λίγο αφελείς στο παιχνίδι με την Πάρμα. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη μετά τον αγώνα με την Πάρμα, τις οποίες έκανε στα ιταλικά μέσα ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτό που μένει να δούμε και αφού θα επιστρέψει η ομάδα, να δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφές που περιμένουμε τώρα, τις τρεις τελευταίες νομίζω, έτσι.
1: Ναι, η ομάδα θα επιστρέψει την Παρασκευή. Νομίζω ότι ίσως του Μπουά που είπαμε λίγο νωρίτερα να είναι πιο προχωρημένα από όλες τις άλλες. Τώρα για τα υπόλοιπα θέματα νομίζω ότι θα μπουν σε μια πιο εξειδικευμένη πλέον αναζήτηση παιχτών. Έχοντας πλέον γεμίσει για τα καλά το ρόστερ, θα μπουν σε δύο περιπτώσεις πιθανότατα παιχτών που θα είναι και το λεγόμενο κερασάκι στην τούρτα. Άλλωστε πλέον οι παίχτες έχουν πλέον το δισαβαντάζ ότι μετράνε αντίστροφα, άρα πρέπει να κλείσουν ομάδες. Είναι περισσότερο διαλλακτική και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ με έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ στην εκπομπή μας έχει δώσει πολλές φορές την γνώμη του και πέφτει μέσα, γιατί σαν πρώην ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά και προπονητής ποδοσφαίρου τα βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Έχει παίξει πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, έχει πάρει και πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Θέμης Καπουσούζης είναι μαζί μας. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα και τους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, θέλω ένα συμπέρασμα λίγο από τα πρώτα δύο παιχνίδια τα οποία είδες του ΠΑΟΚ με την ομάδα την Δυναμό Κιέβου. Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ φέτος?
1: Είδα και τα δύο παιχνίδια. Μου άρεσε διότι η ομάδα έδειξε ότι έχει υγεία και τα παιδιά αυτά που παίξαν έστω που ήταν τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ δείξανε μέσα από το παιχνίδι τους μια ηρεμία και μια σιγουριά. Αυτό εγώ πιστεύω για τη συνέχεια του πρωταθλήματος λέει πολλά.
0: Σίγουρα.
1: Στη συνέχεια, ακόμα είναι νωρίς, ο ΠΑΟΚ δεν φορμαρίστηκε. Με την πάροδο του χρόνου και τα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πιστεύω να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο από ό,τι είδαμε. Αλλά η αρχή ήταν πολύ καλή, διότι από τη μία πήραμε την πρόκριση, αλλά από την άλλη δίκαια την πήραμε. Και μέσα στο εκτός έδρας στην Πολωνία που παίξαμε και εδώ μέσα, ήμασταν καλύτεροι από τη Δυναμό.
0: Ναι. Αυτό που είδες σε σχέση με την περσινή χρονιά, γιατί εσύ τα βλέπεις διαφορετικά, σε σχέση με Λουτσέσκου και Αλέσιο Λύση, ποιες διαφορές υπάρχουν?
1: Οι διαφορές είναι σημαντικές. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δείχνει αυτή η ομάδα ότι παίζει ένα ήρεμο ποδόσφαιρο χωρίς άγχος και μια ηρεμία στο παιχνίδι. Απέναντίον στο παιχνίδι το άλλο κυνηγούσαμε ένα αποτέλεσμα, για παράδειγμα, μόνο το αποτέλεσμα, χωρίς να μας ενδιαφέρουν όλα τα άλλα. Αυτό ναι. Υπάγεται στην οτροπία του προπονητή. Ο προπονητής αυτός τον είδα, μου άρεσε, διότι εκτός ότι είναι νέος και έχει φιλοδοξίες, δείχνει μια ηρεμία στους παίκτες και μια αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι καλό και για τους παίκτες και για την ομάδα και για όλους.
0: Αυτό που είδα εγώ είναι ότι έδωσε και μια όθηση σε κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως π.χ. ο Χρήστος Ζαφύρης, που έχει μια άλλη νοοτροπία και άλλη ψυχολογία, και επίσης ο Γκόμεζ, ο αριστερός μπακ, ο οποίος είναι άλλος παίκτης. Δεν τον είχαμε δει αυτόν. Τον είχε διώξει ο Έζε, ναι.
1: Έτσι ακριβώς τον είχε διώξει, και αν θυμάμαι καλά το παιδί αυτό πρέπει να έπαιζε στην Ισπανία φέτος.
0: Ναι.
1: Και τον πήραμε από εκεί.
0: Δανεικό τον είχε δώσει ο ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο, δανεικό τον είχε δώσει. Πιστεύω είναι επίτευγμα του προπονητή να το ανακαλύψει και να του δώσει ευκαιρίες για να δείξει το πραγματικό του εαυτό.
0: Τον είχε στην ομάδα του. Τον είχε στην ομάδα του, αυτή που ήταν ο προπονητής πριν από δύο χρόνια, τον είχε εκεί παίχτη και τον ήξερε από εκεί. Και ήταν τυχερός δηλαδή ο Γκόμεζ, γιατί έπεσε σε αυτή την περίπτωση και τώρα του δίνει τη δυνατότητα. Και τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή τρία αριστερά μπακ. Έχει τον παίχτη για τον οποίο μιλάμε, τον Γκόμεζ, έχει τον Μπάμπα, έχει και τον Ντέιλορ. Τρία αριστερά μπακ. Δεν έχει σέντερφορ, τρίτο σέντερφορ καλό, και δεν έχει και ένα χάφ που ψάχνει, αφού ο ΜΕΙΤΕ πάει για εγχείρηση. Και πάει να πάρει αριστερό μπακ το Γιαννούλη. Δηλαδή πάει να πάρει τέταρτο αριστερό μπακ, χωρίς να έχει σεντερφόρ και χωρίς να έχει χαφ. Είναι λογικό?
1: Όχι. Για μένα πρωτεύει το σεντερφόρ, να πάρουμε ένα σεντερφόρ. Αν και έχω εμπιστοσύνη στο Μύθου, αλλά εάν έρθει ένας καλός σεντερφόρ και ο Μύθου θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη αξία και η απόδοση του θα ανέβει. Δεν μπορεί να βασιστούμε μόνο σε ένα σεντερφόρ και να ρίχνουμε σε αυτό το παιδί τεράστιες ευθύνες, ενώ πρέπει ο ΠΑΟΚ να ρίξει τα βλέμματα πρώτα σε σέντερφορ και να μην έρθει ο Γιαννούλης. Όπως είπες, έχουμε τρία αριστερό μπακ και ο Μπάμπα μας έδειξε πέρυσι ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Άντε να παίξει λίγο πιο μπροστά ο Μπάμπα που μπορεί, αλλά αυτό που προτεύει είναι πρώτα σέντερφορ, μετά ένα κεντρό και μετά αριστερό μπακ.
0: Νομίζω ότι τα βασικά έτσι, γιατί σαν προπονητή σε ρωτάω, γιατί είσαι και προπονητής. Όταν ο προπονητής θέλει να χτίσει την ομάδα, λέει τι έχω αδυναμία τώρα, αφού έχω τρία αριστερά μπακ. Τώρα το πρόβλημά μου να πάρω center four και half. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ θα λείψει 3-5 μήνες.
1: Σωστά.
0: Μπαίνει για εγχείρηση. Άρα τι πρέπει να κάνει ο προπονητής? Να πει παιδιά, θέλω οπωσδήποτε four. Θέλω οπωσδήποτε και ένα half, ακόμη αμυντικό half, και δεν έχω άλλον. Είναι μόνο Ζαφύρης. Γιατί ο παίχτης που πήραν ο Λουσέ, που έκλεισε σήμερα και ανακοινώθηκε, δεν είναι αμυντικός χαφ, είναι οχταράκι σε στυλ του Σάντα Μαρία. Άρα μπορούν να έχουν εναλλαγή με τον Σάντα Μαρία. Προφανώς οι προπονητές είναι καλύτερα. Και από εκεί πέρα, εγώ το ρωτάω Θέμη προπονητικά. Άρα έχουμε δίκιο σε αυτό που λέμε.
1: Βέβαια. Πρέπει πρώτα σεντερφόρ και μετά ένα παίκτη στο κέντρο. Και μετά αριστερό μπακ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί όπως είπες, αριστερό μπακ έχουμε τρεις. Πρέπει να πάρουμε ένα σεντερφόρ, ένα στο κέντρο, για να μπορεί ο προπονητής να, ανάλογα με το παιχνίδι, να ελίσσεται.
0: Και επίσης ένα άλλο που εντάξει, όλοι το Γιαννούλη όλοι τον αγαπάνε, στον ΠΑΟ κλπ. Αλλά όταν έρχεται αυτή η ώρα, λες θα δώσω 4-5,5 εκατομμύρια πάρω το Γιαννούλη, γιατί 4 θέλει Augsburg και 1,5 ο παίχτης. 5,5 εκατομμύρια πάρω το Γιαννούλη, με αυτή τη λογική πόσα θα δώσω για να πάρω το σεντερφόρ, 10.
1: Σωστά.
0: Ίσως θα πρέπει τα λεφτά αυτά να πάνε στο φόρ.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Η ομάδα του Γιαννούλη είναι για μένα υπερβολική. Έπρεπε να κατέβει πολύ πιο κάτω.
0: Βέβαια.
1: Για αριστερό μπακ είναι πολλά τα λεφτά για να πάρει ο ΠΑΟΚ. Με αυτά τα λεφτά μπορεί να πάρει έναν σεντερφόρ κλάσης.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Να έχουμε και έναν κεντρό. Νομίζω. Δεν είναι απαραίτητο το αριστερό τον μπακ.
0: Με
1: τον Ομπάμα
0: ναι.
1: και με τον Τέιλορ ο προπονητής μπορεί να βρει ανάλογα με το παιχνίδι και βλέπω ότι μια ηρεμία στην ομάδα που δείχνει υγεία. Αυτό μου αρέσει εμένα στον ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ βλέπω Θέμη και κάτι ακόμη, βλέπω και τρεξίματα πολλά. Μέχρι και τον Κωνσταντέλια να γυρίζει πίσω να μαρκάρει.
1: Ναι, το είδα και εγώ, εκτός από τα γκολ που έβαλε ο Κωνσταντέλιας και ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι.
1: Είδα το αγκάλιασμα του προπονητή στον Κωνσταντέλια και αυτό δείχνει κάτι, ότι αναγνωρίζει την αξία του παίκτη.
0: Ναι,
1: φυσικά, εντάξει, όλοι το αναγνωρίζουμε τον Κωνσταντέλια ότι είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά και το έδειξε και με τα δύο γκολ που έβαλε. Και η συνέχεια πιστεύω, γιατί είναι σε μια όρημη ηλικία για να παίξει καλό ποδόσφαιρο ο Κωνσταντέλια, θα δούμε έναν πολύ διαφορετικό φέτος.
0: Βέβαια, εγώ εδώ τώρα κάνω μια αποκάλυψη, γιατί την έμαθα από οικογενειακό περιβάλλον του Κωνσταντέλια. Ότι έχουν κάνει μια συζήτηση ο προπονητής με τον Κωνσταντέλια και του είπε την μπάλα εσύ. Θα έρχεται η μπάλα σε σένα. Εσύ είσαι ο ηγέτης, εσύ θα τους κατευθύνεις. Πολύ καλό αυτό. Και τον αφήνει σε ελεύθερο έτσι. Ρόλο πίσω από το φορ, γιατί πολλές φορές γίνεται και δεύτερος φορ ο Κωνσταντέλιας, έτσι βάζει και τα γκολ. Αλλά πίσω από το φορ να πηγαίνει κατά μέτωπο στην επίθεση, αλλά σε ελεύθερο. Πώς είναι ο Μέση που κυκλοφοράει μόνος του, δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχει θέση. Κάτι τέτοιο είναι και ο Κωνσταντέλιας. Και του είπε ο προπονητής. Του Κωνσταντέλια, το πω και στον κόσμο αυτό, ότι για μένα λέει, αν αύριο πεις ότι πάω στη Λα Λίγκα, στην Ισπανία, να παίξω μπάλα,
1: ναι.
0: παίζεις σε οποιαδήποτε ομάδα της Ισπανίας και στην Μπαρτσελώνα, και στην Ατλέτικο
1: εκεί.
0: Και στη Ρεάλ. Κατά την εκτίμηση του προπονητή, του το είπε στον Κωνσταντέλια.
1: Έχει δίκιο ο προπονητής, γιατί ο προπονητής βλέπει καλύτερα από τους Βλάβλους. Ο Κωνσταντέλιας έχει το κάτι άλλο που δεν το έχουν όλοι οι παίκτες. Έχει αυτό τον αυσχεδιασμό, το ταλέντο και το τρίτο γκολ που βάλαμε εκεί στο τακουνάκι που έκανε μία πήρε την μπάλα
0: ναι.
1: ήταν μια ενέργεια που βλέπουμε κάθε μέρα στα highlight.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, το κάτι άλλο.
0: Αυτό,
1: δηλαδή χαίρεται ο κόσμος να βλέπει ένα παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια να αυτοσχεδιάζει μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτό το τακουνάκι Θέμη άμα το έκανε ο Γιαμάλ της Μπαρτσελώνα θα παραμιλούσαν όλα τα ευρωπαϊκά κανάλια. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και στα δύο παιχνίδια που είδα τον Κωνσταντέλια που ήταν πολύ καλός και μου άρεσε,
0: ναι.
1: Έβαλε και ένα χεράκι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Τον έδωσε μια ελευθερία.
0: Με το
1: που
0: ρόλο.
1: Έπρεπε και ο προηγούμενος προπονητής να τον δώσει, γιατί τέτοιοι παίκτες τους χρειαζόμαστε για να τραβήξουν τον κόσμο στα γήπεδα.
0: Αυτό νομίζω και εγώ. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Παιχταράς είναι. Άλλωστε βγήκε και ο Κετζιόρα. Και έκανε μια δήλωση μετά το δεύτερο παιχνίδι και το ρωτήσαν τι έγινε κλπ. Τι να γίνει, ρε παιδιά, λέει. Ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Μόνος του μας πήρε.
1: Έτσι.
0: Μόνος του λέει μας πήρε. Τι να γίνει, λέει. Δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε.
1: Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ θέλει.
1: Δύο τα γκολ. Ήταν προσωπικά γκολ.
0: Ναι.
1: Και φαντασία του μυαλού του.
0: Θα είδες όμως, γιατί εσύ πιστεύω τα βλέπεις αυτά, ότι τον Κωνσταντέλια με το που έπαιρνε την μπάλα πέφτανε δύο πάνω του. Άρα οι εντολές του προπονητή είναι μην πάρει αυτό την μπάλα. Τα είπε και έτσι ώρα στον προπονητή του.
1: Εντάξει.
0: Και μετά. Τα δύο γκολ που βάζει ήταν οι μοναδικές φορές που ήταν ελεύθερος. Και στο πρώτο γκολ που μπερδευτήκαν αυτοί εκεί με τον Τάισον που έπεσε, έκανε και παίρνει την μπάλα από τον Γκόμες μόνος του με την εστία πάρτο. Και στο δεύτερο γκολ πάλι το ίδιο. Ελεύθερος. Πήρε την μπάλα, κατέβηκε, τους πέρασε, το βάλε. Άρα όταν τον αφήσει ελεύθερο, σε τιμωρεί.
1: Έτσι. Παρόλο που έχει στενό μαρκάρισμα ο Κωνσταντέλιας,
0: ναι,
1: άμα πάρει την μπάλα και είναι μέτωπο με μέτωπο, εκεί μπορεί να κάνει το κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Που δεν κάνουν οι άλλοι παίκτες.
0: Μαγεύει.
1: Έχει το... Ναι, έχει το ταλέντο να μπορεί να ξεφύγει. Και το έδειξε και στα δύο τα γκολ, ήταν γκολ με φαντασία.
0: Καταπληκτικός. Θέμη, τώρα το μάτς της Πέμπτης με την Άντερλεχτ. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν είναι στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση, αλλά παρ' όλα αυτά θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Βλέπω με τα δύο παιχνίδια που άκου και τα δύο ήταν θετικά, η αισιοδοξία αυτή που έχει, σύν αυτό που έχει ο προπονητής στην ηρεμία μες στην ομάδα, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πάλι μια εμφάνιση καλή με νίκη. Η Άντερλεχτ δεν είναι η παλιά η Άντερλεχτ, είναι και αυτή ψάχνεται. Πιστεύω ότι θα πάρουμε μια νίκη με διαφορά τερμάτων, με δύο γκολ τουλάχιστον, και μετά μέσα εκεί είναι πιο εύκολο το παιχνίδι. Από ό,τι είδα, η ομάδα μου άρεσε για τα πρώτα παιχνίδια, έδειξε σημάδια ότι είναι ομάδα.
0: Εννοείς ότι δύο γκολ διαφορά στο πρώτο μάτς εδώ, προβλέπεις?
1: Ναι, πρέπει να κερδίσουμε με δύο γκολ διαφορά.
0: Α, μέσα πρέπει. Ναι, πρέπει.
1: Πρέπει. Ναι, πρέπει.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: με ένα.
1: Αυτή η ομάδα, όχι με ένα.
0: Άμα κερδίσει με τρία, είσαι καλά δηλαδή. Με διαφορά τρία.
1: Ναι, βέβαια. Με τρία για μένα είναι σίγουρη πρόκριση.
0: Είσαι κούκλος, ναι. Σωστό.
1: Τώρα, αν κερδίσουμε 3-0, είμαστε σίγουρα.
0: Στην επόμενη
1: έχουμε
0: φάση.
1: Την πρόκριση.
0: Ναι. Τώρα αυτό που.
1: Αλλά
0: θέλω...
1: και με δύο γκολ διαφορά, ο ΠΑΟΚ ναι, έχει το πάνω χέρι.
0: Ναι. Ναι, καλά εννοείται. Σωστά. Ήθελα επίσης να σε ρωτήσω αν βλέπεις ότι από αυτά τα δύο παιχνίδια, αν είδες κάποιον παίχτη που έτσι που σου έκανε εντύπωση. Βέβαια, μίλησα για τον Γκόμεζ, εγώ τον μπακ το αριστερό. Το Ζαφίρι. Υπάρχει κάποιος παίχτης που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
1: Να πω κάτι. Ο Κένι δείχνει ότι είναι επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Αυτό το έδειξε και πέρσι, το δείχνει και φέτος. Ότι ναι, έχουμε ένα παίχτη σίγουρο. Από την άλλη έχουμε τον Ζίφκοβιτς που είναι μια μονάδα, εκτός ότι αγαπάει τον ΠΑΟ και τον βάζουν αρχηγό, δικαιολογημένα, διότι το παιδί αυτό ήρθε στον ΠΑΟ και δέθηκε και κάνει τη διαφορά και με τους συμπαίκτες και προσωπικά όταν έχει την μπάλα αυτοσχεδιάζει. Δηλαδή βλέπω, για τον Κωνσταντέλια είπαμε, ο Τάισον έχει μια εμπειρία, κάνει αυτά που κάνει. Τώρα άμα πάρουμε και ένα center for καλό και ένα στο κέντρο, εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής θα έχει στα χέρια του καλό υλικό για να δουλέψει.
0: Ναι. Αυτή η είδηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον ΜΕΙΤΕ στα επόμενα παιχνίδια για 3 μήνες, βέβαια, γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί ήταν ένας κομβικός παίχτης για τον ΠΑΟΚ στα τελευταία χρόνια, χωρίς αμφισβήτηση. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος τελικά, όπως πληροφορηθήκαμε και το ανακοίνωσε και ο ΠΑΟΚ, θα μπει για επέμβαση, θα μπει για εγχείρηση ο ΜΕΙΤΕ. Τι σημαίνει αυτό εκεί τώρα στο κέντρο? Θα είναι ο Ζαφίρης, θα είναι ο Σανταμαρία που είναι καινούριος, θα είναι ο Λουσέ που είναι καινούριος και θα είναι και ακόμα ένας καινούριος. Δηλαδή μόνο ο Ζαφίρης με 3 καινούριους. Είναι θέμα αυτό, είναι πρόβλημα, τι βλέπεις?
1: Αυτό είναι θέμα, είναι καθαρά θέμα προπονητή, πώς θα διαλέξει αυτούς τους παίκτες να δέσουν μεταξύ τους. Όπως είπες, ο Ζαφίρης από πέρσι με φέτος έχει διαφορά μεγάλη.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας, το ξέρουμε, είναι ένας ελεύθερος παίκτης που παίζει και στο κέντρο και επίθεση, κάνει τη διαφορά. Αρκεί να έρθει ένας παίκτης ακόμα κεντρός για να έχει στα χέρια του προπονητής καλύτερο υλικό για να μπορεί να δέσει την ομάδα.
0: Ένας ακόμη στο κέντρο, αμυντικός χαφ.
1: Ένας ακόμα στο κέντρο.
0: Ναι. Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω κάτι για έναν παίκτη που ξέρω ότι τον παρακολουθείς και λοιπά, για το Χατσίδη. Ο Χατσίδης είχε μία άνοδο μεγάλη και μετά έφτασε στην ευθεία και λίγο προς τα κάτω. Τώρα ο Χατσίδης είναι θέμα ψυχολογίας για το Χατσίδη. Είναι θέμα ότι το παιδί ξαφνικά μπήκε, όπως και ο Μύθου το ίδιο. Μπήκε ξαφνικά στα
1: έτσι
0: δύσκολα. Τι βλέπεις για το Χατσίδη, σαν προπονητή σε ρωτάω? Ναι, για το Χατσίδη και το Μύθου, γιατί ρωτάω το Θέμη, γιατί σαφέστατα ξέρει και βλέπει. Έλα Θέμη, λέω για το Χατσίδη και για τον Μύθου, για αυτούς τους δύο, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο Χατσίδης έδειξε πολύ καλά στοιχεία πέρσι.
0: Ναι.
1: Φέτος πρέπει ο ίδιος να πάρει από τον εαυτό του δύναμη, όχι από τον προπονητή, γιατί έδειξε πέρσι κάποια στοιχεία καλά.
0: Ναι.
1: Και φέτος πρέπει να φορτσάρει και να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και μπορώ να παίξω στον ΠΑΟΚ. Πρώτα παιχνίδια που είδαμε ήταν καλός. Για μένα φέτος πρέπει να είναι πιο καλός και αυτό εξαρτάται από τον ίδιο. Όχι από τον προπονητή, από τον ίδιο να πει ότι εγώ φέτος θα πάρω θέση ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι εξαρτάται από τον ίδιο 100% λοιπόν.
1: Ίδιο 100%. Δεν μπορεί να βοηθάμε ένα παιδί, να βοηθάμε. Ναι, κάποτε πρέπει εσύ να βοηθήσεις, όχι να σε βοηθάμε συνέχεια. Πρέπει εσύ να μπεις και να πάρεις την ομάδα επάνω σου, όπως και ο Μύθου.
0: Ναι.
1: Ο Μύθου είναι ένας σεντερφόρ που έχει εξέλιξη μεγάλη. Φέτος πρέπει να είναι καλύτερος.
0: Εντάξει, τον βάζει και ο προπονητής. Τον προωθεί ο προπονητής, δηλαδή του λέει παίξε. Κάνει και τη δουλειά που θέλει ο προπονητής. Γιατί τι κάνει ο Μύθου, ανοίγει και διαδρόμους για τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι καλό. Και επίσης ένα θέμα πάλι σαν προπονητή θα σε ρωτήσω. Το Μύθου το βάλανε σε ένα ειδικό πρόγραμμα προπόνησης για ενδυνάμωσης. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει Χάαλαντ, αλλά πάνε να δυναμώσει να γίνει ένα θηρίο στην επίθεση. Δηλαδή να μην μπορεί να το σταματήσει ποτέ. Και έχει μπει σε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ένα πρόγραμμα μιας διαφορετικής προπόνησης κλπ. Δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει ένα νεαρό παίχτη όσον αφορά να προσαρμοστεί κλπ. Σε όλα αυτά.
1: Η ενδυνάμωση είναι καλή, θα τον ωφελήσει, αρκεί να μην παρατήσει την προσπάθεια. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου, Νίκο, σε αυτές τις ηλικίες νεαρές ξεκινάνε με αισιοδοξία τα παιδιά και μετά σταματάνε.
0: Ναι.
1: Και κάποια συνεχίζουν και αυτά που συνεχίζουν έχουν καλή εξέλιξη.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι ο Μύθου και ο Χατσίδης δείξαν ότι είναι καλοί παίχτες και ταλέντα. Και οι δύο, Αυτό. Ωραία.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, Θέμη. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Και με την νίκη.
0: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συνεχίζεται για 5η ημέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα σήμερα είναι βελτιωμένη, όμως οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριοθέτηση της φωτιάς από την Ψάθα προς τη Λούμπα, το ανησυχητικό μέτωπο. Οριοθετήθηκαν νωρίτερα οι φωτιές στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής και στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα και στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά και αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου σε κόκκινο συναγερμό θα είναι η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου αποφάσισε να προφυλακιστεί ο 41χρονος για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας. Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος άντρας που μαχαίρωσε την 41χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς μετά την ανάκρισή του εισαγγελέας και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει αρχικά ως προς την διακήρυσή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη φυγόπινος που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθριξης 6 ετών και 1 μήνος. Ο 88χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Βέρεια. Κινούταν πεζός όταν λίγο μετά τις 11.30 φορτηγό δημόσιας χρήσεως που οδηγούσε 26χρονος τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Λίγη ώρα μετά την διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας κατέληξε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχείας Βέρειας. Τη ματέωση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν ανακοινωθεί λόγω εργασιών και ήταν προγραμματισμένες να γίνουν απόψε στον ανισόπεδο κόμβο K10 στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από την κοινοπραξία του Flyover.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα δυτικά και στα βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 3-5, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 36 και τοπικά στα υπηρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
3: Focus στον κόσμο.
6: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
7: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
8: Καλημέρα, Ολλάνδα, Στουτγκάρδη.
9: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
14: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζουρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Σύρο Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλή.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στην συχνότητα του Focus FM στους 103,6. Καθημερινή σας ενημέρωση από Δευτέρα ως Παρασκευή μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Εσείς ξέρετε ότι μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής να επικοινωνείτε μαζί μας και πρέπει να το κάνετε συνεχώς με γραπτά μηνύματα στο Viber καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Οπότε έχουμε χρόνο, ανοίγουμε και γραμμές λοιπόν για τηλεφωνική επικοινωνία. Με γραπτά μηνύματα στο Viber πάντα όμως, κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στον αριθμό 6907 483 484. 6907 483

4-4-4, για δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στον Focus FM και στους 103.6. Για να έχετε ενημέρωση τόσο από τις εκπομπές όσο και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε όμως και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα του Focus θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι μέσα από την ιστοσελίδα του Focus μπορείτε να ακούτε και το πρόγραμμα του σταθμού όλο το 24ωρο ζωντανά διαδικτυακά όπου και αν είστε στον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που όλοι μας τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, σχεδόν όλοι τουλάχιστον, εκεί υπάρχουν αντίστοιχες σελίδες του Focus που μπορείτε να τις ακολουθήσετε. Γράφετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτησή του Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού. Έτσι, σε όλα τα μέσα έχει ο Focus αντίστοιχες σελίδες. Και έτσι θα έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές και ενημέρωση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάντα και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν όλα τα κινητά για να κατεβάζετε από εκεί τις εφαρμογές σας. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, την κατεβάζετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε μαζί σας τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν είστε μέσα από αυτή την εφαρμογή όλο το χρόνο, όλες τις ώρες του 24ωρου, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, διαδικτυακά και φυσικά επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πω έτσι τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο εδώ που μας έστειλε το μήνυμά του, στον Δημοσθένη. Φύγε ένα θέμα ο Δημοσθένης εδώ σχετικά με αυτές τις κάμερες γυαλιά. Ξέρετε προχθές που φορούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετική κάμερα, με τα γυαλιά κάμερα που είναι, της ΜΕΤ αυτό το... Λοιπόν, και λέει ότι, μας λέει ο Δημοσθένης εδώ, ότι στην Γερμανία δρομολογούν, λέει, την απαγόρευση. Εδώ τι κάνουμε, λέει. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και πότε μπορεί κάποιος να καταγράφει και τι μπορεί να κάνει αυτό το υλικό που κατέγραψε, έτσι. Σε καμία περίπτωση, ας πούμε, αν εγώ καταγράψω τον Αλέξανδρο τώρα που κάθεται απέναντί μου, δεν μπορώ χωρίς τη δική του άδεια να αναρτήσω πουθενά αυτό που κατέγραψα. Μόνο αν ο ίδιος δώσει την άδεια και πει ναι, έλα να το ανεβάσουμε, ας πούμε. Έτσι. Αν είναι σε δημόσιο χώρο, ενδεχομένως η καταγραφή να είναι κατά κάποιο τρόπο νόμιμη, αλλά και πάλι δεν μπορεί να γίνει ανάρτηση πουθενά. Λοιπόν, υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ξέρει κανείς για να μπορεί με ασφάλεια και με σιγουριά να πει τι νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει γύρω από αυτή την ιστορία. Το λέω για παντός στο Δημοσθένη που μας έγραψε αυτό το μήνυμα. Την καλησπέρα μας και στον Αργύρη από το Έχιγκεν, μας λέει από τη Γερμανία εκεί ο Αργύρης. 36 βαθμούς, κοντά είμαστε Αργύρη μου και εδώ κάπου εκεί είναι η θερμοκρασία, οπότε κοντά λέγοντας όχι σε απόσταση, στη θερμοκρασία κοντά. Λοιπόν, αλλά αυτοί οι 36 βαθμοί για τη Γερμανία, όπως και να έχει, είναι λίγο περίεργο φαινόμενο. Δεν είναι φυσιολογικό για καμία εποχή του χρόνου. Λοιπόν, αυτά έτσι τα πρώτα μηνύματα. Πάμε τώρα λίγο στην επικαιρότητα, να δούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, στην Αττική, σε ό,τι αφορά τις φωτιές, για πέμπτη μέρα δίνεται μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες προκειμένου να οριοθετηθούν, να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα που κατακαίουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους και βέβαια στο πέρασμά τους έχουν καταστρέψει και εκατοντάδες σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες. Τι να πει κανείς, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο για την τεράστια αυτή καταστροφή που συντελείται και οικολογική καταστροφή και καταστροφή περιουσιών πολιτών οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Έτσι. Και ουδείς γνωρίζει και τι θα γίνει αύριο με αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα ξαναμπορέσουν να στήσουν τα σπίτια τους, αν μπορέσουν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη από ό,τι λέει η πυροσβεστική. Γίνεται προσπάθεια εκεί να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις μεγάλες και να ελεγχθούν όλα τα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από την περιοχή Ψάθα προς την περιοχή Λούμπα και στην Δυτική Αττική είναι το ανησυχητικό μέτωπο που υπάρχει. Πάντως η κατάσταση γενικότερα και με τη βοήθεια τη μεγαλύτερη των όποιων εναέριων μέσων τέλος πάντων διαθέτει η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη σήμερα, αρκετά καλύτερη και όλα δείχνουν ότι αν συνεχιστεί έτσι ενδεχομένως πολύ γρήγορα, σύντομα, μέσα στο επόμενο 24ωρο να έχουμε καλά νέα από αυτή την περιοχή. Τώρα βέβαια η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει αμέσως μετά και εκεί θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής. Εγώ θέλω τώρα, δεν ξέρω Αλέξανδρε, έχουμε έτοιμο εκείνο το ηχητικό όπως σου είπα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε κάτι στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, που είναι ένα από τα σημεία από εκεί που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Κάηκαν εκατοντάδες σπίτια. Ανάμεσα στα σπίτια που κάηκαν ήταν και το γνωστό ηθοποιού του Τάσου Χαλκιά, ο οποίος μπροστά στο σπίτι του χθες έκανε μια συγκλονιστική δήλωση πραγματικά, η οποία νομίζω δεν χρειάζεται καν να τη σχολιάσουμε. Καν. Ένα απόσπασμα από αυτή τη δήλωση, 1,5 λεπτό δεν είναι πολύ. Θα το ετοιμάσει, θα το βάλει τώρα ο Αλέξανδρος να το ακούσουμε. Να ακούσουμε τι είπε ο γνωστός ηθοποιός ο Τάσος Χαλκιάς μπροστά στο καμένο, κατεστραμμένο εντελώς σπίτι του. Και νομίζω ότι από αυτό που θα ακούσετε θα αντιληφθείτε πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο από αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Το έχουμε. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για τα αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, ξέρετε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει, μωρέ, αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι, 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως σου είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει, ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ρογάλα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχολιασμός. Συμφωνεί και ο Αλέξανδρος απέναντι μου, έτσι. Πιο ξεκάθαρα από αυτό που ακούσαμε, πραγματικά δηλαδή, τι να πει κανείς. Αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχουν λόγια αυτή τη στιγμή να τους πει κάποιος. Έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους. Και πιο ξεκάθαρα από αυτό που ακούσαμε από τον ηθοποιό τον Τάσο Χαλκιά που κάηκε το σπίτι του, που είναι ένας από τους εκατοντάδες, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός, νομίζω ότι χωρίς παραπάνω σχόλια καταλάβαμε πώς ακριβώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι και τι ακριβώς έγινε. Σήμερα είχαμε και κάποιες ακόμα φωτιές στην Κοτήλη του Κιλκής και στον Άγιο Λαβρέντιο και στη Μαγνησία στο Πήλιο. Οριοθετήθηκαν αυτές οι φωτιές. Φωτιά και στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Γενικότερα είναι πιο ήπια η κατάσταση σήμερα. Όμως για αύριο, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, κυριολεκτικά σε κόκκινο συναγερμό για αύριο, με βάση πάντα το χάρτη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που συνυπολογίζει καιρικές συνθήκες κτλ. Στον κίνδυνο λοιπόν, στον πολύ ψηλό κίνδυνο, σε κόκκινο συναγερμό είναι για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Και να προσθέσω εγώ, και ο Θεός να τους φυλάει και να μας φυλάει αυτό.

0: Εδώ σε λίγο έχουμε ενημέρωση από τον. Υπάρχει ενημέρωση τώρα από τον εκπρόσωπο της περιοχής.
1: Χώρες, περιοχές της χώρας, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κιλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρών Ηρώδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
2: Focus 103,6.
0: Αυτές ήταν live αυτή την ώρα οι δηλώσεις του κυρίου Βαθρακογιάννη, του εκπροσώπου στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του πυροσβεστικού σώματος. Ακούσαμε τι είπε και για τις συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές από αμέλεια. Βέβαια, εδώ να προσθέσουμε ότι ναι μεν μπορεί να υπήρξαν πολλές πυρκαγιές από αμέλεια, κανείς δεν αποκλεί όμως και τις άλλες περιπτώσεις του εμπρισμού ή και τις πυρκαγιές εκείνες για τις οποίες ευθύνονται άλλα πράγματα. Κάτι μετασχηματιστές, κάτι ανεμογεννήτριες, κάτι καλώδια που ήταν ξεχασμένα. Τα ακούσαμε και πριν από τον γνωστό ειδοποιό τον Τάσο Χαλκιά στη δήλωση που έκανε. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι ευθύνες, έτσι. Και προφανώς θα πρέπει να αποδοθούν. Δεν φταίει μόνο ο απλός πολίτης που φταίει και αυτός, έτσι, όταν από αμέλεια προκαλεί μια πυρκαγιά, φταίνε και άλλοι. Λοιπόν, τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι και σε όλους. Αυτά λοιπόν για το μέτωπο των πυρκαγιών σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει και η κατάσταση εκεί στην Αττική για να γίνει και η αποτίμηση, να δούμε τελικά τι έχει μείνει εκεί πέρα. Γιατί ξέρετε, σύμφωνα με τελευταίες μετρήσεις που έχουν γίνει, το 38 περίπου, κοντά στο 40% των δασών της Αττικής έχει καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια. σχεδόν τα μισά δάση της Αττικής έχουν καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την ατμόσφαιρα και στην περιοχή, τι σημαίνει αυτό για το ζωικό βασίλειο, χλωρίδα, πανίδα, όλα αυτά όπως τα λέμε, για την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτών των περιοχών. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή και δεν συζητάμε βέβαια για τις περιουσίες που κάηκαν, άλλο αυτό θέμα. Μιλάμε τώρα μόνο για το περιβάλλον, γιατί αν βάλουμε και τις περιουσίες που καταστράφηκαν όλα αυτά τα χρόνια και αν βάλουμε και τις ζωές που χάθηκαν, γιατί υπήρξαν και μεγάλες καταστροφές με πολλές ζωές που χάθηκαν, τι να πούμε. Και όπως είπε και ακούσαμε πριν στη δήλωση που έκανε ο Τάσος Χαλκιάς, πήγε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι λέει δεν τον αγαπούν αυτόν τον τόπο. Έτσι είναι. Αν αγαπάς τον τόπο σου και θέλεις να τον προστατεύσεις, κάνεις τα δύνατα δυνατά πριν έρθει ο κίνδυνος να έχεις φροντίσει έτσι ώστε να είσαι οχυρωμένος για να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο αν ποτέ έρθει. Και φυσικά η προστασία είναι και άλλο πράγμα. Να μπορούν να επιβλέπουν κάποιους χώρους εκεί όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές. Είναι μια σειρά από πράγματα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, ας μην τα επαναλάβω τώρα γιατί θα μας παίρνει και η ώρα για πολύ περισσότερα. Έχω και τον Αλέξανδρο απέναντί μου που μου κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, οπότε δεν μπορώ να του χαλάσω χατήρι. Και θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Ο φίλος μας ο Ιωάννης εδώ ακροατής τι λέει. Εμένα με παραξένευσε που έφαγε λέει μόνο 3.000 ευρώ που τον έπιασαν με φλόγιστρο. Καλά, μην κοιτάς τα διοικητικά πρόστιμα, αγαπητέ φίλε. Εντάξει, ό,τι ορίζει ο νόμος, στα διοικητικά πρόστιμα αυτό θα επιβάλλουν. Το ζήτημα είναι, γιατί τώρα ο φίλος εδώ μας έγραψε, λέμε μόνο 3.000 ευρώ. Εντάξει, ποια ήταν 13, 23, 53 εκείνη το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μην γίνει, να μην γίνει το κακό. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εκεί πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Με το πιο απλό, με την πιο απλή ανεύθυνη κίνηση μπορεί να γίνει το κακό. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Όταν επιστρέψουμε έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα ακόμα. Δίνω πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημίσεις. Εσείς πάντα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Τα περιμένουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το Α και το Ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα.
24: Ευτυχώς
23: που υπάρχει.
24: Focus FM και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
0: Φταγμένος.
5: Ωραία.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
9: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκασίνο. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εσείς πάντα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Βλέπω και ένα μήνυμα τώρα από κάποιον φίλο, φίλη, δεν ξέρω, με το 117 εδώ το κινητό. Γράψτε και ένα όνομα να ξέρουμε ποιοι είστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια σας. Λέει εδώ τώρα ο φίλος εδώ. Μας περνούν, λέει, για Αμερικανάκια κυβερνώντες με τις δηλώσεις αυτές. Είναι ξεκάθαρο που προκλήθηκαν οι φωτιές, χωροθέτησαν τα αιωλικά για τις ανεμογεννήτριες, λέει, χωρίς να υπολογίσουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρωτογενείς, δευτερογενείς και τις πιθανές καταστροφές από τις εγκαταστάσεις αυτές. Κατά τα άλλα, λέει, προέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Παναγιά να μας λυπηθεί, λέει, μέχρι να φύγουν από τον τόπο, κάθε μέρα είναι καταστροφή, γράφει ο φίλος μας εδώ με το 117 στο μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, έβλεπα το μήνυμα του Αργύρη από τη Γερμανία που μας έστειλε πριν με 36 βαθμούς και μάλιστα μας έστειλε και το θερμόμετρο, το τι βλέπω. Λοιπόν, όντως, το θερμόμετρο του αυτοκινήτου του εκεί που δείχνει 36. Και διαβάζω τώρα ότι στην Αυστρία σήμερα είχαμε ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, 40,8 βαθμούς, κοντά 41 βαθμούς στην Αυστρία. Που κάποτε πήγαινε στην Αυστρία για να δροσιστείς, ας πούμε, έτσι είναι. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, βέβαια έχουν θέμα και στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη και τα λοιπά. Έχουν θέμα και με τα μεγάλα ποτάμια που έχουν ξηρασία, έχουν στερέψει, έχει γίνει πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. 41 βαθμούς κοντά η Αυστρία σήμερα. Μάλιστα, τι να πει κανείς. Στο τέλος θα πηγαίνουμε στην Αυστρία για διακοπές, γιατί εδώ θα έχουμε δροσιά, έτσι πώς πάει το πράγμα. Θα αντιστραφούν οι όροι δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Καθώς σήμερα είχαμε και το συμβούλιο αυτό των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνεδρίαση αυτή που έγινε με τηλεδιάσκεψη, το θέμα της συζήτησης δεν ήταν άλλο παρά η μεταναστευτική κρίση και ειδικότερα αυτή η παράνομη μετανάστευση με τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες που εισέρευσαν στον θύλακα εκεί της Ισπανίας, στη Θέουτα. Με αφορμή αυτό δηλαδή έγινε, αυτό τους ξεσήκωσε λίγο να το δούνε κάπως έτσι και να κάνουν μια... Τα προηγούμενα χρόνια τι γινόταν εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Ιταλία και τα λοιπά, δεν συγκινήθηκε και τόσο πολύ κανένας από ό,τι είδαμε. Τέλος πάντων. Και αφού έγινε αυτή η συνεδρίαση, η οποία κράτησε γύρω στις 2,5 ώρες, εκδόθηκε και μια ανακοίνωση από τους Υπουργούς Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το λίγο το πολύ λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη, λέει, και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει, λέει, τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση της Ισπανίας ή της Ευρώπης στα εξωτερικά σύνορα. Γιατί αν είναι της Ευρώπης στα εξωτερικά σύνορα, προφανώς εννοεί και τη χώρα μας. Ποια προστασία είδαμε εμείς, δηλαδή, για να ξέρουμε. Όταν έμπαιναν κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες όλοι αυτοί, που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι να ενισχύσει την κατάσταση και να τους αποθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αναρωτιόμαστε έτσι με βάση αυτή την ανακοίνωση που βλέπουμε. Τώρα ίσως κάποιοι, ας πούμε, αφυπνίστηκαν έτσι περισσότερο με βάση αυτό που έγινε στην Ισπανία και ανησύχησαν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν στο εσωτερικό της Ευρώπης. Βέβαια, όπως λένε οι πληροφορίες, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, έτσι τουλάχιστον μας λένε, έτσι, επέστρεψαν πίσω από εκεί που ήρθαν και κανείς από αυτούς δεν πέρασε σε ζώνη Σέγγεν. Άλλη συζήτηση και αυτή με τη ζώνη Σέγγεν, εν πάση περιπτώσει, και καθησυχάζουν τον κόσμο ότι δεν περάσανε προς τα μέσα αυτοί από τη Θέουτα, από την Ισπανία. Τα προηγούμενα χρόνια όμως τι γινότανε, λέει κανένας, μπα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ανακοίνωση λέει ότι είναι ενωμένη η Ευρώπη και τα λοιπά για να υπερασπίσει τα εξωτερικά σύνορα, και οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν ότι, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ότι η προστασία αυτή των εξωτερικών σύνορων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Μάλιστα, κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Να το δούμε και αν μην το πιστέψουμε. Μα Μακάρι να γίνει δηλαδή, έτσι. Δεν είναι αλίμονο. Αλλά δεν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν είδαμε κάτι θετικό, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει τι γίνεται πιο πολύ και όλη η Ευρώπη μας ενδιαφέρει, αλλά κυρίως στη δική μας χώρα. Ο καθένας ενδιαφέρεται για τη χώρα του περισσότερο. Για το θέμα αυτό έκανε μία δήλωση νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που αναφέρθηκε στην παράνομη μετανάστευση και σε αυτή, με αφορμή αυτό που έγινε στη Θεούτα της Ισπανίας. Για να ακούσουμε, το έχουμε το ηχητικό, ωραία, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης, της λαθροεισβολής δηλαδή, της εισβολής των λαθρομεταναστών, δεν είναι ένα θέμα απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Νομίζουμε ότι είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαθροεισβολή. Τώρα κλείνουμε τις ΜΚΟ. Τώρα σταματάμε τη λαθροεισβολή, τώρα κάνουμε pushback και δεν μπαίνει κανένα στη χώρα. Ας σταματήσει τα παραμύθια πρωθυπουργός και κυρίως ας σταματήσει όλα τα ψέματα που έχουν να κάνουν με τη λαθροεισβολή των ανθρώπων που δεν αφομοιώνονται και το κυριότερο δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στην Ευρώπη, γιατί άμα αφορά η Ελλάδα, κανένας άλλος, μόνο η Ελλάδα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Η δήλωση αυτή βέβαια έγινε με αφορμή αυτά που είπε στο Πολίτικο ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει η Ευρώπη, λέει, να θεσπίσει μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση, όπως είπε, του μεταναστευτικού. Αυτό είπε νωρίτερα στο Πολίτικο ο κ. Μητσοτάκης και είχαμε και την απάντηση του κ. Βελόπουλου σε αυτό, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Και είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Εδώ πρέπει να το πούμε, γιατί με αφορμή αυτό που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος νωρίτερα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αφομοιώνονται. Είναι άλλος πολιτισμός. Έτσι, άλλη κουλτούρα, να το πω καλύτερα. Έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Είναι άλλο, αλλιώς είναι μαθημένοι αυτοί οι άνθρωποι, άλλα χαρακτηριστικά έχουν, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, έτσι, και δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι χριστιανική. Είτε είναι καθολικός ο άλλος, το ορθόδοξο κτλ. Η Ευρώπη είναι χριστιανική σε συντριπτική πλειοψηφία. Και η Ευρώπη είναι σε άλλο επίπεδο, πολιτισμικά και πείτε το όπως θέλετε. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση, και αυτοί οι άνθρωποι για να αφομοιωθούν είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για να αφομοιωθούν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εξαιρετικά δύσκολο έως σχεδόν αδύνατο. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς τι προβλήματα υπάρχουν. Πέρα από το γεγονός αυτό, ακόμα και αν πούμε ότι κάποιοι από αυτούς έχουν την καλή πρόθεση και να εργαστούν και να ενταχθούν και να ζήσουν όμορφα και πολιτισμένα κτλ. Βλέπουμε ότι παρισφρίουν πλήθος, πώς να το πω, τρομοκρατικών στοιχείων θέλετε, παραβατικών, όπως θέλετε πέστε το. Λοιπόν, και δεν έχουν γίνει και λίγα σε όλη την Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Προς Θεού, ρατσιστές δεν είμαστε. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να ενώσεις δύο κόσμους διαφορετικούς με το έτσι θέλω. Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται τουλάχιστον από την, εκ των πραγμάτων. Και σε τελική ανάλυση, όλοι αυτοί ήρθαν παράνομα. Είναι άλλο πράγμα να προσκαλείς κάποιον να έρχεται, ή να έρχεται με το διαβατήριό του σαν τουρίστας, να περνάει από την πύλη εισόδου κανονικά, να σφραγίζεται, να παίρνει τη βίζα του, να κάνει τις διακοπές του και να σηκώνεται να φεύγει, λέμε τώρα σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι άλλο πράγμα να έρχεται κάποιος γιατί μια χώρα, η χή, ψή χώρα, θέλετε, ζήτησε εργαζόμενους σε κάποιο τομέα κτλ. Και του λέει, έλα εδώ, κύριε, που ξέρεις, να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά, ας πούμε, να εργαστείς τόσα χρόνια κανονικά, νόμιμα, έτσι, κλπ. Και είναι άλλο πράγμα να πηγαίνει ο άλλος να παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας και να μπαίνει με το έτσι θέλω μέσα και να απλώνεται στα πάρκα ή οπουδήποτε αλλού και να μην μπορεί ο κόσμος να φοβάται να βγει έξω, να κυκλοφορήσει. Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο, γιατί κάποιοι τα μπερδεύουν, ξέρετε, μέσα στο μυαλό τους. Και να, οι κατατρεγμένοι, οι φτωχοί, οι ανήμποροι, έτσι, αυτά κτλ. Μην μπερδεύεστε. Κάποιοι μην μπερδεύεστε. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και όπως έχω πει πολλές φορές, αν πάω εγώ τώρα στο σπίτι του Αλέξανδρου απέναντι και σπάσω την πόρτα με το έτσι θέλω και μπω μέσα και καθίσω στο σαλόνι, προφανώς ο Αλέξανδρος δεν θα μου σερβίρει καφέ. Θα φωνάξει την αστυνομία, μαζέψει. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Κουνάει το κεφάλι του. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται.

Φίλος μας ο κύριος Νίκος εδώ από την Καλαμάτα μας λέει το σχέδιο λέει του Ισλάμ είναι να στείλει 190 εκατομμύρια μουσουλμάνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τώρα έχουν εισβάλει 65 εκατομμύρια. Περιμένουμε δηλαδή και τους υπόλοιπους, κύριε Νίκο, πώς το βλέπετε? Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Εντάξει, το γεγονός ότι υπάρχει έτσι με όλους αυτούς που έχουν παρεσφρήσει τα τελευταία 10 χρόνια, ας το πω έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, σε όλες τις χώρες, υπάρχει έτσι μια ισλαμοποίηση, μια τάση ισλαμοποίησης, έτσι. Και βλέπουμε πολλά να γίνονται. Λοιπόν, αλλά είπαμε, είναι δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί ως προς τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Εκεί στεκόμαστε, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι, ψυχές είναι όλοι, έτσι. Αλλά στον τόπο σου, αδερφέ, εκεί που είσαι, στον τόπο που γεννήθηκες και στον τόπο που είναι δικό σου. Τι δουλειά έχεις να πας στον τόπο του αλλού? Και αυτό ισχύει για όλους, βέβαια. Και αν θα πας, γιατί εντάξει, μπορεί να πει κάποιος θέλει να μεταναστεύσει και δικοί μας οι Έλληνες μετανάστευσαν στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ. Αλλά πώς μετανάστευσαν? Δεν πήγαν να παραβιάσουν τα σύνορα κανενός για να μπουν μέσα με το έτσι θέλω. Πήραν τις άδειές τους, πήραν τα χαρτιά τους, τα νόμιμα, τα αυτά, πήγαν, εργάστηκαν. Έτσι, και με τον ιδρώτα τους προσέφεραν και στις οικονομίες αυτών των χωρών. Μεγαλούργησαν, δημιούργησαν κτλ. Αλλά πήγανε και σε κοντινούς πολιτισμούς, να το πω έτσι. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν πρόκειται για μετανάστες εδώ. Εδώ πρόκειται για παράνομους μετανάστες. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε πρόσφυγες είναι. Έτσι. Ούτε πρόσφυγες είναι όλοι αυτοί. Πρόσφυγας είναι αυτός που φεύγει από την εμπόλεμη ζώνη και θεωρείται καταγράφεται ως πρόσφυγας στην πρώτη χώρα εισόδου. Εν προκειμένου, πρώτη χώρα εισόδου στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν η Τουρκία. Εκεί. Ούτε μετανάστες θεωρούνται. Μετανάστες είναι αυτός που είναι νόμιμος μετανάστης. Ο παράνομος μετανάστης. Κακώς λένε κάποιοι παράνομους, τους λένε μετανάστες. Ή ακούω και το άλλο, το παράτυπους. Πώς παίζουμε με τις λέξεις? Για ψαχτείτε λίγο τι σημαίνει παράτυπος και τι σημαίνει παράνομος. Αν το ξαναπεί εγώ στην εκπομπή, αν με καλέσει να μου κάνει το τραπέζι ο Γιαννόγλου απέναντί μου, μου λέει, κοίταξε, θα σου κάνω ωραίο τραπέζι στο σπίτι μου κτλ. Και εγώ πάω με το μαγιό και τις σαγιονάρες, προφανώς είμαι παράτυπος, δεν κρατώ τους τύπους, έτσι, της περίστασης, να το πω έτσι. Όταν θα σπάσω την πόρτα όμως και θα μπω μέσα με το έτσι θέλω και θα του πω δώσ' μου να φάω, γουστάρεις δεν γουστάρεις, συγγνώμη για την έκφραση, εκεί είμαι παράνομος, 100%. Αυτά.

Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα μέτωπα των πυρκαγιών και ιδίως και στη Δυτική Αττική λένε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, αυτές δύο περιοχές, όπου υπάρχουν πολλές αναζωπυρώσεις και παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν και μικρές εστίες, τα λεγόμενα καντιλάκια που λέμε, τις μικρές εστίες, οι οποίες με λίγο αέρα και λίγο έτσι ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να μεγαλώσουν. Οπότε οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα εκεί είναι πανίσχυρες. 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων και 141 οχήματα. Έχουν έρθει από ό,τι λένε οι πληροφορίες πυροσβέστες και από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Και από αέρος 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα λένε οι επίσημες ανακοινώσεις. Και εντάξει, όλα αυτά προφανώς 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, να υποθέσουμε ότι, όχι να υποθέσουμε, να ξέρετε ότι αυτό όταν λένε είναι πόσα είναι διαθέσιμα. Έτσι, δεν επιχειρούν όλα μαζί την ίδια στιγμή. Δηλαδή αν πέσουν 12 αεροπλάνα και 20 ελικόπτερα και ρίξουν με τη μία το ένα πίσω από το άλλο, τα πράγματα είναι πιο καλά. Λοιπόν, δεν σταδιακά επιχειρούν όλα αυτά και μην ξεχνάμε ότι εντάξει, χρειάζονται και ανεφοδιασμό σε καύσιμα, σε νερό, σε αυτά δεν μπορούν όλα μαζί να κάνουν ρήψεις. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους τώρα, γιατί και αυτό έχει σημασία, το είπαμε και νωρίτερα για το πώς η έκταση δασική έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια στην Αττική. Στην Αττική και τη Βιωτία η πληγήσα έκταση μόνο από αυτή την πυρκαγιά τώρα, αυτή που καίει αυτή τη στιγμή, είναι 134.585 στρέμματα. Συγκλονιστικό. Και πραγματικά συντελείται μια τεράστια οικολογική καταστροφή, το ξαναλέμε.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, να σας πούμε και κάτι που ενδιαφέρει εδώ τους Θεσσαλονικείς και ιδίως όσους κινείστε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, τον πολύπαθο περιφερειακό που τώρα με το περιβόητο αυτό το flyover έχουν γίνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και δεν ξέρουμε και όταν θα ανοίξει το flyover πώς θα είναι. Μπορεί να είναι και τότε δύσκολο, ίσως και δυσκολότερα από το παρελθόν, θα δούμε. Λοιπόν, είχε ανακοινωθεί για σήμερα το βράδυ ότι θα κλείσει κομμάτι του περιφερειακού. Τελικά ματαιώθηκαν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν θα κλείσει για απόψε το βράδυ. Είχαν ανακοινωθεί κάποιες εργασίες που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στον ανισόπεδο κόμβο K10 στην περιφερειακή οδό. K10 είναι και στα Κωνσταντινουπολίτικα, έτσι. Δεν θα γίνει τελικά αυτή, δεν θα γίνουν αυτές οι εργασίες και ματαιώθηκε ο αποκλεισμός του περιφερειακού. Οπότε η Τροχιά ειδοποίησε, η Τροχιά Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή της ειδοποίησε τους οδηγούς ότι θα είναι ανοιχτός ο περιφερειακός κανονικά για απόψε το βράδυ.

Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα θέλω να ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103,6 των FM και στον Focus. Ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, και αμέσως μετά φυσικά θα ακολουθήσει και η Εύη Κιαγιάκου, ο δικός Εύη. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με κάποια από τα σχόλια που μου γράφετε στο YouTube. Θα ήθελα λιγάκι να τα σχολιάσω, γιατί όταν σας απαντάω, τις απαντήσεις μου δεν τις βλέπετε. Επειδή όμως ακούτε την εκπομπή μου και σας ευχαριστώ, θα σας απαντήσω τώρα για κάποια σχόλια τα οποία αφορούν στην κυρία Μαρία Χριστιανού. Μου γράφετε ένας φίλος, αλλά και αλλού, και στο Facebook και στο Instagram, μου γράφετε ότι όταν μιλάω εναντίον της κυρίας Χριστιανού σας χαλάει. Λοιπόν, και εμένα με χαλάνε πάρα πολλά πράγματα. Είναι δικαίωμά μου, όπως είναι και δικό σας δικαίωμα, να σας χαλάνε πράγματα. Όταν ρωτάτε τη γνώμη μου, αλλά δεν δέχεστε την απάντησή μου, επειδή σας χαλάει, μη ρωτάτε τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου τη λέω ανερυθρίαστα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια. Μέσα από τα social media. Γιατί τη γνώμη μου γενικότερα τη λέω σε όλη μου τη ζωή. Δεν θα κρυφτώ. Όταν μου ζητάει κάποιος να του πω τη γνώμη μου, αν έχω γνώμη, γιατί μπορεί και να μην έχω γνώμη, να μην ξέρω το θέμα, θα την πω. Το αν θα γίνει αποδεκτή, αυτό είναι, μάλλον δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Επίσης, το αν είναι σωστή, κατά τη γνώμη σας, η δική μου γνώμη, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Είναι η υποκειμενική σας άποψη. Ξέρετε, για τους συναδέλφους μου, ειδικά μέσα στην περίοδο της ηγεμονικής χούντας, φυσικά και έχω άποψη. Και για αυτούς που βγαίνανε και παραμυθιάζανε τον κόσμο μέσα από τα μέσα μαζικής εξυπάτησης και μέσα από τα ραδιόφωνα και μέσα από τα social media, έχω σχηματίσει άποψη. Έχω άποψη και για την κυρία Παγώνη και για τον κύριο Καπραβέλο και για τον κύριο Βασιλακόπουλο και για τον κύριο Τζανάκη. Για αυτόν και αν έχω άποψη, ε! Έχω για όλους σχηματίσει άποψη. Όπως επίσης έχω σχηματίσει άποψη για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν μαζί με μένα εκείνη τη μαύρη εποχή. Όπως επίσης έχω άποψη για εκείνους τους αφανείς που συνεχίσανε τη ζωή τους, συνεχίσανε με το ιατρείο τους, αρχίσανε να εμβολιάζουν με εμβόλια του κορονοϊού τον κόσμο. Και εδώ σε αυτή την τελευταία κατηγορία εμπίπτηκε η κυρία Χριστιανού. Εγώ έχω άποψη και για την ίδια. Έχω για αυτές τις τρεις κατηγορίες των συναδέλφων μου άποψη. Έχω σχηματίσει άποψη. Σωστή, λανθασμένη. Ο χρόνος θα δείξει. Γιατί όταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει σε απολύτως κανέναν αγώνα στη ζωή του, κανέναν συλλογικό αγώνα, κατά υποχρεωτικοτήτων, για παράδειγμα, κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα, και για πολλά άλλα θέματα, δεν έχει δείξει αγωνιστικό πνεύμα, αλλά φτιάχνει κόμμα για να έρθει να με σώσει, έχω εγώ απόδειξη ότι πρόκειται περί ατόμου που ήτανε από χρόνια αγωνιστής, στην προκειμένη περίπτωση αγωνίστρια. Η άποψή μου λοιπόν δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Αντιθέτως, είναι η χειρότερη. Και όσο περισσότερο βλέπω τα συχαμερά, πετσωμένα, βοθροκάναλα να την προβάλλουν, τόσο πιο αντιπαθής μου γίνεται. Αυτή είναι βόθρη, έτσι, βοθροκάναλα, με βοθροδημοσιογράφους. Αυτή που είναι καλή όμως, γιατί βγαίνει όλη την ώρα σε συνεντεύξεις? Τα κανάλια δεν είναι συστημικά πια? Τι είναι? Αντισυστημικά και κανάλια πατριωτών, ξαφνικά.
Φίλε μου, εσένα που σε χαλάει όταν εγώ μιλάω εναντίον της. Δεν σε χαλάει να τη βλέπεις στο Sky. Δεν σε χαλάει να τη βλέπεις στο Mega. Στον Αντένα. Δεν σε χαλάει. Ποιος προβάλλει συνήθως η εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει. Συστημικού. Κάνω λάθος. Τους συστημικούς δεν προβάλλει κάθε τρεις και λίγο. Για θυμηθείτε ποια άλλη αρχηγό κόμματος προβάλλει όλη την ώρα.

δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Τέλος έχω να πω ότι για σένα φίλε μου που σε χαλάει, έχω να πω ότι πάρα πολλούς ανθρώπους στον καιρό της πανδημίας τους χαλούσε όταν τους έλεγα ότι οι μάσκες δεν προστατεύουν, ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν, ότι είναι επικίνδυνα και με παρενέργειες. Επίσης τους χαλούσε. Τώρα τι έχουν να πούν? Τίποτα. Όταν και εσύ θα καταλάβεις λοιπόν και θα αξιολογήσεις λίγο παραπάνω το πρόσωπο αυτό για το οποίο χαλιέσαι, τότε θα καταλάβεις ότι δεν έχω άδικο. Ή μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Περίμενε λιγάκι ακόμα. Ο χρόνος, ξέρεις, είναι ο μεγαλύτερος Ρουφιάνος, να πω, καταδότης. Σου δείχνει την αλήθεια. Αν εσύ δεν θέλεις να τη δεις, δικαίωμά σου είναι. Δικαίωμά σου είναι να σ' αρέσουν τα παραμύθια επίσης. Και εμένα δικαίωμά μου είναι όμως να μην πιστεύω στον Άη Βασίλειο. Δικαίωμά μου δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Για το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση και το ψήφισε, το ακούσατε φαντάζομαι, έτσι, με το οποίο ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με σκοπό τη διαχείριση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι το μακρινό έτος 2115. Δηλαδή για έναν ολόκληρο αιώνα, έτσι. Άρα 11 χρόνια. Κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έσοδα από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα μουσεία, όλα περνάνε στον έλεγχο ενός νέου εταιρικού σχήματος. Και το πιο αδιανόητο, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, επιχειρεί να μας το παρουσιάσει, αυτή τη μετάβαση, σαν εξυγχρονισμό. Ναι, εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμένη τσέπη τώρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοεί. Βέβαια όλα αυτά έχουν και κάποιο υπόβαθρο, έτσι. Δεν έγιναν τυχαία από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα αυτά σχεδιάζονται χρόνια. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά από το πουθενά. Θεμελιώθηκε το 2016 με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου από την κυβέρνηση του άλλου που θέλει να μας σώσει. Όσοι όλοι θέλουν να μας σώσουν εντωμεταξύ, έχουν προδώσει τη Μακεδονία, έτσι, σε κάθαρα. Ο ένας με τη σιωπή του, ο άλλος με την υπογραφή του. Τότε λοιπόν, επί Τσίπρα ήταν που δεσμεύτηκε η δημόσια περιουσία της χώρας στο διαβόητο υπερταμείο για 99 χρόνια. Έλα μωρέ, ούτε καν 100. Την γκρινιάζεις, Έβιδια, την γκρινιάζεις. Ούτε καν 100. Και όταν λέμε δημόσια περιουσία, δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για κάποια οικοδομικά τετράγωνα, έτσι, για κάποια χωράφια. Μιλάμε για όλα τα μνημεία της πατρίδας μας. Από το Λευκό Πύργο, εκεί στη Θεσσαλονίκη που με ακούτε τώρα, μέχρι την Ακρόπολη, η οποία προστέθηκε εκ των υστέρων, να ξέρετε, στο καθεστώς αυτό, προκειμένου αρχικά να αποφευθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις. Ναι, ήταν η τελευταία, αυτή είχε μείνει. Πριν από μερικούς μήνες που έκανα εκπομπή, δεν ήταν στο σχέδιο μέσα. Τη βάλανε κι αυτή, για να μην γκρινιάξει η υπόλοιπη περιφέρεια. Καταλάβατε, να μην γκρινιάξει η Θεσσαλονίκη. Στο διατάφτα. Στην ομή πραγματικότητα όμως σήμερα. Όταν ένας επισκέπτης πληρώνει εισιτήριο στην Κνωσό, στο Μιστρά, στην Αρχαία Ολυμπία, το 50% του αντιτίμου δεν πηγαίνει στο ελληνικό δημόσιο για τις ανάγκες της χώρας. Όχι. Πηγαίνει απευθείας στους δανειστές. Τέλειο. Αυτό συμβαίνει ήδη από το 2016. Πληρώνουμε τους ξένους δανειστές με την ίδια ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τέτοιες αποικιοκρατικές συμβάσεις δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν, ούτε καν επί τουρκοκρατών.

0: Ευκαιρίας, εγώ να σας πω. Τέτοια δικαιώματα δεν παραχωρήθηκαν ούτε καν επί Τουρκοκρατίας. Εγώ να σας πω επίσης ότι επί Τουρκοκρατίας δεν κλείναν τις εκκλησίες, ε. Αλλά εδώ έμπαινε ο κορονοϊός, θυμάστε. 9 η ώρα είχε ραντεβού ο κορονοϊός να βγει στους δρόμους. 9 η ώρα έπρεπε να είμαστε στα σπίτια μας. 9 η ώρα να κάνουμε ανάσταση, γιατί στις 12 ξέβγαινε ο κορονοϊός. Σεριάννη. Ό,τι ζούμε λοιπόν τώρα, ούτε επί Τουρκοκρατίας δεν γινόντουσαν. Κατά τα άλλα βγήκανε να κάνουν τη μεγάλη φιέστα. Να γιορτάσουν τη δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια της δημοκρατίας. Γιατί ρωτάτε ποια δημοκρατία? Δεν έχουμε δημοκρατία? Στη δημοκρατία δεν καταργείται το αυτεξούσιο? Στη δημοκρατία δεν κατοχυρώνεται το ακαταδίωκτο? Στη δημοκρατία δεν παίρνουν τα σπίτια του κόσμου? Έχουμε πολλά χρόνια δημοκρατία. Θυμάστε και από το δημοψήφισμα τι έγινε? Στη δημοκρατία δεν κάνουμε δημοψηφίσματα? Σας είπε κανένας ότι στη δημοκρατία πρέπει να ακολουθούμε το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα? Ποιος σας το είπε? Πού το γράφει αυτό? Πού το γράφει αυτό? Άρα, με λίγα λόγια, για να επιστρέψω στο θέμα, η σημερινή νομοθετική ρύθμιση αποτελεί στην πραγματικότητα την εφαρμογή μιας πρόβλεψης που υπήρχε ήδη στο νόμο του 2016 και αυτή όριζε ότι μετά από 10 χρόνια θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο εταιρικό σχήμα. Όταν τότε ορισμένοι προειδοποιούσαν ότι θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και ότι οι νόμοι αυτοί έρχονται έτοιμοι απ' έξω, το πολιτικό σύστημα προσποιούνταν ότι δεν καταλάβαινε. Πετούσε χαρταετό από τότε, μην νομίζετε. Ούτε το άθλημα του πετάγματος χαρταετού είναι καινούριο. Απλά ο Κουραμπιές το εξέλιξε. Τώρα, γιατί τώρα επιγόντως έπρεπε να συστήσουν αυτή την ανώνυμη εταιρεία? Γιατί η απάντηση είναι απλή. Για να τοποθετήσουν στη διοίκησή της τα δικά τους στελέχη, τους κολλητούς τους, και να επωφεληθούν από τη διαχείριση. Γιατί η μορφή αυτή της ανώνυμης εταιρείας προσφέρει τεράστια ευελιξία, επιτρέπει απευθείας αναθέσεις, με στην διαφάνεια πάντα, ξέρετε, και πρέπει να τα κανονίσουν όλα μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Γενικώς ο τομέας του πολιτισμού είναι εξαιρετικά κερδοφόρος. Και πώς κατανέμονται αυτά τα κέρδη σήμερα? Σε όλους σχεδόν τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μουσεία της χώρας, η εστίαση και τα κηλικεία έχουν εκχωρηθεί κατά αποκλειστικότητα σε μια συγκεκριμένη πασίγνωστη αλυσίδα. Το είχα αναφέρει παλιότερα σε άλλη εκπομπή. Δεν θα τον διαφημίσω. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι ακόμη και σε διαγωνισμό για την εστίαση στο Ζάπιο, παροδία, παρόλο που η εν λόγω εταιρεία δεν υπέβαλε την πλειοδοτική προσφορά, η ανάθεση κατέληξε πάλι σε αυτήν. Αυτό αποδεικνύει τις προνομιακές προσβάσεις που διατηρεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και κατ' επέκταση με την εγκληματική οργάνωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πολιτήρια σουβενίρ. Αλλά αυτά πού τα πας? Τα πολιτήρια σουβενίρ στους αρχαιολογικούς χώρους διατηρούνται από ελάχιστα πρόσωπα, από 2 με 3 άτομα, τα οποία ελέγχουν το 100% των πωλήσεων. Σε μια αγορά που αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Βλέπουμε λοιπόν μια ακραία εκμετάλλευση των εθνικών μας, του εθνικού μας πολιτισμού, από ένα στενό κύκλο προσκύμενο στην εξουσία. Και γιατί δεν ακούμε για όλα αυτά στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Γιατί το 80% των μέσων μαζικής εξαπάτησης ελέγχεται από την κυβέρνηση και ένα 15% από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία άλλωστε είχε υπογράψει το αρχικό πλαίσιο εκχώρησης. Έτσι δεν είναι? Από το 16. Είπαμε, ζούμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Αν έως τώρα δεν έχετε πάρει χάπια και διατηρείτε την ψυχραιμία σας, αυτό που θα μάθετε θα σας σοκάρει. Άκουσον, σε τηλεδιάσκεψη ο Χαρταετούλης αποθέωσε τον Νόλαν και την Οδύσσεια, την ταινία που γελιοποιεί τον Όμηρο και προσβάλλει την ελληνική ιστορία, αλλά και την ωραία Ελένη. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, αυτός ο άνθρωπος την ταινία την έχει δει? Κριτικές διαβάζει για αυτή την ταινία? Μετά σκέφτηκα, και να την έχει δει, κατάλαβε και τίποτα, αν προσβάλλει τον ελληνισμό? Αν προσβάλλει τον Όμηρο, δεν κατάλαβε. Οπότε τι να έχει δει, δεν την έχει δει, ένα και το αυτό. Η επικοινωνία τον ενδιαφέρει, το έχει πει, και όχι η ουσία, εξάλλου. Η υποκρισία τον ενδιαφέρει και όχι η αλήθεια. Αντί λοιπόν να του εκφράσει ορισμένες ενστάσεις σαν ένας σοβαρός άνθρωπος και δι' πρωθυπουργός της χώρας, επέλεξε να τον συγχαρεί. Να τον συγχαρεί για μια παραγωγή που ξεπερνά κάθε όριο παραποίησης των ιστορικών, των μυθολογικών και των λογοτεχνικών δεδομένων, φτάνοντας στο σημείο να προσβάλλει το ίδιο το πνεύμα και την ουσία του ομηρικού έπους. Είχα βρει μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι ακριβώς που την είχα δει, η οποία εξηγούσε γιατί ακριβώς προσβάλλει τον Όμηρο και το ομηρικό έπος ο Νόλαν. Θα τη βρω όμως και θα στην επόμενη εκπομπή ίσως ασχοληθώ και με αυτό. Αλλά γενικώς δεν μπορώ να το χωνέψω. Για ποιο πράγμα ενθουσιάστηκε ο Κουραμπιές? Για μια ταινία που στο όνομα της ιδεολογικής επιβολής, της επιβολής της woke agenda και του σύγχρονου δικαιωματισμού, αλλοιώνει εντελώς την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα του ομηρικού κόσμου. Αλήθεια τώρα. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε μια μαύρη για ωραία Ελένη. Ήθελα να ξέρω για μισό λεπτό, γιατί δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί. Πολλοί δεν το έχουμε σκεφτεί. Η πρόγονή της ήταν μαύρη. Αλλά δεν εμφανίζεται πατέρας και μάνα, ε? Σωστά. Στο ημερικό έπος δεν εμφανίζονται. Οπότε δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και μαύρη. Τη συγκεκριμένη πάντως ούτε μιγά δεν τη λες. Δηλαδή ο ένας της γονιός να ήταν μαύρος και ο άλλος λευκός. Ούτε μιγά. Από τα βάθη της Αφρικής. Εκείνο το μαύρο που δεν ξεχωρίζει από το σκοτάδι. Χωρίς φώτα. Μια νύχτα χωρίς φεγγάρι. Αλλά είναι δυνατόν να μην στέκεσαι στην ουσία και να κάθεσαι να θριαμβολογείς επειδή μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε ελληνικά τοπία? Βαφτίζοντας αυτή την απροκάλυπτη αλλίωση της εθνικής μας κληρονομιάς ως γέφυρα μεταξύ της αρχαιότητας και της σύγχρονης δημιουργικότητας. Ποια γέφυρα ακριβώς κατασκευάζεται όταν η βάση της είναι η καπηλεία και η παραποίηση? Ποια γέφυρα ακριβώς? Αντί να υψώσει το ανάστημά του, ποιο ανάστημά του, τέλος πάντων. Αντί να υψώσει το ανάστημά του και να μιλήσει στον Όλαν πραγματικά για αυτή την ταινία, την οποία πληρώσαμε και 6,5 εκατομμύρια εμείς οι Έλληνες, γιατί είμαστε και πολύ large, έχω να σας πω. Αλλά αυτό το παραβλέπουμε. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι είδαμε πάλι έναν υποτακτικό χειροκροτητή να συγχαίρει για αυτή την παραποίηση της ελληνικής κληρονομιάς, της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, τον δημιουργό της παραποίησης, τον καπηλευτή. Και μιλώντας για κληρονομιά, έχει σχέση με το προηγούμενο θέμα μου. Αυτό αποκαλύπτει μια βαθύτερη, αυτή είναι μια νοοτροπία που έχει βάσεις γενικώς στην η κυβερνητική πολιτική, δηλαδή στον τομέα του πολιτισμού πάσχει, μπάζει νερά από παντού. Αυτή η νοοτροπία είναι η ίδια που αντιμετωπίζει τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και την εθνική κληρονομιά. Όχι ως πνευματική παρακαταθήκη, αλλά ως εμπορεύσιμο προϊόν, προς εκμετάλλευση, προς ξεπούλημα. Και καλά λένε, μέχρι να φύγουνε, θα μασίσουν και θα φάνε και τα πόμολα. Δεν θα αφήσουν τίποτα. Είναι όμως αυτή η νοοτροπία είναι μια γενικότερη νοοτροπία που διέπει την κυβερνητική πολιτική στο τομέα του πολιτισμού. Όταν εκχωρείς τη διαχείριση των μουσείων και ξεπουλάς τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και επιτρέπεις την ιδιωτικοποίηση των πάντων, φυσικό και επόμενο είναι να χειροκροτείς την εμπορευματοποίηση του ομήρου. Αντιεθνική αξιοπρέπεια λοιπόν μας προσέφερε ακόμη μία παραμόρφωση των ομηρικών επών. Και αυτό σηκώνει χειροκρότημα. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ, παίρνω πίσω και το κύριε. Μα είναι δυνατόν? Η στάση αυτή είναι μια αδιανόητη πρόκληση, αποτελεί αδιανόητη πρόκληση για κάθε Έλληνα που σέβεται την ιστορία του. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι αυτή η ηγεσία είναι έτοιμη να ξεπουλήσει τα πάντα στο βωμό της προβολής, στο βωμό του κέρδους. Και πλέον αυτό που τους ταιριάζει δεν είναι γαλάζιες ακρίδες. Είναι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και καλά τους λένε. Τι να φάει μια ακριδούλα, τι να φάει μερικά σπαρτά, μέχρι να βαριστομαχιάσει. Ο λαγοκέφαλος, όπως έχετε δει σε βιντεάκια, δαγκώνει ακόμη και κουτιά αναψυκτικών. Αυτό μου θυμίζουν. Γιατί και τα πόμολα σιδερένια είναι και μάλλον θα τα δαγκώσουν και θα τα φάνε πριν φύγουν. Είναι αγανακτισμένοι. Με αγανάκτηση σας μιλάω. Και έχω και δίκιο νομίζω. Πάμε σε μικρή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή όταν θα ανέβει στο κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά, όπου μπορείτε να σχολιάζετε προσεκτικά, γιατί θα σας απαντάω μέσα από τις εκπομπές, να ξέρετε. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τίποτα όμως. Λοιπόν, απειλητικό ακούστηκε, ναι. Μπορείτε να το εκλάβετε όπως θέλετε. Πλάκα κάνω. Απλά θέλω τη γνώμη σας πολλές φορές. Και φυσικά αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν απαγορεύεται να έχετε άποψη και γνώμη. Δεν απαγορεύεται επίσης να μου τη γράφετε. Οπότε μπείτε, κάντε εγγραφή και μπορείτε να σχολιάζετε. Μόνο για εγγεγραμμένους είναι τα σχόλια. Πάμε λίγο σε κάτι που... σε μια αποκάλυψη του πώς η ηγεσία των Ινστιτούτων Υγείας της Αμερικής προσπάθησε από τότε, όχι μόνο τώρα, να κουκουλώσει τις παρενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Φαντάζομαι ότι ξέρετε πόσα δικαστήρια πλέον έχουν αποδώσει αποζημίωση σε πληγέντες, αλλά και σε έναν θάνατο από αυτά τα πολύ ασφαλή και αποτελεσματικά. Όμως εδώ συνεχίζουν στην Ελλάδα και δεν συζητάνε για αυτό. Λες και δεν υπήρξε ποτέ. Τέτοια εντολή έχουνε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ ούτε υποχρεωτικός εμβολιασμός, ούτε τα lockdown, ούτε οι απολύσεις, αν δεν είχες πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και επειδή αυτοί το αποσιωπούν και όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης πετάνε χαρταετό, νομίζουν ότι δεν θα έρθει η ώρα να απολογηθούν. Δεν πειράζει, ας ζήσουν λίγο ακόμα στην τρελή χαρά. Κάποιος θα κινήσει το θέμα μόλις πέσει αυτή η καταραμένη κυβέρνηση, ή και πριν από αυτό, δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να βγουν πράγματα στη φόρα και να απολογηθούν όλοι αυτοί που πήρανε χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ, έτσι κύριε Τζανάκη. Στη διάβια υπάρχουν ολονώνε τα ποσά, έτσι, δεν είναι κρυφά. Εγώ που τα λέω, μα στη διάβια υπάρχουν, μπείτε δείτε τι πήρε ο καθένας για να παραμυθιάζει ένα ολόκληρο έθνος. Κάποια στιγμή όμως θα λογοδοτήσουν, αργά ή γρήγορα. Ζω για εκείνη τη στιγμή. Θα κάθομαι σε μια γωνίτσα και θα περιμένω, χαμογελώντας, ελαφρά. Πάμε όμως να δούμε το βρώμικο ρόλο που έπαιξαν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σας μιλάω για ηλεκτρονικά μηνύματα, τα mail, τα οποία ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, και είναι πολύ αποκαλυπτικά. Όταν λοιπόν ανεξάρτητοι επιστήμονες μέσα από τα ίδια τα κρατικά Ινστιτούτα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής άρχισαν να εντοπίζουν σοβαρές νευρολογικές βλάβες σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, η ανώτατη ηγεσία της υγείας δεν έσπευσε να προστατεύσει τους ασθενείς. Ενδιαφέρθηκε μόνο για ένα πράγμα: πώς θα σταματήσει η έρευνα για να μην πληγεί η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια και να μην προκληθούν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ήταν το θέμα τους. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα προς ένα τα γεγονότα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, πρέπει να πάμε πίσω στο 2020 και το 2021. Τότε που τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μόλις είχαν κυκλοφορήσει, Δεκέμβριο του 20, και η εκστρατεία εμβολιασμού το 21 βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Στο Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών Διαταραχών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εργαζόταν ο Δόκτωρ Αβίντρα Ναθ,
ένας ανώτερος και καταξιωμένος ερευνητής της Αμερικής. Ο Dr. Nath άρχισε να εξετάζει μια ομάδα ασθενών που εμφάνισαν σοβαρά νευρολογικά προβλήματα αμέσως μετά τον εμβολιασμό τους. Μιλάμε για διαταραχές περιφερικών νεύρων, προβλήματα στο νοτιέο μυελό, ακόμα και έντονες εμβοές ή απώλεια ακοής. Συμπτώματα μάλιστα που εμφάνισε και ο ίδιος ο ερευνητής, αλλά και ένας υπάλληλος του Ινστιτούτου μετά τη λήψη του εμβολίου. Στις 10 Απριλίου του 2021, ο Dr. Nath συνέταξε μια επιστημονική μελέτη με τα ευρήματά του. Στην αναφορά του προς το διευθυντή του Ινστιτούτου, τον Dr. Walter Korosetz, σημείωσε κάτι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Η έγκαιρη ανίχνευση και η θεραπεία με κορτικοστεροειδή μπορούν να αντιστρέψουν τα συμπτώματα. Δηλαδή ο ερευνητής δεν έλεγε απλώς ότι υπάρχει πρόβλημα. Έλεγε ότι υπάρχει και τρόπος να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Την επόμενη κιόλας μέρα, ο διευθυντής του Ινστιτούτου προώθησε την έρευνα στον Dr. Anthony Fauci, τον άνθρωπο που είχε αναλάβει το τιμόνι της ενημέρωσης τότε, σαν τον ανάλογο Τσιόδρα το δικό μας, και τον ενημέρωσε ότι υπάρχει μια σταθερή ροή αναφορών για νευρολογικά περιστατικά που συμπίπτουν με τον εμβολιασμό. Ποια ήταν η αντίδραση? Θα τροφοδοτήσει το σκεπτικισμό. Η έρευνα αυτή στάθηκε για δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine, το οποίο όμως την απέρριψε. Όταν το προσχέδιο έφτασε στα χέρια του τότε Γενικού Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, του Dr. Francis Collins και του αναπληρωτή του Dr. Lawrence Tabak, η αντίδρασή τους δεν ήταν να εξετάσουν πώς θα προστατευτούν οι ασθενείς. Ο Dr. Collins χαρακτήρισε την προσέγγιση του ερευνητή ως πολύ ανησυχητική και προσέξτε τι έγραψε επί λέξη. Μισό λεπτάκι. Η συλλογή ανεκδότων και η προσπάθεια κατασκευής μιας υπόθεσης από αυτές δεν είναι επιστημονικά πιστική και θα τροφοδοτήσει κυρίως το σκεπτικισμό σχετικά με τα εμβόλια και θα οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουσον! Με απλά λόγια, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου οργανισμού υγείας στον κόσμο δεν ανησυχούσε για το αν οι πολίτες πάθαιναν νευρολογικές βλάβες. Ανησυχούσε για το τι θα έγραφε ο κόσμος στο Twitter και στο Facebook. Μην τυχόν και δημοσιοποιηθεί η αλήθεια στα social media και γίνουν διστακτικοί οι άνθρωποι και χάσουν την εμπιστοσύνη τους στα εμβόλια. Και αυτοί τώρα είναι γιατροί, έτσι. Αυτοί είναι γιατροί. Αυτοί έχουν τον τίτλο του γιατρού. Και τι είπε ο αναπληρωτής διευθυντής, ο Lawrence Tabak, σε ιδιωτικό μήνυμα προς τον Collins, έγραψε το εξής. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Walter δεν το σταματάει αυτό. Αναρωτιόταν δηλαδή, ανοιχτά, γιατί ο διευθυντής του Ινστιτούτου άφηνε τον ερευνητή να συνεχίσει τη μελέτη και δεν του έβαζε οριστικό φρένο. Πώς δεν του ρίχνε και μία σφαίρα στον κρόταφο, λέω εγώ τώρα, για να σταματήσει να μιλάει, για να σταματήσει να ασχολείται. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Φυσικά, η επιστημονική εργασία του Dr. Nath δεν δημοσιεύτηκε ποτέ σε κανένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Φανταστείτε, η ιστορία είναι το 21. Σας μιλάω για ιστορία του 21, τον Απρίλιο του 21, που θα μπορούσε να έχει σωθεί πόσος κόσμος. Όχι, έπρεπε να προωθηθούν τα εμβόλια και να μην χάσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος. Την εμπιστοσύνη του σε τι, βρε αλήτες? Καταλαβαίνετε. Η επιστημονική λοιπόν αυτή εργασία του Dr. Nath δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, θαύτηκε και εμφανίστηκε απλώς σαν μια ανεπίσημη προδημοσίευση στο διαδίκτυο πάνω από ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο του 22,
χωρίς καμία επίσημη αξιολόγηση. Και ακούστε και ένα γεγονός εκείνων των ημερών. Η Dr. Dennis Hertz, μια συνταξιούχος γαστρεντερολόγος με 33 χρόνια προϋπηρεσίας, έκανε το εμβόλιο της Pfizer στα τέλη του 20, τότε πρώτο εμβολιαζόντουσαν με προτεραιότητα, έτσι, οι γιατροί, και παρουσίασε βαρύτατα νευρολογικά συμπτώματα. Ήταν ανάμεσα στους ασθενείς που εξέταζε η ομάδα του Dr. Nath. Όπως καταγγέλει η ίδια, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση, ξαφνικά και χωρίς καμία απολύτως εξήγηση, ο Dr. Nath διέκοψε κάθε επαφή μαζί τους και τους έδωσε εξιτήριο. Διαβάζοντας σήμερα αυτά τα mail που έχουν διαρρεύσει, η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη. Πάντα πίστευα, λέει, ότι ο Φάουτσι πρέπει να έδωσε εντολή να διακοπεί η επαφή μαζί μας. Τώρα ξέρω ότι οι υποψίες μου ήταν σωστές. Είναι σπαρακτικό. Οι ζωές μας ήταν στα χέρια τους και μας παραμέρισαν απρόσεκτα και αδίστακτα. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Αυτή η διάχυτη διαφθορά πρέπει να αποκαλυφθεί. Φίλες και φίλοι, το ζήτημα εδώ δεν είναι αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά των εμβολίων. Το διακύβευμα είναι πολύ πιο βαθύ. Δυστυχώς. Και αφορά στον πυρήνα της ίδιας της επιστήμης. Η επιστημονική μέθοδος βασίζεται στην αλήθεια, στη διαφάνεια και στην εξέταση όλων των δεδομένων. Ακόμη και αυτών που είναι δυσάρεστα ή ενοχλητικά ή χαλάνε κάποιους. Όταν οι ίδιοι οι κρατικοί αξιωματούχοι που πληρώνονται από τους φορολογούμενους πολίτες για να προστατεύουν τη δημόσια υγεία επιλέγουν να λογοκρίνουν την έρευνα των δικών τους επιστημόνων χάρη της επικοινωνιακής διαχείρισης, τότε η εμπιστοσύνη των πολιτών διαλύεται. Και φτάσαμε, όπως βλέπετε, εδώ που φτάσαμε. Καμία εμπιστοσύνη πλέον σε κανένα απολύτως εμβόλιο. Δεν το περιμένανε. Τι νομίζανε, ότι για έναν ολόκληρο αιώνα μπορούν να ταΐζουν σανό τον κόσμο και να του λένε εμπιστέψου την επιστήμη. Να τι έγινε όταν εμπιστεύτηκαν την επιστήμη κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Τα βλέπουμε. Και βλέπουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα ζούμε. Δεν βλέπουμε την περίπτωση των αθλητών, των νέων αθλητών, των πιο υγιών ανθρώπων με τα δεκάδες check-up που κάνουν για να συμμετέχουν στους αγώνες, τον αριθμό των θανάτων μέσα σε 2 χρόνια να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θανάτων αθλητών τα προηγούμενα 20 χρόνια. Τέλος, έχετε υπόψη σας ότι η υπόθεση αυτή έχει ήδη φτάσει στις αίθουσες του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αύριο, 29 Ιουλίου, ο Φάουτσι απολογείται πάλι. Μαζί και αξιωματούχοι όπως ο Λόρενς Τάμπακ. Φάουτσι, Τάμπακ και άλλοι κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα πάει φυλακή, αλλά και να πάει φυλακή ένας σε αυτή την ηλικία, δεν ξέρω. Μάλλον με βραχιολάκι θα μείνει σπίτι του. Τι φυλακή. Ό,τι έφαγε, έφαγε. Όποιον σκότωσε, σκότωσε. Έτσι ο μάνα το πω κοινικά. Η ιστορία όμως αυτή αποδεικνύει κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Η επιστήμη δεν είναι δόγμα. Η αυθεντική επιστήμη αμφισβητεί, ερευνά, παραδέχεται τα λάθη της και προσπαθεί να τα θεραπεύσει, να τα διορθώσει. Και όταν η πολιτική σκοπιμότητα και ο φόβος της δημόσιας καταγραφής μην τυχόν και διασυρθούν στο διαδίκτυο, αντικαθιστούν την επιστημονική ακρίβεια, τα θύματα είναι πάντα οι απλοί πολίτες. Μέσα στο δικαστήριο που είχα πρόσφατα, έχετε ακούσει την ιστορία μέσα από το Focus FM, άκουσα το εξής ανατριχιαστικό
από το μάρτυρα, από τον ένα από τους δύο μάρτυρες κατηγορίας μου. Είχε το θράσος να πει ότι δεν ενοχλήθηκε ούτε ο ιατρικός σύλλογος, ούτε ο ίδιος ενοχλήθηκε επειδή εγώ μιλούσα για παρενέργειες των εμβολίων. Ενοχλήθηκε, λέει, γιατί το έκανα δημόσια. Δηλαδή να μην μάθει ο κόσμος. Έπρεπε, λέει, να το κάνω όπως το έκανε αυτός. Όλο το 2021 και το 2022. Ενημέρωνε, λέει, για τις παρενέργειες κάθε έναν ασθενή που πήγαινε να του κάνει το εμβόλιο ιδιωτικά. Ένα διπλό ψέμα. Πρώτον, γιατί το 2021 στην αρχή δεν υπήρχαν παρενέργειες, και αυτό το ακούσαμε και από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας. Και δεύτερον, τα κουτιά δεν έφταναν με χαρτί οδηγιών, αντενδείξεων, παρενεργειών και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως οφείλει και έχει κάθε φάρμακο που θα αγοράσεις από το φαρμακείο. Έφταναν σε μια λευκή κόλλα χαρτί, την οποία μας την έδειξε μια φαρμακοποιός, αν θυμάμαι καλά, στο Μέγκα. Στο κουτί των εμβολίων μέσα δεν υπήρχαν παρενέργειες. Και αυτός ήρθε να πει στο δικαστήριο ότι ενημέρωνε, λέει, ιδιωτικά πριν υπογράψουν για να κάνουν το εμβόλιο, να τους κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση. Εγώ σας λέω ότι είχαν βγει οι παρενέργειες που δεν κυκλοφορούσαν τότε. Δεν υπήρχαν τότε. Ήταν εντελώς ασφαλές και αποτελεσματικό. Μετά βγήκανε, αν θυμάστε. Γιατί η Pfizer ήθελε να τις κρύψει τις παρενέργειες για 75 χρόνια, τα ξεχνάτε. Και με δικαστική εντολή δόθηκαν οι παρενέργειες στη δημοσιότητα. Τα ξεχνάτε. Πώς τα ήξερε, λοιπόν, αυτός? Του τα έστελνε απευθείας η Pfizer και ενημέρωνε και τους ασθενείς. Ψευδόταν, λοιπόν, έτσι. Και ψευδόταν ενώ είχε ορκιστεί. Αλλά εντάξει, όλοι αυτοί πιστεύουν μόνο στο Θεό του χρήματος. Λογικό και επόμενο είναι. Εγώ όμως του είχα φέρει τα έγγραφα. Και για το πότε δημοσιεύτηκαν οι παρενέργειες και για το πότε δόθηκε κανονική άδεια, γιατί στην αρχή είχε άδεια έκτακτης ανάγκης. Άλλο ψέμα που είχε, είπε, ενώ το ήξερε, ότι η πρώτη άδεια που δόθηκε για την κυκλοφορία των εμβολίων ήταν άδεια έκτακτης ανάγκης. Δεν ήταν κανονική αδειοδότηση. Κανονική αδειοδότηση πήρε 1,5 χρόνο πριν. Εγώ τα πήγα τα έγγραφα στο δικαστήριο. Τους είπα και ότι ψεύδεται. Και γι' αυτό ψεύδεται. Δεν μπορεί να μην ήξερε. Να έχεις πάρει τόσα εκατομμύρια και να μην ξέρεις τίποτα. Ήξερε, λοιπόν. Και όπως είπα και στην εκπομπή εχθές της Εύας της Μαυρογέννη, τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, της δημοσιογράφου, στο Earth Open, θα την ακούσετε τη συνέντευξη, θα την ανεβάσω μέσα στη μέρα. Όταν ξέρεις, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεις το έγκλημα, αυτό σε κάνει εγκληματία εκ προμελέτης. Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Και αυτό που έκανε και ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι της συμμορίας, γιατί είναι άλλη συμμορία αυτή, έχουμε μπλέξει με συμμορίες, να ξέρετε. Δεν τους προλαβαίνουμε πια. Πηγαδάκια συμμοριών είναι. Σε πηγαδάκια. Να συνεννοούνται όλοι μαζί. Να τα ακούσετε στη συνέντευξη στην κυρία Μαυρογέννη. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν. Αργά ή γρήγορα. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι. Θα ανέβει η εκπομπή στο YouTube, στο κανάλι μου, μετά την εκπομπή μου, τώρα δηλαδή, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Δεν έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ, να ξέρετε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Εκπομπή
πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη. Να είστε όλοι καλά, υπομονή που θα πάει, θα δούμε κάποια άσπρη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην ίδια δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στο μέτωπο από την Ψάθα ως τη Λούμπα δίνουν οι πυροσβέστες, με την εικόνα πάντως να είναι σήμερα καλύτερη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά για αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Στον ανακριτή σήμερα ιδίως οι λιφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του ανακριτή και ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με δεχόμενο δόλο. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της ΣΥΡΟ αποφάσισε να προφυλακιστεί ο 41χρονος για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας. Μέχρι τώρα ο άνδρας που μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς μετά την ανάκρισή του εισαγγελέας και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει αρχικά ως προς τη διαχείρισή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του, εκκρεμούσε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθειρξης 6 ετών και 1 μηνός. Άντρας 88 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Βέρεια. Ο 88χρονος κινούταν πεζός όταν λίγο μετά τις 11.30 φορτηγό δημόσιας χρήσης που οδηγούσε 26χρονος τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας κατέληξε. Την ματέωση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν ανακοινωθεί λόγω εργασιών που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν απόψε στον ανισόπεδο κόμβο K10 στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από την κοινοπραξία του flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν. Οι συζητήσεις αφορούν το στενό του Ορμούζ και τη διέλευση περισσότερων πλοίων, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, και μπαίνουμε σε μία ακόμα εκπομπή. Λοιπόν, χθες ήταν μία, θεωρώ ότι... νομίζω ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές για μένα εκπομπές που έχω κάνει για τον ίδιο τον αυτό. Δηλαδή, δεν με δοξάζω, απλούστατα λέω ότι... η αναστάτωση που μου έφερε όλη αυτή η ιστορία ήταν τεράστια, μεγάλη και όλη αυτή, όλο αυτό το ξεδίπλωμα. Έτσι, με αφορμή αυτά που έγιναν χθες και αυτά που υπόθηκαν, μάλλον θα λέγαμε, έχω κάτσα να δουλέψω λιγάκι να σκεφτώ ορισμένα πράγματα πρόσθετα, γιατί υπάρχουν πράγματα εξηγήσιμα, υπάρχουν και πράγματα όμως τα οποία δεν είναι προφανή. Πρέπει να κοιτάξουμε από κάτω, στα υποστρώματα των ζητημάτων. Έτσι ονομάσαμε σήμερα, την εκπομπή «Η μεγάλη κλοπή της έλλειψης». Να μου πείτε, μπορεί η έλλειψη να κλαπεί. Και βεβαίως το συνδέω με την απικιοποίηση του νου και την ενοποίηση του χωρόχρονου. Τώρα, για να εξηγήσουμε αρχικά τι σημαίνουν αυτά τα δύο. Απικιοποίηση του νου είναι, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η σκέψη μας.

0: και κατά κύριο λόγο η σκέψη των νέων ανθρώπων, εκείνων των οποίων δεν έχουν μνήμες, εκείνων των οποίων η ζωή είναι στην αφετηρία της και ο κόσμος είναι ακόμα ανεξήγητος. Η ενοποίηση του χωρόχρονου είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο το βάλουμε λιγάκι έτσι πιο... τι σημαίνει αυτό? Γιατί σήμερα μιλάμε για την κλοπή του χρόνου, με τους αλγόριθμους να είναι ο νέος ιερέας του χρόνου. Τώρα, τι σημαίνει ενοποίηση του χωρόχρονου? Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Υπήρχε ένας Γάλλος φιλόσοφος, μαθηματικός, αρχιτέκτονας, ο Πολ Βρίλιο. Έφυγε από τη ζωή το 2018. Έτσι, για να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι ο χώρος. Είναι ο χώρος που κινούμαστε. Ο χρόνος είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο διανύουμε το βιόν μας. Λοιπόν, είχε αφιερώσει όλη τη ζωή σε αυτή τη μελέτη αυτού του φαινομένου. Εξαιρετικός, υπέροχος και συγκλονιστικός. Μάλιστα, το ονόμασε το έργο του «Δρομολογία», από την ελληνική λέξη «δρόμος». Και είναι η επιστήμη της ταχύτητας ως μηχανισμός εξουσίας. Είπε κάτι που πρέπει να και αξίζει να σταθούμε, λέει: «Η ταχύτητα πρώτα απ' όλα είναι η ίδια η ουσία του πολέμου, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Όποιος κινείται πιο γρήγορα ελέγχει. Από το υπηκό του Μεγαλέξανδρου ως τους πυράβλους του Πενταγώνου, η ταχύτητα ήταν πάντα ένα όπλο. Στην εποχή μας έγινε οικονομικό όπλο. Όποιος αντιδρά πιο γρήγορα στις αγορές, κερδίζει. Όποιος ανανεώνει πιο γρήγορα τα προϊόντα, κερδίζει. Όποιος προλαβαίνει πιο γρήγορα την τάση των πραγμάτων, κερδίζει». Και εκεί διαπιστώθηκε ένα ακόμα πράγμα. Ότι η υπερβολική ταχύτητα ακυρώνει τον χώρο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύεις τόσο γρήγορα, ας πούμε, από το Παρίσι στο Λονδίνο, οι δύο πόλεις χάνουν την απόσταση μεταξύ τους. Όταν ένας πύραυλος φτάνει σε δευτερόλεπτα ή σε λεπτά, ας πούμε, στο σημείο της πρόσκρουσης, αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός πλέον δεν είναι μακριά. Όταν ένα email έρχεται σε δευτερόλεπτα από το Σίδνεϊ, που το Σίδνεϊ είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, επίσης αυτό δείχνει ότι η ιστορία των ανθρώπων εξελίσσεται ταυτόχρονα με την μεταφορά της είδησής της. Δηλαδή, καταφέραμε να τα κάνουμε όλα τόσο γρήγορα, όπου στην πραγματικότητα ήρθε η ενοποίηση αυτού που ονομάζουμε χώρος και χρόνος. Συμβαίνει ένα ιστορικό γεγονός που άλλοτε θα χρειαζόταν ίσως μία μέρα για να το μάθουμε, σε άλλες εποχές μπορεί να χρειαζόταν και τρεις μήνες. Τώρα το μαθαίνουμε ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει. Και αυτό τι σημαίνει? Μάλιστα, όταν αυτό δεν είναι ένα απλό γεγονός, δηλαδή μαθαίνουμε στη διάρκεια της ημέρας πράγματα που γίνονται συνεχώς μέσα από μια τεράστια ροή πληροφοριών, είδησης και συνδυασμών από εικόνες, από λέξεις, όλο αυτό εδώ που αυτή η υπερπληροφόρηση στην πραγματικότητα σταματάει και την ικανότητα του νου να έχει κριτική σκέψη. Δεν σταματάει να σκέφτεται ο άνθρωπος, αν και μπορεί να συμβεί αυτό, σταματάει να έχει κριτική σκέψη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η ενοποίηση για τον άνθρωπο? Σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και ταυτόχρονα δεν προλαβαίνει να ενσωματώσει ή να μπει σε μια διαδικασία βιωματικής εμπειρίας. Γιατί, όπως ξέρουμε, η βιωματική εμπειρία είναι εκείνη που καθιστά τον άνθρωπο κύριο ή γνώστη της πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ομογενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση των δύο εννοιών, του χώρου και του χρόνου, μέσα από τις συνθήκες τις οποίες συζητάμε. Αυτό έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και όσο περνά τα χρόνια, όσο περνά ο καιρός, ταυτίζεται όλο περισσότερο αυτή η διαδικασία με τη σκέψη, για παράδειγμα, του στόχου που υπάρχει, ότι το να περάσουμε στη μοναδικότητα, στο singularity, όπως το ονομάζουν οι τεχνοφεουδάρχες, εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή και με το βίσμα, βιώνουμε όλοι την ίδια τη μεταφορά της πληροφορίας και της ύπαρξης ο ένας του άλλου, πλέον όμως στον κόσμο τον ψηφιακό, όχι στον κόσμο τον πραγματικό. Είναι η λέξη ομογενοποίηση, είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και στα γαλακτοκομικά. Όταν το γάλα ομογενοποιείται, σπάνε τα λιπαρά του σε τέτοιο βαθμό που να μην ξεχωρίζει πια η κρέμα από το υπόλοιπο γάλα. Πριν από την ομογενοποίηση, το γάλα είχε όλα τα θρεπτικά του και τα στρώματα, η πλούσια κρέμα ανέβαινε πάνω. Σήμερα όλο το γάλα είναι το ίδιο το γάλα. Οπότε, έχουμε στην πραγματικότητα αυτή την ομογενοποίηση που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε όταν επισκεφτόμαστε μια διαφορετική πόλη σε μια διαφορετική χώρα. Δηλαδή, έχουμε τις ίδιες μορφές αεροδρομίων, έχουμε το ίδιο το Starbucks, έχουμε το ίδιο το Hugo Boss, παράδειγμα. Λοιπόν, και μάλιστα ένας ανθρωπολόγος, ο Mark Ugge, στο βιβλίο του Non-Lieu, το ονόμασε μη τόπους, χώρους που δεν είναι κανενός χώρου. Έχουμε την ομογενοποίηση των γεύσεων. Coca-Cola, McDonald's, KFC, Starbucks έχουν ακριβώς την ίδια γεύση σε όλο τον πλανήτη. Όλος ο κόσμος τρώει στην ίδια με τα βιομηχανική τροφή, χωρίς τόπο και χωρίς εποχή. Έχουμε την ομογενοποίηση της εικόνας. Όλοι οι influencers στο Instagram πάνω κάτω έχουν το ίδιο πρόσωπο, ίδια χείλη, δυσγωματικά, ίδιες καμάρες φρυδιών. Ιδιαίτερα όταν είναι γυναίκες. Είτε όμως είναι στο Παρίσι, είτε στη Σαγκάη, είτε στο Σάο Πάολο, είτε στο Ντουμπάι. Προάγουν, παράγουν και εμφανίζουν την ίδια εικόνα. Έχουμε την ομογενοποίηση των πόλεων. Αθήνα, Βαρκελόνη, Πράγα, Λισαβόνα, όλες έχουν το ίδιο Airbnb, ας πούμε. Το κέντρο τους είναι, ας το λέγαμε έτσι, Airbnb ποιωμένο, ας το πούμε. Έχουμε τα ίδια specialty στα coffee shops, τους ίδιους τουρίστες. Και έχουμε και την ομογενοποίηση του χρόνου. Όλα γίνονται ταυτόχρονα, όπως λέγουμε πιο μπροστά. Σημαίνει ένα σεισμό στο Λος Άντζελες, στα 10 δευτερόλεπτα τον ξέρεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Δεν υπάρχει πια τοπικός χρόνος. Όλος ο πλανήτης μετασχηματίζεται σε μια αλγοριθμική στιγμή. Οπότε, αν ο χωρόχρονος είναι ενιαίος, ποιο είναι το έλλειμμά του? Και η απάντηση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Όταν ο χωρόχρονος λοιπόν καταργείται σαν ξεχωριστή διάσταση, καταργείται ο τόπος που υπήρχε ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος υπάρχει σε ξεχωριστό χρόνο και σε ξεχωριστό χώρο. Λοιπόν, γίνει ένα εδώ. Έχει μετασχηματίσει το σώμα του, έχει μετασχηματίσει σε ένα τώρα η συνείδησή του. Όταν ο χωρόχρονος λοιπόν γίνεται ένα, σε μια στιγμή πάβει να υπάρχει και η εμπειρία. Γιατί η εμπειρία είναι κίνηση μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Είναι μια διαδοχικές στιγμές ροών. Είναι μια διαδρομή. Όταν όλα συμπιέζονται σε ένα σημείο, δεν έχει ψυχή, ας πούμε, που να μπορέσει να εξελιχθεί. Δηλαδή, ο σύγχρονος άνθρωπος πλέον δεν είναι. Συμβαίνει. Και η ροή χωρίς υπόστρωμα. Είναι οθόνη χωρίς θεατή. Είναι πληροφορία χωρίς δέκτη. Και έτσι ονοματίζουμε το πρώτο μεγάλο έγκλημα που συζητάμε εδώ στην απόψινή εκπομπή, την ομογενοποίηση του χωρόχρονου, που έχει εξαφανίσει τον άνθρωπο από την ίδια του τη ζωή. Στην ουσία, έχει κλαπεί η υπόστασή του. Τώρα, θέλω να σκεφτείτε κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο αλγόριθμος είναι ο βασιλιάς. Ο παλιός ήταν ο βασιλιάς, λέω Θεού. Τώρα είναι ο αλγόριθμος. Από κάτω οι υπήκοοι. Και κάθε γραμμή ανάμεσά τους είναι η ίδια αρχιτεκτονική της τεχνοφεουδαρχίας. Όταν κάνουμε κριτική σε αυτό που ονομάζουμε τεχνοκαπιταλισμό ή καπιταλισμό της επιτήρησης, μέχρι τώρα μιλούσαμε για την κλοπή των πραγμάτων, ας πούμε. Η κλοπή του χρόνου, η κλοπή της προσοχής, η κλοπή της ιδιοκτησίας. Αυτό το οποίο δεν έχουμε συζητήσει καθόλου είναι η κλοπή του κενού που χρειάζεται να υπάρχει για να αρθρωθεί η επιθυμία. Η έλλειψη με την αρχαία ελληνική σημασία της είναι συνθήκη του υποκείμενου. Χωρίς έλλειψη δεν υπάρχει επιθυμία. Και χωρίς επιθυμία δεν υπάρχει υποκείμενο. Η αλγοριθμική πρόβληψη γεμίζει το κενό αυτό πριν προλάβει να ανοίξει. Η ομογενοποίηση πριν συμβεί για να συμβεί. Και είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται. Είχαμε συζητήσει στις προηγούμενες εκπομπές για το Τικκούν Ολάμ, όπου, ας το πούμε έτσι, είναι το στέμμα του ψηφιακού κυρίαρχου και συνδέει, χωρίς άλλο τρόπο να το πούμε, αυτή τη μεσιανική ρητορική του Άλτμαν από την του Τζατζτιπί, ας πούμε, και του Θιέλ, της Παλαντήρ, όπου η κατήχηση γίνεται πολιτική θεολογία με την κοσμολογική, θα λέγαμε, αποστολή της διόρθωσης του σπασμένου χρόνου. Για να φέρω λιγάκι αυτή, για που μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν το ακούνε, δεν έχουν ακούσει προηγούμενες εκπομπές, συζητούσαμε ότι κάποια στιγμή μέσα από, μια μορφή του εβραϊκού μυστικισμού βασισμένο σε ένα βιβλίο του 3ου αιώνα μετά Χριστό που λέει το βιβλίο της Δημιουργίας, έρχεται με τους αλχημιστές την πράγα στον Μεσαίωνα, την προσπάθεια της μεταστοιχίωσης, να κάνουμε το μόλυβδο χρυσό. Έρχεται αυτό το υλικό που είναι μια σειρά από κώδικες που αντιλαμβάνεται τα πράγματα όλα σαν μορφές μέτρησης. Και τώρα, ας πούμε, όλα αυτά που κάνουμε, αυτά και που λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι στοιχεία, δεδομένα προς μέτρηση. Λοιπόν, και τα μετασχηματίζει σε κώδικα, τα οποία διαπερνάν και την πολιτική και τη φιλοσοφία και την επιστήμη, γενικώς τις ζωές των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα στην συνθήκη που βρισκόμαστε είμαστε μετρήσιμα δεδομένα. Και τα οποία δεδομένα αυτά αξιοποιούνται με τον τρόπο που αξιοποιούνται σε έναν κόσμο ο οποίος μας έχει αφαιρέσει, και θα δούμε και πώς, την πραγματικότητα και την ανάγκη στο ψηφιακό. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Τσίγκος που εργάζομαι σήμερα εδώ στο Focus 103,6, είμαι στο στούντιο κτλ. Και η αντανάκλασή μου είναι, για παραδείγματος χάρη, στην απευθείας μετάδοση στο YouTube και στο ψηφιακό προφίλ, παράδειγμα, που έχω στο Facebook. Ο κύριος κόσμος δράσης δεν είναι ο πραγματικός. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, βρίσκομαι σε ένα πραγματικό χώρο και χρόνο. Στην προκειμένη όμως στη στιγμή της ιστορίας μας, το ψηφιακό μου προφίλ είναι πολύ πιο σπουδαίο από ότι η πραγματική μου υπόσταση. Στο ψηφιακό μου προφίλ δεν θα καταλάβει κανένας διαστητικά, μπορεί να αντιληφθεί αν είμαι ειλικρινής ή αν είμαι ψεύτης, αν είμαι ευαίσθητος, αν είμαι ανέστητος, αν σκέφτομαι με όρους ανθρωπιάς ή απανθρωπιάς, αν είμαι καλός άνθρωπος, κακός άνθρωπος. Τα τι ταλέντα είναι αυτά τα οποία μπορεί να διαθέτει ένας. Το ψηφιακό προφίλ λοιπόν λειτουργεί ψαλιδίζοντας και μπαίνοντας, ας πούμε, μέσα στην θήκη της φόρμας που έχει ετοιμάσει το Facebook για όλους. Όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι μια φόρμα για όλους, αυτό που λέμε ο άνθρωπος και το είναι του δεν χωράει εκεί μέσα. Χωράει μια αποτύπωσή του. Όμως η κλίση των πραγμάτων είναι ότι σήμερα πρέπει να έχουμε ψηφιακά προφίλ, ψηφιακούς λογαριασμούς, για να μπορέσουμε να συνδιαλλαγούμε με τον πραγματικό χώρο και χρόνο. Δηλαδή, τον χώρο που περπατούν οι άνθρωποι. Πίνουν, συναντιούνται κτλ. Οπότε αυτό είναι η αναγωγή. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια. Στο Τικκούν Ολάμ, τι σημαίνει, τι λέει. Λέει, ας πούμε, ότι στην αρχή ο κόσμος ήταν ένα και ο Θεός ένα. Στη δεύτερη φάση είναι ότι ο κόσμος, για να δημιουργηθεί, ο Θεός συρρυκνώθηκε και τα δημιουργήματά του, που είναι οι άνθρωποι, τα ζώα, η φύση, το κάθε τι, τα αστέρια, οι πλανήτες, οτιδήποτε είναι αυτό, στην προσπάθεια της δημιουργίας τους έκλαψαν από το φως του Θεού και το έχουν φυλακισμένο μέσα στην ύπαρξή τους. Και το τελευταίο στάδιο, αυτό που ονομάζεται Τικκούν Ολάμ, είναι η ενοποίηση. Η ενοποίηση όλων αυτών για να επιδιορθωθεί ο σπασμένος κόσμος. Οπότε, οτιδήποτε περνάει πλέον στη διαδικασία της ομογενοποίησης, στην πραγματικότητα περνάει στη διαδικασία της επιδιόρθωσης. Είναι, ας πούμε, θα το λέγαμε, η εκκοσμικευμένη καμπάλα της Silicon Valley. Ας πάμε λιγάκι στο δελτίο, όχι δελτίο, στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Σε αυτή την περιγραφή που δίναμε προηγουμένως, καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε διαδικασία ομογενοποίησης, ας πούμε όταν είχαμε ελαίου θεού βασιλεία, τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ομογενοποιεί κάτω τους υπηκόους του. Αυτό να το αντιληφθούμε σαν ομογενοποίηση. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή όταν συμβαίνει αυτό το γεγονός της ταυτόχρονα της ενοποίησης του χωρόχρονου, θέλω να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος γίνεται σαν τον στιγμιαίο καφέ. Δηλαδή βρίσκεται σε μία διαρκή προσωρινότητα, σε ένα διαρκές παρόν. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η έννοια του παρόντος δεν υφίσταται χωρίς παρελθόν και μέλλον. Δηλαδή, αυτή η στιγμή που μόλις πέρασε και που ονομάζεται παρόν και ονομάστηκε παρόν και ονομάζεται παρόν, δηλαδή το παρόν είναι μια συνεχής διαρκής ροή όπου στερείται, αν φτάσεις να ζεις σε επίπεδο στιγμής και στιγμών, του στιγμιαίου γεγονότος, τότε στερείσαι το παρελθόν και το μέλλον. Αυτά είναι βασικά δύο στοιχεία ουσιαστικά που αυτή θα λέγαμε η τεχνοφεουδαρχία γουστάρει να κλέψει και το κάνει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πώς το κάνει. Παρακολουθώ ένα ντοκιμαντέρ για την Κνωσό. Και εκεί στην Κνωσό λέει για παράδειγμα στο ντοκιμαντέρ ότι οι Μινωίτες δεν είχαν σχέση με τα ελληνικά φύλλα της Χρυσαίας Ελλάδας, το οποίο είναι ψευδές. Το παιδί που βλέπει αυτό το γεγονός, αυτό που παρακολουθεί, διαγράφεται μέσα στον εγκέφαλό του, αποτυπώνεται, παράδειγμα, αυτό το σχίσμα, το αναλυθές. Μπορεί, το θεωρώ και βέβαιο κιόλας, οι πλατφόρμες όπως είναι το Amazon που κρατούν τα τεράστια αυτά ψηφιακά αρχεία, όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν με ψηφιακά αρχεία, τα βιβλία είναι περιτά, οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν με bulletin boards και bulletin points. Οπότε σκεφτείτε μια μέρα δηλαδή όπου μπορεί να σου πούνε, αν πεις παιδιά υπήρχε ο Πλάτωνας, σου πούνε Πλάτωνας, όχι. Δεν υπήρξε ποτέ Πλάτωνας, μια φαντασίωση των Ελλήνων. Αυτό το έχουν δοκιμάσει καταρχάς με το ζήτημα της Μακεδονίας. Για να σας δώσω έτσι, ο έλεγχος του παρελθόντος. Αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ποιος γράφει το αφήγημα. Λέγαμε ότι η ιστορία είναι η δήλωση του νικητή. Φανταστείτε λοιπόν ότι η ιστορία είναι όχι απλώς η δήλωση του νικητή, αλλά η δήλωση του διαχειριστή που διαμορφώνει τους νέους ανθρώπους, τις νέες συνειδήσεις. Και όπως έλεγε ο Στάλιν, ότι ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα όπως το λουκάνικο. Ό,τι το γεμίσεις, αυτό θα πάρεις. Λοιπόν, ένα από τα βασικά στοιχεία που θα λέγαμε ότι μας έχει επηρεάσει. Ναι. Λέγαμε λοιπόν για ποιο, πώς αυτοκτονήσαν τα κοριτσάκια στην πραγματικότητα, αυτοκτονήσαν, επιδιώξαν το απενονοημένο. Τι ήταν αυτό δηλαδή που φτιάνει αυτή την νεολαία μας σήμερα? Χθες τα παρατηρήσαμε όλα, τα ξεδιπλώσαμε και γνωρίζουμε ότι η νεολαία για παράδειγμα σήμερα δεν αντιλαμβάνει τον εαυτό της στον χώρο και στον χρόνο που λέγεται Ελλάδα τόπος. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Βεβαίως δεν μιλάω για όλους τους νεολαίους, αλλά μιλάω κατά τον κύριο Όγκο, την κυρία Μάζα. Όλοι οι νεολαίοι θα θέλανε πάρα πολύ να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό βεβαίως. Όλοι οι νεολαίοι αντιλαμβάνονται ότι παραλαμβάνουν ένα κόσμο που διαχειριστήκαμε εμείς, ο οποίος είναι ανάξιος. Βλέπουν όλοι οι νεολαίοι ότι ζουν σε ένα πολιτικό σύστημα, ή μάλλον όχι λάθος, σε ένα πολιτιακό σύστημα, όπου οι αξίες είναι μονάχα στις ταμπέλες, στις επιγραφές. Όπου η δύναμη αυτών που ηγούνται μπορεί να επιβάλλει το άδικο, το ψέμα, τη διαστροφή. Υπάρχει λοιπόν μια λαϊκή ελληνική φράση που θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο.
Άμα έχουν κλέψει λοιπόν τον χωρόχρονο, μπορούν να βαφτίσουν και το ψάρι κρέας. Ξέρετε, ας πούμε ότι αυτό προέρχεται από την παράδοση της Ορθόδοξης νηστείας, της Σαρακοστές, δεν τρως κρέας, μπορείς όμως να φας ψάρι. Όσοι ήθελαν να φανούν ευλαβείς, αλλά μην στερηθούν το κρέας, βάφτισαν το ψάρι κρέας. Λοιπόν, βάφτισαν το κρέας ψάρι. Δηλαδή το ονόμαζαν αυτό που τους εξυπηρετούσε ανεξάρτητα από το αν ήταν ναι ή όχι αλήθεια. Έχουμε αυτή τη λαϊκή σοφία να κοροϊδεύει αυτή τη διπλή γλώσσα. Σήμερα λοιπόν, ολόκληρος ο σύγχρονος κόσμος λειτουργεί με αυτό το σύστημα βάφτισης. Πάμε ως χάρη. Ελευθερία. Θα πρέπει να πούμε κιόλας για τους ανθρώπους που οικοδομούν το παρόν και το μέλλον μας, όπως είναι ο Ζούκεμπεργκ, όπως είναι ο Όλτμαν, όπως είναι όλοι αυτοί οι τεχνοφεουδάρχοι, θα τους πούμε. Η έννοια της ελευθερίας είναι αποδεσμευμένη από την έννοια της δημοκρατίας. Και για να το κάνουμε πιο σαφές, για αυτούς η ελευθερία σημαίνει, πάμε ως χάρη, συνδρομή. Είμαι ελεύθερος να έχω συνδρομή. Δημοκρατία σημαίνει εκλογή διαχειριστή. Ο έρωτας σημαίνει συναλλαγή υγρών στιγμία. Παιδεία σημαίνει επαγγελματική κατάρτιση. Όλες οι λέξεις λοιπόν διατηρούν την παλιά τους ορθογραφία, αλλά το περιεχόμενό τους έχει αντικατασταθεί. Έχει υπάρξει μια υφαρπαγή. Πώς γίνεται αυτή η αντικατάσταση? Αυτή η αντικατάσταση γίνεται ακριβώς με την κλοπή του χωρόχρονου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το περιεχόμενο των λέξεων, πέρα από το ότι μας το μάθανε στο σχολείο κάποτε, τραπέζι είναι αυτό, ένα τραπέζι, απλά πράγματα, τα συντηρεί μια διαδικασία μνήμης, η οποία έρχεται και επιβεβαιώνεται στην καθημερινότητα. Αν σήμερα, ας πούμε, το τραπέζι, πάβει να είναι πια τραπέζι, να είναι με τα τέσσερα πόδια, ό,τι έχουμε μάθει, και γίνει, ας το πούμε, σοφάς, όλοι θα φωνάζουν το σοφρά, το σοφά θα το ονομάζουν τραπέζι. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει η επιβεβαίωση της μνήμης? Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πια κοινός τόπος και κοινός χρόνος, ώστε να υπαληθεύονται οι λέξεις και να ταυτίζονται με τα πράγματα, κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε δεν μιλάμε απλώς για τα κινητά, δεν μιλάμε απλώς για το TikTok, δεν μιλάμε απλώς για τα παιδιά που μεγαλώνουν γρήγορα, για τις πανελλαδικές, για την πορνογραφία, για την εικόνα, για την απουσία του έρωτα, για την αγωνία της επιτυχίας. Όλα αυτά είναι αληθινά, αλλά είναι συμπτώματα και αξίζει να δούμε το μηχανισμό που βρίσκεται από κάτω. Και ένα βασικό στοιχείο είναι, γιατί όλα αυτά που συζητάμε και εξελίσσονται σε ένα σύστημα το οποίο τον έχουμε ονομάσει καπιταλισμός. Αυτό που έχουμε λοιπόν δεν είναι καπιταλισμός. Έχει μόνο μείνει ο τίτλος. Μεταστοιχειώθηκε, έχει αλλάξει ύλη, έχει αλλάξει και αντικείμενο λαιλασίας. Η εξωτερική μορφή παραμένει. Η ουσία του όμως έχει αλλάξει εντελώς. Όπως λοιπόν έχει, χωρίς να αλλάξει εμφάνιση. Αυτή λοιπόν η μεταστοιχείωση είναι αντιστραμμένη. Αυτό που ήταν ζωή έχει γίνει εμπόρευμα. Δεν αρκεί δηλαδή πια να κλέβει την εργασία. Δεν αρκεί πια να κλέβει την υπεραξία. Δεν αρκεί απλώς να πουλά προϊόντα. Δεν αρκεί να κατασκευάζει ανάγκες. Έχει επιχειρήσει και έχει φτάσει σε κάτι βαθύτερο. Να ιδιοποιηθεί τις ίδιες τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης ζωής. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, πέρα από το οξυγόνο? Ο χώρος, ο χρόνος, η μνήμη, το μέλλον, η παιδική ηλικία, η εφηβεία, το σώμα, τον έρωτα, την έλλειψη και την ατέλεια. Θα μου πεις, γιατί είναι ατέλεια? Μα είμαστε ατελείς. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι σύμφυτη με τη λέξη ατέλεση. Και εδώ μπαίνει αυτή η εικόνα. Το πι και το φι. Αν πεις, τι δουλειά έχουν όλα αυτά που μας λες με το πι και το φι? Το πι δίνει ένα αποτέλεσμα. Τον κύκλο. Δεν τα πούμε σαν μαθηματική θεωρία, ως μεταφορά. Ας δούμε λοιπόν τον άνθρωπο και την εποχή αυτή. Το πι είναι ένας κύκλος. Αυτό είναι μετρήσιμο. Και είναι ορατό. Είναι το σχήμα που κλείνει, δηλαδή ότι αν κάνεις τη διαδρομή όλου του κύκλου, επιστρέφεις στο ίδιο σημείο. Αυτό, επιστρέφεις λοιπόν στο ίδιο σημείο, όσες φορές και να κάνεις αυτόν τον κύκλο.
όσες φορές να τον διανύσεις, καταλήγεις πάντα στο σημείο της εκκίνησης. Το φι, που είναι για τους περισσότερους ανθρώπους ένας άγνωστος αριθμός, είναι η σπήρα, είναι η αναλογία, είναι κρυμμένο μέσα σε όλη τη φύση. Δηλαδή, είναι κρυμμένο γιατί το φύλλο του δένδρου αναπτύσσεται ανάλογα με το φι, με τη χρυσή τομή, με το χρυσό αριθμό της αρμονίας. Λοιπόν, αν θα δούμε τα δένδρα, θα δούμε μέσα τους την οικοδόμησή τους ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν εξετάζουμε ένα πρόσωπο, η σχέση που έχει το μέτωπο με τη μύτη, με το στόμα, με το πηγούνι, όλα αυτά εντάσσονται στη μέτρηση του φι. Δεν το βλέπουμε. Είναι κρυμμένο στις κινήσεις των πλανητών, είναι στην δημιουργία των φαινομένων. Λοιπόν, στη σπήρα όμως, αυτή που ανοίγει, μεγαλώνει, έτσι, δεν είναι ένα οπτικοποιημένο στοιχείο, και σε αυτή τη διαδικασία της σπήρας, αυτό που προχωρά χωρίς να επιστρέφει στο αρχικό σημείο. Κάθε περιέλιξη της σε αφήνει σε ένα σημείο. Όταν την προχωρείς, δηλαδή, ποτέ δεν επιστρέφει στην αρχή. Και οι δυο μορφές, θα λέγαμε μαθηματικά, είναι του απείρου. Για τους αρχαίους Έλληνες υπήρχαν λοιπόν δύο διαφορετικές λέξεις αφορά το άπειρο. Ο αιών, δηλαδή η κυκλική αιωνιότητα, και το άπειρο, το ασύνορο της σπήρας. Το πι λοιπόν είναι ο αιών, είναι η αιωνιότητα του ίδιου. Το φι είναι άπειρο, είναι η αιωνιότητα του διαφορετικού. Ο άνθρωπος είναι φι. Δεν είναι κλειστός κύκλος. Δεν γεννιέται ολοκληρωμένος. Δεν έχει πάντα έτοιμη τη μορφή, εξελίσσεται, γίνεται, οριμάζει, σφάλει, πονά, ερωτεύεται, χάνει, θυμάται, προχωρά. Δεν επιστρέφει ο ίδιος. Η ανθρώπινη ζωή είναι μία σπήρα, δεν είναι ένας κύκλος. Και η σπήρα αυτή, τι έχει μέσα της? Την έλλειψη. Η έλλειψη λοιπόν δεν είναι απλώς κενό, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Είναι η αρχή της επιθυμίας, είναι η αρχή της γνώσης, είναι η αρχή του έρωτα, είναι η αρχή της δημιουργίας. Όλη η ανθρώπινη ομορφιά γεννιέται από την έλλειψη. Η ατέλεια οικοδομεί την ομορφιά. Η ατέλεια οικοδομεί την αρμονία. Αυτό που δεν κλείνει, αυτό που δεν γίνεται τέλειο, αυτό που παραμένει ανθρώπινο. Και αυτός είναι ένας αφορισμός, θα λέγαμε, που οργανώνει και όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Η τελειότητα του φι είναι η ατέρμονη ατέλειά του. Να μην ολοκληρώνεται. Και αυτό δεν είναι λογοπαίγνιο. Είναι μια οντολογική πραγματική παρατήρηση. Η μόνη μορφή τελειότητας που δεν εξαπατά είναι αυτή που περιέχει την ομολογία της ατέλειας μέσα της. Εάν κοιτάξουμε έναν όμορφο άντρα ή μια όμορφη γυναίκα στο πρόσωπο, θα κατανοήσουμε, και μάλλον το βάλουμε στη μέση για να δούμε τη μια πλευρά του αριστερό μέρος του προσώπου, την άλλη πλευρά του δεξί μέρος του προσώπου, θα διαπιστώσουμε ότι αν τα φέρουμε να ταυτιστούν, ότι δεν είναι τα ίδια. Λένε μάλιστα ότι η τελειότητα είναι ο εχθρός του ωραίου. Κάθε λοιπόν μορφή τελειότητας στην πραγματικότητα είναι ένα ψεύδος. Και το μεγάλο έγκλημα της εποχής μας είναι ότι πήρε αυτή την ατέλεια, το κενό δηλαδή, την έλλειψη, και την έκανε αγορά. Πήρε την έλλειψη και την έκανε προϊόν. Πήρε την ανθρώπινη σπήρα και την έβαλε να δουλεύει για αυτό το σύστημα. Το τωρινό, στην εξέλιξή του. Και έτσι οικοδομείται ένας νέος άνθρωπος. Όχι απλώς εργαζόμενος και όχι απλώς καταναλωτής, αλλά ένας άνθρωπος δούλος. Μέσα στην ίδια την επιθυμία. Και το πιο τρομερό, νομίζει ότι το έχει επιλέξει κιόλας. Λέμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ένα ατελές όν. Τα κορίτσια δηλαδή που κάνανε το απεννοημένο αυτό διάβημα, δεν έχουν μπει σε μια διαδικασία προσδοκιών και ακύρωσης αυτού που θα λέγαμε του φι που υφίσταται μέσα τους. Α, λοιπόν, okay. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο είδες πως περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα της εξελίξης στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που να αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Συνεχίζεται για 5η ημέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στο μέτωπο από την Ψάθα ως τη Λούμπα δίνουν οι πυροσβέστες, με την εικόνα να είναι σήμερα ωστόσο καλύτερη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 26 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 2. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά για αύριο Τετάρτη. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Σοκ από την αποκάλυψη ότι 55χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Μιστρά είχε τον πεθαμένο πατέρα του για χρόνια σε καταψύκτη για να εισπράττει πιθανώς τη σύνταξή του. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του ανακριτή και ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Στα δικαστήρια Ναυπλίου μεταφέρθηκαν σήμερα οι δύο καθομολογίες δολοφόνοι του 59χρονου ψυχολόγου ηλικίας 20 και 24 ετών. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για να απολογηθούν την Πέμπτη. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου αποφάσισε να προφυλακιστεί ο 41χρονος για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας. Μέχρι τώρα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς μετά την ανάκρισή του, εισαγγελέας και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει αρχικά ως προς τη διαχείρισή του. 88χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Βέρεια, κινούταν πεζός όταν φορτηγό δημόσιας χρήσης που οδηγούσε 26χρονος τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας κατέληξε. Τη ματέωση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν ανακοινωθεί λόγω εργασιών που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν απόψε στον ανισόπεδο κόμβο K10 στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από την κοινοπραξία του Flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν. Οι συζητήσεις αφορούν το στενό του Ορμούς και τη διέλευση περισσότερων πλοίων, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφώνεια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Κορίτσι μου, αυτός είναι ο αληθινός κόσμος.
1: Ο κόσμος των κοινών ανθρώπων έχει μεταλλαχθεί σε κάτι ακοινώνητο. Λοιπόν, μπαίνουμε ξανά σε αυτήν την ιστορία που συζητούσαμε. Λέγαμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα τελέσον. Δεν είναι τέλειο πλάσμα. Ευτυχώς δηλαδή. Η ατέλεια δεν είναι ένα ατύχημα. Είναι η συνθήκη μας. Αν ο άνθρωπος ήταν τέλειος, δεν θα χρειαζόταν να μάθει. Αν ήταν πλήρης, δεν θα χρειαζόταν να ερωτεύεται. Αν ήταν αυτάρκης, δεν θα δημιουργούσε την ανάγκη, δεν θα είχε την ανάγκη της κοινότητας. Αν ήταν ένας κλειστός κύκλος, δεν θα υπήρχε και δεν θα είχε ιστορία. Επειδή ο άνθρωπος υπάρχουν και του λείπουν πάντα κάτι. Του λείπει γνώση, γι' αυτό ρωτά. Του λείπει αγάπη, γι' αυτό αναζητά. Του λείπει το νόημα, γι' αυτό αφηγείται. Του λείπει διάρκεια, γι' αυτό φτιάχνει μνήμη. Του λείπει πληρότητα, γι' αυτό δημιουργεί και την ομορφιά. Η έλλειψη λοιπόν δεν είναι ένα πρόβλημα. Είναι η μήτρα της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό λέμε η κλοπή της έλλειψης. Από εκεί γεννιέται η τέχνη, από εκεί γεννιέται η φιλοσοφία, από εκεί γεννιέται ο έρωτας, από εκεί γεννιέται η παιδεία, από εκεί γεννιέται η πολιτική. Από εκεί γεννιέται η ίδια η κοινότητα των ανθρώπων. Και αυτή η σύλληψη δεν είναι νέα. Ο Αριστοτέλης στα περιψυχής ορίζει την όρεξη ως κίνηση προς αυτό που λείπει. Ο Πλάτων στο Συμπόσιο περιγράφει τον έρωτα ως δαίμονα μεταξύ, όχι θεό, όχι θνητό, αλλά διαρκώς να λείπει. Ο Λακάν, 22 ψυχολόγους. Λοιπόν, 22 αιώνες αργότερα το διατυπώνει ότι η επιθυμία είναι η επιθυμία του άλλου. Δηλαδή πάντα κάτι λείπει. Και αυτό το λοιπόν είναι η κίνηση της ψυχής. Και επειδή είμαστε ατελείς, δημιουργούμε. Και εδώ αρχίζει ο κίνδυνος. Διότι ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή είναι ατελείς, θέλει να δημιουργεί μορφές που να φαίνονται τέλειες. Φτιάχνει τα γάλματα, φτιάχνει τους ναούς, φτιάχνει τις ιδέες, φτιάχνει τα πρότυπα, φτιάχνει τις εικόνες ομορφιάς, φτιάχνει θεωρίες για την τέλεια κοινωνία, φτιάχνει μοντέλα για τον τέλειο άνθρωπο. Και τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη διαδικασία? Υποτάσσεται στα ίδια του τα δημιουργήματα. Όπως ο Νάρκισσος. Δεν ερωτεύτηκε τον εαυτό του, ερωτεύτηκε την εικόνα του. Δεν αγάπησε ένα ζωντανό σώμα, αγάπησε την αντανάκλαση. Και πέθανε επειδή δεν μπορούσε να αγγίξει αυτό που ο ίδιος παρήγαγε ως εικόνα. Και αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Η εικόνα που δημιουργεί δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να τον υποδουλώσει. Το ιδανικό που δημιουργεί ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να τον εξευτελίσει. Το τέλειο που δημιουργεί ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να του πει: αν δεν μου μοιάξεις, δεν αξίζεις. Και εδώ είναι η μετατροπή της ατέλειας στη σκλαβιά. Είναι το ιδανικό εμπόρευμα. Και φαίνεται στην αρχή αθώο. Σου λέει: γίνε καλύτερος, γίνε πιο όμορφος, γίνε πιο πετυχημένος, γίνε πιο αποδοτικός, γίνε πιο δυνατός, γίνε πιο επιθυμητός, γίνε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ποιος θα διαφωνήσει σε κάτι τέτοιο, βεβαίως, αλλά υπάρχει τέτοια εκδοχή? Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, εδώ μπαίνει η αγορά. Η αγορά δεν σου λέει απλώς ότι είσαι ατελής, σου λέει πως πρέπει να ντρέπεσαι για την ατέλειά σου. Και ύστερα σου πουλάει μια λύση. Δεν σου λέει απλώς έχεις σώμα, σου λέει το σώμα σου δεν είναι αρκετά καλά φτιαγμένο. Δεν σου λέει έχεις πρόσωπο, σου λέει το πρόσωπό σου θέλει μια διόρθωση. Δεν σου λέει είσαι μόνος, σου λέει η μοναξιά είναι σου, είναι αποτυχία, μπες σε μια εφαρμογή. Δεν σου λέει απλώς δεν ξέρεις, σου λέει η άγνοιά σου είναι ντροπή, πάρε γρήγορα μια απάντηση, μπες στο ChatGPT, δεν ξέρω εγώ που θέλεις. Δεν σου λέει είσαι παιδί. Σου λέει πρέπει να προετοιμαστείς από τώρα για την αγορά. Δεν σου λέει είσαι έφηβος. Σου λέει είσαι υποψήφιος για το πανεπιστήμιο ή για τον Γεάρα. Έτσι η ατέλεια γίνεται αγορά. Η έλλειψη γίνεται αγορά. Η ανασφάλεια γίνεται αγορά. Η ντροπή γίνεται αγορά. Το σώμα γίνεται αγορά. Η παιδεία γίνεται αγορά. Ο έρωτας γίνεται αγοραίος. Και η παιδική ηλικία γίνεται αγορά. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα παιχνίδι που νομίζει ότι διάλεξε. Νομίζει ότι αυτός επιλέγει ένα προϊόν. Στην πραγματικότητα, πρώτο του κατασκευάζουν την έλλειψη ως ντροπή και μετά του πουλούν την ανακούφιση. Αυτός ο μηχανισμός έχει βαθιά θρησκευτική προέλευση που σπάνια μπορεί να τη ζητήσει κάποιος. Είναι η εκκοσμικευμένη μορφή αυτού του λουριανικού καμπαλιστικού μύθου. Ο κόσμος είναι σπασμένος, έχει ντροπή, πρέπει να επιδιορθωθεί, πάρει ένα προϊόν. Η επιδιόρθωση γίνεται από τους εκλεκτούς. Αγόρασε από τη Silicon Valley. Στο τέλος γίνονται όλα ένα metaverse. Ένα singularity. είναι το του τικούν ολάμ ως marketing. Αυτό δεν είναι ελευθερία όπως καταλαβαίνουμε. Είναι ένας μηχανισμός. Και δέστε στα παιδιά μας, στην πραγματική ζωή. Ένα παιδί έχει το δικαίωμα στην άγνοια να μην ξέρει. Και αυτό σήμερα ακούγεται σχεδόν αιρετικό, γιατί έχουμε θεοποιήσει την πληροφορία. Λέμε να ξέρουν τα παιδιά, να ενημερώνονται, να έχουν ερεθίσματα, να είναι μπροστά, να προλαβαίνουν, να μην μπαίνουν πίσω. Να μην μένουν πίσω. Όμως υπάρχει μια άγνοια που είναι προνόμιο για το παιδί. Όχι βέβαια η άγνοια της εγκατάλειψης, όχι η άγνοια στην αμορφωσιά, αλλά η προστατευμένη άγνοια της ηλικίας. Το παιδί έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει ακόμα αυτά που δεν μπορεί να σηκώσει. Έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει την κοινικότητα, ας πούμε, της σεξουαλικής αγοράς. Έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει τη βία στην εικόνα. Έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ακόμα και το άγχος επαγγελματικής αποτυχίας. Έχει και δικαίωμα το παιδί να μην γνωρίζει ακόμα ότι το σώμα του κάποτε θα αξιολογηθεί σαν προϊόν. Έχει δικαίωμα να παίξει χωρίς να εμπορευματοποιηθεί το παιχνίδι του. Έχει δικαίωμα να μιμηθεί χωρίς να σεξουαλικοποιήσει τη μίμησή του. Έβλεπα ένα, δεν ξέρω πού ήταν, ένα reel. Τι είχε λοιπόν, ένα παιδάκι, είχε μια μπάρμπι, μωρό δηλαδή, τώρα 2 χρονών, σήκωνε το πάνω μέρος, το, τι ήταν τώρα, που κάνει σοβαρός μπάρμπου να ξέρω, το σήκωνε και τη φιλούσε στο στήθος. Βλέπει λοιπόν τον πατέρα του, υποθέτω, να φυλά το στήθος μητέρας του, παίρνει μια κούκλα, τη σηκώνει το ρούχο και επαναλαμβάνει την κίνηση. Αυτό δεν είναι σεξουαλικότητα ενηλίκου, είναι παιδική μίμηση. Το παιδί δεν ξέρει ακόμα τι κάνει και πρέπει να προστατεύουμε το δικαίωμα του να μην ξέρει. Η άγνοιά του είναι ένα μέρος παιδικότητάς του, όχι για να τη βιάσουμε. Όταν έρχεται όμως η αγορά, η οθόνη, η πορνογραφική κουλτούρα, η διαφήμιση, η πρόωρη σεξουαλικοποίηση, τότε το παιδί χάνει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τον κόσμο με τον απαραίτητο χρόνο, να εκλοπεί του χωρόχρονου. Το παιδί δεν οριμιάζει. Εκβιάζεται να αποκτήσει κώδικες ενηλίκου πριν αποκτήσει ψυχή και σώμα ενηλίκου. Είναι η εικόνα του θερμοκηπίου ταχείας ορίμασης. Στην αγροτική παραγωγή υπάρχουν ντομάτες που οριμάζουν φυσικά κατά τον ήλιο, εποχιακά, με γεύση. Και υπάρχουν και ντομάτες του θερμοκηπίου που μεγαλώνουν με θηλένιο εκτός εποχής χωρίς γεύση. Και αυτές φαίνονται κόκκινες, φρέσκες, αλλά δεν έχουν άρωμα και δεν έχουν γεύση φυσικής ντομάτας. Όλη η σύγχρονη λοιπόν παιδική ηλικία έχει μετασχηματιστεί, την έχουμε μετασχηματίσει, το έχουμε επιτρέψει αυτό. Και βεβαίως το επιτρέψαμε σε μια επιβολή. Δεν μας ήρθε στο μυαλό ξαφνικά

Γιατί σε έφηβες, με αφορμή αυτό. Προπτυχιακοί εφηβητές. Η εφηβεία κάπου ήταν ένας ενδιάμεσος χρόνος. Δεν ήσουν παιδί, δεν ήσουν ενήλικος. Ήσουν κάτι ενδιάμεσο. Ασταθές, αδιέξοδο, ασχημάτιστο. Και αυτό είναι το νόημα της εφηβείας. Είναι ένας χρόνος δοκιμής, χρόνος για λάθος, χρόνος του πρώτου έρωτα, χρόνος της πρώτης ντροπής, ο χρόνος της μουσικής, ο χρόνος της παρέας, ο χρόνος της εξέγερσης, ο χρόνος της ανοησίας, χρόνος που ο άνθρωπος μπορούσε να είναι ημιτελής, χωρίς να του ζητάνε τον λογαριασμό αμέσως. Αυτή η εφηβεία συμπιέστηκε. Και σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες με αφορμή αυτό το γεγονός. Το Λύκειο έχει ενσωματωθεί ουσιαστικά με τις πανελλαδικές του Πανεπιστήμιου. Οι πανελλαδικές ενώθηκαν με το Πανεπιστήμιο πριν ακόμα υπάρξει Πανεπιστήμιο. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν μετατρεπεί σε μια μηχανή ομογενοποίησης που εξαφανίζει την εφηβεία ως ηλικία. Ο μαθητής Β' και Τρίτης Λυκείου δεν ζει απλό σχολείο, ζει ένα προθάλαμο κατάταξης. Δεν είναι έφηβος, είναι υποψήφιος. Δεν είναι άνθρωπος σε ανάπτυξη, είναι βαθμολογική μονάδα. Δεν ρωτάει ποιος είμαι, ρωτάει πού περνάω. Δεν έχει χρόνο να αποτύχει ανθρώπινα, έχει χρόνο μόνο να αποδώσει εξεταστικά. Και στο διάσημο αυτό, παράλληλα με τα 13 φροντιστήρια της εβδομάδας, ο μέσος Έλληνας έφηβος δαπανά 7 ώρες την ημέρα σε οθόνη μπροστά. 7 ώρες είναι το 1 τρίτο της 24ωρης ζωής του. Το μισό του ξύπνιου του χρόνου. Έχει παραδώσει τη μισή του ζωή στους αλγόριθμους. Αυτό δεν είναι απλώς πίεση, είναι αφαίρεση ολόκληρης ηλικίας. Του παίρνεις τον χρόνο της εφηβείας και του δίνεις μια προσομοίωση ενηλικίωσης. Τον κάνεις να κουβαλά την ευθύνη του ενήλικου χωρίς να του έχεις επιτρέψει να ζήσει την ανοριμότητα. Αλλά ο άνθρωπος χωρίς δικαίωμα στην ανοριμότητα δεν οριμάζει, σκληραίνει. Και όταν σκληραίνει πριν την ώρα του, κάτι σπάει μέσα του. Στο μεταξύ, αυτός ο έφηβος ζει μέσα μια διαρκή εικόνα. Δεν συγκρίνεται πια με τον διπλανό του. Συγκρίνεται με όλο τον πλανήτη. Με τα σώματα επεξεργασμένα. Φώτος, ο ψούψου σου μου του. Με τα πρόσωπα διορθωμένα. Με τις ζωές σκηνοθετημένες. Το ξέρω ότι τα νέα παιδιά σκηνοθετούν τη ζωή τους. Δηλαδή, ακόμα και την καθημερινότητά τους την κάνουν σαν δημιούργημα, σκηνοθετικό δημιούργημα. Αυτό που θα αποτυπώσω τη φωτογραφία για το Instagram. Οι επιτυχίες τους είναι προβαρισμένες. Τα χαμόγελα που δεν ξέρουμε, δηλαδή, χαμόγελα που δεν ξέρουμε τι κρύβουν. Η οθόνη έγινε λοιπόν η λίμνη του Νάρκησου. Μόνο που ο Νάρκησος των αρχαίων έπρεπε να πάει στη λίμνη. Ο σημερινός την έχει στην τσέπη του. Δεν μπορεί να σηκωθεί από αυτή. Η λίμνη τον ακολουθεί παντού. Στο σπίτι, στο σχολείο, στην παρέα, στο μπάνιο, στο κρεβάτι, στην προσευχή, στον έρωτα. Πάντοτε, ακόμα και όταν δεν την κοιτάει, ξέρει ότι είναι εκεί και τον κρίνει. Και δεν βλέπει απλώς τον εαυτό του, βλέπει αυτό που η αγορά του λέει ότι πρέπει να γίνει. Η εικόνα γίνεται πρότυπο. Το πρότυπο γίνεται απέτηση, η απέτηση γίνεται ντροπή, η ντροπή γίνεται κατανάλωση. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα μόνιμο χρέος απέναντι στην εικόνα του. Το σώμα του χρωστά στην εικόνα. Το πρόσωπο του χρωστά στην εικόνα. Τη ζωή του όλη τη χρωστά στην εικόνα. Το παιδί δεν λέει πια αυτή είναι μια φωτογραφία μου, λέει αυτή είμαι εγώ. Και αν η εικόνα αποτύχει, αποτυχάνει το πρόσωπο. Αυτό είναι καταστροφικό. Διότι η εικόνα είναι πι. Κλειστή, ακίνητη, διορθωμένη, μετρήσιμη. Ενώ ο άνθρωπος είναι φι. Ανοιχτός, ατελής, κουρασμένος, μεταβαλλόμενος, ζωντανός. Και όταν το φι προσπαθεί να γίνει πι γιατί το επιβάλλει αυτή η συνθήκη ζωής που κάνουμε, σπάει. Ένας γερμανοκροάτης φιλόσοφος, ο Μπιουν Τσούλιχάν, στο βιβλίο του «Η αγωνία του έρωτα» έχει δείξει το πιο τρομερό συμπέρασμα αυτής της δυναμικής. Ο σύγχρονος καπιταλισμός έχει εξαλείψει τον άλλον. Κάθε σχέση γίνεται με το κάτωτρο του εαυτού μας. Η ερωτική ζωή έχει γίνει ναρκισιστική κατανάλωση, όχι συνάντηση με ένα ξένο. Άρα ο έρωτας, που πάντα ήταν συνάντηση με τη διαφορά, γίνεται αδύναμος. Ένα σπαραχτικό αποτέλεσμα έχουμε. Μια φράση δηλαδή που θα έπρεπε να γραφτεί

0: το θεραλέω σε μάρμαρο. Τι είναι αυτή η φράση, θα σας το πω έτσι. Κάποτε τα κορίτσια κάνανε απόπειρες αυτοκτονίας από έρωτα. Τώρα αυτοκτονούν ή κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας από την απουσία του. Ο Βέρβερος του Γκέτε αυτοκτόνησε επειδή αγαπούσε τη Σαρλότα πολύ. Η Άννα Καρένινα πέφτει στο τρένο γιατί ο Βρόνσκι την αγαπούσε λιγότερο. Η Ιουλιέτα πέθανε γιατί ο Ρωμαίος. Όλο αυτό το σκηνικό, όλη η ερωτική τραγωδία 2.500 χρόνων δυτικής λογοτεχνίας βασιζόταν στην παρουσία του έρωτα ως υπερβολικής δύναμης. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κορίτσια που πηδάνε από τις ταράτσες και δεν είχαν Βρόνσκι, δεν είχαν Ρωμαίο. Δεν ξέρω αν είχαν καν αγόρι που μια απογοήτευση. Είχαν sweeps, κύλιση στο κινητό. Είχαν ghosting. Είχαν πιθανώς συναλλαγές, αυτό που λέμε ως στιγμαίως του έρωτα, χωρίς υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Στην ουσία οι άνθρωποι πεθαίνουν σήμερα από την έλλειψη. Νέοι άνθρωποι. Και δεν χρειάζεται να πεθάνουν στα πραγματικά. Μπορεί να πεθαίνει να είσαι, δηλαδή στο γύρας, ας πούμε, να σου οδηγεί στην κατάπτωση την εσωτερική από έλλειψη ερωτικής ύλης. Όχι από την υπερβολή της. Και αυτό είναι ένα πολιτισμικό συμβάν. Έχει σπάσει η ίδια η δομή που παρήγαγε το αισθηματικό υλικό 2.500 ετών. Και δεν είναι ότι λείπουν π.χ. οι ποιητές ή οι συγγραφείς. Είναι επειδή έχει εξατμιστεί η ίδια η ουσία. Πώς να μιλήσει κάποιο τον έρωτα αν δεν υπάρχει η ουσία του. Ότι έχει εξατμιστεί από όλη αυτή την υπερθέρμανση του βιώματος με τις χιλιάδες εικόνες ή την πορνογραφία τα λοιπά που δεχόμαστε όλοι μας. Και τα χωρίσια που πηδάνε από τα μπαλκόνια δεν αυτοκτονούν επειδή τους έλειπε η αγάπη, υποθέτω ότι οι γονείς αγαπούσαν ή τους δεν αναφέρομαι στα συγκεκριμένα. Απέτυχαν να είναι ενδάλματα. Και σκεφτείτε ένα παιδί που για χρόνια βγάζει φίλτρα, φωτογραφίες, μετράει likes, ζήλεψαν άλλοι που άλλες που είχαν περισσότερα likes, ντράπηκαν για το σώμα τους, ντράπηκαν για τη ζωή τους, που δεν είναι aesthetic όπως τα feed τους. Με την τραγική προσθήκη λοιπόν που δεν είχε ο μυθικός Νάκησος, η λίμνη του κινητού και αυτού του ψηφιακού κόσμου που έχει καταλάβει, όχι με την έννοια ότι έχει κατανοήσει, είχε από πριν κατανοήσει, αλλά έχει καταλάβει την έννοια της κατάληψης. Εδώ νομίζω ότι είμαστε στην εποχή που χρειαζόμαστε την αποξυδανίκευση. Τι σημαίνει αυτό αποξυδανίκευση? Ρε παιδί μου, έχουμε ζήσει και μας οικοδομούνε. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με το Τικούν Ολάμ. Ο ιδανικός εραστής, η ιδανική γυναίκα. Που στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε ιδανικός εραστής, ούτε ιδανική γυναίκα. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχουμε οικοδομήσει μέτρα που δεν είναι ανθρώπινα, είναι απάνθρωπα. Γιατί κάθε τι που στέκεται πάνω από το μέτρο του ανθρώπου δεν είναι ανθρώπινο. Είμαστε σε μια διαδικασία, δηλαδή, συνεχούς βιασμού. Και την αποξυδανίκευση. Δεν εννοώ να αποκτήσουμε κινησμό. Καθόλου. Όχι για να πούμε στα παιδιά π.χ. μην ονειρεύεστε. Όχι για να πούμε αυτό δεν είναι όμορφο. Αλλά να το πούμε ότι η εικόνα δεν είναι ο άνθρωπος. Το πρότυπο δεν είναι ζωή. Η τελειότητα δεν είναι σκοπός. Η αποτυχία δεν σημαίνει ότι αποκτήσετε ταυτότητα αποτυχημένου. Η ατέλεια δεν είναι ντροπή. Η έλλειψη δεν είναι ασθένεια. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Η έλλειψη είναι η ορμή. Αυτό που οικοδομεί την επιθυμία. Μια αποεξιδανίκευση, ας πούμε, θα ήταν μια πράξη απελευθέρωση. Λες το παιδί. Δεν είσαι. Δεν είσαι το σώμα που απαιτεί μια οθόνη. Δεν είσαι το προφίλ σου. Δεν είσαι τα like που πήρες τη διαμπήρια. Δεν είσαι επιτυχία που σου πουλάνε. Δεν είσαι η αποτυχία που φοβάσαι. Είσαι ένας άνθρωπος σε μια συνεχή διαδικασία σπήρας. Τη σπήρα της εξέλιξης. Δεν έχεις ολοκληρωθεί. Δεν χρειάζεται να ολοκληρωθείς τώρα και μπορεί να μην ολοκληρωθείς ποτέ. Γιατί η έννοια του τέλους, του τέλειου δηλαδή, κατά τον Αριστοτέλη, δεν αφορά την ολοκλήρωση να γίνω εγώ σαν και εσένα και εσύ σαν και εμένα. Η ζωή δεν είναι ένας διαγωνισμός άμεσης μορφής. Είναι μια διαδικασία ορίμανσης. Και η ορίμανση χρειάζεται χρόνο. Και η παιδαγωγική διατύπωση αυτής της θέσης αξίζει να το πούμε και καθαρά. Δεν διδάσκουμε τα παιδιά να μην παράγουν ενδάλματα. Αυτό θα ήταν ανεπιθύμητο, θα λέγαμε. Οι εξεντανίκευση πολλές φορές είναι και ψυχικά αναγκαία. Παράγει, ας πούμε, τις καριάτιδες, τη Μοναλίζα. Τα διδάσκουμε ότι τα ενδάλματά τους δεν είναι αυτά. Ότι η αξία τους ξεκινάει πριν την εικόνα και θα συνεχίσει και μετά την εικόνα. Αυτή είναι μια ηθική διάκριση ανάμεσα στη δημιουργία ενός ενδάλματος και της ταύτισης με αυτό. Το πρώτο θα είναι ανθρώπινη πράξη, το δεύτερο αυτοκαταστροφή. Ο Καστοριάδης το ονομάζει αυτή τη διάκριση αυτονομία, την ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζουν τη θεσμή, τα ενδάλματα, οι μορφές που τον περιβάλλουν, είναι δικά του δημιουργήματα, όχι αιώνες αλήθειες απ' έξω. Αλλά δεν μπορεί να ταυτιστήσουμε το είδαλμά σου, τον εαυτό σου δηλαδή. Σε αντίθετα τη κατάσταση λέγεται ετερονομία, υποταγή στα ενδάλματα που δεν είναι δικά μας. Σύγχρονη κοινωνία είναι κοινωνία ετερονομία. Τα ενδάλματα πανελλήνια ως TikTok, το να ζούμε σαν φυσικούς νόμους χωρίς να βλέπουμε ότι εμείς ήδη τα παράγουμε και μας υπακούνε. Αυτό κλέβει το σύστημα, τη δυνατότητα της αυτονομίας. Και εδώ είναι και η κλοπή της έλλειψης που έλεγα προηγουμένως. Η εποχή μας δεν εξαφάνισε την έλλειψη. Την ιδιωτικοποίησε και την έκανε εμπόρευμα, την έκανε υπηρεσία, την έκανε πλατφόρμα, την έκανε εφαρμογή, την έκανε αγορά. Βαριέσαι, βίντεο, νιώθεις μόνο social media. Δεν έχεις έρωτα, dating app. Έχεις επιθυμία, porn. Δεν ξέρεις, search. Δεν αντέχεις σιωπή, podcast. Δεν έχεις την αναγνώριση, like. Δεν έχεις παιδική ηρεμία, πάρε tablet. Δεν έχεις χρόνο, delivery. Δεν έχεις ζωή, content, περιεχόμενο. Σε κάθε ανθρώπινο κενό το σύστημα βάζει μια υπηρεσία και έτσι ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να μετατρέψει την έλλειψή του σε εμπειρία. Δεν προλαβαίνει να μάθει από τη μοναξιά του ακόμα. Δεν προλαβαίνει να γεννήσει επιθυμίες από την απουσία. Δεν προλαβαίνει να οριμάσει μέσα από την αναμονή. Γιατί η οριμάση σημαίνει αναμονή. Δεν προλαβαίνει να ανακαλύψει ποιος είναι μέσα στη σιωπή. Η έλλειψη πριν γίνει ανθρώπινη εμπειρία γίνεται, προλαβαίνει το σύστημα. Αυτός ο μετασχηματισμένος καπιταλισμός και γίνεται εμπορική ευκαιρία. Έκλεψαν λοιπόν και την έλλειψη. Και αυτό έχει μελετηθεί. Όπως σας έλεγα πιο μπροστά για αυτόν τον Γερμανοκορεάτη, ας πούμε, που έχει κάνει μια σειρά από βιβλία, που ξεκινάει με την κοινωνία της κούρασης και κορυφώνεται στη σωτηρία του ωραίου. Έχει δείξει το σπαρακτικό αποτέλεσμα και συμπέρασμα ότι η σύγχρονη παραγωγή σπαταλάει την αρνητικότητα. Όλα γίνονται λία, στυλβωμένα, χωρίς αντίσταση. Το αρνητικό, η απουσία, η δυσκολία, η αναμονή, ο πόνος απουσίας εξαλείφεται. Και μαζί με το αρνητικό εξαφανίζεται και η ομορφιά, ο έρωτας, η εμπειρία, η ίδια η ζωή. Όταν λοιπόν κλέβεις την έλλειψη, κλέβεις την πηγή της ελευθερίας και της κίνησης του ανθρώπου στα μπρος. Γιατί μόνο όποιος νιώθει ότι του λείπει κάτι μπορεί να το αναζητήσει. Και όποιος δεν προλαβεί να νιώσει την έλλειψη, δεν την αναζητά, την καταναλώνει. Χαράρι. Το 18, το είπε ομότατα. Το βασικό ερώτημα, λέει, στον 21ο αιώνα, δεν είναι αν θα πολεμάμε την ανεργία, θα είναι τι να κάνουμε με όλους αυτούς τους άχρηστους ανθρώπους. Και η καλύτερη εκτίμηση που έχουμε είναι ένας συνδυασμός από ναρκωτικά και βιντεοπαιχνίδια. Αυτό δεν είναι αστείο, είναι ακαδημαϊκή πρόκληση. Δημόσια πολιτική πρόταση. Ναρκωτικά και βιντεοπαιχνίδια. Πιο φινετσάτο, αντικαταθλιπτικά και Netflix. Ακόμα πιο φινετσάτο, Spotify, Instagram, All in Fans. ChatGPT, Tinder, Vault, Amazon, Prime, TikTok. Ο σχεδιασμός έχει ομολογηθεί. Και δρομολογηθεί. Το σύστημα δεν χρειάζεται πια τους πολλούς. Τους κρατά απασχολημένους με πληρωμένες εκδοχές της έλλειψής τους. Παίρνει τον αρχαίγον άνθρωπο, παίρνει το αρχαίγον ανθρώπινο κενό και το γεμίζει με αντισταθίσματα. Για να σωθούν οι πολλοί, για να μην γίνουν επικίνδυνοι. Να πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό ή προχωρήσω παρακάτω. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

0: Έτοιμοι λοιπόν πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και συνεχίζω.
1: Οι μη τόποι, οι ξενοδοχειακές αλυσίδες, τα αεροδρόμια, τα εμπορικά κέντρα, πάντου τα ίδια. Πάντου το ίδιο. Η ίδια ομογενοποίηση της εμπειρίας είναι το προϊόν. Και η ίδια η έλλειψη του ξεχωριστού τόπου είναι αυτό που λέγεται ως παγκόσμια εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει γίνει στιγμιαίος καφές. Δεν είναι άνθρωπος του παρόντος. Μάλλον, δεν είναι άνθρωπος μόνο του παρόντος. Και το παρόν θα λέγουμε δεν είναι και εχθρός. Η ζωή μόνο στο παρόν βιώνεται. Αλλά το ανθρώπινο παρόν δεν είναι γυμνό, έχει πίσω παρελθόν. Το λέγαμε πριν, έχει μέλλον, έχει μνήμη, προσδοκία, έχει τραύμα και ελπίδα, έχει καταγωγή και όνειρο. Το παρόν είναι ένας κόμβος, δεν είναι μια αποκομμένη στιγμή. Και ο τεχνοφεουδαλισμός το φουσκώνει τόσο πολύ, ώστε καταπίνει με αυτόν τον τρόπο και το παρελθόν και το μέλλον. Πόσο βαθιά πάει αυτή η συμπίεση, που δεν είναι μόνο μια μεταφορά, είναι κυριολεκτικά κλοπή αυτό που λέγαμε του χωρόχρονου. Δηλαδή των δύο διαστάσεων μέσα στις οποίες ο άνθρωπος υπάρχει. Το κρασί, το ουίσκι και το φαγητό είναι τρία παραδείγματα που μας δίνουν τι σημαίνει ορίμανση. Το κρασί θέλει ξύλο, θέλει χρόνο. Το ουίσκι θέλει 12, 18, 25 χρόνια στο βαρύλι. Το φαγητό για να γίνει καλό και να αρέσει θέλει χρόνο να μείνει. Τι κάνει λοιπόν σήμερα η σύγχρονη βιομηχανία που ακυρώνει αυτή τη συνεργασία, ταπεινή με τον χρόνο? Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Cleveland Whiskey. Οριμάζει το whisky σε 24 ώρες. Υπάρχει μια αργεντινή εταιρεία που ονομάζεται Cosmel. Χρησιμοποιεί υπέρηχους για την ορίμανση του κρασιού σε λίγες μέρες. Η ίδια λογική, να κλέψουμε τον χρόνο από τα πράγματα, να τους αφαιρέσουμε την ορίμανση, να μετατρέψουμε από το φύ, ας το πούμε έτσι, προϊόντα σε πι, εμπορεύματα. Σήμερα λοιπόν η κλοπή έχει φτάσει στο έσχατο σημείο. Γιατί είναι ο αλγόριθμος που ορίζει πότε ελέγχεις το κινητό σου. Δεν είναι ωράριο, είναι εξάρτηση ντοπαμινική. Σε διακόπτει κάθε 7 δευτερόλεπτα, δηλαδή κατά μέσο όρο την ημέρα. Ο μέσος έφηβος, είπαμε, δαπανά 7 ώρες. Παράδωσε τη μισή ζωή του ο αλγόριθμος. Προσέξτε κάτι, στο μεσαιωνικό δολοπάρικο έδινε στο βαρόνο το 1/10 της εργασίας σου. Ο σύγχρονος έφηβος δίνει στους τεχνοφεουδάρχες το μισό του χρόνου. Βεβαίως, έχουν κάτι πάρα πολύ βασικό το οποίο μας ορίζει. Γιατί ο άνθρωπος είναι οικοδομημένος ο νους του και να βλέπει την πραγματικότητα, αλλά και να την αναγάγει ή να την παίρνει όπως είναι, να τη φαντάζεται στο πώς θα μπορούσε να είναι. Αυτή η έννοια της φαντασίας βρίσκεται δίπλα σε μια άλλη έννοια που λέγεται η ψευδαίσθηση. Και στην προηγούμενη περίπτωση η ψευδαίσθηση λοιπόν της επιλογής. Ο άνθρωπος παράγεται μέσα σε αυτό το σύστημα, δεν νιώθει δούλος, αυτό που έχουν περιγράψει, νιώθει ελεύθερος. Και αυτό είναι το αριστούργημα αυτής της νέας εξουσίας. Δεν του λέει πάκουσε, του λέει διάλεξε. Διάλεξε πλατφόρμα, διάλεξε προφίλ, εικόνα, ταυτότητα, σώμα, ό,τι είναι αυτό. Διάλεξε εμπειρία. Όλες οι επιλογές βρίσκονται ήδη μέσα στο ίδιο περιβάλλον, μέσα στην ίδια αγορά, μέσα στην ίδια πλατφόρμα, μέσα στην ίδια λογική. Ο άνθρωπος δεν επιλέγει το παιχνίδι, επιλέγει μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζει ότι επειδή διαλέγει κινήσεις είναι ελεύθερος. Αλλά ελευθερία δεν είναι να διαλέγεις από μενού που έφτιαξε κάποιος άλλος. Ελευθερία είναι μπορεί να αμφισβητήσεις το ίδιο το μενού. Να βγεις από το παιχνίδι. Να πεις δεν το θέλω αυτό το πεδίο. Δεν θέλω αυτή τη μέτρηση. Δεν θέλω αυτή την εικόνα. Δεν θέλω αυτή την επιτάχυση που μας έχετε βάλει να ζούμε. Δεν θέλω να γίνω αυτό που μου πουλάτε ως εμένα. Και εδώ ας σταθούμε σε κάτι που τις περισσότερες φορές το προσπερνάμε. Τη γλωσσική μετάλλαξη που έχει αλλάξει και την ίδια τη σύλληψη ανθρώπινης κοινότητας. Στα αρχαία ελληνικά δεν υπήρχε η μοντέρνα έννοια του private. Υπήρχε το ίδιο. Αυτό που ανήκει σε κάποιον, σε αντιδιαστολή με το κοινό. Και υπήρχε και το ιδιωτεύω, που σημαίνει αποσύρωμα από τα κοινά. Και υπήρχε και ο ιδιώτης. ο μη πολίτης, αυτός που έχει αποτραβηχθεί στο ίδιο. Αυτή η λέξη πήγε στα αγγλικά και μετασχηματίστηκε στη λέξη idiot, που σημαίνει ηλίθιος. Είναι ελληνική λέξη για τον ιδιωτία. Για τους αρχαίους Έλληνες το να είσαι ιδιώτης είναι σαν να είσαι ηλίθιος. Ήταν η χειρότερη επιλογή ζωής και η αποτυχία της ανθρώπινης σου φύσης. Περικλείσουν επιτάφιο, όπως μας το λέει ο Θουκυδής, λέει μόνο εμείς θεωρούμε αυτόν που δεν συμμετέχει στα κοινά, όχι αυτόν που ασχολείται με τα δικά του, άχρηστο. Άχρηστο. Όχι ιδιώτη, με σεβαστή επιλογή, άχρηστο πολίτη. Η νοτορικότητα λοιπόν έχει κάνει κάτι μνημειώδες. Πήρε αυτή την έννοια που για τους Έλληνες ήταν συνώνυμη με την αρχαιότητα και την έκανε υπέρτατη αξία, την έκανε δικαίωμα, νόμο, συνταγματική κατοχύρωση. Για να μιλάμε για δημοκρατία. Τι λέμε λοιπόν? Δικαίωμα ιδιωτικής ζωής, σεβασμός της ιδιωτικότητας. Αυτές οι φράσεις που για τους αρχαίους Έλληνες θα ηχούσαν σαν την νομιμοποίηση λοιπόν της αχρεότητας, σήμερα είναι αυτονόητες αρχές της δυτικής δημοκρατίας. Η Χάρη Ντάνα σε αυτό το σπουδαίο βιβλίο που λέγεται «Η ανθρώπινη κατάσταση, συνθήκη», διατύπωσε μια, το εξής: «Η νομιμοποίηση του ιδιωτικού ως αξία ακύρωσε ταυτόχρονα τη δημοκρατία». Γιατί η δημοκρατία προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι εμφανίζονται στο δημόσιο. Ότι έχουν θέσεις, ότι συγκρούονται, ότι δίνουν λόγο για τις πράξεις τους, ότι παρουσιάζονται ως πρόσωπα. Προσέξτε τη λέξη. Αν όλοι έχουν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, δηλαδή το δικαίωμα να αποσυρθούν, τότε δεν μένει κανείς στη δημόσια αρένα. Από άτομο λοιπόν και πρόσωπα γίναμε ιδιώτες. Δηλαδή ηλίθιοι. Όχι από φτωχή ευφυΐα, αλλά από το πώς μας τραβάει αυτή η διαδικασία που μας έχει οργανώσει. Οι άλλοι που την έχουν διοργανώσει. Και συντελείται και κάτι πιο σοβαρό. Με την έννοια της περιουσίας. Αυτή είναι ίσως η πιο αθόρυβη και πιο, θα λέγαμε, καταστροφική γλωσσική κλοπή της νεωτερικότητας. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε η προσωπική περιουσία με την κυριολεκτία, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Περί ουσίας. Τα περί την ουσία. Αυτό που είναι γύρω από την ουσία σου. Που σου ανήκουν επειδή σου ορίζουν πώς είσαι σαν πρόσωπο. Το σπίτι του Σόλωνα είχε όνομα. Ήταν το σπίτι του Σόλωνα. Η αμπελιά του, το αμπέλι του Ισίωδου είχε ιστορία. Την περιγράφει στο έργα και ημέρες. Η ασπίδα του προγόνου περνούσε στο γιο με την ιστορία πάνω. Δεν ήταν απλώς ένα όπλο, ήταν και μια αφήγηση. Η περιουσία λοιπόν ήταν προέκταση του προσώπου. Είχε όνομα, ιστορία, τόπο, γενολογία. Όταν έχανες την περιουσία σου, έχανες κομμάτι του εαυτού σου. Και η νεωτερικότητα έκανε κάτι πολύ κρίσιμο. Πήρε αυτή την προσωπική περιουσία και την έκανε, την ονόμασε, ιδιωτική περιουσία. Δηλαδή την αποπροσωποποίησε. Έγινε ανταλλάξιμη, πωλήσιμη, ομογενοποιημένη, νομικά ισοδύναμη με κάθε άλλη ιδιωτική περιουσία. Έχασε τη μοναδικότητά της. Έγινε αριθμό στο τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτή εδώ είναι και η ιδεολογική, θα λέγαμε, ιδιοφυής επεξεργασία. Έγινε ταξικά ουδέτερη γλωσσικά. Όλες οι ιδιωτικές περιουσίες είναι της ίδιας κατηγορίας. Δηλαδή το διαμέρισμα το δικό μου, παραδείγματος χάρη, είναι ίδιο με το του Ζούκεμπερκ, το ράντσο στην, δεν ξέρω πού, στη Χαβάη. Το ράντσο του Μάρκ Άντερσεν ή με του Ωνάση. Όλα ιδιωτική περιουσία. Νομικά ισοδύναμα και φιλοσοφικά ισοδύναμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι τελείως διαφορετικά. Το ένα είναι μια πρόταξη ενός ανθρώπου που έζησε 50 χρόνια, το άλλο είναι αλγόριθμος μοχλός πάνω σε εκατομμύρια ζωές. Όμως η κατηγορία ιδιωτική περιουσία τα κάνει όλα ένα. Έτσι, κάθε φορά που λέμε δικαίωμα ιδιωτικής περιουσίας, περισφυσόμαστε ταυτόχρονα τον ηλικιωμένο στα Πετράλωνα και ταυτόχρονα και τον Άντερσεν. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη ιδεολογική νίκη, θα λέγαμε, και του καπιταλισμού. Η αποπροσωποποίηση αυτού που σε ορίζει. Και να πω και με ένα τελευταίο για αυτή την ιστορία της κλοπής. Για τη μεταστοιχίωση του συστήματος που ζούμε. Γιατί όλοι περιμένουν την κατάρρευση του καπιταλισμού, θα πέσει η Αμερική, θα... Μας έχουν εγκλωβίσει σε έναν τρόπο σκέψης, το οποίο αδυναμεί να ερμηνεύσει τα πράγματα, τα γεγονότα, αυτά που συμβαίνουν και αυτά που θα συμβούν, βάζοντά μας να περιμένουμε αιώνια σε ένα φαινόμενο που δεν πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον έτσι όπως το φανταζόμαστε και νομίζουμε. Είναι η ίδια διαδικασία όλων αυτών που είπαν: η Τουρκία, ας πούμε, έχει 60 διαφορετικές φυλές, άρα θα σπάσει σε 60 διαφορετικά μέρη. Έχουν περάσει 40 χρόνια από την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό, έχουν περάσει 40 χρόνια, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Το θέμα μας λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ζήτημα ηθικής. Δεν λέμε οι νέοι χαλάσανε, δεν λέμε τα παιδιά διαβάζουν, δεν λέμε η σχέση έγινε επιπόλαιες, δεν λέμε η τεχνολογία είναι κακή, λέμε κάτι άλλο. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι ο καπιταλισμός μετασυτυχιώθηκε. Από σύστημα που εκμεταλλευόταν κυρίως εργασία γίνεται ένα σύστημα που ιδιοποιείται τις συνθήκες ζωής. Αυτό που μας μεθυστά εμάς, να είμαστε το ίδιο με μια καφετέρα που φτιάχνει στιγμίο καφέ. Ή να είμαστε μάλλον καλύτερα, ο στιγμίος καφές. Από την υπεραξία αυτή της εργασίας που λέγαμε έχει περάσει στην υπεραξία της προσοχής. Από την υπεραξία της προσοχής περνάει στην κλοπή της υπεραξίας επιθυμίας και από εκεί και πέρα περνάει στην υπεραξία, την κλοπή της υπεραξίας της έλλειψης και τελικά στην κλοπή της υπεραξίας του ίδιου του χωρόχρονου. Δεν θέλει μόνο να δουλεύεις, θέλει να ζεις και μέσα του. Να θυμάσαι μέσα του, να ερωτεύεσαι μέσα του, να μαθαίνεις μέσα του, να μεγαλώνεις τα παιδιά μέσα του, να αποθηκεύεις το παρελθόν σου μέσα του, να φαντάζεσαι το μέλλον μέσα του. Αυτό δεν είναι πια απλώς καπιταλισμός, είναι τεχνοθεουδαρχία. Ο καπιταλισμός βασιζόταν σε κέρδος από παραγωγή εμπορευμάτων μέσω μισθωτής εργασίας. Μάρξ. Ο τεχνοθεουδαρχισμός βασίζεται σε πρόσοδο από τον έλεγχο όλων των ψηφιακών πλατφόρμων μέσω εξαρτημένης χρήσης. Η Amazon δεν είναι μεγάλο καπιταλιστής, είναι φεουδάρχης που νοικιάζει την αγορά του. Ο μικρός πολιτής δεν είναι ανταγωνιστής, δεν είναι εργαζόμενος, είναι δουλοπάρικος που νοικιάζει το χωράφι του Μπέζος. Πληρώνει 30% στην Amazon για το προνόμιο να υπάρχει. Το ίδιο κάνει και Apple, το Apple Store, Google, το Play Store, η Meta με τις διαφημίσεις. Όλες οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες είναι χωράφια που νοικιάζονται. Σήμερα λοιπόν η γη είναι ψηφιακή. Ψυχική, χρονική, κοινωνική. Το νέο φέουδο είναι η πλατφόρμα. Και ο νέος δουλοπάρικος είναι ο χρήστης. Και εδώ έρχεται μια ομολογία. Από το Mark Anderson. Το βασικό πατριάρχη της Silicon Valley και το συνειδητή της Netscape, για όποιον θυμάται, ήταν ο πρώτος browser το 1994. Και σήμερα είναι ο διεθνής σύμβουλος της Anderson Horowitz. Σε μια συνέντευξη λοιπόν το Μάιο του 2021, στο Substack ενός δημοσιογράφου του Noah Smith, η φράση που χρησιμοποίησε ήταν reality privilege, δηλαδή προνόμιο της πραγματικότητας. Και είπε ευθέως: ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων ζει σε φυσικό περιβάλλον πλούσιο, υπερχιλίζων με υπέροχη υπόσταση, όμορφες τοποθεσίες, άφθονη πνευματική διέγερση. Όλοι οι υπόλοιποι στερούνται αυτό το προνόμιο της πραγματικότητας. Και μας οδηγεί στο συμπέρασμα, το οποίο είναι στο βηματισμό του πάνω είμαστε εμείς και τα νέα τα παιδιά. Κατά κύριο λόγο τα νέα τα παιδιά, γιατί αυτά έχουν τη ζωή μπροστά τους. Αφού η φυσική πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι καλή για όλους, να φτιάξουμε μια πραγματικότητα ψηφιακή, όπως είναι το Metaverse, όπως είναι το VR, η AI, που θα γεμίσει το κενό για τους πολλούς. Προσέξτε, η ύπαρξη του κενού στον άνθρωπο της έλλειψης είναι αυτό που τον προωθεί και τον οδηγεί στη δημιουργία. Τώρα σου λέει, μη στεναχωρίασαι, θα φτιάξουμε εμείς αυτό το κομμάτι που θα σου καλύψει το κενό. Λέει ξεκάθαρα, λέει, επειδή η φυσική πραγματικότητα είναι κακή για τους πολλούς, μόλυνση, καύση αέριο, δεν ξέρω τι, η λύση είναι να τους δοθεί μια προσομοίωση. Οι λίγοι θα συνεχίσουν να έχουν την αληθινή, το πραγματικό. Και δεν είναι ρητορική, είναι πρακτική πολιτική που ήδη εφαρμόζει στους εαυτούς του. Ο Άντερς ζήτησε ένα τεράστιο ράντζο στη Βόρεια Καλιφόρνια. Ο Πίτερ Θιέλ αγόρασε ένα τεράστιο, μέγαρο στη Νέα Ζηλανδία, ως καταφύγιο για την πτώση του πολιτισμού. Ο Ζούκεμπεργκ αγόρασε χιλιάδες στρέμματα στη Χαβάη για το ειδικό του υπόγειο μπάνκερ. Ο Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνης OpenAI, έχει αγροτικό καταφύγιο στο Big Sur. Ο Έλον Μάσκ ονειρεύεται τον Άρη, δηλαδή τη μέγιστη απομάκρυνση από μια ομογενοποιημένη γη. Όλοι αυτοί έχουν φύγει από τη συνθήκη που μας πουλάνε. Ζούνε σε μία μη ομογενοποιημένη πραγματικότητα. Δικός τους ο χρόνος, δικός τους ο χώρος, δικιά τους η τροφή, δικιά τους η σιωπή, δικός τους ο αέρας. Σε εμάς δίνουν το Metaverse, το Instagram, το TikTok, το ChatGPT, την αλγοριθμική παρακολούθηση, την εργασία ως JIG, δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους που λέγονται νομάδες εργασίας, το delivery στην πόρτα, όλα τα ψηφιακά υποκατάστατα που κάνουν την εικονική, που κάνουν εικονική την ηλική μας τη ζωή. Είναι κυριολεκτικά νεοφεουδαρχία, όχι μεταφορικά, ούτε αναλογικά. Κυριολεκτικά, με κάστρα, με προνόμια και με δύο τάξεις στην πραγματικότητα. Και εδώ ερχόμαστε για να πούμε ότι ο αλγόριθμος είναι ο ελαίου Θεού μονάρχης και η νομιμοποίηση αυτής της νέας εξουσίας έχει πλέον τελική μορφή. Δεν είναι κάποιος εκλεγμένος αντιπρόσωπος, δεν είναι καν ο Θεός. Δεν είναι καν η συνέλευση, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ο μόνος αλγόριθμος. Ο μεσαιωνικός βασιλιάς νομιμοποιεί το απ' έξω, ας πούμε, ελαίου Θεού. Πήγαινε ο Πάπας, τον έλεγε. Ο Θεός είπε να σε κάνει βασιλιά. Ο νεωτερικός βασιλιάς περχόταν κάτω το λαό, βγαίνουν εκεί ο λαός στις στέψεις. Ο σύγχρονος αλγόριθμος νομιμοποιείται από το πουθενά. Γιατί παρουσιάζεται ως αντικειμενικός, ως μαθηματικός, ως αμερόληπτος. Και έχει υπεραντικαταστήσει και τους δύο προηγούμενους τρόπους νομιμοποίησης. Δεν χρειάζεται το Θεό, δεν χρειάζεται το λαό. Είναι αυτονομιμοποιούμενος επειδή είναι μαθηματικά. Αν είναι μαθηματικός, λέει, όπως ήταν θεϊκός ο Λουδοβίκος ο 14ος, δηλαδή ψευδός. Ο αλγόριθμος δεν είναι ουδέτερος. Είναι κωδικοποιημένη ιδεολογία στη γλώσσα των μαθηματικών. Και για να το κλείσουμε πέρα με αυτή τη σπήρα και το φι, μια ψηφίδα ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η όλη εικόνα. Η κανονική φι σπήρα της ζωής, αυτή της ορίμανσης, της δημιουργίας, της εμπειρίας, έχει αφαιρεθεί από τον άνθρωπο, που έχει μεταφυτευτεί στον τόκο. Το διαρκές, θα λέγαμε, χρέος. Έχω ετοιμάσει ένα υλικό, θα το κάνουμε αυτήν την εβδομάδα, που δείχνει ότι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή ως οφειλέτες. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αυτό που συζητάμε, το παγκόσμιο χρέος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών, αγγίζει τα 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι 305% πάνω της παγκόσμιας παραγωγής. Μόνο στο μήνα που μας πέρασε αυξήθηκε 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το χρέος είναι μια σπήρα, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Είναι ο σύνθετος τόκος, είναι καθαρή μαθηματική σπήρα στην οικονομία. Αυξάνεται εκθετικά. Δεν επιστρέφει ποτέ στο αρχικό σημείο. Πάει σε νέα σημεία, πιο ψηλά. Είναι ίσως και η μόνη γνήσια σπήρα που λειτουργεί ακόμα σε αυτό το σύστημα. Όλα τα άλλα, εκπαίδευση, σχέση, εργασία, σκέψη, τέχνη, εφηβεία, όλα έχουν γίνει πι, ονομογενοποιημένα, μετρήσιμα, κυκλικά. Το χρέος έχει διατηρήσει τη γεωμετρία του φι. Και αυτή είναι η μοναδική σπήρα που την κατέχουν οι λίγοι. Είναι σαν να σκότωσαν τον ναυτίλο για να πάρουν το κέλυφος. Η σπήρα ζει, αλλά πάνω σε πτώμα. Συνεχίζει την ανάπτυξή της, απορροφώντας την νεκρωμένη ενέργεια αυτού που έσφαξαν. Όλα τα συστήματα αφή στη φύση έχουν όρια. Ο ναυτίλος μεγαλώνει με τη σπήρα του, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Ο γαλαξίας μέχρι το όριο της γαλαξιακής του ύλης. Το ηλιοτρόπιο σαν φυτό μέσα στο όριό του. Η σπήρα του χρέους δεν γνωρίζει όριο. Γιατί ο τόκος είναι αφηρημένος αριθμός. Δεν έχει σώμα, δεν έχει βιότοπο, δεν έχει βιολογικό όριο. Είναι σπήρα χωρίς ξενιστή που να την περιορίζει. Αυτό βέβαια οδηγεί σε μια καταστροφή. Με τη μαθηματική βεβαιότητα που χαρακτηρίζει κάθε σπήρα που θα ξεπεράσει τη χωρητικότητα του υλικού της. Και δεν είναι το θέμα αν, είναι το πότε. Το παγκόσμιο χρέος θα συνεχίζει να αυξάνεται. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αυτό. Εδώ ξέρουμε ότι θα συνεχίζει να φτάνεται. Είναι ποιος θα υπομειστεί το κόστος. Σπίτι, οικογένεια, μετεγόλογες κοινωνίες που θηκεύονται. Στην Ελλάδα το έμφυα υπερβαίνει την αγοραστική αξία της κατοικίας σε μια τριακονταετία. Μελετημένο. Διεκτίβα, ίσως τουλάχιστον στον τρόπο που ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Η Διεκτίβα της Ενεργειακής Αναβάθμισης, αυτή που κάναμε, την είπαμε πριν από 2 χρόνια εμείς, χθες την ανακοινώσαν. Αν δεν την κάνεις, δεν μπορείς να πουλήσεις, δεν μπορείς να νοικιάσεις, δεν μπορείς να κληρονομήσεις. Τα φαντς αγοράζουν ολόκληρα δάνεια στο μία, πώς το λέγαμε, ένα σεντ στο ευρώ. Νομικά είσαι ιδιοκτήτης, πραγματικά δεν έχεις τίποτα. Και η φράση που τα συνοψίζει όλα αυτά εδώ είναι ότι επιστρέφουμε στη λαϊκή φράση που οργάνωσε στην αρχή της συζήτησής μας. Άμα σου κλέψουν το χωρόχρονο, μπορούν να βαφτίσουν και το ψάρι χρέας. ή και το κρέας ψάρι. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κοινός τόπος, κοινός χρόνος, όπου να επαληθεύονται οι λέξεις, κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Αυτό που λέγαμε ελευθερία είναι υποχρεωτική συνδρομή στις πλατφόρμες των λίγων. Δημοκρατία είναι επιλογή κάθε 4 χρόνια ενός διαχειριστή κάποιου ταμείου. Δικαιοσύνη, αλγοριθμική κρίση της πιστωτικής αξιολόγησης. Παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση μέσα από 13 φροντιστήρια, 13 ώρες φροντιστήριων την εβδομάδα. Ο έρωτας είναι αλλαγή υγρών. Η πρόοδος συγκέντρωση ισχύω σε 5 εταιρείες. Η αλήθεια, ό,τι λέει ο αλγόριθμος. Ο άνθρωπος είναι απλώς ένας χρήστης. Αυτές οι λέξεις διατηρούν την παλιά τους ορθογραφία, αν το περιεχόμενο τους έχει αντικατασταθεί. Άρα, η κλοπή του χωρόχρονου είναι η κλοπή του ίδιου του κριτήριου της αλήθειας. Γιατί από εκεί και πέρα μπορούν να σου βαφτίσουν οτιδήποτε και θα το δεχτούμε. Γιατί δεν υπάρχουν πια το κοινό σημείο αναφοράς από όπου θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε. Αυτά τα όλια. Και ευχαριστώ που ήσασταν εδώ όλοι. Σε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Μείνετε, συνεχίστε να είστε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν εκπομπή μουσικές ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σελεμέσογλου. Οπότε από μένα αύριο πάλι καληνύχτα και καλή τύχη.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
1: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κάποιος θα χαμηλώσει τα φώτα εδώ στο στούντιο. Πώς θα γίνει με τέτοια μουσική που έχουμε? Για κλείσεις τα δικά σου φώτα ηχολήπτα. Τουλάχιστον να κάνεις εσύ τη δική σου ατμόσφαιρα εκεί, στο πιλωτήριό σου. Έτσι, μπράβο. Υπέροχα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Μου κλείσει και τα δικά μου φώτα τώρα. Ωραία, μια χαρά. Ευτυχώς βλέπω το Focus On Air και την οθόνη έχω εδώ, η οποία μου δίνει το σχετικό φως. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη βράδυ και οι δείκτες του ρολογιού μας καλούν να χαμηλώσουμε τα φώτα, να αφήσουμε την ένταση και να ταξιδέψουμε. Ταξιδεύουμε Ιταλία σήμερα και ξεκινάμε με ένα υπέροχο τραγούδι, Patti Bravo, Tout à la più.
1: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con la fredda

0: ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora
1: όταν ακούς αυτό το τραγούδι, όταν ακούς αυτή την ερμηνεία, λες, Θεέ μου, τι εκφραστική φωνή, τι εκφραστικός άνθρωπος, Πάτη Μπράβο, γεννημένη ως Νικολέτα Στραμπέλη στη Βενετία, από τις αντισυμβατικές και κομψές φιγούρες της ιταλικής pop και rock σκηνής, Tout al più, το πολύ πολύ ή στη χειρότερη περίπτωση. Μεταφράζω έτσι λίγο πιο ελεύθερα. Φέτος το καλοκαίρι έχουμε, θα έχετε διαπιστώσει, έχουμε πολλές εκπομπές νοσταλγικές, ταξιδιάρικες, ανάλαφρες, και το καλοκαίρι προσφέρεται για τέτοιες εκπομπές. Καλοκαίρι. Θυμόμαστε εκείνα τα καλοκαίρια που τα σχολεία έκλειναν τον Ιούνιο και νιώθαμε ότι ο Σεπτέμβριος δεν θα ερχόταν ποτέ. Τότε που η μόνη μας έγνοια ήταν πόσα μπάνια και πόσα παγωτά είχαμε κάνει και είχαμε φάει μέσα στη μέρα, και ήταν η εποχή όπου τα γόνατα, ειδικά των αγοριών, ήταν μόνιμα γρατζουνισμένα από το παιχνίδι μέχρι να δύσει ο ήλιος. Σήμερα έχω αυτή την διάθεση να ταξιδέψω λίγο στον χρόνο, θα το διαπιστώσετε στην διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι, και αυτό από το παρελθόν. Και αυτό το τραγούδι έχει σχέση με το καλοκαίρι, γιατί ο τίτλος του παραπέμπει σε αυτή την γεύση που μας αφήνει η θάλασσα, το θαλασσινό νερό, η γεύση του αλατιού. Τζίνο Πάουλι, Σαπόρε Ντι Σάλε.

Νη νοσταλγία. Γεύση αλατιού. Μια ατμοσφαιρική οδή στη ραστόνη του καλοκαιριού και την ακινησία του χρόνου δίπλα στο κύμα. Ο τίτλος του τραγουδιού βέβαια αποτυπώνει την αίσθηση αυτού του θαλασσινού νερού πάνω μας, συμπυκνώνοντας τη γλύκια μελαγχολία των στιγμών που περνούν ανεπαίσθητα, αλλά αφήνουν και ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη μνήμη. Καλοκαίρια μιας άλλης εποχής. Είχαμε κάποιους κανόνες όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Κανόνας πρώτος, το τάπερ στην παραλία περιείχε πάντα κεφτεδάκια ή καρπούζι. Τίποτα το ενδιάμεσο. Κανόνας δεύτερος, η μάχη για την ομπρέλα και την ξαπλώστρα. Και φυσικά ο χρυσός κανόνας περίμενε 3 ώρες αφού φας για να βουτήξεις. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Σήμερα έχουμε τα μπαράκια που τις περισσότερες φορές παίζουν και πολύ δυνατή μουσική, και αν θέλεις κάτι διαφορετικό πρέπει να το ψάξεις πολύ ή να πας κάπου με τη δική σου ομπρελίτσα, με τη δική σου ξαπλώστρα. Καλοκαίρι δεν είναι όμως μόνο τα πολύβοα μπαράκια και τα πάρτι. Είναι και εκείνη η ηρεμία δίπλα στο κύμα, το αγέρι τα βράδια ειδικά, και οι κουβέντες με φίλους κάτω από τα αστέρια. Νομίζω ότι σας θυμίζω αρκετά πράγματα από το χθες. Και θα σας θυμίσω ένα τραγούδι τώρα, το οποίο επίσης είναι ένα από αυτά που έχουμε μεταδώσει και σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι ένα τραγούδι και αυτό από τη δεκαετία του 60. Ερμηνευτής ο Λουίτζι Τενκό, και είναι το «Mi sono innamorato di te». Ερωτεύτηκα εσένα.

πάροδο των δεκαετιών, αναγνωρίστηκε ως ένα από τα σπουδαιότερα ερωτικά τραγούδια της Ιταλίας και έχει διασκευαστεί από δεκάδες κορυφαίους καλλιτέχνες, με διασημότερες τις εκτελέσεις της Νίνα και της Ορνέλα Βανόνι. Σε ερωτεύτηκα γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω. Μια αφοπλιστική, σχεδόν κοινική, αλλά και βαθιά ειλικρινής παραδοχή. Λένε ότι οι έρωτες του καλοκαιριού είναι σαν πυροτεχνήματα. Έντονοι, φωτεινοί, αλλά κρατάνε λίγο. Ή μήπως όχι. Πόσοι από μας δεν έχουμε συνδέσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι με ένα βλέμμα στην παραλία, ένα πρόσωπο ή ένα ταξίδι που μας άλλαξε τη ζωή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο μας έρχεται από την Μίνα και αυτό από μια παλαιότερη εποχή. Grande, grande, grande. Μεγάλος, μεγάλος, μεγάλος ή αν θέλετε τεράστιος. Η Μίνα γεννημένη ως Άννα Μαρία Μαντσίνη.

Η Μίνα στην ιταλική εκδοχή του Never Never Never, το οποίο επίσης το γνωρίζουμε από την Shirley Bassey. Σε μισώ και μετά σε αγαπώ, μετά σε μισώ, μετά σε αγαπώ. Μια αριστοτεχνική απεικόνιση των αντιφάσεων του έρωτα. Ο τίτλος αποτυπώνει το μέγεθος, βέβαια, ενός συναισθήματος που ξεπερνά τα ελαττώματα και τους τσακωμούς της καθημερινότητας, υπενθυμίζοντας πως οι πιο αληθινές σχέσεις χτίζονται πάνω στην συνειδητή αποδοχή της ανθρώπινης ατέλειας. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι μιας άλλης εποχής. Ένα καλοκαίρι το οποίο, στο οποίο παίρναμε μαζί και το ραδιόφωνο και περιμέναμε να ακούσουμε κάποιον σταθμό, συνήθως πειρατικό. Το κρατικό τα βράδια έπαιζε άλλα πράγματα και θα μετέδιδε, περιμέναμε να βρούμε ένα τραγούδι το οποίο να έχει έτσι κάτι ρομαντικό, κάτι όμορφο, κάτι μεσογειακό. Για όσους νιώθουν ότι το φετινό καλοκαίρι τους χαρίζει έναν έρωτα που μοιάζει με μια ιταλική έτσι νότα, μια ιταλική ταινία, σας έχω το επόμενο. Tony Del Monaco, ή αν θέλετε Tony Del Monaco, να το τονίσω έτσι όπως οι Ιταλοί το λένε. Και μιλάω για το τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία και αυτό, και είναι το Vita Mia.

0: Ο μοναδικός Τόνι Ντελ Μόνακο, γεννημένος στο Σουλμόνα, και υπήρξε και αυτός από τους χαρισματικούς και εκφραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες της ιταλικής pop δεκαετιών 60-70. Το Βίτα Μία κυκλοφόρησε το 65 και ξεχώρισε βέβαια για το δραματικό και τη λυρική του, για το δραματικό του ύφος και την λυρική του δύναμη. Ο Στέφανος μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις θα ακούσουμε νεότερα πράγματα, μουσικά πράγματα από την Ιταλία. Μουσικές Ανιχνεύσεις κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ στον Focus FM 103,6 από τις 10 μέχρι τις 11.
1: Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: ενότητας.
1: Ο LDE, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λούκα Νταλέσιο, ο οποίος ο LDE είναι γιος του θρυλικού Ιταλού τραγουδιστή Gigi D'Alessio, τον οποίο θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Σάντα, Αγία, η Παναγία μου, και το τραγούδι βέβαια γνώρισε ειδικά στις ψηφιακές πλατφόρμες μεγάλη ανταπόκριση, και το τραγούδι αναφέρει πως μοιάζεις με Αγία αλλά με βάζεις σε πειρασμό. Παιχνιδιάρικη και αντιφατική ματιά στο σύγχρονο έρωτα. Ο τίτλος παίζει με το δίπολο της αθωότητας και της αποπλάνησης, δείχνοντας πως ένα πρόσωπο μπορεί να φαντάζει στα μάτια μας απόλυτα άγνο και ταυτόχρονα να γίνει αφορμή για να χάσουμε κάθε συναισθηματική ισορροπία. Και το ωραίο σε αυτό το κομμάτι είναι ότι έχει έτσι έναν, ότι ξεχωρίζει για το ρυθμικό του βηματισμό τους λατινογενείς υποτόνους και τους εξαιρετικά μεταδοτικούς στίχους. Πάμε στον Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? Πόσος χρόνος υπάρχει ακόμα? Ο κύριος Αντονάτσι είναι γεννημένος στο Μιλάνο και είναι ένας από τους αγαπητούς και εμπορικούς τραγουδιστές της σύγχρονης ιταλικής pop και rock μουσικής. Quanto tempo è ancora, στον Κούκους FM 103,6.

Το έχετε προσέξει και εσείς τις τελευταίες μέρες σίγουρα. Εκεί γύρω στις 8.30 το φως αρχίζει πια να υποχωρεί πιο βιαστικά. Η νύχτα παίρνει τη σκητάλη λίγο νωρίτερα, ντύνοντας τον ουρανό με εκείνα τα βαθιά μοβ και πορτοκαλί χρώματα. Είναι αυτή η γλυκόπικρη υπενθύμηση πως η εποχή του καλοκαιριού ταξιδεύει στον τελευταίο της μήνα, όμως η νύχτα που έρχεται νωρίτερα φέρνει μαζί της και όμορφες κουβέντες και ελπίζω και καλή παρέα μαζί με τις κουβέντες. Λένε πως ο Αύγουστος είναι σαν την τελευταία γουλιά από το δροσερό κρασί. Θέλεις να το απολαύσεις αργά για να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται. Απόψε θεωρώ ότι μπορείτε γουλιά-γουλιά σιγά-σιγά να πιείτε το ποτηράκι σας, ένα, και αν να πάρετε αυτοκίνητο, όχι δεύτερο. Σας προσγείωσα απότομα τώρα, το ξέρω. Δεν πειράζει. Σας το λέω γιατί σε κάθε γωνιά μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας αρκετά τραγούδια και νομίζω ότι θα προλάβουμε αρκετά από αυτά που σήμερα έχω ετοιμάσει και είναι έτοιμος ο Στέφανος να τα ρίξει στον αέρα. Για τη συνέχεια έχουμε Άννα Τανταντζέλο. Αγαπώ τη ζωή. Η Άννα, γεννημένη στο Σόρα, αποτελεί μία από τις αναγνωρίσιμες φωνές της pop σκηνής και το τραγούδι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του κοινού στην δισκογραφία της Τανταντζέλο. Αγαπώ τη ζωή, παρά τις δυσκολίες και τις σκιές της. Μια λαμπερή, αυθόρμητη διακήρυξη χαράς και ευγνωμοσύνης και αποτυπώνει την απόφαση να κοιτάμε μπροστά με χαμόγελο, υπενθυμίζοντας πως η ομορφιά της ύπαρξης βρίσκεται στην συνειδητή επιλογή να αγκαλιάζουμε την κάθε μέρα με πάθος όσες ανατροπές και αν μας επιφυλάσσει.

Καλησπέρα Νάσια. Η Νάσια μας ακούει από τα Κουφονίσια. Η Ειρήνη εδώ από Θεσσαλονίκη. Η Μαρία βρίσκεται Σχοινούσα. Ο Σπύρος Ιθάκη και ο Αντώνης Αλόνισο. Αν το καλοκαίρι για σας σημαίνει να ξεχάσετε που έχετε βάλει τα παπούτσια σας και να κινήσετε μόνο με τα πόδια ή με καραβάκι, τότε οι μικρές Κυκλάδες και τα απομονωμένα νησιά του Ιωνίου είναι ένας πραγματικά παράδεισος, απόλυτος παράδεισος. Εκεί που ο χρόνος σταματά, τα νερά είναι κρίσταλο και η μόνη σκοτούρα είναι σε ποιο ταβερνάκι θα φας το βράδυ. Και τα λέω όλα αυτά γιατί κάποιες από αυτές τις περιοχές είναι, που ανέφερα προηγουμένως, είναι Κυκλάδες και βέβαια μας ακούνε και από εδώ γύρω, Κρήτη, εδώ γύρω, όχι τώρα βλέπω ένα μήνυμα από Κρήτη, εδώ γύρω από Χαλκιδική, από Θάσο. Καλησπέρα Ηλία, Αφροδίτη, καλησπέρα από Κρήτη και Ιουλία από Σταυρούπολη. Τζίτζι Νταλέσιο, θα πάμε στο 14 Στέφανε, γιατί υποσχέθηκα να ακούσουμε Τζίτζι Νταλέσιο. Και είναι μαζί με Τζίτζι Νταλέσιο και Τζούζι Φερέρι. Non solo parole, όχι μόνο λόγια. Μια σπουδαία μουσική συνάντηση δυο πολύ μεγάλων ονομάτων. Όχι μόνο λόγια. Ένας τίτλος που αποτελεί την απόλυτη αλήθεια για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και μας θυμίζει με πολύ όμορφο τρόπο ότι υποσχέσεις και οι μεγάλες κουβέντες είναι ωραίες, αλλά στο τέλος αυτό που μετράει πραγματικά είναι οι πράξεις και η ουσία. Πάμε Στέφανε.

0: Τους FM 103,6, ιταλικό αφιέρωμα, αλλά εμείς μιλάμε για τα ελληνικά καλοκαίρια. Και να το μήνυμα από μια περιοχή που παραπονέθηκε και μου γράφουν εδώ πέρα: έχουμε πρόταση για τους εραστές του απέραντου γαλάζιου και της ελευθερίας. Και μου γράφουν ότι η πρόταση είναι Αμοργό, Αστυπάλαια, Σαμοθράκη, Ικαρία. Και είναι, λέει, από εκείνα τα νησιά που έχουν ένα δικό τους ανεπιτίδευτο ρυθμό, εκεί που δεν σε νοιάζει τι φοράς, μου γράφουν, που τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί και η ενέργεια του τόπου σε ανανεώνει ολοκληρωτικά. Νησιά με άγρια ομορφιά και μονοπάτια απέραντες παραλίες. Να προσθέσω ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ όμορφοι προορισμοί, ατέλειωτοι, αμέτρητοι, και δεν είναι μόνο βέβαια τα νησιά. Να πούμε και Πήλιο, να πούμε Αχέροντα, να πούμε Πάργα, να πούμε Ορεινή Αρκαδία, Βοηδομάτι. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι σημαίνει μόνο νησί? Για πολλούς ο απόλυτος παράδεισος είναι η δροσιά του Πλάτανου, τα κρύα νερά ενός ποταμού και η σκιά του βουνού που μπορεί να σκάει πάνω στο κύμα. Αν έχετε πάει Πήλιο από την πλευρά που βλέπει Αιγαίο, θα ξέρετε, καταλαβαίνετε τι ακριβώς περιγράφω. Το Πήλιο και οι γωνιές της Ηπείρου προσφέρουν αυτή τη σπάνια δροσιά που τόσο ψάχνουμε τις μέρες μας. Και για να εξομολογηθώ, αγαπώ περισσότερο το βουνό από τη θάλασσα. Αλλά επιλέγω θάλασσα γιατί εδώ γύρω μας υπάρχουν προορισμοί εύκολοι και γρήγοροι. Μιλάω για Θεσσαλονίκη, έτσι. Εσείς που ακούτε τώρα από τα νησιά, απολαύστε αυτό που τώρα έχετε μπροστά σας. Γιατί οι μέρες περνούν και το καλοκαίρι μετράει αντίστροφα. Συνεχίζουμε με την Λάουρα. Και η Λάουρα, όταν λέω Λάουρα, ξέρετε, μιλάω για Παουζίνη. Τι να πω τώρα για αυτήν, έχω πει τόσα πολλά πράγματα, θα πω μόνο το Vivi Me, που το μεταφράζω και σημαίνει ζήσε με.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

ήταν αδικία να μην αναφέρω και ορισμένους έτσι υπέροχους προορισμούς τώρα εδώ που κλείνουμε και την εκπομπή, της Ιταλίας: Κάπρι, Ίσκια, Σαρδινία, Αιωλίδες νήσι με τα ηφαίστεια, Τοσκανικό αρχιπέλαγος και άλλα πολλά. Ίσως σε μια επόμενη εκπομπή να πούμε περισσότερα. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, και θα κλείσουμε με Αλεσάντρα Αμορόζο. Ξένη από χθες κιόλας, ο τίτλος του τραγουδιού, Estranei a partire da ieri. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, και αύριο Τετάρτη έχουμε τη βραδιά με το ελληνικό μας αφιέρωμα. Στέφανε, ευχαριστώ πολύ. Ο Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, ο Γιώργος Ηλεμάζογλου. Να περνάτε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο μοναδικός, εξαιρετικός, καταπληκτικός Jordan.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίβα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: σε καλώ να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να μαθαίνεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρώτα τμήμα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, ήρθαμε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα μας, στην Ευρώπη, αλλά και στο νότιο ημισφαίριο, τι λέμε, καλημέρα, ε. Focus FM 103 και 6 λοιπόν, από την συχνότητα των FM και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus παντού.

0: Σήμερα είχαμε ένα ωραίο απόγευμα, έτσι βραδάκι, πολύ ωραία. Άσε όλη η μέρα ήταν καλή. Πέραν αν ξέρεις την υψηλή θερμοκρασία, όλα τα άλλα ήταν μια χαρά. Αν και η θερμοκρασία καλή είναι, δεν είχε και κάψονες. Έκανε όμως πάρα πολύ ζέστη. Πώς λέει το ρητό, πώς λέει τέλος καλό όλα καλά. Ήρθε και ο Γιαννούλης λοιπόν, ήρθε ο Κατερινιώτης, Παοξής, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρώην, αλλά ο παδός του πάνω απ' όλα, γιατί αυτά που έκανε τώρα αυτό το διάστημα όλο ο Γιαννούλης, πρέπει να αγαπάς πολύ την ομάδα ρε φίλε, να το επιμένεις και να το επιμένεις και να έχεις και την υπομονή και κάποια στιγμή να πούμε να τα καταφέρνεις και να επιστρέψεις στην ομάδα που αγαπάς, έτσι. Δηλαδή θυσιάζεις και κάτι άλλο που μπορούσε να πούμε να κάτσει εκεί πάνω ο Μαλάχη και να πάρει και πιο πολλά λεφτά άμα χρειαστεί. Εγώ για άμα χρειαστεί μπορούσε να τα πάρει τα πιο πολλά. Τουλάχιστον να παίζει και σε πρωτάθλημα να πούμε πολύ πολύ καλύτερο και να, ξέρω εγώ, σου λέει να κάτσω 2 χρόνια ακόμα να τα πάρω και από εδώ και στα 33, γιατί τώρα 31 είναι, 31 θα γίνει σε κάνα 2 μήνες. Νομίζω το 95 τον Οκτώβριο πρέπει να είναι γεννημένος. Το διάβαζα χθες πρώτες που ήταν κάπου. Λοιπόν, άρα 33 και να αρχόταν 33, κάνα 2 χρόνια, ποιος δεν θα τον έπαιρνε, λέω εγώ, εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, κατάφερε με υπομονή και επιμονή, όταν αγαπάς κάτι, το άλλη μια φορά μας το αποδεικνύουν ότι όταν αγαπάς κάτι μπορείς να το πετύχεις, έτσι, με υπομονή και με θέληση. Πώς λένε, η υπομονή είναι αρετή, δεν λένε? Να το λοιπόν εδώ, η αρετή της υπομονή εδώ πέρα ήταν μια αρετή και τελικά τα κατάφερε. Λοιπόν, το μόνο εμείς που μπορούμε, θα έρθει με το καλό, έτσι, θα περάσει εξετάσεις, ιστορίες, θα υπογράψει. Λοιπόν, και εμείς θα του ευχηθούμε φυσικά υγεία πάνω απ' όλα, όχι χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα, και από εκεί μετά ξέρει αυτός. Έμπειρος είναι, έχει αποκτήσει παραστάσεις τώρα εκεί, Bundesliga. Θυμάστε το Βιερίνια, μια πατέντα του Βιερίνια, όχι σαν αξία ποιοτική, λέω σαν και εκείνος μπακ έπαιζε, μπακ από την άλλη πλευρά. Τον πήραν εδώ τον είχαμε εξτρέμ, το Βιερίνια, έξω δεξιά και έξω αριστερά έπαιζε, έτσι δυο ποδάρια άμα τα έχεις και τα βαράς να πούμε, την μπάλα με τα δυο, μπορεί να παίξει παντού. Αν είσαι αριστεροπόδαρος, ξέρεις μπάλα σίγουρα. Αν είσαι και δεξιοπόδαρος, τότε την μπάλα την έχεις στην τσέπη που λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει παιδιά αριστεροπόδαρος να μην ξέρει μπάλα. Σας το λέω, το ξέρετε. Επειδή είναι δύσκολο, νομίζω ότι εγώ δεν είδα έναν αριστεροπόδαρο, δεν θυμάμαι δηλαδή αριστεροπόδαρο να μην ξέρει μπάλα. Εδώ ο Βιερίνια ήταν, τον είχαμε συνήθως έξω δεξιά. Σε παιχνίδια αυτά που καίγανε να πούμε ευρωπαϊκά, ένα παιχνίδι με ποιο ήταν που έβαλε εκείνη τη φωτοβολίδα να πούμε, ευρωπαϊκό ήταν πάντως. Πρέπει να ήταν με τη Villarreal. Το γκολ με τη Villarreal ήταν εκείνο, δεν θυμάμαι, μια φωτοβολίδα που είχε πετάξει. Λοιπόν, 1-0. Ήταν δεξιά, έξω δεξιά. Και όχι μόνο σε εκείνο το παιχνίδι, εδώ τον είχε ο Σάντος να πούμε, έτσι εξτρέμ. Στη Γερμανία τον κάνανε μπακ, δεξί μπακ, σαν δεξί μπακ έπαιζε την περισσότερη, πόσο λένε, τον περισσότερο χρόνο στα συμβόλαια του εκεί πέρα, στη Wolfsburg και Champions League και το ένα και το άλλο. Τώρα, η ίδια περίπτωση είναι και ο Γιαννούλης. Με τη διαφορά, ο Γιαννούλης δεν έπαιζε εξτρέμ εδώ, είχε ανεβάσματα βέβαια, όλη τη γραμμή την είχε το παιδί, αλλά εξτρέμ δεν ήταν, είχε την πλευρά από μπακ, κάτεβαινε να πούμε κάτω. Και τι λέμε τώρα? Πήγε πάνω εκεί πέρα, μπακ για αυτό από την αριστερή, μπακ και ο Βιερίνια από τη δεξιά. Και τώρα αυτοί άμα δεν έχουν παραστάσει, ποιος έχει παραστάσει, ρε φίλε. Λοιπόν, πιστεύω να τον καθοδηγούσε και η ΠΑΕ για να πετύχουν έτσι τόσο με υπομονή. Μιλάμε για μεγάλη υπομονή, ρε παιδιά. Κατάφερε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Γιαννούλη και να τον φέρει. Άρα έδεσε τώρα και η πλευρά Μπάμπα και Γιαννούλης, Γιαννούλης και Μπάμπα, γιατί πολλά παιχνίδια είναι, παιδιά. Τώρα θέλει καλή διαχείριση για να μην σκάσουν. Και ο Μπάμπα μεγάλος είναι, τα πνευμόνια του να πούμε είναι σαν τις φούσκες εκείνα τα, ξέρεις, που με την τρόμπα που σκόνεις τον μπαλό να πούμε, έτσι. Ανέβα, κατέβα, είναι και γρήγορος. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά είμαστε καλά. Στα στόπερ τώρα, λέω εγώ, άμα μας ακόμα άμα ήταν, και ένα φορ, και νομίζω είναι κουμπλή η ομάδα. Έτσι, εξτρέμ έχει, και από αριστερά, άσχετα αν τραυματίστηκε, και από δεξιά τρεις, σέντερφορ, σέντερφοράρα θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν μου πείτε ένα παίκτη, σέντερφορ τώρα. Αν μου πείτε δύο, και ένα στόπερ πίσω, ακόμη, και νομίζω είναι κουμπλή η ομάδα και θέλει δουλειά μετά. Δουλειά, μέσα από τη δουλειά να βγουν τα πάντα. Μαεστρία υπάρχει μπροστά, χαφ έχουμε, και θα δουλέψουν, πιστεύω, πάνω σε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, να πούμε πριν το διάλειμμα τρόποι επικοινωνίας. Είχαμε και παιχνίδια σήμερα, θα πούμε, Champions League κλπ. Αγνώρισος Ολυμπιακός, παιδιά, ένα μάτσο χάλια, αφού να φανταστείτε οι γάβροι γιουχάρανε. Για να γιουχάρουν οι γάβροι, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι πρώτα παιχνίδια κλπ. Και οι κάποιοι άλλοι θέλουν να το περάσουν, είναι μέτριο, ήταν μωρό Ολυμπιακός, εντάξει. Κάθε χρόνο, τους άκουσα κιόλας, κάθε χρόνο, εντάξει, τώρα είναι Αύγουστο μήνα, τώρα καταλαβαίνετε, να πούμε, ξέρετε, οι δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Εδώ μιλάμε για ένα μάτσο χάλια. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να πάει ο Ολυμπιακός πάνω να διεκδικήσει την πρόκριση. Θα δούμε. Και ο προπονητής μου με τη Λίμπαρ, και εκείνος, εγώ από νωρίς με πήρε ένας φίλος μου Ολυμπιακός από κάτω και μου λέει, να ξέρεις, δεν είναι καλά η ομάδα, και με τη Λίμπαρ δεν είναι καλά, τον έχουν οι πατμών, και κάτι άλλα μας είπε, τέλος πάντων, που δεν αφορούν τώρα, αθλητικά βέβαια, που δεν αφορούν όμως επί του παρόντος. Για τον Ολυμπιακό αυτά μου είπε. Του λέω σοβαρά, δεν, μου λέει, να το ξέρεις, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός, και να μην χάσουμε κιόλας, λέει, να πούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viber, με μηνύματα δηλαδή, 6907-483-484. Διαλειμματάκι ολιγόλεπτο και επιστρέφουμε.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

εσύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Και όπως είπαμε, επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viber, με μηνύματα δηλαδή, 6907-483-484. Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα. Έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, προκριματικά Europa Link. 10 η ώρα άρχισαν τα παιχνίδια αυτά. Είναι κάπου στο 90-87 και μέσα, να πούμε, τελευταία λεπτά δηλαδή. Λάρνε Ιμπέρια 1999 0-0. Σάμροκ Ρόβερς Εγνατία Ρογκοζίνα 3-1. Είχαμε και 8 παιχνίδια προκριματικά για το Champions League, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. Και ένα παιχνίδι για το Conference League, 7 ώρα το απόγευμα, ήρθε 1-0. Άουντα Dynamo City 1-0. Με 10 τελείωσε η Dynamo City τον αγώνα της. Πάμε γρήγορα να πούμε τα αποτελέσματα λίγο στα προκριματικά του Τσουλού, να δούμε τι γίνεται. 7 η ώρα λοιπόν, είχαμε δύο παιχνίδια. Αραράτ Αρμενία Τσέλε 2-1. Μιάλμπι Σλόβαν Μπραντισλάβας 1-2. Δύο αγώνες είχαμε στις 8.30 ώρα για τα προγραμματικά του Champions League. Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι 1-0. Πήρε προβάδισμα εδώ η Λεύσκη Σόφιας. Ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι, το αποτέλεσμα. Και Χάπουελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0 ο αγώνας. Με 10 τελείωσε η Χάμπολ του Μπερσεβά τον αγώνα. Και 4 παιχνίδια είχαμε στις 9 η ώρα. Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαγκύρης 5-0. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0. Union Saint-Siloise Bondo Glimt 3-3 και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Έχουμε και επαναληπτικούς την άλλη εβδομάδα. Είδομεν.

Και ο Γιαννούλης και ο Γάλλος Λουσέ θα μπουν στη λίστα του ΠΑΟΚ στην UEFA. Βέβαια ο Γιαννούλης ακόμα αύριο ολοκληρώνεται μάλλον η μεταγραφή. Ο άλλος τελείωσε, ο Λουσέ. Και φυσικά θα πρέπει να δηλωθούν αυτοί οι δυο και θα βγουν δύο από τη λίστα. Ο ένας είναι ο Λίραντζης, ο οποίος έχει φύγει, πήγε με μεταγραφή στον Ατρόμητο για 2 χρόνια, και ο άλλος είναι ο Τάχα Άλι, ο οποίος τραυματίστηκε και ούτως ή άλλως υποχρεωτικά δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Τώρα πολύ πιθανό είναι να να δηλωθεί, πως το λένε, στη θέση του Μπάλντε, έτσι, ο οποίος πήγε δανεικός στον Λεβαδιακό.

Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός σήμερα, παιδιά, 0-0. Νομίζω είναι καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό με τα δεδομένα που είδαν τα μάτια μας. Γιατί δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός, έτσι. Μιλάμε για ένα χάλι μαύρο. Μπορούσε η άλλη ομάδα να είμαι και να πάρει και το παιχνίδι. Κοινή παραδοχή είναι όλων αυτή. Μέχρι και ο Μεντιλίμπαρ το είπε. Ήταν καλύτερη από εμάς, λέει η άλλη. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό και από το Ιτιούχα που έπεσε στο Καρεσκάκης, έτσι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού λοιπόν γιούχαρε την ομάδα, σπάνια το κάνει, τη γιούχαρε, αλλά πρέπει να σας πω κάτι, γιατί τη γιούχαρε στην ομάδα, δηλαδή γιούχαρε για ποιο λόγο, πείτε μου τώρα το λόγο, να τη γιούχαρε όταν είναι αδιάφορη, να πω ναι ρε φίλε, τη γιούχαρε όταν είναι, όταν όμως δεν είναι έτοιμη ομάδα ή κάτι γίνεται λάθος, τι τη γιούχαρε στην ομάδα, γιατί δεν γιούχαρετε το Μεντιλίμπαρ ας πούμε, μόλις πάτε εκεί στον πάγκο να μην σηκωθεί, να τον γιουχάρετε. Να τον κάνετε τέτοια. Πού να τον κάνετε. Ή τον πρόεδρο, ξέρω εγώ. Πού να τον κάνετε εκεί πέρα. Και θέλει και κότσια, δεν μπορείτε. Μόλις μιλήσετε για τον πρόεδρο, θα σε πει τι λες τώρα, πρόεδρο, μα πήρε πρωταθλήματα, μα πήρε αυτά, κόμφερε μα. Με το τι γιουχάρε. Σε πήρε τότε, το χειροκροτούσε. Τώρα πρέπει να τον γιουχάρε. Για να φτάσει στο σημείο να τον χειροκροτήσει. Όταν πάει καλά, καλά κάνεις. Όταν όμως δεν πάει καλά, τότε γιουχάρε το να. Γιατί δεν το γιουχάρε. Μα έτσι δεν λέμε. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ας πούμε. Άμα κάνεις κινήσεις με τα καταρχήν και οι μεταγραφές σου ήταν σαν τον ΠΑΟΚ, να πούμε, αργοπορημένες, έτσι. Λοιπόν, αργά κουνήθηκαν. Κινήθηκαν, να το πω. Πρώτα κουνήθηκαν και μετά κινήθηκαν. Άρα τι γίνεται, να πούμε τώρα. Ποιος θέει. Δεν παίζει ρε φίλε Champions League η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και παίζουν οι άλλοι που δεν μπορούν να αλλάξουν παλιά ρε φίλε. Απίστευτα πράγματα γίνανε φέτος. Είδαμε. Μπράβο Καγκάτση Μάκη, σε παραδέχομαι. Μόνο εσύ μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Και ανανεώσανε ξανά το Λανουά. Βέβαια δεν υπογράψαν ακόμα, αλλά τον είπαν με το στόμα. Σε κάνα δύο μήνες. Μπορεί να τον υπογράψουν. Προλαβαίνουν να τον διώξουν. Πέμπτη είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει, τι θα κατεβάσει να πούμε. Είναι νομίζω θα κατέβει να πούμε με την ομάδα που κατέβηκε. Τώρα βέβαια ο Ζήφκοβιτς δεν πρόκειται να παίξει. Έχει θέμα. Άρα από εκεί μεριά Χατζίδη θα βάλει. Και νομίζω ότι στα χαφ Ζαφύρης, βέβαια που εκεί ξεκινάς με Ζαφύρη, με την καινούργια τη μεταγραφή του Σάντα Μαρία, όπως και δίποτε, Κωνσταντέλια μπροστά, βέβαια. αριστερά τον Παππού, έλα στον Παππού. Θα γίνει η ομάδα. Τώρα είναι στα χέρια του προπονητή. Αυτός πρέπει να φτιάξει την ομάδα. Από αυτόν εξαρτάται πλέον.

Αλήθεια, με την ΑΕΚ τι γίνεται, φέρνουν τον, πόσο λένε, τον Βιτάλη. Βιτάλης, πόσο λένε. Ο Γιάννης πού να μας ενημέρωσει. Παίρνουν εκείνον, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν τον άλλον, τον Κώστιτς. Βέβαια. Τους παράτησε, έφυγε, πήγε για πιο μεγάλη ομάδα εκείνος. Νομίζω πάει Αϊτχόβεν.

Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίγαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταλτών. Καλησπέρα και σε καπετάνιο Ιχολήπτε και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένη, πάω καπνιμένο του Μπάουκ. Σήμερα πήρα τηλέφωνο, ρε Δημοσένη, στην Ψάδα, εκεί που έπεσε το δεύτερο ελικόπτερο. Πήρα τηλέφωνο κάπου. Έχω έναν φίλο εκεί, πολλά χρόνια φίλο και πρώην συνεργάτη. Και συνεργάτη, καμιά φορά μπορεί και ξανά να δουλέψουμε. Τέλος πάντων. Επειδή είχε ένα εξοχικό εκεί πέρα και ξέρω το καλοκαίρι πάει εκεί, τον πήρα τηλέφωνο για να. Χθες δηλαδή, το μυαλό μου ήταν χθες και προχθές, όλη μέρα σε αυτό να μην έχει πάθει καμιά ζημιά ο άνθρωπος εκεί πέρα. Τελικά τον πήρα να πούμε σήμερα. Του λέω: Βασίλη, τι, χάρηκε. Κάνα δύο χρόνια είχαμε να μιλήσουμε, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, του λέω: ρε, Βασίλη, χθες και σκεφτόμουν εσένα να πούμε εκεί στην Ψάδα και λοιπά. Άσε πάθαμε ζημιές, μου λέει. Εντάξει, δεν κακή, αλλά πάθαμε ζημιές. Μου είπε κάποια πράγματα εκεί κλπ. Βλέποντας κάτι φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, βλέπω τώρα όλη η Δυτική Αττική, ρε παιδιά, έχει μείνει κάρβουνο. Έχει γίνει, άμα το δείτε, δηλαδή θα μπείτε κάπου να πούμε εκεί, έχει κάποια site, θα δείτε τι γίνεται.

Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Χαιρετισμούς σε όλους που είναι εδώ. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη. Γεια σου φιλαράκι, πιστός ακροατής όπως πάντα.

Τζόρνταν, φίλε μου, γεια και χαρά. Χαίρομαι που έχεις εκπομπή. Σε ακούω φανατικά. Είμαι ο φίλος σου, ο Μυρωδιάς, που δεν ξέρω τίποτα από αθλητικά. Ακούω την εκπομπή καθαρά, λέει, για το άτομό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκι. Μουζούκι, τι λέει, Μουζούκ. Όχι, Μουζούκι. Μουζούκ, άστο λέει, αυτό έπρεπε να έχουμε, λέει, εθνικό ύμνο. Με έχεις αφήσει άγαλμα. Δεν καταλάβω όμως τι εννοείς. Κάνε το λίγο πιο λιανά. Έχεις σόου τώρα αυτό. Καλησπέρα Τζόρνταν. Ζήτω φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω πρόεδρος μου Ιβάν Σαβίδης. Ζήτω η εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Κώστας από την ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου φιλαράκι. Αλήθεια τώρα που είναι εκείνοι οι παπαγάλοι να πούμε που λέγανε δεν έχει λεφτά ο Σαβίδης. Μπαμ μπαμ τώρα σκάει, φέρνει Γιαννούλη, φέρνει και τον Γάλλο εδώ πέρα, 3 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω ο Γάλλος μόνο. Ξέρω τώρα που πήγανε, πάλι κρύφτηκαν, πάλι. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου, καλησπέρα Ερωδάνη, λες στην εκπομπή των Πρωταλτών, Βαγγέλης Ελβετία. Τι να πεις, πιστή οπαδή. Είστε συντονισμένοι εδώ πέρα για να μαθαίνετε πάντα έγκυρα πράγματα και έγκαιρα. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Παρό, Δον Τζόρνταν, ο λαγογέννης που κατηγορούσε, λέει, τον κύριο Σαβίδη, πώς δεν έχει λεφτά να βγει σήμερα στο Focus, μιας και δεν έχει βοριάδες. 3 για τον Γάλλο Χαφ και 4 για τον Γιάννου. Αυτά είπα τώρα. Σύνολο 7 χωρίς τους μισούς των παικτών. Χαιρετίσματα στον Γιώργο, στους Γιώργο Τασούλα, στον Τζόρμπα, στον Δημοσθένη, τον Κεχαγιά, τον Γιώτη, τον Παλίγαρο και στον Τσιωβάνη τον Κομπόστα. Α, Κομπόστας και τι Κομπόστας. Πήγαν για νεκταρίνια αυτή τώρα στην Άρτα, αλλά δεν ξέρω άμα γυρίσανε. Το πιο πιθανό είναι να κάτσανε εκεί πέρα να μην, για να τα τελειώσουνε. Ξέρετε, είναι η γύρα δύσκολη. Και άμα δεν έχει δουλειά, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν μπορεί να μάζει λεφτά, τρως και αυτά που έχεις.

πας στη γύρα, ρε παιδί μου, με ένα αυτοκίνητο πράγματα, τον καταλαβαίνω τον Γιάννακο τώρα. Και καμιά φορά, άμα δεν έχει δουλειά, έχει αναδουλειές και τέτοια, χώρια που η στεναχώρια θα του πνίξει, του πνίγει, μπορεί να τρώει και τα λεφτά αυτά που βγαίνουν εκεί πέρα κάθε τρεις μέρες, να κάτσουν δύο-τρεις μέρες και να φάνε όλο το εμπόρευμα. Και να τους μείνει και η ταλαιπωρία. Καλά εσύ δεν έλεγες, λέει, ήρθε να ο Αεξής, εδώ είναι παιδιά, εμφανίστηκε, πρωί-πρωί. Εσύ δεν έλεγες ότι ο Κώστης είναι 34, τώρα λες ότι παράτησε την ΑΕΚ, κάθε εμπόδιο για καλό. Και ο Καγκουά λέει δεν ήρθε, αλλά η ΑΕΚ λέει πήρε κάτι. Βέβαια, συμφωνώ. 34 είναι, δεν άλλαξε. Επειδή δεν τον πήρε η ΑΕΚ, τι έγινε, πιο μικρός, όχι, 34 είναι. Φαντάσου τώρα, ένας 34 χρονών παίκτης, την έκλασε την ΑΕΚ, πήγε για πιο μεγάλη ομάδα. Τι ψάνεις τώρα που γίνει. Έπρεπε να του δώσεις διπλάσια λεφτά να θυσιαστεί.

Α, μας έβαλες, λέει, στην αρχή ένα λαϊκό τραγούδι, λέει, με πολύ μπουζούκι. Α, ναι, ναι, σωστό. Εθνικός ύμνος, σωστό. Για εθνικό ύμνο τραγουδιού έχουμε κάτι τραγούδια να βάλουμε, ρε παιδιά, έχει πολλά κομμάτια να πούμε, δηλαδή κομματάρες λαϊκά, από πού να αρχίσω. Και όχι μόνο Καζατζίδη, και Καζατζίδη βέβαια εννοείται, μια κατηγορία μόνος του. Έψαξα άδικα να βρω, ανθρώπους να με νιώσουνε. Μα δυστυχώς δεν βρήκα. Ή ο Γιάννης ο κόσμος, μιλάμε για κομματάρες τώρα. Focus FM 103 και 6, πάμε διάλειμμα 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές, επιστρέφουμε με κόσμο.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Δύο ώρες για πάρτι σας. Μεγάλο παιχνίδι την Πέμπτη, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο κόσμος πρέπει να είναι απίκο. Όπως και δίποτε πρέπει να γεμίσει η Τούμπα. Νομίζω ότι θα γεμίσει, γιατί το αξίζει η ομάδα, το αξίζει ο λαός, το αξίζει ο πρόεδρος, όλοι το αξίζουν. Γίνεται καινούργια προσπάθεια από την αρχή πάλι, καινούργια ομάδα. Νομίζω όλα βαίνουν καλώς. Την αγάπη μου στο φίλο μου το Σταύρο Συγκλιβάδα. Γεια σου Σταυράκη. Γεια σου Τζόρνταν, εμείς τα ίδια χάλια με πέρσι, λέει. Τα νέα εδώ κάτω είναι, λέει, άσχημα. Για τον Αναστάση, λέει, βγήκε πάλι, λέει, σαν τον Δία εδώ και έριξε κεραυνούς, αποκαλώντας, λέει, τους βάζελους πολλές φορές πράσινους ηλίθιους. Ήταν εκτός αυτού, λέει, και τώρα το ψάνει θύρα 13, λέει. Πληροφορίες λένε ότι τον κυκλοφορεί ντυμένος παπάς. Παπάς. Εγώ έμαθα, ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι εκεί στο Περιστέρι και έβγαζε λόγο. Ιορδάνη, καλημέρα. Άγγελος Γιώργος από τον Ασπρόμαυρο Άλυμο. Γεια σας φιλαράκια μου. Την αγάπη μου εκεί στον Άλυμο. Στον Ασπρόμαυρο. Ιορδάνη, καλημέρα. Καλή εκπομπή να έχουμε και απόψε. Τα συγχαρητήριά μου σε σένα και τον ακούραστο ηχολήπτη μας. Τα χαιρετίσματα στους απανταχού Focus, Δημήτρης από Πιερία. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου φιλαράκι μου. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλώς τον.
1: Τι έγινε?
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται, ρε Δημοσύνη.
1: Τι, κάτι άκουσα, αν το πήρα καλά, ήρθα δεύτερο στα μηνύματα.
0: Όχι, πρώτος ήρθες.
1: Α, γιατί το είχα χαμηλώσει για λίγο, γιατί χτυπήσει το σταθερό.
0: Πρώτος, στα μηνύματα είσαι πρώτος.
1: Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να φάνε πολλά μπαλάκια η ξένη ομάδα. Πώς το βλέπεις εσύ το...
0: Δύσκολο παιχνίδι, είναι μεγάλη ομάδα. Η Άντερλεχτ είναι.
1: Η Άντερλεχτ. Ναι. Το ξέρω ότι είναι δύσκολη, χαίρο πολύ.
0: Τότε τι.
1: Ναι, όχι, θα φάει μπαλάκια, γιατί το λέει ο Δημοσθένης. Κατάλαβα.
0: Ναι. Και επειδή το λέει ο Δημοσθένης, πρέπει να τρώει πολλά μπαλάκια οι άλλοι.
1: Εννοείται.
0: Θέλει αγώνα.
1: 8 μπαλιές θα φάνε, εγώ σου το λέω.
0: Πόσες?
1: 8.
0: Εσύ είσαι κανονικός μυρωδιάς.
1: Το εύχομαι έτσι. Μακάρι να γινόταν αυτό. Εντάξει, τώρα εγώ κάνω καλαμπούρι, αλλά θέλω να κερδίσει ό,τι και να φέρει, θέλω να κερδίσει.
0: Εσύ κάνεις καλαμπούρι, εμείς το πήραμε σοβαρά νομίζεις.
1: Εντάξει, εσύ βάλε και λίγο χιούμορ στη ζωή σου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Τρώμε όλη την ημέρα τόσες πίκρες, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που σε δουλειά, με όλα που δω από εκεί. Τουλάχιστον έχεις μια πόρτα, είναι δικιά σου η πόρτα και ακούμε κάτι και χαλαρώνουμε. Θα πούμε κάτι σοβαρό, θα πούμε και καμιά σαχλαμαρίτσα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πώς?
0: Σωστό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο μυρωδιάς που λέει με μυρωδιάς από εγώ?
0: Έχω και άλλους μυρωδιάς, μόνο συνομίζεις.
1: Ένα λεπτό. Λοιπόν, τον προκαλώ εδώ, στον αέρα. Θα ανοίξουμε γραμμές.
0: Ποιος είναι ο πιο μυρωδιάς?
1: Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πούμε αέρα εγώ και εκείνος.
0: Δεν
1: και
0: βγαίνει.
1: Θα κάνεις ερωτήσεις.
0: Δεν βγαίνει στον αέρα. Αυτός μόνο ακούει.
1: Ναι, ωραία. Το ακουστήρι. Δεν πειράζει. Μηνύματα. Το κάνουμε με τα μηνύματα. Ναι. Θα κάνεις ερωτήσεις και θα γράφουμε.
0: Ναι.
1: Πάλες, αυτό εκείνο για να δούμε τι θα πει.
0: Ποιος είναι πιο μυρωδιάς.
1: Ποιος είναι πιο μυρωδιάς.
0: Μη σε πάρουν την πρωτιά και εδώ,
1: Τι?
0: Δεν θέλεις να σε πάρει άλλο την πρωτιά. Εσύ πρέπει να σου...
1: Εννοείται. Ναι. Εγώ είμαι γνήσιος μυρωδιάς, δεν κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχω και κάτι ευχάριστο.
0: Για πες.
1: Στη Γερμανία, αυτά που φόραγε ένας υπουργός με κάμερες, λέει, ξέρω εγώ, στη Γερμανία απαγορεύονται. Και πέφτουν και τα πρώτα προστήματα. Και το διάβασα σε έγκυρο site. Πρόσεξε.
0: Τι πράγμα.
1: Ο Άδωνης δεν φοράγε κάτι γυαλιά με κάμερα. Στη Λίμνο που είχε πάει. Σε ένα νησί.
0: Αυτά απαγορεύονται.
1: Εννοείται.
0: Στη Γερμανία όμως.
1: Στη Γερμανία. Εύχομαι να γίνει και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ποιος
1: και, και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό που κάνει ο Άδωνης είναι το έπνοασμα για την νεολαία. Γιατί αφού το κάνει ο Άδωνης, είναι και πρότυπα και στα παιδιά. Να το κάνουμε και εμείς. Mm. Την νεολαία. Βάζουμε γυαλιά και τα τραβάμε ό,τι να είναι. Εγώ άμα αντιληφθώ να φοράει γυαλιά και με τραβάει βίντεο, θα τον καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα σου πω γιατί. Πέρσι συγκεκριμένα είχα πάρει το λεωφορείο και ήταν μια κοπέλα και τραβάει βίντεο. Λέω, τι κάνεις εκεί. Γιατί με τραβάς. Μου λες ωραίος. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αν σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος,
0: ναι.
1: Θα βάλει στο Θεσσαλονίκιο από το στράτο Διονυσίου, αν σε παίρνει, έτσι. Ναι. Άμα δεν το βάλει, δεν με πειράζει.
0: Μα τώρα είσαι στο βίντεο μου, βλέπεις, στο φιλότι μου. Ναι.
1: Πώς?
0: Ναι, ναι.
1: Και το χαρίζω. Στο φιλαράκι μου το γιώτη. Στον κύριο Κώστα. Στο Γιώργο, σε όλους αυτούς μου λένε δημοσταίνει για τέτοια.
0: Ναι.
1: Σε όλο το ακροατήριο, στον κόσμο καλόγερο, το εύχομαι. Καλή εκπομπή, καλά να περάσετε. Εδώ, να περάσουμε εδώ το ακουστήρι.
0: Ναι.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλος.
2: Ζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτη, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, άρχισε το ρόστερ να γεμίζει.
0: Ναι, γεμίζει.
2: Βέβαια, τώρα θέλουμε έναν...
0: Μια σεντερφοράρα.
2: Ένα σεντερφόρ καιρό και είμαστε καλά.
0: Ναι. Σωστό.
2: Ναι, αφού πήραν το Γιαννούλη... Το κυριότερο είναι ένα γερό center for να κουπανάει σε κάθε αγώνα το ελάχιστο δυο γκολ. Τι τέτοιο center, σαν τον Πρίγιοβιτ.
0: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο center for το τελευταίο ήταν ο Πρίγιοβιτ.
0: Ναι.
2: Οι άλλοι είναι απλές οδοντόκρεμες.
0: Σωστό.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, Τζορντάν.
0: Ορίστε.
2: Να τελειώνω γρήγορα.
0: Ναι.
2: Ποιος είδε γλάρο στα βουνά. Το πρώτο διάλειμμα. Σε παρακαλώ, γιατί ακόμα τα ροδάκινα δεν τελείωσαν. Πρέπει να ακούσουμε το πιο σύνδεγλάρο, γιατί πολλοί με ακούνε τώρα. Βέβαια, απαιτήσαμε περισσότερους ακροατές, Τζόρνταν.
0: Ναι, είμαστε φουλ.
2: Μετά από σένα ακούν και το Γιώργο, εννοείται.
0: Βέβαια,
2: λοιπόν,
0: εννοείται.
2: Τζόρνταν, το αφιερώνω στον Κώστα από τον Μπίλεφεν, στο Δημοσθένη από τον Πειραιά. Το Κουκούλι τον Γιώργο που έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσω. Εσύ τον ακούς γιατί μπορεί να τον είδες και από κοντά.
0: Ναι.
2: Τον Γκρέμτζικ. Τον Μπάκη.
0: Ναι.
2: Τον Τάσο τον Αδαμίδη που μας ακούει στην Πετριά κι αυτός.
0: Μάλιστα, χαιρετίσματα.
2: Τον Γιάννη από τα Λευκάδια. Μήπως πάει να πουλάει έμπορας
0: πήγε.
2: Μπορεί να είναι.
0: Πήγε.
2: Το φιλαράκι ο Γιάννης.
0: Πήγε, πήγε.
2: Πήγε, πήγε. Με τον Κώστα τον Πλουμόγλου θα είναι αυτός.
0: Τον χοντρό εκείνο.
2: Το τραγούδι αυτό να το βάλεις αμέσως, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Τζόρνταν, για τον Τζόρνταν τον μεγάλο, τον μπουρλωτίστα του Κανάρι.
0: Ευχαριστώ, ναι.
2: Εσύ είσαι ο τέτοιος, όχι μια φορά είπε ένας ο Γιώτης ο Κανάρι.

0: συνταβείου ανέληξε εκεί.
1: Το
0: 8 συνταβείο μόνο.
1: Τώρα θα σε πω μισό λεπτό δοσμό.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ χαλιά είναι ο Ολυμπιακός. Βλέπω σε επανάληψη τον Ολυμπιακό τώρα. Πολύ χαλιά.
0: Πόσο έληξε εκείνος?
1: Δεν ήρθε τίποτα. 0-0. Τι έληξε?
0: Ναι.
1: 0-0. Ποιο είπες, το 8-62?
0: Ναι, ναι, Τζόρνταν.
1: 0-0 ήρθε.
0: Άρα πολύ ωραία. Έχω δύο πρωινά. Λοιπόν, Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Καληνυχτώ.
1: Καληνύχτα.
0: Θα κλείσω το τηλέφωνο γιατί χθες γυρνούσαν. Εντάξει, και τι έγινε.
1: Ναι.
0: Όλοι κάνουν τέτοια λάθη. Αλλά από μπάλα μπορεί να σε πω. Πριν 30 χρόνια που πήγα σε κάποιον αγώνα, ποιος έβαλε τα γκολ και ποιος... ναι,
1: ναι.
0: Τι νομίζεις εσύ? Σε ό,τι αγώνες πήγαινα, θυμάμαι ποιοι βάλαν και τα γκολ.
1: Ναι, τα ζούσες βέβαια, έτσι είναι.
0: Βέβαια τα ζούσα. Λοιπόν, τώρα, καληνυχτώ. Καλή... Και όπως είπαμε, σε παρακαλώ...
1: Πρώτο διάλειμμα θα μπει, το... μην το σειρές.
0: Στο διάλειμμα αμέσως το τραγούδι.
1: Άκουσε, πάνε. Πρώτο διάλειμμα έγινε. Κλείσε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα. Έλα, φιλέ.
2: Πού είσαι?
1: Εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι? Έλα.
2: Έχω βάλει αμανάτι να πάρω την πρωτιά της εκπομπής.
1: Πώς θα την πάρεις την πρωτιά, τι είναι?
2: Δεν μπορώ να τον νικήσω το δαχτύλο από το Δημοσθένη.
1: Δημοσθένη, τι νομίζεις, τζιτζί για πεταλόνι?
2: Ας πάρει μετά από 10 λεπτά, 15.
1: Α, τόσο καθυστέρηση έχεις, 15 λεπτά.
2: Ο φίλος μας, ο Δημοσθένης.
1: Ναι, να σε δώσει αβάντσο 15 λεπτά για να προσπαθείς να πάρεις δηλαδή. Αυτό λες.
2: Να πάρω την πρωτιά να κρεμάσω το κομποσκίνι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι είναι το κομποσκίνι?
1: Πώς, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, τι θα γίνει, δηλαδή να πάρω και σύνταξη.
1: Ναι.
2: Ναι. Γι' αυτό θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
1: Για πες.
2: Ακούς.
1: Ναι.
2: Ποιος θα μου δώσει δύναμη?
1: Από τον κόσμο αυτό να αλλάξω, ε.
2: Στελάρας, λέει.
1: Για άλλους κόσμος είναι αυτό, ρε.
2: Βραδιάζει.
1: Τι βραδιάζει κοιμισμένε, για άλλους κόσμος είναι.
2: Εντάξει, κοίταξε, αφού με έχουν εσυχήσει οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πάω...
1: Εισαγωγή του για άλλους κόσμου είναι. Ποιος θα μου δώσει δύναμη, τον κόσμο αυτό να αλλάξω.
2: Τώρα θα κάνουμε ανάλυση.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Κοίταξε.
1: Η ανάλυση γίνεται...
2: Εγώ είμαι μπαγιάτικος, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Ωραίο κομμάτι βέβαια, κομματάρα.
2: Λοιπόν. Τι θα γίνει, δηλαδή... φιλαράκια, έτσι.
1: Εκείνο
2: τα που τα λέω αυτά.
1: Εκείνο το τραπέζι, πότε θα μας το κεράζεις να πάμε όλοι μαζί?
2: Ποιο τραπέζι, ρε. Αφού
1: εκείνο που υποσχέδιγες.
2: Οι άνθρωποι δεν είναι άσχετοι, δεν εκτιμήσανε τίποτα.
1: Ναι, το υποσχέδιγες, για το εκτιμήσουν αυτοί, μη στεναχωρείς.
2: Δεν κατάλαβα. Παρακαλυτώ, ξέρεις, τέτοιο δεν είναι...
1: Ναι, είναι και αυτό, σωστά.
2: Έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Τα τραπέζια συνήθως γίνονται, πώς λέγεται αυτό, σύσφιξη σχέσεων, κατάλαβες?
2: Ναι, αλλά πρέπει ο άλλος να είναι δεκτικός, καλοπροαίρετος.
1: Καλοπροαίρετος, σωστό, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Τεμενά θα βάλουμε στον κάθε, ξέρω εγώ, να μην αναφέρω.
1: Ναι.
2: Και θα μου πει εμένα ποιος είναι αυτός που θα μου πει να μου βάλει να έρθω στο τραπέζι. Κάποιος είναι, ξέρω εγώ, διαιτητής ήταν, παλιά τι ήταν.
1: Ο Μπαμπίγος είναι, ρε, πες το.
2: Εντάξει, ρε, αγόρι μου.
1: Άσε να πάρω την ευθύνη εγώ, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Δεν ήθελε να κάτσει στο τραπέζι να πάει.
2: Και χαιρεσμάτα, ο Γιάννης. Ναι. Ο Γιάννης είναι πουλός, ωραίος.
1: Ναι. Ωραίος είναι ο παγκάς.
2: Σε κοντράρι. Είναι διασχεδικός, απολαυστικός.
1: Αυτός τώρα πήγε να πουλήσει ροδάκια να γίνει εκταρίνια πάνω στην Άρδα.
2: Κοίταξε. Όλοι μας είμαστε σε μια συζήτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ακούσε, αυτός τώρα μπορεί, όχι τα λεφτά να φέρει, μπορεί να έρθει και χρεωμένος εδώ.
2: Κοίταξε. Άκουσες τι είπα.
1: Τι?
2: Όλοι μας είμαστε σε μια συζήτηση ζωής.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε την ύπαρξή μας. Όλοι είμαστε, ξέρεις, τραλαλάδες.
1: Ναι. Δες πάνω.
2: Σύγχυση. Εντάξει, ο άνθρωπος, αλλά είναι...

0: Άμα μάθει, άμα μάθει.
1: Άμα είναι το αστέρι της εκπομπής, ναι. όπως και να το κάνουμε.
0: Άμα μάθει ότι τους έφυγε και ο Κώστιτς,
1: εντάξει ρε αγόρι μου, τώρα η πλάκα είναι πλάκα, αλλά ο Γιάννης καμιά φορά δεν την καταλαβαίνει την πλάκα. Αλλά είναι αγνός.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος που πίνει.
0: Καμιά φορά με παίρνει τηλέφωνο από την Αθήνα ο Πρίτανης, εκείνος ο Τάσος, ο Ολυμπιακάκης. Και η πρώτη κουβέντα που λέει να δώσει χαιρετισμάτα του Μπούσερε.
1: Άνθρωπος που πίνει ώρα μία, δύο...
0: Καφέ με καλαμάκι ελληνικό.
1: Ελληνικό καφέ και το κάνει φραπέ.
0: Μικρύο καφέ με καλαμάκι.
1: Ναι, ελληνικό καφέ.
0: Είναι σε νεροπότηρο.
1: Είναι...
0: Δεν το βράζει για να το αφήσει να κρυώσει. Όπως είναι το ανακατεύει και το πίνει.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Αλλά έχει πέρασει όμως ο μπαγάσος.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Άσε την πλάκα που κάνουμε. Σκοπάμε το μυαλό μας και τα λοιπά. Στον ΠΑΟΚ αύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι μπαουξής, αλλά είμαι φίλατος, έτσι.
0: Μεθαύριο, ναι.
1: Αύριο, ρε.
0: Ναι, Πέμπτη, εντάξει, τώρα ακόμα δεν ξημέρωσε.
1: Κοίταξε.
0: Άλλαξε η μέρα, εντάξει, άλλαξε.
1: Άλλαξε η μέρα.
0: Ναι.
1: Επιτυχία.
0: Μακάρι.
1: Για μένα, ό,τι ελληνικό είναι επιτυχία.
0: Ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, δεν υπάρχει περίπτωση πίσω να κρατήσει άμυνα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι βαριά φανέλα οι άντρες,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Μόνο.
1: Αν βρεθεί σε μια... Πώς το λένε... Έπνευση ο Κωνσταντόπουλος...
0: Κωνσταντέλιας, δηλαδή Κωνσταντόπουλος.
1: Κωνσταντέλιας που λες... κάνει κανένα έτσι τέτοιο αναπάντεχο... Έτσι δεν είναι.
0: Εάν απάντησε εγώ τι, τα φυσιολογικά έκανε.
1: Πεχτάρας. Κάτι το που είναι εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Τρουπώσει, πώς το λένε, τρούπωσε.
0: Η μεγαλύτερη, να τρουπώσω.
1: Και τρυπώσε εκεί πέρα στη μεγάλη περιοχή εκεί πέρα.
0: Ρε είναι, και να μην τρουπώσει που λες.
1: Είναι
0: ο μοναδικός που σπάει κλειστές άμυνες, δηλαδή και κλειστά να σε παίξουν.
1: Αυτό δεν σου λέω, αγόρι μου.
0: Είναι από τους λίγους που έχουν κάθετες ωραίες μπαλιές, ξέρω εγώ, με αυτόματους...
1: μιλάω για ατομική προσπάθεια, ας πούμε.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να σε κάνει να πούμε αυτοματισμούς εκεί πέρα, να σε χαζέψει κάτω.
1: Έτσι είναι.
0: Παίζει
1: τώρα από το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, το τυπικό και τα λοιπά, πίσω μπρος, κατοχή μπάλας, εάν δεν υπάρχει ένας παίχτης σαν το Best, ας πούμε, να σε διαλύει.
0: George Best.
1: Να θυμάσαι τον Best.
0: Πού να το θυμάμαι. Τον
1: Best.
0: Αυτός έπαιρχε πριν 100 χρόνια μπάλα. Εμείς πού να τα θυμόμαστε εδώ.
1: Λοιπόν.
0: Τον έχουμε ακούσει, τον έχουμε διαβάσει.
1: Ναι. Δεν είναι αγόρι μου.
0: Ναι, εντάξει, παιχταράδες.
1: Αλλά...
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει αύριο.
0: Μακάρι.
1: Όλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Και πώς τη λέμε, ΑΕΚ, πώς τη λέμε, ρε.
0: Την ΑΕΚ στην Αθήνα.
1: Ναι, το προπατσίδικο, πώς τη λέμε.
0: Το προπατσίδικο είναι το γήπεδο, ΑΕΚ τη λέμε, πώς.
1: ΑΕΚ τη λέμε.
0: Ναι, ΑΕΚ τη λένε γιατί είναι το χάρτινο που πήρανε, από τότε είναι έγινε ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ, εντάξει.
1: Η εκδίκαση για αυτούς που τους χρωστάνε έχει τελεισφορήσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πήγανε στο ΚΑΣ.
1: Και τι έγινε.
0: Δικαιώθηκαν τα πάντα. Τίποτα. Πρέπει να πάρουν τα λεφτά ή να φέρουν.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάνε για τέλεση.
0: Ναι, πρέπει να πέσουν ποινές, βέβαια.
1: Άντε να μην, όπως λέει και ο φίλος μας.
0: Κλείσει. Ναι, ναι. Έγινε, κλείσει, για χαρά, για χαρά.
1: Το τραγούδι το περιμένω, έτσι.
0: Για χαρά, ναι. Πρώτα θα παίξει του Γιώργη και μετά, για χαρά. Λοιπόν, η Άντερλεχτ είναι η κορυφαία ομάδα στο Βέλγιο. Να το ξέρετε, μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην είναι αυτή που ήταν, αλλά είναι, να πούμε, η κορυφαία. Είναι... Εγώ ήμουν πιτσιρίκος και θυμάμαι να πούμε να ήταν, να πούμε, στο Βέλγιο να τα παίρνει όλα. Είχε πάρει και κύπελο κυπελούχων και UEFA πήρε. Πήρε, έχει τρόπαια. Δεν είναι... Πιτσιρίκος ήμουν, θυμάμαι. Τελικό Ευρώπης έπαιζανε. Δεν ξέρω, Champions League άμα πήγε τέτοιο πρωταθλητήριο να μα πήγε τελικός. Αλλά UEFA και κυπελούχων πήρε. Στο Βέλγιο πήρε τα περισσότερα πρωταθλήματα. Πήρε τα... πολλούς τίτλους, πολλούς. Ομάδα των Βρυξελών. Και μετά είναι η Club Bridge. Μετά. Και η Club Bridge ήταν πολύ πίσω. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ισορρόπησε λίγο. Τελευταία 20 χρόνια να πω. Πολύ πίσω ήτανε.

0: Δούκα, στην καλησπέρα μου, φίλε μου Τζόρνταν. Σε σένα, στον Στέφανο τον Νικολίπτη και σε όλο το ακροτήριό σου, σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ, Κώστα Δούκα. Καλησπέρα, φίλε μου Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελτ. Καλησπέρα, φίλε μου Γιώτη. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι να σε ακούω. Ζήτω Γιώτη. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω η Καστοριά. Ζήτω ο Φούρνος Ιβαντίδη στην Καστοριά. Πάμε δυνατά με τον Ιβάν Σαββίδη και φυσικά στον Δημοσθένη. Ζήτω ο ΠΑΟΚ. Ζήτω η Σάλκε. Ζήτω τον Μπίλεφελτ. Ζήτω τον Κίτεσλοχ. Πες το, ρε. Λοιπόν, διαλυματάκι πριν πάμε στον επόμενο ακροατή για να μην τον κόψουμε. Focus FM 103 και 6 2310 576 και 567. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Έλα Κόγκαν.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κύριο Κουφόκου. Καλησπέρα τη μυρωδιά του Δημοσένη. Και την καλή έννοια κολοδημοσένη μου. Καλησπέρα κουμπαραπονιάρικο Γιώργο. Κουμπαναγιώτη μου, ο Γιώργη. Λοιπόν, κακαιρετή μαγκά μου, ο φίλος μου ο Γιώργος Βαφούργο και μια φίλη μου που είναι Φιλαδία και ακούει και κοβιλαράκι μα από Κοκκάρκουη που δουλεύει αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο, την αγάπη μας. Για πάμε.
1: Και όλο κακουλά κύριε Κουβόκου. Λοιπόν, εγώ συγκόμω γάντι.
0: Τι κάνεις?
1: Συγκόμω το γάντι.
0: Σηκώνεις το γάντι.
1: Δεν μπορώ να το προφέρω, κοβίλο που είχε πάει και μίλησε για μένα.
0: Τον κοσμοκαλόγερο.
1: Για κοκραπέδι, ναι. Λοιπόν, φιλαράκι μου, εγώ κακραπέδια τα έχω τρικεύωκα. Πρώτα απ' όλα προηγούν και άλλα πράγματα. Τα έχω για τελεκιά κακραπέδια.
0: Καλά, δεν είμαστε νηστικοί, είμαστε, λες να πάμε να μας ταΐσει ο άνθρωπος.
1: Πολύ δεν τα καλά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Κονευγαρικούμε πάρα πολύ, αλλά για μένα και το ίδιο προηγούν και άλλα. Χωρίς με κακουραδιά μου δεν προηγούν.
0: Από το Facebook προηγούνται οι γνωριμίες, ε?
1: Όχι από το Facebook.
0: Από το Facebook. Από το Facebook έχεις κάνει 5.000 γνωριμίες, ε?
1: Ρε δεν έχω ρε, και ο κομπλοβίλκο και κομπλοκάρανε και λέω, μου κομπήρανε. Τι λάχομαι,
0: 1.500
1: δεν είναι.
0: Μόνο?
1: Ναι,
0: πόνο. 1.500 φίλους.
1: Δεν ακούγουμε και με το Facebook. Λοιπόν. Εγώ περνήσω με την άντρε, λες.
0: Ναι.
1: Πρώτα πρώτα με ένα καλοκόρι και το Γιαννούλη. Και να μην αντιφορατήκανε, απλά χρειάζονται και ένα τετερμπάτο να πάρουν. Αν την προκοπητή μου άπου, για μην ποτέ δύο.
0: Καλά, δεν πειράζει, εδώ που πονάει θα πάρουνε. Πάμε παρακάτω, άστα αυτά.
1: Παρακάτω είναι μέχρι... Ο Δίκο είναι μεγάλη απώλεια, γιατί από εκεί με ουσιαστικά έχει κοφαντίβει.
0: Ποιος? Α, ο Ζήπκοβιτς, ναι.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά από εκεί
0: δεν έχουν
1: καλύτερη.
0: Σωστό. Αυτή ήταν
1: η ουσία. Κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο πλευρέ, αμερικό και ο Δεκπόκοβιτς είναι καπής. Ναι, αλλά μέχρι να επανέλθει και ο Δεκπόκοβιτς από... Έχει και ο Δεκπόκοβιτς, Γιώργα, τι θα κάνει. Έκανε, πρέπει να έκανε.
0: Δεν ξέρω. Έκανε, ναι. Έκανε.
1: Ναι, πρέπει να έκανε.
0: Έκανε και πάει, ο ΜΕΙΤΕ πάει για τέτοιο τώρα.
1: Ο ΜΕΙΤΕ πρέπει να πάει πιο γρήγορα, όχι τώρα. Αλλά αυτό είναι θέμα άλλο, όμως δεν είναι δικό μας θέμα. Ο ιατρικός τύπος που πάω εκεί να προσθέσει κάτι, γιατί καπούλι με κάτι που δεν λύνονται που πάω. Όχι υπάρχουν και στις γραμματινές. Οι γραμματινές που χειροδικούν το χειρουργείο κάποια στιγμή, εκεί. Όχι αντί να κοκάκουν κάνουν γρήγορα, μην κοκάκουν. Δηλαδή κοκάκουν ο ΜΕΙΤΕ. Θα χάσει μισή περίοδο με το χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Μισή χρονιά θα χάσει.
0: Δεν ξέρουμε, κάτσε να γίνει, ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο.
1: Ναι, ρε Κιόρκαν, τέτοιο εσύ. Και με κομιμάμαι και αν κομπούκο να...
0: Ναι, ακριβώς πόσο δεν ξέρουμε, ναι.
1: Ναι, θα χάσει, 2-3 μήνες το νερό θα χάσει.
0: Ναι. Σίγουρα.
1: Κάτι, 2-3 μήνες δεν είναι και πολύ.
0: Σίγουρα. Δεν είναι και λίγο.
1: Και παραπάνω, δεν ξέρουμε, ανάλογα με το
0: δεν είναι και λίγο, πες, όχι, δεν είναι και πολύ.
1: Δεν είναι και λίγο, ναι. Μπορεί να πάει και παραπάνω και ανάλογα με το οργανισμό του. Εντάξει. Για το είπα εγώ πριν, εγώ έκαμε από τον Απρίλιο, παράδειγμα, Μάρτιο Απρίλιο, και τώρα τον είχαμε πανέτοιμο. Α, τι να κάνουμε, τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κοπερνή με την άντρα λες, κρύβει πολύ παγίδε. Εντάξει. Ναι, με θεωρητικά οι άντρες δεν είναι παλιά άντρες, αλλά και εκεί ουσιαστικά σύνδει ομάδα από σήμερα, από την αρχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα πλεονεκτήματα μα κατέρουμε να έχουμε και μειονεκτήματα. Να προσπαθήσουμε καλύτερα να λείψουμε τα μειονεκτήματα τώρα. Εγώ προκοπικά την άντρα δεν την έχω δικά, παιχνίδι, τι να πω, θα την δω την Πέμπτη. Κάτι και θα βάλει κογήπεδο μέρα κορκάρι. Μακάρι να πάρει θετικό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ και μακάρι να πάρει και κόρ πρόκληση από την Κούμπα. Λοιπόν, Και από ό,τι μαθαίνω και το επαναληπτικό παιχνίδι, 1000-1500 κουράγει και θα πάρουμε κάπου εκεί. Παραπάνω δεν δίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Για την Κούπα, εντάξει, η Κούπα είναι φόβητο για όλες τις ομάδες. Απλά και η ομάδα να οδηγεί από μέσα από την ομάδα να κάνει κοπερνίδικη. Συμφωνώ απόλυτα που λέμε καμιντικά την άμυνα να προσέχουμε. Λοιπόν, η άμυνα είναι κοβαρόμετρο για την ομάδα. Και να μην ξεχνάμε ότι από τη μια μέρα την άλλη δεν μπορούμε να κάνουν σημεία και ο Χατζηδιάκο με τον Μιχαηλίδη. Εντάξει. Και μετά υπάρχει το γραμματισμό του άλλου που πήραν του παιδιού. Δεν μπορώ να το προφέρω ακόμα για κοντά και ρεπάς που μιλάω.
0: Ναι. Ελουστούντο.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή εκεί κομπάκουν να κάνουν ένα αγιασμό. Γιατί οι γραμματισμοί από την ώρα που πήγαμε πρόκο παιχνίδι και κόρα συνέχεια έχουμε γραμματισμό.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι δεν είναι, ναι. Συμφωνεί.
0: Ναι, έχουμε θέματα, ναι.
1: Ναι, να κάνω και ένα αγιασμό γιατί κακάρα έχει γίνει από Κοχημόνα μέχρι Κόρα. Δηλαδή, από Κόρα μου αρχίζει με κουραματί μου πότε θα τελειώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλο το χρόνο έτσι θα τη βγάλουμε. Θα προσέχουμε. Και ένα λόγο παραπάνω που υπάρχουν οι κουραματί μου που βγαίνουν για να πάρουν και κάτι καλύτερο πήγα από κουραματί μου για να μην έχουμε και πρόβλημα κορότερα αργότερα. Να μην πάρουμε την μπάλα με πέρσι. Δηλαδή να νικήσουν οι κορότεροι όπου μπορούν καλύτερα. Αυτό εγώ.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε Μπαμπίκο. Κλείσε, έχουμε πολύ κόσμο.
1: Λοιπόν, άντε, καλή ακρόαση, Γιώργα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φιλέ.
2: Χαιρετώ τον Δράκουλα των Ριτζιανών.
0: Αυτό τώρα τι είναι, σκυλί, πουλί. Α, σκυλί, εντάξει.
2: Ο σκύλος. Τόση ώρα κοιμόταν κάτω να ακούσα από τον μπαλκόνι και βγήκε.
0: Γλυκιά φωνή έχει, ο μπάγα σα.
2: Καλός είναι, ήσυχος είναι. Τόση ώρα δεν μιλούσε. Τώρα που πήρα τηλέφωνο πήγε να πάρει ευχή. Κοίταξε τι γίνεται. Καλά.
0: Καλά.
2: Να άκουσα εδώ την παλιοπαρέα όλοι που μιλούσαν και είπα να σχολιάσω κι εγώ ας πούμε για τον Γιάννικο το φίλο μας. Για μένα να πούμε το μόνο κακό σε εισαγωγικά, πάρ' το όπως θέλεις, είναι και βεζές.
0: Μη σχολιάζεσαι, μη το σχολιάζεσαι.
2: Είναι και βέζες τα πουλιάκα, τι σημαίνει.
0: Μη σχολιάζεσαι άλλους τώρα, εντάξει, δεν είναι...
2: Εμένα με έλεγε η γιαγιά μου και βέζε.
0: Μη σχολιάζεσαι άλλο άτομο, αυτό σε λέω.
2: Τέλος πάντων, ναι. Αυτό ρε παιδί μου, τι να σχολιάσεις, γιατί είναι κακό, εμένα με έλεγε η γιαγιά μου και βέζε.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει τώρα, μιλάμε για άλλον τώρα δεν κάνει, όταν δεν είναι.
2: Όποτε θέλει να βρεθούμε να τα πούμε και από κοντά, γιατί τι σημασία έχει. Όλα καλά. Αυτό τίποτα, να πάρει ήθελα να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Να, χαιρετίσματα στον καπετάνιο που μας λείπει και δεν ξέρουμε πού είναι.
0: Λείπει, όντως.
2: Ναι, έπαιρνε. Θυμάσαι, πριν 4 χρόνια είχαμε να πούμε και τη Λουκά εδώ.
0: Ναι. Έχει 2,5 χρόνια που την έβαγα κάρτα κούκκινη.
2: Μετά την έδωσες να πούμε τη δεύτερη κίτρινη, ναι. Αλλά είχε πρωτοέρθει.
0: Ναι. Έτσι. Έγινε. Τα λέμε.
2: Τέλος πάντων, να σου πω και κάτι, μια γελιογραφία που είδα και να σε κλείσω αφού δεν θέλεις κουβέντα με την πάρτι μου και πολύ.
0: Όχι, δεν θέλω κουβέντα με την πάρτι μου. Κουβέντες με ουσίες. Όχι, δεν θέλω κουβέντα. Γιατί να μην θέλω κουβέντα.
2: Καλαμπούρι κάνει. Ναι. Γιατί δεν το συνεχίζει. Τέλος πάντων, δεν έχει βρει. Ναι. Τα λέμε από κοντά. Μια γελιογραφία. Λέει, δείχνει έναν τάφο και είναι 4. Και λέει, καλά, αυτός είχε 5.000 φίλους στο Facebook. Δεν ξέρω αν το ξέρω.
0: Α, που είναι οι άλλοι.
2: Αφού είχε 5.000, είναι 4 άτομα και είναι ένα φέρετρο.
0: Μες.
2: Πέθανε, ξέρω εγώ ο θείος. Μα είσαι ο θείος 5.000 φίλους στο Facebook, στο Facebook, το όπως θέλεις πες. Στο Ρουφιάν Τευτέρα, εγώ θα έλεγα. Αυτά
0: έγινε, μπορεί να μου έγινε,
2: εσύ δεν μου λες πότε θα βάλεις κονσέρβα.
0: Θα δούμε.
2: Για από να έχω το νου μου.
0: Από εβδομάδα, από εβδομάδα.
2: Α, από εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Έγινε, καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
2: Λάκια, γεια.
0: Γεια.

Ο άλλος μου λέει, γεια σου ρε φιλαράκι Τζόρνταν, εύχομαι λίγο όλα τα αυτά να είναι καλά, λέει, παοξίδες να είναι καλά και να τους έχει ο Θεός καλά. Επίσης λέει και σε όλο τον κόσμο τα χαιρετήματά μου, λέει, στο φίλο μου, λέει, τον Βαμπίκο, τον Γιώτη, τον Άρχοντα, επίσης τον Γιάννη, λέει, τον έτσι ένα φίλο μου, λέει, ένα φίλο μου Τζόρνταν, να έχεις, λέει, μια υπέροχη οικογένεια. Σας εύχομαι, λέει, από καρδιάς υγεία, αγάπη και ευλογία. Γιώργος από Αμβούργο. Βρίσκομαι, Κατερίνη, λέει, στην πατρίδα. Μα εδώ είσαι. Καλώς όρισες στην χώρα, δηλαδή. Ένα τραγούδι θα ήθελα, αν μπορείς, λέει, του Βασίλη Καρά με τίτλο Βρεγμένο Κόκαλο. Βρεγμένο Κόκαλο, μάλιστα. Θα το δούμε. Γεια σου φιλαράκι μου, λέει, έχω αρκετό καιρό, λέει, να σε ακούσω, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Έχεις το καλύτερο ρεπορτάζ για την ομαδάρα μας, είσαι πολλά χιλιόμετρα μπροστά από όλους τους άλλους. Μπάμπης Καστοριά, πού είσαι ρε Μπάμπικο, πού είσαι ρε Μπάμπικο, κάτσε να πάρω και το τηλέφωνο σου, γιατί δεν το είχα χάσει, το είχα χάσει, τώρα το πάρω όμως, το βλέπω εδώ πέρα, θα το πάρω. Τι λέει ρε φιλαράκι, άρε Μπάμπικο, Μπάμπικο.

Τώρα, Μπάμπη, όσον αφορά το ρεπορτάζ, εντάξει, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Όλοι μασημένο φαγητό ξαναμασάνε, να πούμε. Ακούει ένα τον άλλον και λέει ο άλλος από αυτά που άκουγε από τον άλλον. Άστα, αυτά τα έργα τα ξέρουμε καλά. Γνωστά είναι αυτά, χρόνια ολόκληρα.

0: Κατάλαβα ότι καιρό έχει να ακούς, γιατί μια μέρα που σχολίαζα εδώ στον Άραγα και περίμενα να με έναν φίλο από εκεί από την Ηλιούπολη, δεν με πήρες ούτε την άλλη μέρα τηλέφωνο και λέω δεν θα ακούγε. Εγώ πέρασα κάνα δύο προσαπούκια, το μαγαζί το έδωσε, άλλαξε. Γεια σου φιλαράκι μου, λέω, έχω αρκετό καιρό να σε ακούσω, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Μάλιστα, έχεις το καλύτερο βράδυ για την ομάδα μας. Είσαι πολλά χιλιόμετρα μπροστά από όλους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σε πάρω όμως τηλέφωνο. Έτσι το πήρα το τηλέφωνο, το περάσω, το αποδικεύσω και κάποια στιγμή θα τα πούμε, μπαμπί. Έλα, φίλος.
1: Έλα, γεια σου, Τζόρνταν.
0: Καλώς το να.
1: Ξέρεις ότι σε ακούω στο βάθος, έτσι.
0: Στο βάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ βάθος.
1: Έλα, τώρα καλύτερα. Λοιπόν, ήθελα να πω εσύ. Να πω μερικά πολιτικά εσύ.
0: Πες τι, άμα. Πες το, γιατί να μην το πεις.
1: Άλιστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Υπάρχει ένα Πόντιος εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ένα Ντέλενας.
0: Ναι.
1: Αυτόν από παιδί τον είχαν, ξέρεις, αυτόν και την οικογένειά του, ξέρεις, εδώ, τους πιτσιρικάδες εκεί πέρα που ήταν, δεν ξέρω, αδέρφια τι εκεί πέρα και τέτοια. Και τους κάνανε, ξέρεις, όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή και μετά.
0: Ναι.
1: Τους κάνανε τέτοιους γεννήτσαρους. Εκεί στην Μικρά Ασία, στην τωρινή Τουρκία, έτσι. Και τους κάναν μάλιστα τέτοια πλήση εγκεφάλου που έγιναν οι άνθρωποι αυτοί εθνικιστές. Πήγανε, πολεμήσανε με τους Κούρδους, με αυτά, ξέρεις, στο στρατό και όλα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός όμως, όταν ανακαλύφθηκε ότι ήταν Έλληνας, δηλαδή το αποκαλύψαν κάποιοι εκεί περισσότερο από πώς να στο πω, ρε παιδί μου, έτσι, για να τον τσιγκλίσουν, να του πούνε άντε ρε, εσύ είσαι Έλληνας και πού να ξέρεις εσύ τι είσαι, ξέρω εγώ και τέτοια. Και ο άνθρωπος όταν έψαξε αυτά τα πράγματα, βρήκε δηλαδή ότι ήταν Έλληνας, Πόντιος και τα λοιπά και όλα αυτά. Αυτός ήδη όμως είχε φύγει από το στρατό, δηλαδή έκανε καταγγελίες, διότι τους βάζανε να πηγαίνουν εκεί πέρα στους Κούρδους και να εξαφανίσουν χωριά ολόκληρα κάτω εκεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός εν τω μεταξύ, όταν έμαθε ποιος είναι, τι είναι, τι γίνεται και όλα αυτά εδώ, φυσικό είναι ότι τα παράτησε. Έκανε λοιπόν καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει και όλα αυτά εκεί πέρα, ξέρεις, στη Τουρκία. Έκανε μέσα στην Τουρκία, έκανε, πώς το πω, όχι πόλεμο, αγώνα για την γενοκτονία των Ποντίων. Του κυνηγήσαν, του κάνανε 100 μηνύσεις, ήδη την πρώτη την είχε εκτίσει, έκανε ένα χρόνο φυλακή. Αυτός μετά έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα, γιατί σου λέει, ρε φίλε, εντάξει, πάω στην Ελλάδα, πάω στη χώρα των δικών μου. Από το 19 έχει 7 χρόνια, φίλε μου, δεν λένε να του δώσουν άσυλο. Του καταλαβαίνεις, έρχονται οι άλλοι και τους δίνουν μια νυχτή που λένε. Τους δίνουν κατευθείαν ένα χαρτί και μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα, οι άλλοι, οι οποίοι έρχονται από κάτω, ξέρεις, αυτοί οι μουσουλμάνοι και όλοι οι άλλοι, χωρίς να τρέχει τίποτα. Αυτόν, ανά πάσα στιγμή, τον έχουν για να τον απελάσουν στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Του καταλαβαίνεις και γίνεται χαμός, το ίντερνετ παντού, γίνεται χαμός υπέρ αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, και συνεχώς αναβάλλεται αυτή η υπόθεση. Συνέχεια. Και λέω τώρα, ρε φίλοι, είναι δυνατόν τώρα να γίνονται αυτά τα πράγματα? Έρχεται ο Έλληνας στην Ελλάδα και να σου πω την αλήθεια, έρχεται γιατί δεν μπορεί να κάτσει εκεί, εντάξει, γιατί δεν γίνεται. Καταγγέλει οτιδήποτε έχει συμβεί με λεπτομέρειες τα πάντα και πέφτουν οι άλλοι για να τον στείλουν ξανά πίσω και εννοείται ότι εκεί πέρα ξέρεις τι θα πάθει, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλαξε το μεταξύ το όνομά του, το έκανε ελληνικό κανονικά. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, τώρα το λένε Βασίλη και ακόμα ένα ελληνικό όνομα. Το έκανε αυτό που ήταν. Δηλαδή ελληνικό όνομα. Γιατί ο άνθρωπος ήταν Έλληνας. Και τώρα τον κάνουν γυμνάσια συνέχεια. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ότι για ακόμη μία φορά πήρε παράταση τώρα, πώς το λένε αυτό εδώ πέρα, αναβολή, ξέρω εγώ, η δίκη και τέτοια. Και έρχονται οι άλλοι εδώ και τους το δίνουν κατευθείαν. Αλλά δεν βλέπω όμως και στις τηλεοράσεις να παίζεται αυτό το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Α, εδώ φαίνεται και το όνομά του. Βασίλης Γιάννης Γιαϊλαλής.
0: Ναι.
1: Το έχει αλλάξει όμως υπόψη, έτσι. Ήτανε τρίγω το όνομά του και το έχει αλλάξει. Μπορείς, αν θέλεις, να ρωτήσεις εκεί πέρα μέσα στο Focus και θα σου πούνε τα πάντα, γιατί αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή μπορεί να διαβάζεις εδώ πέρα το τι έχει συμβεί στον άνθρωπο αυτό και πώς έγινε μετά και τον πιάσαν οι Κούρδοι και όταν το είδε εκεί πέρα ακριβώς το τι συμβαίνει. Γιατί αυτό ήταν φαντάρος, ξέρεις, Τούρκος. Και μάλιστα με εθνικιστικά τουρκικά αισθήματα. Και όταν είδε μετά το τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα, πώς ερχόντουσαν οι άλλοι και τι κάνανε εκεί στα Τούρκο που τα εξαφανίζουν τα χωριά και όλα και ποιοι ήταν οι απέναντι. Και πήγε μετά και τα κατήγγειλε, άρχισε να τον κυνηγάνε. Και έγινε ό,τι έγινε. Είναι ντροπή αυτό. Δικός μας άνθρωπος να έρχεται εδώ πέρα και να το φερόμαστε έτσι. Μην τυχόν και χάσει ο άλλος της... Πώς τα λένε ρε παιδί μου, με τον Ερντογκάν και τέτοια, μην χάσει, ξέρεις, τα χαμόγελα. Ρώτησε το αν θέλεις το Focus και θα δεις ότι είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Είναι κρίμα γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, να μην το ξαναλέω, άντε να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Έχουμε να πούμε τώρα ότι εκτός από τον ΠΑΟΚ αύριο, την ανδρική ομάδα, όχι κάνουμε προς Θεού, την ανδρική ομάδα πες και γυναικεία, δεν ξέρω, το έχεις πει. Τζόρταν.
0: Ναι.
1: Το έχεις πει ότι παίζει αύριο και η γυναικεία ομάδα.
0: Είδες, το ξέχασα. Με τη Βερετσβάρος,
1: 6,5 ώρα κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν παίζει εδώ, με τη σκέψη μας, έτσι ξέρεις, με θετική σκέψη όσο μπορούμε τα κορίτσια να τα βοηθήσουμε, γιατί είναι δύσκολο παιχνίδι, παίζουν στην έδρα της Φερεντσβάρος.
0: Ναι, ναι. Είναι μια...
1: Είναι μέσα στην έδρα τους εκεί.
0: Βέβαια. Αυτή λοιπόν, νομίζω είναι η κορυφαία ομάδα στην Ουγγαρία, δεν είναι?
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, είναι και καλή ευρωπαϊκή ομάδα, διότι όλες αυτές οι χώρες εκεί είχαν αναπτύξει το γυναικείο ποδόσφαιρο πολύ, πολύ, πολύ πριν από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ με αυτά που γίνονται.
0: Ποια?
1: Όπως αυτοί ασχολούνται με εμάς, ασχοληθούμε και εμείς.
0: Τι γίνονται?
1: Λοιπόν, τι έγινε τελικά? Ο Σαββίδης είναι αυτός που μαζεύει, τι έλεγε ο δικός εκεί πέρα, ο Πράσινος. Μαζεύει, λέει, ευρώ, ευρώ, λέει, μπας και
0: ναι, να κάνει...
1: με τον Γιαννούλη.
0: Δώσεις, ναι.
1: Κατάλαβες. Λέει, ακόμα λέει, τα μαζεύει, λέει, τα ευρώ και τέτοιο. Ο Γιαννούλης είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Δημήτρης.
1: Για να δούμε τώρα, ο Κώστης, φίλε, αυτός ο πρόεδρος, ο Πλερουά, ο Πλερουά, ξέρεις, ο Μπαμ, κατευθείαν, λέει, πόσα είναι, θα δώσει, λέει, παραπάνω, πάνω να δώσει. Δεν λέμε τώρα ποιοι τα λέγανε, εντάξει, για να μην πάμε σε...
0: Αυτός τους έφυγε, δεν ήθελε. Τους έφυγε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας έδιναν παραπάνω λεφτά. Δίπλα λεφτά να δίνανε. Αυτοί έχουν λεφτά, λένε.
0: Ναι.
1: Αυτοί λένε ότι εμείς δεν έχουμε. Να δίνανε διπλάσια χρήματα, να του παίρνανε, ρε παιδί μου. Λεφτά έχουν, έτσι λένε. Ας κάσουν και κανένα φράγκο. Δεν μπορούσαν τουλάχιστον εκεί πέρα που κάνανε όλες αυτές τις βόλτες από εδώ και από εκεί το κύπελο, εκτός από τις βόλτες, ξέρεις, και να παίρνει κανένα μάτι εκεί πέρα, αυτό το μπρούτζινο, δεν ξέρω, το κύπελο, να ρίξουν και κανένα φραγκάκι εκεί πέρα μέσα, μήπως και πάρουν τον Κώστιτς, ρε παιδί μου. Κάτι και πέρα να κάνουν κανένα αεράνο, δεν ξέρω τι. Άλλα τα πριν τα δώσανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρουμε κι αυτά. Μάλιστα. Τι θα γίνει τελικά, έχουν ή δεν έχουν φράγκα, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Με το πριν...
1: Τα λέω αυτά γιατί ξέρω τι θα λέγανε αν έκανε κάτι τέτοια πράγματα ο Σαββίδης. Αν έλεγε ότι θα δώσει και δεν τα δίνει μετά από τόσο καιρό, έτσι.
0: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Έχω να πω για τις φωτιές τώρα, και αυτό ήταν στα πολιτικά που ήθελα να πω. Για τις φωτιές με αυτά που γίνονται. Που ελικόπτερα λέμε ότι πάνε από πάνω και τελικά από ό,τι βλέπουμε τίποτα δεν κάνουν. Υπάρχουν οι αυτόπτες μάρτυρες που την ώρα που είναι οι φωτιές λένε ότι τίποτα δεν κάνουν, ούτε καν πηγαίνουν προς φωτιά. Άλλος λέει ότι πηγαίνουν πάνω από τις ανεμογεννήτρες και λέει κοιτάξτε το και τα έδειχνε ο άνθρωπος. Και τα έδειχνε. Αλλά αυτά τα ελικόπτερα, να σου πω κάτι, είναι τα Καναντέρ, δεν ξέρω τι είναι αυτά, που είναι ίσως να είναι και από την επταετία, δηλαδή τόσο παλιά. Και λέω τώρα ρε Σίτζορδαν, όταν είχαμε αυτά τα ελικόπτερα, πώς να τα πω ας πούμε, αυτά που τα πυροσβεστικά,
0: ναι,
1: που ήταν από τη Ρωσία μεριά, ο Πούτιν ήταν τότε που τα είχαμε εδώ, δεν θυμάμαι. Και αυτά ανεβάζανε πάνω μια λίμνη ολόκληρη τρόπος του λέγει, έτσι, και σβήνανε πραγματικά τις φωτιές, δεν μας αρέσουν τώρα, δεν μας κάνουν τώρα. Που θα σβήνανε σχεδόν τα πάντα, εντάξει δεν λέω τα πάντα, άντε, σχεδόν τα πάντα. Αλλά βέβαια τώρα τι κάνουμε, πάμε παίρνουμε τον κόσμο από εκεί, η μοναδική μας έγνοια είναι αυτή. Θα πάμε να πάρουμε τον κόσμο, να τον βγάλουμε έξω και να κοιτάει ο κόσμος πως καίγονται τα σπίτια. Κατάλαβες. Και όταν πάνε οι πυροσβέστες με τα μέσα που τους δίνουν και όταν είναι τόσοι λίγοι οι πυροσβέστες, γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα δεν παίρνουν και κόσμο. Λοιπόν, και όταν είναι τόσοι λίγοι και παθαίνουν αυτά που παθαίνουν όταν πάνε, σκοτώνονται δηλαδή στην ουσία, εντάξει, τότε τι γίνεται, τότε αρχινάμε και λέμε θα πάρουμε πυροσβεστικά, θα κάνουμε, γιατί τα ίδια πάλι είπανε, ότι έχουν μπει, ξέρεις, πώς το λένε, στο δρόμο, ρε παιδί μου, για να τα πάρουν. Κάθε χρόνο τα ίδια δεν ακούμε.
2: Ναι.
1: Πηγαίνετε ρε εσείς εκεί και πάρτε από τη Ρωσία αυτά τα πυροσβεστικά που έχουν. Θέλετε να συνεχίσει τον πόλεμο, πηγαίνετε πάρτε αυτά ρε. Δεν θα σας πει όχι. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την Ελλάδα ολόκληρη να καίγεται. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια αυτό το ποσοστό. 45 λέει με 55% έχει καεί. Η Ελλάδα μας έχει καεί. Το καταλαβαίνεις. Σε λίγο θα θέλουμε να κοιτάξουμε δέντρο και θα λέμε τι να κοιτάξεις. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Και στη θέση τους θα βλέπουμε φυσικά τα άλλα τα δέντρα. Τις ανεμογεννήτριες.
2: Άστο, άστο.
1: Κατάλαβες, Τζόρδαν. Τέλος πάντων αυτά, να μην κρατάω και πολύ.
2: Έγινε. Έγινε και.
1: Θα λέμε, Τζόρδαν. Καλή επιτυχία και στο ανδρικό και στο γυναικείο αύριο.
2: Σωστό.
1: Έγινε, γεια.
2: Γεια, γεια. Καλώς ο Πάο, καλώς ο Τζέρας, αλλά προχθές λέει το Μαλόγιο, μάλλον το Λαμόγιο θα λέει, πέρασε με 157 ψήφους ιδιωτικοποίηση του υδάτινου πόρου, λέει, της χώρας, και δεν μιλάει κανείς. Αυτά δεν τα έχουμε πει κάποτε. Το ψωμί να το πούμε, το νερό να το πούμε νεράκι. Το φυσικό αγαθό που μας έδωσε ο Θεός θα το πίνουμε δωρεάν. Θα δείτε ότι μια μέρα θα αρχίσει να το πληρώνουμε, και αυτό θα το πληρώνουμε όπως πληρώνουμε το ρεύμα κάθε μήνα, να πούμε 200, 300 και τέτοια. Θα δίνουμε και σε αυτό κανένα 100, 150. Θα το θυμάστε εδώ. Τιμολόγιο ΕΙΑΘ θα λέει. ΕΙΑΘ στην Αθήνα, πώς λέγεται το. ΕΙΑΠ. Έτσι λέγεται εκεί. Εδώ η ΕΙΑΘ. Κάθε μήνα στην αρχή το κάνουν δίμηνο. Πάρε μια κατοστάρα. Μετά το κάνουν μήνα, ξέρω εγώ, πάρε 70 και 70 και μετά κάνα χρόνο δυο μήνα 100, 120, 130. Και θα λες τι έγινε, ρε. Νερό δίνουμε τόσο. Η ιδιωτικοποίηση λέει, τα πουλήσουν όλα ρε. Τι είναι. Θα τρέχουμε στα ποτάμια, παίρνουμε νερά στους κουβάδες, όπως τον παλιό καλό καιρό. Τις στάμνες.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. 2310 50676 και 50677 οι γραμμές. Επιστρέφουμε πάλι με κόσμο.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε μία ώριτσα ακόμα μαζί. 23 10 506 76 και 506 77. Η Ιορδάνη χαιρετώ, έχει 33 πρωταθλήματα οι άντρες και 5 ευρωπαϊκά. Μεγάλη ομάδα λέει, θα αποκλείσουμε. Μακάρι. Γεια σου Coca-Cola, γεια σου Φάνη. Ο Τζιοβάνι Γιάννης κορυφή λέει, τον περιμένω σε Χαλκιδική. Ελένη Κουμπαριώτη.

0: Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γιορτάνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Σε σένα και όλη την παρέα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα άνοιξα αργά το ράδιο,
0: ναι,
1: αλλά πήρα αφορμή από το τηλεφώνημα του Άκη,
0: ναι,
1: και πραγματικά συγχαρητήρια στον Άκη, γιατί για το θέμα που ανέφερε, ας πούμε, σχετικά με τον Βασίλη για Ιλαηλή. Εντάξει, άλλαξε το όνομά του και είναι, είναι Βασίλης Παρχαρίδης.
0: Mm-hmm.
1: Το Ιλαηλή, για Ιλαηλή το είναι τα παρχάρια, να πούμε, στον Πόντο. Εντάξει, λοιπόν, το όνομά του Βασίλης Παρχαρίδης. Να πω λίγο εν συντομία την ιστορία, γιατί άκουσα τη συνέντευξή του, πώς και πώς έγινε δηλαδή. Αυτός ήταν ειδικές δυνάμεις. Και ήταν τόσο εθνικιστής που ζήτησε από μόνος του να καταταγεί εκεί που δεν θα θέλανε, δεν ήθελε να πάει κανένας, ας πούμε, ξέρω, στα κουρδικά χωριά, κατάλαβες, για να κάνει καθαρίσεις. Λοιπόν, εκεί σε μια μάχη τραυματίστηκε και τον πιάσανε οι Κούρδοι. Φυσικά, αφού είναι ζωντανός, δεν τον σκοτώσανε, τον δώσανε περίθαλψη, ας πούμε, τον περιθάλψανε και το ένα και το άλλο, και αναφέρανε αυτοί στον ασύρματο οι Κούρδοι, ας πούμε, ξέρω, ότι πιάσαμε ένα Τούρκο και το ένα και το άλλο με το όνομά του και... Δηλαδή του παράσχαν τις πρώτες βοήθειες. Μετά αυτός όταν έγινε λίγο καλά, λίγο καλύτερα δηλαδή, έπρεπε να τον μεταφέρουν σε πιο μέσα, ας πούμε, στα βάθη για να πάει σε νοσοκομείο. Και φυσικά αυτό το είχαν, το συλλάβανε, ας πούμε, ξέρω, οι τουρκικές υπηρεσίες, και στο δρόμο που τον πηγαίνανε, ας πούμε, για το νοσοκομείο, με αεροπλάνα τον βομβαρδίσανε για να τον σκοτώσουν. Γιατί αυτός λέει, ξέρεις, θα βγουν στη φόρα. Και το ένα και το άλλο. Τελικά δεν καταφέραν να το σκοτώσουν, σώθηκε, το πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά οι τουρκικές αρχές πήγανε στο σπίτι του, στο χωριό του, και είπαν τους δικούς του, κοιτάξτε να δείτε, πέστε του να κρατήσει κλειστό το στόμα του, γιατί θα έχετε κακά ξεμπερδέματα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είστε Έλληνες, οι Τούρκοι έλεγαν στους γονείς του δηλαδή. Yeah. Ξέρουμε ότι εσείς είστε γιαούριδες, εσείς είστε Έλληνες, και το ένα και το άλλο, και πέστε του να το βουλώσει, για να μην γίνει, ξέρεις, να μην έχετε μπερδέματα με τον νόμο. Τελικά μην τα πολυλογούμε, αφού γιατρέφτηκε και το ένα το άλλο και γύρισε πίσω στην Τουρκία. Αυτός έμαθε το τι είχε γίνει, έμαθε ότι ποιοι ήταν από πίσω, ότι προσπαθήσαν να τους σκοτώσουν βομβαρδίζοντάς τον, πηγαίνοντας δηλαδή οι Κούρδοι για να τον σώσουν το νοσοκομείο. Μην τα πολυλογούμε, κατάλαβε ότι αυτός ήταν Έλληνας. Το εκμεθυρευτήκαν οι παππούδες του, οι γονείς του και το ένα και το άλλο. Και μετά τον έπιασε το παράπονο, δηλαδή, κοίτα να δεις, εμένα, ας πούμε, εγώ, ενώ εγώ ήμουν Έλληνας, πήγα και κατέστρωφα τις οικογένειες και τα χωριά των Κούρδων, κατάλαβες. Και επειδή είχαν σκοτωθεί πολλοί κόσμοι σε αυτά τα χωριά, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του, βοηθώντας, ναι, τις κουρδικές οικογένειες που είχε, δηλαδή, που τις είχε πονέσει, ρε παιδί μου, κατάλαβες, και πήγε εκεί, δεν ξέρω για πόσο καιρό, για πόσο καιρό του και τις βοήθειες. Φυσικά έγινε μετά κόκκινο πανί για τους Τούρκους και, όπως είπε, φυλακίστηκε και το ένα και το άλλο, και μετά το έσκασε και ήρθε στην Ελλάδα. Και ξέρεις ποιο είναι το σκεπτικό των ελληνικών κυβερνώντων για να μην του δώσουν την ηθαγένεια, την ελληνική ηθαγένεια, όπως δίνουν στον κάθε παρατρεχάμενο από Πακιστάν και Αφγανιστάν. Ενώ αυτοί ξέρουν ότι είναι Έλληνας, εντάξει, και έχει δηλώσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Το σκεπτικό είναι ότι, άκου να δεις τώρα, να γελάς και να κλαις, ότι λέει, έκανε εγκλήματα πολέμου, στρατιώτης, μεν, κατάλαβες, έπαιρνε διαταγές, με κατάλαβες. Γι' αυτό είναι, λέει, το σκεπτικό των ελληνικών αρχών, οι οποίοι είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτοί οι οποίοι θα πούνε το ναι ή το όχι στο να δώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ελληνική ηθαγένεια, ελληνική υπηκότητα στον Βασίλη για αλλαγή ή Παρχαρίδη. Κατάλαβες, είναι να γελάς και να κλαις. Και πραγματικά αυτό... Συγχαρητήρια πάλι, ρε Άκη, γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί, ειδικά επάνω εκεί σε εμάς. Εντάξει, Μακεδονία, Έλληνες, Πόντι, το ένα το άλλο, αυτό πρέπει, δηλαδή, πρέπει να γίνουν τέτοια παραδείγματα, πρέπει να παρουσιάζονται, αλλά ποιος να τα παρουσιάζει στα μέσα εξαφάνισης.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Και πάλι συγχαρητήρια στον Άκη και στο σταθμό του Focus που αφήνει, ας πούμε, τέτοιες φωνές και τέτοια γεγονότα να καταγράφονται, να πούμε, για να πας και βάλουν κι εμείς ένα λιθαράκι, ώστε να μπορείς αυτό το άτομο να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Αυτά είχα να πω σχετικά με το θέμα. Τώρα για την Παοκάρα τι να πούμε. Καλή τύχη στην ομάδα μας. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Όλα βλέπω ότι πάνε δεξιά. Τώρα όσο για το παγκόσμιο γίγνεσθε, ειδικά το ευρωπαϊκό και το ένα και το άλλο, είπαν ότι οι Ισπανοί κερδίσανε τον παγκόσμιο κύπελο και θα χάσουν την πατρίδα τους. Εντάξει. Κάτι παρόμοιο είπε και ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ξέρεις ότι στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν ακούγεται εκεί, 22 από τα 27 κράτη ψηφίσανε ότι κοίτα να δεις κλείνουμε τα σύνορα και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι αυτοί που είναι μέσα, δηλαδή οι αλόθρισκοι, ότι μακριά από εκεί που ήρθανε. Μόνο 5 κράτη δεν φέρανε, αντισταθήκαν, δηλαδή η Ιρλανδία, η Ισπανία, Γαλλία, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο νομίζω. Όλοι οι άλλοι είναι από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή είδες πως την αλλάξαν την πιφτέκα. Γι' αυτό σε λέω, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Πολύ γρήγορα πιστεύω είναι θέμα μηνών.
0: Μακάρι.
1: Να δούμε τεράστιες αλλαγές. Λοιπόν, δεν θέλω να κρατάω άλλο την
0: τεράστιες αλλαγές ώστε να βρω την ειρήνη στον πλανήτη, αυτό λες.
1: Τι πράγμα?
0: Τεράστιες αλλαγές για την ειρήνη στον πλανήτη, αυτό το πράγμα.
1: Αδερφέ, εγώ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, δεν θέλω να κρατάω όλη τη γραμμή και πάλι τα φιλιά, έτσι.
0: Έγινε τριάντα φιλιά. Να είσαι καλά,
1: έγινε,
0: για χαρά.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Για χαρά. Έλα, φιλός.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Για άλλο λόγο πήρα.
0: Ναι.
2: Και εμφανίστηκε ο τριαντάφυλλος.
0: Ναι. Τι να σε κάνω. Σε πρόλαβε.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Θέλω να πω.
0: Να πεις.
2: Ότι η ομογένεια,
0: ναι,
2: σε πολλά θέματα είναι πιο ενημερωμένη από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?

0: Ναι. Ήμουνα μέλος, δηλαδή, ξέρεις. Ποντιακό σωματείο, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Μπράβο το Τριαντάφυλλο και να βγαίνει και να μας ενημερώνει.
1: Το παιδί όσο μπορεί, όσο ακούει κάτι σημαντικό, το λέει, βγαίνει.
0: Είναι το νέο αίμα της ομογένειας. Έτσι, ναι.
1: Ποιος είναι το νέο αίμα?
0: Ο Τριαντάφυλλος.
1: Τριαντάφυλλος είναι...
0: 20 χρόνια, εγώ ήμουν από το 72.
1: Τι 20 χρόνια, 45 χρόνια είναι εκεί.
0: 45, ναι. Εγώ είμαι πιο παλιός. Τα ξέρει αυτός εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Στο Σύλλογο Κομνηνών. 23 Avenue. Ντίτμαρς.
1: Mm-hmm.
0: Αν υπάρχει ακόμα. Θέλεις να σου φέρω και... να σου δώσω τις εισφορές μου που δεν είχα χρόνο να πηγαίνω εκεί πέρα.
1: Όχι, σε πιστεύω.
0: Με έκανε στα όπα-όπα.
1: Σε πιστεύω, σε πιστεύω.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι ακόμα. Ήθελα να βγω ένα παράπονο να κάνω. Θέλω να ακούσω το Γιάννη μας. Το Γιάννη μας, εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τι έπαθε?
1: Πού να ξέρω, πού πήγε για δουλειά εδώ, παιδί.
0: Ναι, αλλά έχουμε πάθει σταριστικό σύνδρομο.
1: Έγινε, κλείσε, τα λέμε, για χαρά.
0: Γεια.
1: Yeah. Έλα, φίλε.
2: Γιορτάνη.
1: Έλα.
2: Έλα ρε, ο Τριαντάφυλλος είμαι πάλι. Έλα. Ο Καλόγερος πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι, ο Καλόγερος.
2: Είχα στείλει και μήνυμα μια-δύο φορές. Λοιπόν, ναι. Πες τον αδερφό ότι είναι ο σύγχρονος ποντίων υπάρχει. Είναι εκεί στο ίδιο μέρος, όλοι είμαστε μια χαρά.
1: Ναι.
2: Ο άλλος ο σύγχρονος που ήταν το Ιερό για την Παπαναγία σου μιλάει και αυτό υπάρχει. Τώρα θα πάμε πάλι το 15 που στο Ολυμπόντι να γιορτάσουμε μαζί Παναγία σου μελά.
1: Ναι.
2: Αυτά ήταν. Απλώς έτσι πήγαινε γιατί ρώτησα τον παλιάρ δύο-τρεις φορές. Και πάντα ξεχνάω να το αναφέρω.
1: Ναι.
2: Ότι όλα εντάξει, όλα είναι εκεί.
1: Όλα είναι
2: εκεί. Όπως είναι εκεί, μια χαρά.
1: Όλα είναι στα μέρη κανονικά.
2: Ναι, ναι, όλα μια χαρά.
1: Εντάξει, άκουσε κιόλας αυτό. Έγινε Τριαντάφυλλε, έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Άκουσε κόσμο Καλόγερο, όλα εκεί είναι. Όλα μπαίνουν καλώς. Οι καινούργοι, λέει, που έρχονται εδώ, έρχονται ως επενδυτές ή ως εργάτες γης, αυτοί μας κυβερνούν, λέει. Mm. Εδώ έρχονται ούτε σαν επενδυτές, ούτε σαν εργάτες γης, λέω εγώ. Εργάτες γης δεν έρχονται γιατί κάνουν κάτι άλλο.

Γεια σου Ιορδάνη Χρυσόστομε, λέει. Πες τα και ξεβούλωσε, λέει, τα αυτιά αυτών που κοφεύουνε. Βασίλης Ροδίνο. Έχεις, λέει, την αγάπη μου. Ευχαριστώ, Βασιλάκη, να είσαι καλά. Και εσύ την έχεις, εννοείται. Το ίδιο ισχύει, λέει ο άλλος ο φίλος. Πες τον Άκη, από όσα ακούς, λέει, μην πιστεύεις τίποτα και από όσα βλέπεις τα μισά. Αυτά τα θέματα δεν τα αγγίζουμε, λέει. Το ίδιο ισχύει και για τον Τριαντάφυλλο. Μάλιστα. Λες,

Κοίτα τα χάλια σου, ρε Άκη, λέει, και μην ασχολείσαι, λέει, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ξέρει η ΑΕΚ τι θα κάνει, λέει, ο ΑΕΚΣΙΣ ο φίλος. Τώρα ο Κώστης έγινε παιχταράς, ρε κομπλεξική, λέει, είστε, λέει, για γέλια. Κάτσε, Άκη, να δεις, λέει, πώς θα περάσει η ΑΕΚ, λέει, στο Champions League, και εσύ ούτε μυρωδιά.

0: Σήμερα ο Κουλιαράκης έβαλε έναν γκολ, είχε φιλικό η Ρώμα και με την πρώτη έβαλε και γκολ ο Μπαγκασέτας κεφαλιά. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρνταν, εγώ είμαι ο Ράκης.
0: Ναι. Έλα εκεί.
1: Έχω να πω του... ή μάλλον να το πάρω εγώ ότι θα λέω, εντάξει, δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιος άλλος. Όταν ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι, πλακώνουν όλοι οι αεξίδες, ειδικά οι αεξίδες, έτσι. Δεν είναι τόσο άμα παρατήρησης. Δεν είναι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, ειδικά αυτοί, έχουν βάλει τα τρολ και αρχινάνε και λένε. Και λένε. Και τι μας λέγανε, Τζόρνταν, και αυτός ακόμα που μιλάει εκεί πέρα, αυτός ο... ότι ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά, ποια μεταγραφή του εδώ δεν μπορεί να κάνει τον, τον Γιαννούλη. Θυμάστε τι τους έλεγες.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Κοροϊδεύανε.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, πού να βγουν, το... δηλαδή δεν τρέπονται να βγουν και να τα λένε. Και θα... μας λέγανε για, ότι παίρνουν τον παιχταρά τον Κώστη.
0: Τον Κώστη, ναι.
1: Όταν τους έλεγες όταν 34 χρονών, έλεγαν παιχταρά, πάρτε και εσείς αν έχετε κάποιο, αλλά δεν έχετε λεφτά για να τον πάρετε και κάτι τέτοιο, τέτοιους παίχτες δηλαδή για να παίρνουμε.
0: Mm. Έτσι είναι.
1: Αυτά μας λέγανε.
0: Με δώσεις κοτσόβολο, έλεγε ο άλλος.
1: Α, μπράβο, δώσεις κοτσόβολο.
0: Ναι.
1: Αυτή από ό,τι φαίνεται ούτε με δώσεις ούτε με τίποτα.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, τώρα τους έκλασε, πήγε σε πιο μεγάλη ομάδα τώρα, στην ψύχρα.
1: Γιατί δεν πήρε λεφτά, ρε Τζόρνταν. Δεν πήρε λεφτά.
0: Θα πρέπει να βάλεις διπλάσια λεφτά για να τον πάρεις αυτόν. Κι αν τον ψήσεις.
1: Βέβαια. Ναι. Όταν έρχεται ο άλλος στην άκρη σου, λέει, ποια έχει τώρα, τι μου λες τώρα να πω.
0: Παίξε δύο χρόνια, σου λέει, πάρω τα λεφτά τώρα.
1: Κάθε κανένα φράγκο παραπάνω να έρθω, εντάξει. Δώστε εκεί πέρα, ξέρω εγώ πόσα λέγανε ότι του δώσανε.
0: Πήγε, αετκόμεν πήγε, πού πήγε, κατά εκεί πήγε.
1: Ε, φυσικά, τι, πού θα έρθει εδώ. Εδώ θα έρθει. Για σύγκρινε.
0: Τι να συγκρίνεις.
1: Ο Σαββίδης όταν είχε έρθει τότε, αν θυμάσαι καλά, το 18-19 εκεί πέρα που πήραμε το πρωτάθλημα, όλοι κοιτούσαν τον πάγκο του ΠΑΟΚ και λέγανε και μόνο που το κοιτάνε, τα χρήματα, τα εκατομμύρια που υπάρχουν...
0: 40 εκατομμύρια στον πάγκο ήτανε.
1: Ναι. Και λέμε τώρα, ο Σαββίδης τότε φυσικά το έκανε. Αργότερα μπήκε στη μέση
0: Είγες Ολιβέιρα, Ολιβέιρα στον πάγκο Χάβρεβιλ, δεν το ξεχάσω.
1: Ναι, το διανοείς αυτό.
0: Ναι, είχες 3-4 παικταράδες στον πάγκο, ρε φίλε.
1: Γιατί αποφάσισε να ρίξει χρήμα, να κάνει ομάδα που να πάρει και τους διαιτητές, να τους πάρει και όλους σβάρνα. Αυτοί τι κάνουν, αυτοί... Τέλος πάντων, να μην τα πω γιατί είναι και εκπομπή, εντάξει, δεν θέλω να δημιουργήσω διάφορα, γιατί μπορεί να σου πούνε και αποδείξεις και τέτοιες ιστορίες. Αυτοί είναι ικανοί να τα κάνουν και αυτά, έτσι. Λοιπόν, αλλά κάντε και εσείς, ρε φίλε, ρίξτε, κάντε έναν τέτοιο πάγκο. Μπορείτε, αντέχει τσέπη του δικού σας εκεί πέρα, αυτού που, όπως τον είπαμε, εφαγωνίζεστε. Αντέχει.
0: Ναι.
1: Γιατί, Τζορδάν, και ο Παναθηναϊκός βλέπεις ότι αρχίζει και, και τέτοια τα βλέπεις. Γιατί υπάρχει και η Ευρώπη από πίσω, έτσι. Και αν φάνηκα μια καταγγελία, γιατί στον ΠΑΟΚ έγινε αυτό, αν θυμάσαι, και αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε πέντε.
0: Το final, ναι, βέβαια.
1: Ε, βέβαια. Τώρα, όλα αυτά για να τα κάνουμε, όταν πας δηλαδή να ρίξεις χρήμα μπόλικο, θα πρέπει να δώσεις και όλα, μάλλον όχι να δώσεις, να κάνεις και, πώς το λένε, και έσοδα, να δημιουργήσεις και έσοδα. Δεν είναι απλώς ότι πήγες και πήρες παιχταράδες και τέτοια. Τώρα πρέπει να δικαιολογείς έσοδα, να πεις δηλαδή ότι πούλησες κάποιον κάτι, ρε παιδί μου, ότι ήρθαν έσοδα στην ομάδα. Από πού θα τα βγάλει ο ΠΑΟΚ αυτά τα έσοδα, για πες μου τώρα, για να κάνει μεγάλες μεταγραφές. Αυτοί τουλάχιστον βγήκανε Champions League, θα πάρουν και λεφτά. Τι έγινε. Θα κάνει καμιά μεταγραφή της Προκοπής. Και μην μου λένε τώρα αυτά τα ονόματα, θα τα δούμε αυτά τα ονόματα. Θα τα δούμε. Λοιπόν, γι' αυτό καθίστε καλά, μην ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ, ασχοληθείτε και πέρα με το τι έχετε να πάρετε τώρα από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ το βλέπω αυτό, είχατε πάρει πολύ αέρα πέρσι, ο ΠΑΟΚ έπαθε όλα αυτά που έπαθε και εσείς πατούσατε πάνω εκεί. Μας το παίζατε, αχ, τα παιδιά που συγχωρεθήκαν, εντάξει, και όλοι μαζί και τέτοια, αλλά από πίσω σκάβατε το λάκκο του ΠΑΟΚ, εντάξει. Αυτό κάνατε. Για να ξέρουν όλοι αυτοί ότι εμείς δεν μασάμε τα ραμά. Αυτά τα ξέρουμε ότι γινόντουσαν από πίσω. Αυτά, Τζόρνταν.
0: Μάλιστα.
1: Α, Τζόρνταν, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο, εσύ, που έχεις... Επειδή εγώ είχα πάει, ξέρεις, είχα βγάλει αυτό το... ήθελα να βγάλω το διαβατήριο, ας πούμε, με τις παλιές ταυτότητες, πήγα εκεί πέρα, το έβγαλε, εντάξει. Γινότανε, Τζόρνταν, πανικός, είδα τόσο κόσμο εκεί πέρα, όλων των ηλικιών και σοβαρό κόσμο, έτσι. Μέσα στον ήλιο, μέσα στο λιοπύρι, επί πόσες ώρες και από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ το μάθα τελευταία στιγμή, ό,τι μπορείς, μέρες ολόκληρες ο κόσμος να είναι μέσα στον ήλιο εκεί πέρα και να περιμένουν. Να κάθονται ολόκληρο το βράδυ, πρόσεξε να δεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι τραβούσαν μόνο και μόνο για να μην πάρουν την καινούργια ταυτότητα. Καθόντουσαν μέσα στον ήλιο, το βράδυ ολόκληρο, καθόντουσαν εκεί πέρα για να μην χάσουν τη σειρά τους. Το διανοείς αυτό?
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Παρόλο που τους λέγαν όλοι, έλα ρε πηγαίνετε βγάλετε αυτή, να τελειώνετε ρε, βγάλετε και τέτοια και. Τώρα έρχεται υπόψη ναι, και το ψηφιακό νόμισμα, τι ωραία που θα είναι. Να δεις για πότε εκεί πέρα όποιος γουστάρει από αυτούς που θα έχουν τα στοιχεία σου, που θα έχουν αυτό, ό,τι γουστάρουν θα κάνουν και στους λογαριασμούς σου και σε όλα.
0: Κατάλαβες.
1: Τέλος πάντων. Αυτά, Τζόρνταν.
0: Έγινε. Έγινε, τα λέμε.
1: Καληνύχτα. Γεια. Yeah.
0: Ζόρταν ο Γάβρος λέει, πού έπαιζε σήμερα, λέει, για Champions League. Έπαιζε, για Champions League έπαιζε, 0-0 έρθε, ναι. Προκριματικά. Έφαγε γιούχα. Στο τέλος τον κράζανε οι οπαδοί του.

0: Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6 και πάμε για το τελευταίο μισάωρο. 23 10 506 76 και 506 77 οι γραμμές. Παρακαλώ.
2: Πού είσαι?
1: Α, καλώς σου φιλαράκι μου. Γυρίσατε?
2: Ωρα, 2,5 ώρα το μεσημέρι.
1: Τα κάνατε γιάγμα που λέμε, τα δώσατε?
2: 10-10.
1: Τζάμπα, ε.
2: Τι μας πέρασε, μας τι τζάμπα ρε τσεμπέρι.
1: Πόσο?
2: Τι πόσο? Τα λέγονται αυτά εδώ, στο τηλέφωνο.
1: Τζάμπα, τζάμπα.
2: Το τζάμπα να είναι, δεν πειράζει, ο Θεός βλέπει. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Για τον Άκη πήρα πιο πολύ.
1: Για ποιον?
2: Για τον Άκη εδώ.
1: Τον Άκη.
2: Λοιπόν, άκουσα ότι δεν τρώει ταραμά.
1: Ποιος?
2: Τριφύλι μπάλα πρέπει να τρώει. Σίγουρα.
1: Τριφύλι.
2: Ναι. Ναι. Είπε ταραμά, εμείς δεν τρώμε, λέει. Τριφύλι πρέπει να τρώει μπάλα.
1: Ταραμά, ταραμά είναι
2: λοιπόν,
1: μία...
2: Λοιπόν, άκου, Άκη. Όταν θα μιλάς για την ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα τη σέβεσαι.
1: Σας έκλασε, κάνεις... σας έκλασε ο παικταράς που μου έλεγες.
2: Μισό λεπτό θα έρθω σε αυτό τώρα.
1: Ναι.
2: Και δεν θα μιλάς για τις ψυχές των παιδιών. Είπε κανένας τίποτα για τις ψυχές των παιδιών, βρε. Και ασχολείσαι με τα παιδάκια που σκοτώθηκαν. Είπε κανένας τίποτα εξής.
1: Είπατε, είπατε.
2: Αυτή είστε.
1: Είπατε.
2: Άφηγε από εδώ και εσύ, ρε.
1: Δεν μας
2: ενδιαφέρει.
1: Εγώ σας λέω τόσο καιρό προβλήματα για ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει, έλεγες.
2: Τα προβλήματα και το δεξιάκι λέγαμε, δεν είμαι και τα παιδιά
1: του. Γενικά, γενικά δεν μας ενδιαφέρει. Κάποτε μας είπες λοιπόν, κιόλας, ξέρεις τι μας είπες.
2: Ξέρεις τι έφερε όταν σκοτώσαν τον Αεξή,
1: κάποτε, στην Φιλαδέλφεια. Κάποτε ξέρεις τι μας είπες.
2: Ξέρεις τι έφερε όταν σκοτώθηκε το παιδί στην Φιλαδέλφεια.
1: Περίμενε λίγο, φυσικά κάποτε
2: ξέρεις. Απαντήσεις.
1: Απάντησα, φυσικά. Κάποτε ξέρεις τι μας είπες.
2: Τώρα σε έλεγα μας ενδιαφέρει ή όχι. Τον ήξερες κιόλας από κοντά μου.
1: Τι θα πει τον ήξερα, ρε. Τι θα πει τώρα, επειδή τον ήξερα, δηλαδή μας ενδιαφέρει κιόλας.
2: Επειδή δεν τον...
1: Α, εσύ κρίνεις κάτι, πώς λέει...
2: Κούτι παίκτης υπηρεάστηκα από τα παιδιά μου.
1: Ποιο?
2: Κούτι παίκτης υπηρεάστηκα από τα παιδιά που λέει.
1: Αυτό το έδινες βάση. Σιγά να μην επηρεαστούν. Εγώ σε λέω, αυτό
2: όταν
1: δείχνει...
2: Όταν θα μιλάει κατινά, κάτι σέβεσαι.
1: Αυτό δείχνει... Τι να σέβασα, ρε. Μια ομάδα που με έκλεψε τίτλα, τη σεβαστώ τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ποια να σεβαστούμε. Φυσικά. Τι να σεβαστούμε τώρα, βρε.
2: Έχει 9 χρόνια ακόμα αυτό λέτε.
1: 19, 1009. Κλέψατε τίτλο τώρα. Τι να σεβαστούμε. Φεσώσατε την Ελλάδα όλη τώρα. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
2: Είμαστε προσβάτες.
1: Βρε, τι πρωταθλητές είστε, ρε. Εδώ φεσώσατε την Ελλάδα όλη, ρε Γιάννη. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Να σεβαστούμε τον κλέφτη τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Έχετε και θράσος τώρα.
2: Τι θράσος έχουμε.
1: Να σεβαστούμε μια ομάδα η οποία έκλεψε. Τα λεφτά λοιπόν, των Ελλήνων πολιτών, τα άκου τώρα να στα σύρω τώρα να την καταλάβεις. Τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών... Εκείνη την ΑΕΚ με τα ιδανικά που ξέραμε... Ακούσεις σου λέω. Ακούσεις σου λέω. Εκείνη την ΑΕΚ που ξέραμε...
2: Εφόλυση σύνδεση και για πάρτι σου.
1: Για πάρτι μου.
2: Ναι.
1: Άμα γουστάρεις γιατί όχι.
2: Άμα με αφήνεις θα μιλήσουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σε πω. Εκείνη την ΑΕΚ που ξέραμε με τα ιδανικά, τελείωσε, πέθανε εκείνη η ΑΕΚ.
2: Γιατί λες εσύ.
1: Ρε Γιάννη.
2: Αυτή η ΑΕΚ το 2014 που λες εσύ το 2014, ίδια πρωταθλήματα έχουμε ρε Τσεμπέρι.
1: Ρε εσύ.
2: Δεν τρέπεις στα 100 χρόνια να έχεις τρία πρωταθλήματα.
1: Να ντραπώ εγώ, εσύ έκλεψες στην Ελλάδα όλη και θα ντραπώ εγώ.
2: Άρα,
1: τι να δεν
2: μπορείς. Άρα όσο κάνω. Ρε... Κάσε το την Ελλάδα τώρα. Τα 100 χρόνια έχει 2-3
1: πρωταθλήματα. Ρε άστα πρωταθλήματα, φέσωσες στον κόσμο.
2: Θα απαντήσεις ναι ή όχι.
1: Τι να απαντήσω, τον κόσμο το φέσωσες.
2: Είσαι πατελονάδος, θα απαντήσεις.
1: Τον κόσμο το φέσωσες. Εσύ γιατί δεν απαντάς.
2: Εσύ δεν είσαι. Τον
1: φέσωσες. Τον κόσμο τον φέσωσες, απάντα λίγο, τον φέσωσες.
2: Εσύ δεν λες, η Άκη είναι 2014. Λες ή δεν λες.
1: Εγώ δεν το λέω, εσείς το κάνατε έτσι. Πήρατε άλλο αφημί. Άλλο αφημί.
2: Εσύ,
1: μάθε να κάνεις κουβέντα, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Μάθε να συζητάς. Άσε τον άλλο να απαντήσει. Άσε τον άλλο να απαντήσει. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Το 2000, εσείς το κάνατε αυτό, δεν το κάναμε εμείς.
2: Δεν το έχεις πει καμιά φορά αυτό εσύ.
1: Μα το κάνατε ρε φίλε, αφημί πήρες το 2014, δεν καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι η ομάδα.
2: Ας το πάμε και έτσι.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο, την αξιοπρέπεια κάποιου δεν τη μέτρας με τα πρωταθλήματα.
2: Με τι με τη μεθάς.
1: Με την κλεψιά που έχεις κάνει. Δεν μπορεί να είσαι αξιοπρεπέστατη ομάδα. Ποιο παραμύθι ρε. Δάγκασε στην Ελλάδα όλοι ρε. Ποιο παραμύθια. Παραμύθια εσύ μας λέει.
2: Εσύ αντιχνιάτσι να.
1: Καλά έκανες.
2: Ναι καλά έκανα ναι.
1: Εντάξει έγινε. Καληνύχτα για χαρά.
2: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα ρε. Καληνύχτα. Άμα λες έκλεψες και λες καλά έκανα. Καληνύχτα για χαρά. Τι είναι αυτά που λέτε ρε τώρα. Μιλάς για αρχές και για είδος και για τέτοια. Ναι. Ντροπή της προσφυγιάς βρε. Εδώ μιλάω εγώ τώρα ρε. Καλά σας τα λέει και ο Λουτσέσκου. Κλεπταράδες. Που θα μας βγεις και από πάνω με θες και ήθος. Εσύ δεν έλεγες ΑΕΚ 2014. Εγώ δεν το έλεγα. Εσύ το έκανες. Πήρες αφημί το 2014. ΑΕΚ 2014. Έτσι βγήκε στο Μεϊντάνι πάλι. Σαν ΑΕΚ 2014. Δεν ξεχρέωσες όμως τα άλλα. Τα άλλα δεν τα ξεχρέωσες. Τα άλλα είναι χρεωμένα στο παλιό σου το αφημί. Αυτά αλλού θα τα πουλάτε. Δαγκάσατε την Ελλάδα όλοι, 300 τόσα εκατομμύρια κανόνια ρίξατε. Προνομιούχια ομάδα. Επιδοτήσεις για να κάνετε καινούριο κήπεδο, άλσος κόψαν αυτά, κανένα να τα λέτε ρε. Πού να τα πείτε αυτά ρε. Κανένας δεν μπορεί να τα πει αυτά, ούτε δημοσιογράφος τα λέει. Ξέρετε γιατί, δεν θέλει να χάσει το πελατολογιακό. Όλοι λίγο πολύ έχουν κάποιους φίλους που είναι αεξίδες. Δεν θέλει να τους αναχωρήσει. Καλά σας έλεγε ο Λουτσέσκου. Γι' αυτό τον εγκουστάριζα τον Λουτσέσκου. Αλλά τι να το κάνω. Που έχουμε κάτι οπαδούς εμείς, κάτι μουσμουλα να πούμε που χαμπάρ δεν έχει τι τους γίνεται. Έλα φίλε.
3: Έλα.
1: Έλα.
3: Αν και ο κύριος Γιάννης είναι εγνώση μπερδεμένος, είναι απολαυστικός.
1: Μπερδεμένος απολαυστικός, ωραίος.
3: Καλώς, ναι.
1: Καλός χαρακτηρισμός.
3: Χάρηκα που τον άκουσα. Λοιπόν, όλη η εκπομπή σου ήθελα να ακούσω όλους τους ανθρώπους που δημιουργούν την εκπομπή σου και να τους αφιέρωσω ένα τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Όλα εδώ μένουν στον κόσμο.
1: Μέσα. Έγινε. Για χαρά.
3: Όλα εδώ μένουν στον κόσμο.
1: Κλείσε για χαρά. Επόμενος.
2: Δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί μου, βρε.
1: Τι να μιλήσω, βρε, τώρα. Να μιλήσω τι.
2: Δεν μπορείς, είσαι στη σύγκριση. Σε λέω το 2014. Έχουμε αλλάξει αφημί και λες ναι. Δεν λες ναι.
1: Και επειδή αλλάξατε αφημί, τι σημαίνει ότι ξεχρεώσατε.
2: Άλλο σε ρωτάω εγώ, ρε. Άλλο σου χρέωμα.
1: Αλλάξατε.
2: Ρε, πόσα πρωταθλήματα έχεις, ρε.
1: Πόσα έχω πρωταθλήματα.
2: Ναι.
1: Εγώ. Τέσσερα. Ναι, ναι. Τέσσερα.
2: Τα 100 του χρόνια.
1: Τέσσερα.
2: Με το κλεμμένο μαζί πάει.
1: Όχι, με εκείνο πέντε.
2: Άσε από εδώ.
1: Τι άσε ρε, τέσσερα έχω.
2: Για έχει πόσα έχει το 2014 που λες.
1: Δύο.
2: Φύγε από εδώ που έχει δύο.
1: Πόσα
2: έχει. Καλύτερα,
1: πόσα έχει.
2: Πάγα με καλύτερα.
1: Πόσα έχει.
2: Και δεν τρέπεσαι που σε λες ότι έχεις
1: πόσα έχει ρε, πόσα έχει ρε.
2: Σε ρωτάω, τρέπεσαι ή δεν τρέπεσαι ρε.
1: Τέσσερα έχω ρε, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά.
2: Τέσσερα πολλά ρε, στα 100 χρόνια.
1: Και το κλεμμένο πέντε. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Τιμιότατα πρωταθλήματα. Πολύ τιμιότατα.
2: Πολύ τιμιότατα πήρε.
1: Πολύ τιμιότατα.
2: Κάτι.
1: Εγώ δεν είχα διαιτητές και τους έδινα με τα κουμπούρια άστε μέσα. Άκουσε με λίγο τώρα. Την ακούεις τώρα. Περίμενε λίγο.
2: Και εσύ αν την ακούσεις.
1: Εγώ. Άκου λίγο ρε. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Άκου λίγο.
2: Άκουσε με λίγο.
1: Να μάθεις να ακούς.
2: Να
1: μάθεις να ακούς λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μην πετάγεσαι τα θέματα το ένα μετά το άλλο.
2: Εσύ
1: εγώ δεν είχα πρόεδρο ποτέ να τους απειλώ και να τους λέω θα σε πνίξω με τα κασκόλ και το ένα και το άλλο. Έτσι.
2: Ποιος είπε έτσι.
1: Ο Μελισανίδης αυτά έλεγε.
2: Κασκόλ και τέτοια.
1: Ναι. Ποια. Α, τι δεν τα ξέρεις αυτά. Τι θέλω να πω. Είχε την παράγκα, έλεγε την ΕΠΟ κάποτε. Τι θες να πω. Ναι, αλλά εμείς δεν απειλούσαμε διαιτητές. Αυτό σου λέω τόσο καιρό.
2: Κάτσε, το άλλο με ενδιαφέρει πιο πολύ.
1: Α, το άλλο σε ενδιαφέρει. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσω. Άλλο σε ενδιαφέρει.
2: Έχεις ακούσει από μένα, από αεξή, να χαρεί που έχω σκοτώθηκα τα παιδιά, ρε.
1: Δεν είπαμε, καλά, ρε. Δεν είπαμε να χαρεί, βρε. Αυτό κατάλαβε εσύ.
2: Ο Άκης τι είπε, ρε.
1: Δεν είπαμε να χαρεί. Αλλά όταν σε λέγα εγώ τις προάλλες, ο Πάουκ είχε προβλήματα φέτος, είχε νεκρούς και αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει, έλεγες. Δεν επηρεάστηκαν από αυτό.
2: Δεν σαν... με ενδιαφέρει, είπα και. Τζόρνταν. Άκουσε με, είπα δεν με ενδιαφέρει για το ραϊστέχνη.
1: Άκου λίγο, Και στα παιδιά έλεγες, έλα βρε σιγά να μην επηρεάσει, να... το παίρναγε στον ντούκου. Άρα δεν σε ενδιαφέρε.
2: Είπα για τα παιδιά.
1: Ξέρω τότε καλά τι είπες, μη σε αναγοριέσαι.
2: Όλα τα τραβάνει οι γονείς.
1: 50 φορές τα έχω πει εγώ και ξέρω καλά τις απαντήσεις που πήρα.
2: Όλα τα τραβάνει οι γονείς του.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε.
2: Εντάξει, συμφωνείς ή όχι?
1: Ναι,
2: τα παιδιά που τους
1: άκου λίγο, Γιάννη, άκουσε με λίγο. Τα τραβάνει οι γονείς μια ζωή, αλλά ο πόνος είναι παντού σε όλο το σύλλογο.
2: Γιατί πας από σου και γίνεται αυτό, γιατί δεν με δίσκολασαι.
1: Ρε εσύ τώρα μη θες να περάσεις το κεφάλι στο ξέρω τώρα σε όλο τον κόσμο.
2: Γιατί, όχι,
1: εμείς κάθε εβδομάδα υμνούμε τα παιδιά αυτά στο γήπεδο, το γνωρίζεις αυτό?
2: Τι εννοείς υμνούμε?
1: Γίνεται αναφορά κάθε εβδομάδα σε κάθε παιχνίδι μέσα όλα αυτά τα παιδιά.
2: Και καλά κάνετε αυτό.
1: Τότε πώς τα ξεχνάμε ρε Γιάννη?
2: Για μισό λεπτό λίγο. Το παιδί που σκοτώθηκε το Αεξάκι, δεν υμνούμε εμείς κάθε μέρα στο γήπεδο?
1: Τον υμνείτε φυσικά.
2: Δηλαδή, έχεις ένα τρόπο να τα λες όπως θέλεις εσύ.
1: Εγώ δεν είπα όμως, δεν με ενδιαφέρει.
2: Αλλά είσαι ο τονούν ή να ξέρω τι σε λέω, να ξέρω πώς μιλάω.
1: Τέλος πάντων.
2: Είπα δεν με ενδιαφέρει για το ερασιτέχνη, τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Ρε εσύ, σε λέω πάω και χάσε το ελληνικά, στο είπα χίλιες φορές, δεν το πιάνεις, του κεφάλι δεν το παίρνει. Έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ γιατί είχε 1,200 φέτος. Είχε τον ερασιτέχνη, είχε το ένα, είχε δυστυχήματα και μου λες σιγά να μην παίζει το δυστύχημα, να μην επηρεάστηκε.
2: Σε ρωτάω πάλι εγώ Τζόρνταν, είδε Τζόρνταν, σε ρωτάω. Αυτά άμα τα έχει, τι θα έλεγες και έπαιρες πρωτάθλημα?
1: Εγώ δεν θα έλεγα, εγώ θα σε βόμουν
2: αρέσει. Θα πανηγύριζες αυτό βρε.
1: Έλα καληνύχτα, για χαρά.
2: Θα πανηγύριζες.
1: Καληνύχτα. Κρίνεις εξαδίουν τα λότρια πάλι. Πάλι τα δικά σου. Είσαι αδιόρθωτος. Δεν καταλαβαίνεις τι σε λένε. Θα πανηγύριζα τι? Που θα έπαιρνα το πρωτάθλημα και εσύ θα είχαν σκοτωθεί τα δικά στα παιδιά και θα έπαιρνα εγώ και θα πανηγύριζα? Τι είναι αυτά που λέτε βρε? Πάλι τα ίδια. Σε σύγχυση εσύ είσαι. Μη μας κάνεις και την ομάδα σου όμως τώρα. Το DNA σου έχει μεταλλαχθεί. Δεν είναι αυτή η ομάδα η προσφυγικιά που σεβόταν τον κόσμο όλων. Άλλα ΑΕΚ είδαμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Βέβαια αυτό εδώ το μετάλλαξαν οι διοκτήτες σου, έτσι. Κλαίγατε κάποτε γιατί ο Ολυμπιακός σας έκλεψε πρωτάθλημα. Σας το πήρε στα χαρτιά, έτσι λέγατε στα δικαστήρια. Και βγάζατε πανό και λέγατε τα πρωταθλήματα παίζονται στα γήπεδα και όχι στα δικαστήρια. Έχω φωτογραφίες με τα πλακάτ και με τα πανό. Και εσείς πήγατε και κλέψατε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στα δικαστήρια, ρε. Πού θα με πουλήσετε τρελά εσείς? Καλά σας έλεγε ο Λουτσέσκου. Τον κλέψατε πρωτάθλημα. Εσείς νομίζετε γλιτώσατε από αυτά, Η αλήθεια θα πονάει, μη στεναχωριέσαι. Στην Αθήνα δεν σας γουστάρει κανένας, ούτε οι Ολυμπιακοί ούτε οι αεξίδες. Να το ξέρετε αυτό. Έλα φίλε.
4: Έλα Τζόρνταν, συγγνώμη που παίρνω για τρίτη φορά. Για ένα λεπτό.
1: Ναι.
4: Όποτε μπορέσει να ξαναβγεί ο Τέις ο Γιάννης.
1: Είναι
4: εγώ δεν μίλησα.
1: Σε σύγχυση είναι.
4: Ότι
1: σύγχυση.
4: Χαρήκανε, πρόσεξε, ότι χαρήκανε για αυτό που έγινε. Αλλά είπα ότι ενώ λέγατε ας πούμε τα συλληπιτήρια και όλα αυτά, από πίσω σας λέγατε πώς θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, όλα υποκριτικά είναι βρε, τα ξέρω.
4: Και να εκμεταλλευτείτε αυτό το πατατράκ που έπαθε ο ΠΑΟΚ.
1: Ρε όποιον αεξί ρώτησα, εγώ τι να σε κάνω, δεν μας ενδιαφέρει λέγε, μας ενδιαφέρει.
4: Ναι. Και πώς το αποδεικνύω, πρόσεξε, πώς θα το αποδείξω έτσι, αυτό. Πέθανε και ο πατέρας του Λουτσέσκου,
1: ναι.
4: Ο πατέρας του. Και αυτοί αμέσως μετά τι κάνανε μέσα στο γήπεδο τους? Για πες μου τι κάνανε, τον βρίζανε ή δεν τον βρίζανε?
1: Πώς δεν τον βρίζανε?
4: Από εκεί και πέρα, τι να μου πεις βρε Γιάννη, τι να μου πεις βρε Γιάννη. Δεν θέλω να κάνω έτσι ξέρεις να βγαίνω και να απαντάω και σε τέτοια, αλλά έτσι όπως τα λέει ο Γιάννης, Γιάννη πρόσεχε όμως, γιατί αγόρι εδώ πέρα εμείς προσέχουμε να προστατεύσουμε την εκπομπή. Και εγώ πολλά μπορώ να πω, αλλά κοιτάζω να προστατεύσω την εκπομπή. Μην βγαίνεις και λες εκεί πέρα, ό,τι σου, δεν ξέρω, στα λέει κανένα στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει. Εκτός αν αυτή είναι η φυσιογνωμία σας γενικά, δηλαδή έτσι να μιλάτε, έτσι να λέτε ό,τι να είναι. Και αν θέλεις κάποια στιγμή να μιλήσουμε και τι κάνατε και παλαιότερα σε εμάς, έτσι, σε εμάς. που δεν σεβαστήκατε καθόλου το ποιοι είμαστε εμείς, από πού ήρθαμε, ότι είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ότι λόγω Θεσσαλονίκης Αθηνών ήμασταν από κάτω και πατούσατε μαζί με τους άλλους δύο. Αυτά με στοιχεία. Με στοιχεία ακράδαντα. Λοιπόν, Ζόρδαν, συγγνώμη και πάλι που ξαναπήρα.
1: Περίμενε λίγο, μην κλείνεις λίγο. Μ' ακούς, περίμενε λίγο. Έκλεισε, δεν άκουσε. Τώρα ήρθε ένα μήνυμα, ρε εσύ, Άκη, και λέει, πέσω να τον Άκη να βγει στον αέρα να μας πει τι δικαιολογητικά του ζητήσανε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα να βγάλεις, λέει, για το διαβατήριο. Να τα σημειώσω, λέει, να βγάλω κι εγώ. Άκουσες, Άκη?

0: Η Ιορδάνη Μαστίγωνε λέει και δίνει τον πόνο, λέει, στους υπόδικους. Ο κλέτης και ο ψεύτης ο πρώτο χρόνο γέρονται, λέει. Λέει ο εθιμόσοφος λαός μας. Ρε εσύ τώρα κλέψανε πρωτάθλημα τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Τα λεπτά του λαού φεσώσανε τον κόσμο. Πάμε, μας κουνάει και το δάχτυλο τώρα, δηλαδή. Τρελαδούμε τελείως. Γεια σα, φίλο.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Πες τα γρήγορα μόνο, ναι.
1: Κάπου είπε ο φίλος.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εμείς θέλαμε να βγάλουμε με την παλιά ταυτότητα, να μην χρειαστεί να βγάλουμε με την καινούρια. Τώρα, αν θα πας, όχι καινούρια, αυτό ξέρεις, χτυπάει ωραία, εντάξει. Με αυτή που σε βάζουν αυτόν τον αριθμό που μέσα τα περιλαμβάνει όλα, έτσι. Τώρα πρέπει να έχεις αυτήν. Αν έχεις όμως αυτή την ταυτότητα, εφόσον θα αναγκαστείς να τη βγάλεις, έτσι είναι μέχρι στιγμής, μπορεί να τα αλλάξουν, έτσι. Γιατί έχουν αλλαχθεί πολλά πράγματα, πολλές φορές. Λοιπόν, τότε δεν θα χρειάζεσαι διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εμείς τώρα, επειδή είχαμε του παλαιού τύπου ταυτότητα, πήγαμε, πληρώσαμε εκεί πέρα το παράβολο των 80 ευρώ, μας κάνανε μια αίτηση του και τώρα μάλιστα το κάναμε πώς, όταν βγάζεις φωτογραφία, δεν παίρνεις φωτογραφίες και τις πας εκεί, ψηφιακά τις παίρνουν αυτοί εκεί πέρα στο... που θα πας στην αστυνομία. Λοιπόν, και πηγαίνεις και με την αίτησή σου, την οποία μπορεί και τα δύο αυτά να στα κάνουν ο φωτογράφος και σε κάποιο ΚΕΠ. Και αν θέλεις πηγαίνεις εκεί ακριβώς απέναντι, μπορεί να βρεις κάποιο γραφείο το οποίο να σε βολέψει, ας πούμε, σε αυτό πέρα να τα κάνει. Αλλά σου λέω ότι εμάς μας είχαν πει και έτσι είναι μέχρι και τις 2 του μηνός, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορεί με την παλιά ταυτότητα. Και κάτι άλλο επίσης, ότι αυτό που λένε ότι είναι απέτηση από τους Ευρωπαίους να έχεις του παλαιού τύπου ταυτότητα ώστε να μπορέσεις να βγάλεις διαβατήριο και τέτοια, κανείς δεν το απέτησε. Και μάλιστα υπάρχουν και διάφορα κράτη τα οποία είναι εναντίον αυτού του συστήματος και μάλιστα χρησιμοποιούν ακριβώς τα όπως ήταν πριν. Δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν ήταν απέτηση της Ευρώπης. Το πώς θα βγάλεις το διαβατήριό σου. Αυτά τα κάνανε εδώ. Τα κάνανε για να εκβιάσουν τον κόσμο. Αυτά, Τζόρνταν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ιορδάνη μου, σε ευχαριστούμε, λέει, για τα καλά σου λόγια για τον Σοχό που είπες προχθές. Λέει, να κάνουμε σε όλους γνωστό ότι αυτή τη στιγμή ο Σοχός είναι ο πρώτος στην Ελλάδα σε παραγωγή γάλακτος και κρέατος, καθώς έχει πάνω από 20 μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες που παράγουν πάνω από 150 τόνους γάλακτος, λέει, την ημέρα. Τι λέει, φίλε, τι λέει, Αποστολή, έχει τόσο πράγμα. Χαρακτηριστικά, λέει, να σου αναφέρω ότι μία και μόνο μονάδα παράγει 30 τόνους γάλα, λέει, την ημέρα. Σε περιμένουμε, Σοχό, αδερφέ μου. 30 τόνους γάλα την ημέρα. Πόσα γελάδια έχει αυτή, ρε φίλε. Πολύ πράγμα. Έλα, φίλε. Έπεσε ο φίλος. Αν έχει τόσα πράγματα εκεί πέρα, μιλάμε για χιλιάδες κομμάτια τώρα, έτσι.

Στον Παναθηναϊκό θα πάει ο τέτοιος, ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτός ήταν καλός. Καλός ήταν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Δύο χρόνια λείπει. Σε τι κατάσταση είναι τώρα.

Πάντως και ο Παναθηναϊκός χάλι ήτανε. Χάλι μαύρο. Αυτός σκουράριζε κιόλας να πούμε. Το είχε τον γκολ.

Θέλετε και ένα μακάμβριο τώρα λίγο πριν τις 2 να ακούσετε? Ο άλλος είχε λέει 5 χρόνια τον πατέρα του νεκρό μέσα σε καταψύχτη και δεν το δήλωνε να πούμε για να παίρνει τη σύνταξη. Πω πω ρε φίλε. Να πεις 5 χρόνια στον καταψύχτη τον είχε. Δηλαδή πώς ήταν αυτός τώρα εκεί πέρα μέσα. 5 χρόνια, ε. Ενενήντα χρόνο ο πατέρας του, στο υπόγειο να πούμε, ε. Για παίρνει τη σύνταξη να μου, τον έβαλε το βαλσάμο σε μέσα στον καταψύχτη να πούμε. Κάποια στιγμή όμως αρχόταν αυτό. Αυτή είναι η κατάντια, είναι η απόγνωση του ανθρώπου να πούμε.

Σήμερα είμαστε στη Βάγκενα Τζορνταν, λέει, με τον Τσάκα, λέει, αλλά ο δάσκαλος εξαφανίστηκε. Πήγατε στη Βάγκενα, πήγατε. Μπαμπίκο, Μελβούρνη στο χωριό σου ήρθε, να ξέρεις.

0: Αύριο έχει πολλά παιχνίδια και αύριο, όχι αύριο, αύριο έχει λίγα παιχνίδια και μεθαύριο έχει, αύριο να πούμε 7.30 ώρα Άρχους Σαμπάχ, είναι προκριματικά Τσουλού. Έχει τον Μπράν Απόλλων Λεμεσού, είναι για το Conference Link προκριματικά. Αυτά είναι 8 η ώρα είναι τον Μπράν. Στις 9 είναι το Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς, προκριματικά Champions Link. Για το Europa Link προκριματικά έχουμε Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπρεζε, 9 και 4 το παιχνίδι αυτό. Για το Conference Link παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο με την Τζέσικα, 9.30 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός και του δίνει και ένα 18 μόνο. Μόνο ένα 18, τόσο, δηλαδή τόσο φαβορί τον περνάει τον Παναθηναϊκό. Και μεθαύριο την Πέμπτη, πολύ πράγμα έχει. Πολύ πράγμα έχει, αλλά να πω ότι το ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο προκριματικά του Europa, 1.60 το ΠΑΟΚ, 3.95 χ, 5.5 το διπλό. Φαβορί τον έχει με 1.60. Έχει πολύ πράγμα, παιδιά, την Πέμπτη έχει πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια, Conference Link και Europa Link. Χωράει εδώ ένα κουπόνι έτσι. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πρώτοι αγώνες είναι, νομίζω θα το πάνε λίγο κουμπωμένα. Αλλά έχει πολλά, αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, αυτά. Αύριο το βράδυ δηλαδή θα πούμε για αυτά τα παιχνίδια πιο αναλυτικά. Πας και βγάλουμε κάνα κουπονί για μεθαύριο. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εμείς αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 συντονισμένοι εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός. Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Και

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.